0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Επίπτωση. Στην αίσθηση ωστόσο στα πλοία που κινούνται στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μιλώντας στο Las Vegas ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ αλλά και στην στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγήσει τον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 6 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ακόμη ένα πρωινό συντονισμένοι στην ενημέρωσή σας, για την ενημέρωσή σας, με όλες τις εξελίξεις που έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως κάθε τι το οποίο μας περιμένει στο νέο πρωινό, κάθε τι το οποίο είναι προγραμματισμένο, αλλά και φυσικά εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε και να σας ενημερώσουμε για κάθε τι. Καλημέρες λοιπόν, 5 και 9 πρώτα λεπτά, να έχετε μια καλή ημέρα με λιγότερη ένταση, περισσότερη ξεκούραση, άντε να φύγετε και να φύγουμε και οι τελευταίοι του Αυγούστου, έτσι σε αυτό το Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ή να περνάτε όμορφα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Σωτήρη, χρόνια πολλά στους Σωτήριδες εδώ της ακρόασης πρωινής παρέας. Καλή δύναμη, κάθε καλό και φυσικά υγεία, χαρές και ευτυχία. Με τον Παναγιώτη Παπακαλού σε αυτό το πρωινό να φροντίζει και να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, την τον Θανάση Καραγιάννη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τις καλημέρες σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174 και φυσικά θα έρθουν τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη εδώ που έχουμε μπροστά μας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, καλή σας ημέρα και φυσικά εδώ όλες οι εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Προτιμώ μια συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν τα δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που φαίνεται ότι έχουμε μάλλον πάμε για συμφωνία, πάμε για κάτι το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να έρθουν σε μια επίτευξη συμφωνίας και με την Τεχεράνη, και οι συνομιλίες φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Προτιμούμε λοιπόν αυτό παρά οτιδήποτε άλλο, και φυσικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούν και κάτι για το οποίο φυσικά είναι έτοιμοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα ακούσουμε τις σχετικές πληροφορίες, και φυσικά είμαστε στο τελικό, επαναλαμβάνουμε, στάδιο που βρίσκεται μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ενώ τα Ισραηλινά, όπως μεταδίδουν μέσα, λένε ότι η συμφωνία δέχεται να υπογραφεί ακόμη και εντός της νύχτας. We'll be right back.

την άλλη, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως επικρατεί στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία όλα αυτά που έχουμε από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Το ζήτημα της αποκατάστασης, το ζήτημα της καταβολής πρώτης αρρωγής, οι συσκέψεις, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με την ανακούφιση των πληγέντων, όλα αυτά για τα οποία το κράτος ανακοίνωσε πολλά εχθές, συναντήσεις και συζητήσεις σε τοπικό πεδίο και σε τοπικό επίπεδο ο κύριος Κατσαφάδος. Όλα αυτά τα οποία έχουμε θα τα ακούσουμε φυσικά και με τις δηλώσεις των αρμοδίων και φυσικά όλα όσα έχουν, όσα εξαγγέλθηκαν από εχθές από τη σχετική διυπουργική που είχαμε. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Τα πρώτα μέτρα λοιπόν για την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής, της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας είναι αυτές οι οποίες είναι αυτό το οποίο ανακοινώθηκαν εχθές μετά τη διπουργική από τον Πρωθυπουργό. Αφορούν αποζημίωση των εργαζομένων στις πληγήσεις επιχειρήσεις με 534 ευρώ, ας πούμε για παράδειγμα, μηνιαίως για 3 μήνες, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και φυσικά σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Άμεσα δρομολογούνται, συγχωρείτε, και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά και τα πλημμυρικά έργα, τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε να ξεκινήσουν πολύ πολύ γρήγορα, αμέσως αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου. Εξελίξεις στο επίπεδο φυσικά υπάρχουν οι αντιδράσεις των κομμάτων, οι κριτικοί εδώ βεβαίως θα ακουστούν. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα με την με το παράθυρο επανέναρξης των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, το οποίο είχε παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας αυτής της ενεργού παρεμπόδιση από τα τουρκικά πολεμικά πλοία, συνιστά η χθεσινή υπογραφή συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για την είσοδο με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridian. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η βαθύτερη εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο στο οποίο αντιμετωπίζει, για το οποίο μάλλον αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις που έγιναν γνωστές εχθές μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, στόχος είναι οι έρευνες να αρχίσουν ξανά ακόμη και τον επόμενο μήνα. Πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ από τις απολογίες των συλληφθέντων για τις πυρκαγιές, από την επιστροφή σήμερα το βράδυ από την Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης, η οποία φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Έρχεται λοιπόν σήμερα το βράδυ, είναι στελέχη του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία, έτσι ώστε να την παραλάβουν και να την φέρουν εδώ στην χώρα μας, να εκδοθεί φυσικά βάσει και του εντάλματος το οποίο υπάρχει. Έχουμε βεβαίως την απολογία αύριο του ανθρώπου ο οποίος κατέψυξε τον πατέρα του για 2 ολόκληρα χρόνια και εισέπαρατε την σύνταξη, σε κατάψυξη και της έκλεισης στο ξενοδοχείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο δεν μας αφήνει ποτέ και σε ηρεμία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, είναι 5 και 4 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των βασικότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε σηματιστήτωχη στο κέντρο υψηλής τάσης της Γραμμένητσας στην Άρτα. Με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρευμένο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγήσεις περιοχές. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα είδη της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου εχθές στις 11 στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Σάντολο στην Κάρπαθο. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια του ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
Ξεκίνησε χθες από το πρωτογερμανό διαδικασία αυτοψιών και καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξη για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία, μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός κρατικής αλλογής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση νοικίου 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στους κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεμποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Να έχουμε όλοι κατά νου ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπονται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα Πέμπτη απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε εδώ στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής.

της πυρκαγιές κάνει λόγο του Κουκουέ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, το Άλεξ Τσίπρα, κλιμάκια της οποίας επισκέφθηκε χθες πυρόπληκτες περιοχές στη Δυτική Αττική. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται, όπως είπαμε, η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι τη συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται από τον Περσικό κόλπο και μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσα εξέρχονται από την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Oman. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμιά πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών και σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στο στενό του Ορμούς. Η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων έλαβε καθυστερημένη αναφορά για περσαντικό με εκρήξεις 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενοπλοίου πλοίου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από το στενό του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μιλώντας στο Las Vegas ότι ο Ουάσιγκτον αποφύγεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Intercorrector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες το Μεγάλο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδος, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης και ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ αύριο Παρασκευή θα οδηγηθεί σε ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Παρασκευή πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρει την υποστήριξη ο αστυνομικός, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Μετά την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, ο μηχανισμός που θεσπίστηκε με τον νόμο Κατούργαλου δεν θα επηρεάζει πλέον το ποσό της ετήσιας αύξησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στην πράξη ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι που συνεχίζουν να έχουν προσωπική διαφορά θα δούνε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια πραγματικές αυξήσεις της συντάξης τους. Ένας, για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και ένα απομείνας από προσωπική διαφορά 75 ευρώ θα δει αύξηση των αποδοχών του στα 1.335 ευρώ, λαμβάνοντας σχεδόν 35 ευρώ περισσότερο κάθε μήνα, δηλαδή πάνω από 400 ευρώ σε ετήσια βάση. Με το προηγούμενο καθεστώς θα απαιτεί το ακόμη και μια δεκαετία διαδοχικών αυξήσεων για να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά και να αυξηθούν οι μηνιαίες του αποδοχές των συνταξιούχων. Η αναμονή αυτή τερματίζεται με αυτήν την νέα ρύθμιση. Σταθερά στο επίπεδο του 80% διαμορφώνεται η εγκρισιμότητα των αιτήσεων στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τον Ιούλιο, οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι διμερείς.

0: ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους services να καταγράφουν τον Ιούνιο ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.239 οφειλέτες. Επίδομα διακοπών από 300 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 36.000 ευρώ προβλέπει φέτος το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε χθες και η κατανομή των vouchers θα γίνει με ψηφιακή κλήρωση. Ο προπολογισμός που διατέθηκε πέρσι από το Δημόσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης ανήρθε στα 33,5 εκατομμύρια ευρώ και κάλυψε περισσότερους από 102.000 δικαιούχους. Φέτος το κονδύλι αναμένεται να είναι υψηλότερο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το πρωί σε κατοικία στην περιοχή Prospect Hill της Βόρειας Καρολίνας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ούτε του δράστη. Υβριδικό σενάριο επίθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή των εχθρικών δυνάμεων της υπόθεσης. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι αφηρημένη, αλλά πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στη βορειοδυτική Κολομβία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν ένα μωρό υποπόταμο από την αποικία του βαρών ναρκωτικών Σκομπάρ, το οποίο βρήκαν ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού και εμφάνισε σημάδια υποσιτισμού. Η Κολομβία έχει περίπου 200 υποποτάμους που ζουν ελεύθερα στην φύση, όλοι τους προέρχονται από την εισαγωγή αυτών των ζώων από τον Σκομπάρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποικία υποποτάμων εκτός Αφρικής. Σήμερα στο 10ο μεσημέρι, στην ιερό ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία και η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ισοπάλος με σκόρ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με κόντρα στη ΣΕΚΑ 1984 στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Γιάνγκουσιτς και οι φιλοξενούμενοι υποσοφάρισαν με τον Ρούσεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε σε 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνή αρμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήταν με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, γνώρισε ο Στέφαν Σιτζιμπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Με τον καλύτερο παντός δυνατό τρόπο ξεκίνησε υποχρεώσεις της στο τουρνουά η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ζέινεπ Ζονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρω της οργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκόφ. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση του ρεπορτάζ, διότι σε αγώνα δρόμου λοιπόν για τη στήριξη των πυροπαθών επιδίδεται η κυβέρνηση μετά και τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Οι οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές αλλά και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στη διπουργική συσκέψη υπό τον Πρωθυπουργό την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες κορυφώνεται. Χρυσαπάτου στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ αναδικαιούχων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Περιοδία στη τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
4: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
6: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
7: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
8: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθύνο υπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
9: Βλέπουμε η ζημιά.
1: Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
10: Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
1: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Σε λυγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στην ημέρα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Είπαμε του μεταμόρφωση Σωτήρος. Χρόνια πολλά Σωτήρη. Στον Σώτο, Σωτηρία, Σωτήρο, Σώτια. Ανατολή του ηλίου 6 και 32 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 29 λεπτά. Μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1826 ο Γιώργος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Κερουμπίνη. Το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθη Μπέρνς Λι, που εφήβερε το παγκόσμιο ιστό, το 3W δηλαδή. Η διεύθυνση αυτή είναι το info.cern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Σαν σήμερα επίσης το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το ξεμετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Το 1881 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, φυσικά ανακάλυψε την πενικυλίνη και σε πάρα πολύ κόσμο, εκατομμύρια. 1928 γεννιέται ο Άντι Γουόρχολ, Αμερικανός συγγραφέας της Pop Art. Το 1928 γεννιέται επίσης ο Στέφανος Λινέος, ενώ το 1952 γεννιέται ο Λάκης Γαβαλάς. 1865 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγώνιστος του 1921, ενώ το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Και καλημέρες, καλό πρωινό. Σαν σήμερα θα το καταλάβετε ευθύς αμέσως.

μέρα το αμερικανικό βομβαρδιστικό ένολα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στην Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώντας 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Λόλα Γκέιταν, το όνομα τεπώνυμο, η ιστορία είναι γνωστή. Το όνομα της μητέρας του Σμίναρχου, ο οποίος ανέλαβε και αυτήν την εκπαίδευση, αυτήν την επιχείρηση, ο Σμίναρχος ο Πολ Τίμπερτς. Και οι OMD έτοιμασαν και φτιάξαν και αυτό το τραγούδι. Δώσει πάνω καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλή αντοχή. Έτσι, λίγες μέρες και εσύ μετράς, να ξεκουραστείς και εσύ όπως και εμείς. Να σε καλά, καλή δύναμη. Κάθε καλό, δύναμη. Δύναμη και πάνω απ' όλα. Καλημέρες, καλημέρες λοιπόν. Σε τα κεπτό λαγωνίσια, τα καρέ καλημέρα. Στο νεόφυτο από το Βασαλιμάνι, καλό πρωινό. Να σε καλά, νεόφυτε. Ο Σωτήρης, Σωτήρη, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό. Χρόνια πολλά, Σωτήρηδες και τη Σωτηρίας. Γιορτάζουμε και εμείς εδώ στη γειτονιά μας. Εγώ να μεταμορφώσω στους Σωτήρους. Να είσαι καλά. Το Thomas Town της Μελβούρνης. Χρόνια σας πολλά. Εκεί σε όλη τη γειτονιά σας. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαναγιώτου από τη Νέα Υόρκη. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλημέρα. Εκεί με το Robo News σου. Να είσαι καλά και όχι μόνο και τον πρωταθλητή σου. Καλημέρες. Και από τον Λογκέι θα πάμε σε έναν από τους μεγαλύτερους στιχουργούς στην χώρα μας, ο οποίος σαν σήμερα φεύγει από την ζωή. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος.

0: Με τον Γρηγόρη Μπιφικότσι, στάχτες από καΐδια και άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Το Πόρτο Γερμενό, οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν πραγματικά το κόμμα μια ολόκληρη ζωή να έχει χαθεί μέσα σε μόνο λίγες ώρες. Η Βίβη Γκίκα κατέγραψε αυτές τις συγκλονιστικές μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα.
1: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
2: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε και μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χάρτη με αίμα και διβιδρότα. Και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
3: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθόξυλο.
4: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα.
1: Απελπισία και κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά είδαν όλα τους τα υπάρχοντα να έχουν μετατραπεί σε στάχτες και αποκαίδια.
4: Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
5: Κάθε βήμα μέσα σε αυτό το σπίτι αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Μισοκαμένες καρέκλες και ένα τραπέζι θυμίζουν πως εδώ ζούσαν άνθρωποι και πως μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.
2: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
6: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα γι' αυτό το πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.
1: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μια ζωή. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
4: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
7: Μείναμε έτσι. Σε κάρφο τι που λένε. Όλα τα πράγματά μας εδώ, από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
1: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
5: Από νωρίς το πρωί, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
8: Η οικολογική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα, όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
9: Τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
1: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
0: Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει και η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου που έχουν περάσει και θα περάσουν από τις περιοχές αυτές. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
10: Από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα θέματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες.
0: Χθες επίσης ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και τη διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη. Και όλα αυτά συμβαίνουν εκεί όπου πέρασε η φωτιά. Οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου εστιάζουν οι έρευνες των πυρών των πραγματογνωμόνων. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του υλικού πάρκου. Πάμε να ακούσουμε τον ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
11: Αφού ξεκίνησε από εδώ. Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
12: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο δάσος υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης. Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρη από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
13: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών. Έκανε 20 χρόνια να γίνει. Τίποτα.
12: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
13: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν. Όλο. Δεν είναι. Μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά. Με χιλιάδες στρέμματα.
12: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
8: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
12: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου. Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα τους κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
0: Μένουμε στα ρεπορτάζ αυτά και μένουμε σε κάτι το οποίο και εσείς έχετε θέσει και το προγραμματίσαμε εδώ με τον Σπύρο Μάλη στην εκπομπή που θα έχει 8 με 10. Οπότε μπορείτε να συντονιστείτε και να, ούτως ή άλλως συντονισμένοι, αλλά και να ακούσετε και να θέσετε τα ερωτήματά σας. Διότι αυτό το οποίο λέει και πολύ σωστά και εύστοχα ο Τάκης από το Λαγονίσι, λέει βεβαίως να βοηθήσει κάποιος, να βοηθήσει το κράτος, λέει κάποιους, αλλά όταν κάποιος επίσης τώρα τα κειμένα και αυτό ένα ερώτημα με τρόπους και με πράγματα τα οποία το κράτος φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να νομιμοποιεί με τον οποιοδήποτε τρόπο ή να ηλεκτροδοτεί είτε να δίνει νερό είτε οτιδήποτε άλλο μέσα σε χώρους οι οποίοι πραγματικά δεν επιτρέπεται ή δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Τώρα λοιπόν κάποιος έρχεται και ζητάει αφού δεν το έχει ασφαλίσει κιόλας ή γιατί λέει ότι οι εταιρείες επειδή είμαι στο δάσος δεν με ασφαλίζουν και όλα αυτά. Πάντως το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς υπάρχει ως νομολογία, ποιοι είναι οι νόμοι, διότι νόμοι υπάρχουν, δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε καινούριους νόμους, υπάρχουν οι νόμοι, το θέμα είναι να τηρούνται. Έτσι λοιπόν και τα δικά σας ερωτήματα, διότι εχθές τέθηκαν πολλές ερωτήσεις και απορίες για το τι γίνεται. Για παράδειγμα, ένας ακροατής εχθές από το εξωτερικό προσπαθούσε να ασφαλίσει το σπίτι του στην περιοχή αυτή, όπου κάηκε στη Δυτική Αττική. Εύχομαι και ελπίζω το σπίτι του να μην έπαθε ζημιές. Προσπαθούσε λέει δύο χρόνια, δεν το κατάφερε και απίβδησε και το σταμάτησε. Έτσι λοιπόν, σας ενημερώνω ότι σήμερα το πρωί μετά τις 9.30 ο κύριος Ερίκος Μωάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και πρόεδρος της Επιτροπής για τις Περιουσίες, θα είναι εδώ στον Σπύρο Μάλη για να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με τα σπίτια μας, πώς ασφαλίζονται, αν ασφαλίζονται, τι δεν ασφαλίζεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Και υπενθυμίζω αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καραγιάννης από την Κυριακή που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, ο καθηγητής και ο διευθύνων μάλλον του κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών, έλεγε ότι πολύ χαρακτηριστικά την φωτογραφία αυτή από την Χαβάη, την πυρκαγιά που ήταν ένα αντίστοιχο ανάγλυφο του ματιού, στο μάτι εδώ δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο σε αεροφωτογραφία δεν έχει πειραχτεί καθόλου, ανέγγιχτο από τη φωτιά. Η φωτιά έχει κατακάψει τα πάντα γύρω του. Το σπίτι όμως, η σκεπή και το σπίτι έμειναν άθικτα διότι χτίστηκε βάση και σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι υπάρχουν στις ΗΠΑ και στη Χαβάη για το ζήτημα των πυρκαγιών. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κατακαμένα και ήταν κατεστραμμένα ολόκληρα. Αυτό όμως το σπίτι παραμένει και είναι κάτι το οποίο το λένε οι ερευνητές, το λένε οι μελετητές, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Εάν και εφόσον χτίσεις έτσι όπως πρέπει να χτίσεις ακόμα και στο δάσος, τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Όπως για παράδειγμα, χτίζουμε τα αντισεισμικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να χτίσεις ένα σπίτι καινούριο το 2026 και να μην έχεις τον τελευταίο κανονισμό για το σεισμούς. Φαντάζομαι ότι δεν θα το αναλάβει και κανένας εργολάβος ή κανένας πολιτικός μηχανικός να το χτίσει, εάν δεν συμβούν όλα όσα πρέπει να συμβούν. Άρα λοιπόν, γιατί να μην χτίζεις, αν πούμε ότι επιτρέπουμε να χτίζουμε στο δάσος, γιατί να μην χτίζεις έτσι όπως πρέπει να χτίζεις και στο δάσος. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει, μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε και σε ένα εθνικό, σε μια εθνική κουβέντα και σε μια εθνική, εθνικό διάλογο για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά μιλάμε για παθογένεια ετών και ετών, για νομοποίηση αυθαιρέτων κάθε, κάθε φορά πριν από τις εκλογές. Τα θυμάστε όλα αυτά. Βεβαίως είναι οι ψήφοι, βεβαίως είναι οι πιέσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, με το δούνε και λαβήν, με την σχέση του εκάστοτε βουλευτή της περιοχής όπου νομιμοποιεί το κράτος τα αυθαίρετα. Τα οποία όμως αυθαίρετα μπορεί να είναι και μέσα στο δάσος και τα βλέπουμε εδώ και στις φωτιές και λέμε: μα καλά, πού πήγε και χτίσε αυτός? Δεν το είδε κανένας. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στον κύριο Στέφανο από τον Γέρακα μέσω τηλεφωνικού κέντρου και βέβαια στον κύριο Σωτήριο που πήρε τηλέφωνο, είναι από την Αγία Παρασκευή. Κύριο Σωτήριο μου, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατός και γερός. Υπενθυμίζουμε ότι και σήμερα, μάλλον μας το υπενθυμίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος σήμερα για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Παναγιώτη μου, είναι δυνατόν τώρα να κάνεις εδώ στην Αττική μπάρμπεκιου με πεντάρι και να ανάβεις πυρκαγιά και να ανάβεις μάλλον κάρβουνα για να κάνεις μπάρμπεκιου? Κατά τα άλλα, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Αλλά έχω φτάσει στο συμπέρασμα στο οποίο λέει το εξής και σας το εξομολογούμε. Ό,τι και να πούμε εμείς από το ραδιόφωνο, ό,τι και να πούν τα μηνύματα από την τηλεόραση, ό,τι και να πει κανείς από τις εφημερίδες και να το γράψει, αυτοί είναι σίγουρο πλέον ότι ούτε διαβάζουν, ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν. Ενημερώνονται από κανένα TikTok, εάν ενημερωθούν, από το Facebook βεβαίως, άιντε και κάπου κανένα Instagram. Μήπως λοιπόν, αγαπητά Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες Πολιτικής Προστασίας, όλοι οι αρμόδιοι, ρίξτε εκεί το βάρος, διότι εδώ σίγουρα δεν ακούνε. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Όχι μόνο εδώ, και κανένα άλλο ραδιόφωνο. Διότι όταν είσαι με πεντάρι, όταν είσαι καρακόκκινο, όταν σου λέει κανείς μην ούτε τσιγάρο στην υπερβολή που το λέμε να ανάψεις έξω και πας και ανάβεις μαγκάλι για να ψήσεις ημέρα τέτοια, μάλλον ο οποιοδήποτε δικαστής θα πρέπει να σε απαλλάξει λόγω βλακείας. Οι περισσότερες πυρκαγιές τώρα δεν ξεκινούν από μόνες τους. Αυτό είναι δεδομένο. Ξεκινούν από μια στιγμή απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, μια καύση ή ακόμα και ένα δυναμητάκι μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή. Η κάμερα του ΣΚΑΕ ακολούθησε εθελοντές αλλά και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά, οι οποίοι μιλήσαν και στο μικρόφωνο αλλά και στην κάμερα του ΣΚΑΕ, στο Γιώργο Πρωτοψάλτη.
14: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
15: Ελέγχθη η πυρκαγιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης. Ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πως μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
3: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου, και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Οι ροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
3: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τις πίθα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμπαν.
4: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, επειδή δεν είχε χόρτα και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο πέρα που έχουμε τη Λαύρα. Ξεκίνησε από την αμυντάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την τρίτη κλιμάκια της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργειών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις, με το 89% να αφορά αμέλεια.
5: Εικόνες των άγριων αλόγων, όπου εδώ ο πρώτος ο Σκάι κατέγραψε με την κάμερα του μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Δύσκολα προφανώς θα τις ξεχάσουν και λες δύσκολα θα φύγουν από την θύμησή μας. Εθελοντές τώρα δίνουν ένα νέο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για αυτά τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα τα οποία διασώθησαν. Η Μαρία Δουρδή στο ρεπορτάζ.
6: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
7: Έρχονται για νερό.
6: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν 1000 ζώα. Με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος, μια χτίδα ελπίδας.
8: Αν σταμάτη χθες δεν έβρισκα το βαθύ, θα πέθανα.
9: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
10: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσουμε μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
6: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
11: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
12: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιώνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
13: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
6: Εθελοντές από τη διασωστική ομάδα Dogs Boys από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
14: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή. Από πυροβολημένη αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
15: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
6: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
5: Πτώσει σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, φυσικά με στόχο τον τερματισμό της πεντάμινης αυτής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμού, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Reuters. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησαν σε κατά 37 cents ή 0,5% σε 79,08 δολάρια, ενώ το West Texas σε 74,69 δολάρια το βαρέλι. Να κρώσουμε τα ρεπορτάζ μας με όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, διότι στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στο διαμερισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010.
16: 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας Χριστίνα και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας. Και το πρωί μάλιστα της Παρασκευής θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας φώναζε στους συνεργούς της κάψτε τους. Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, υπονομαζόμενοι Ψηλός και ένα Αερίτης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Έντερμα Σύλληψης για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου μάλιστα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας Ιντερπόλ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για την έκδοσή της στην Ελλάδα, και αποδέχθηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους, οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως Ψηλός και ένα Αερίτης αντίστοιχα, οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εσωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στον Ψηλό αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους τρεις άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε όπως προανέφερα προς τους άντρες κάψτε τους. Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης διεύθυνσης εγκληματολογικών ευρών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του Ψηλό, ούτε του Εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως καπέλα, γυαλιά, παπούσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 2013, εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράσεις της επίθεσης στη Μαρφίν.
5: Αυτά από εμάς. Σε 12 θα αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Λάκη Χαλκιά και βεβαίως η οικογένειά του και οι συγγενείς και οι φίλοι του. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αμέσως μετά ο Πάτρος Κυριλής κοντά σας για 2 ώρες και 8 με 10 ο Σπύρος Μάλης. 10 μην ξεχάσετε με την έναρξη και το τραγούδι. Η θερμοκρασία στη γραμμή είναι οξιά. Θα είναι προχωρημένη η ώρα, αλλά μπασώς θα τη μάθετε. Δεν μπορεί να πάει η μέρα σας αν δεν έχετε το καλοκαίρι γνώμη και άποψη και γνώση για την γραμμένη οξιά, πάντοτε από τον εκεί που αγαπάει πολύ τον τόπο του και αυτό φαίνεται, τον Νίκο Ανδρίτσο. Τώρα θα το πει και στην τηλεόραση, θα δείξει κανένα σημείο από εκεί τη γραμμένη οξιά, γιατί όχι. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό πρωινό. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5.
17: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε περιστατικό με εκρήξη σε πλοίο 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο παραμένουν ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία περιβαλλοντική επίπτωση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι για την ίδια υπόθεση. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ισόπαλος 1-1, έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και Τσεσεκά 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελιτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελιτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Ούτε καφέ δεν έχουμε προλάβει να πιούμε, κύριε Παπακαλούση. Ούτε καφέ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή. Είπαμε τουλάχιστον μουσικός να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι παλιό αλλά διαχρονικό. Bruce Springsteen, Born to Run. Από τον ομώνυμο δίσκο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975. Χρόνια τραγούδι, που λέει και αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τρέξιμο, παιδιά, γενικότερα σε αυτή τη ζωή μας τη περισσότερη, με τα καλά και τα άσχημα που καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε. Γεννημένοι να τρέχουμε. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές με Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο εννοείται πως δεν θα είναι. Δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα δεύτερη σειρή ημέρα τόσο πρωί. Πέτρος Βοράιτης Αρωγός στο τηλεφωνικό το κέντρο. Ξυπνάει σε χρόνο ντέτε όλες τις ημέρες. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτός. 2-10-48-0-0-174. Τον βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Δημήτρης Γιαννίρης, ούτω ο Δημήτρης μας έχει ανάγκη στην πόλη πρωινή τη ζώνη όλη τη σεζόν. Τελευταίες του μέρες μέχρι να πάρει άδεια και αυτός να πάει να ξεκουραστεί. Ο Δημήτρης Γιάννης στο Γενικό Κουμάντο και την αρχισυνταξία όλων των πρωινών εκπομπών του σταθμού. Ναι, το είπα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το σπάντα 2026, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ανταμώνουμε και στα social τα media, βεβαίως. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirkpapakitsmail.com. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 6 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:31 πρώτα λεπτά. Από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύσεις στις 8:30. Χρόνια πολλά στην ευμορφία, τη μορφούλα, το σωτήρι και τη σωτηρία. Γιορτάζει ο κουμπάρος μου, τι λέτε, θα του ευχηθώ. Βεβαίως, θα τον πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, φίλε μου, να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Σωτήρης ο κουμπάρος μου. Χρόνια πολλά στους σωτήριδες και τις σωτηρίες. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή ή έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα υπάρχουν και τέτοιοι σίγουρα. Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Με υγεία. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, μια χαρά είμαστε. Νομίζω σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα εδώ στον Νέο Φάληρο. Τι λέει, 29 βαθμούς Κελσίου, σίγουρα τα βγάζει σωστά τα data υπηρεσία. 29 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Τι να πω, μου φαίνεται υψηλή θερμοκρασία δηλαδή για 6 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι, βλέπω δηλαδή 38 στη Δυτική Ελλάδα, 35 με 37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λιγάκι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα εδώ ας πούμε στην Αττική, έως και 36 βαθμούς. Θα φτάσει ο υδράργυρος και τα μερτέμια καλά κρατούν 4-6 μποφόρ έως και 7 στην Αττική. Φυσάει πολύ και πάλι, φυσάει πολύ, οπότε το νου μας να έχουμε. Το τεσάρι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, το έχουμε πάρει αγκαλιά εδώ και μέρες και με αυτό θα πορευτούμε αγκαζέ όλο τον Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε το νου μας να έχουμε, τα μάτια μας ανοιχτά, μην τυχόν και συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε επίπεδο πυρκαγιάς. Και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι βλέπω ανέμους σχετικά ισχυρούς, αν εξαιρέσεις το Ιόνιο, στο αγαπημένο μου Ιόνιο, εκεί η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά του Ιονίου, 3-4 μποφόρ δεν έχει κάτι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φυσάει
περισσότερο. Θα φυσάει περισσότερο. Θερμοκρασίες αυτές που είπαμε, 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου στις πιο ζεστές, στις πιο θερμές περιοχές της χώρας. Στον απόϊχο των πυρκαγιών κινούμαστε και σήμερα. Έβλεπα χθες, παιδιά, στο Sky, δεν ξέρω πώς το είδατε, βίντεο και από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δηλαδή λίγο μετά την εκδήλωσή της, όταν είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και αντιληφθήκαμε όλοι μετά και την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως αυτή ήταν μια φωτιά η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα σβήσει και πάρα πολύ εύκολα. Και βίντεο από την εξέλιξή της όταν είχε φουντώσει και ήταν πλέον ένα μέτωπο πάρα πολλών χιλιόμετρων που κατέκαιγε όλον τον Κυθερώνα. Αυτά τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα βίντεο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και με αυτή τη φωτιά δεν υπήρχε. Τι να σου κάνει και ο πυροσβέστης. Το λέω διότι διάφοροι επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στο πώς χειρίστηκε και αυτές τις φωτιές η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι να κάνει ρε παιδιά και η πυροσβεστική, τι να κάνει και ο πυροσβέστης με τη Μάνικα, τι να κάνει και ο πιλότος με το Καναντέρ και με το Έριξον. Τι να σου κάνει, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, όταν δεν τη σβήσει στην αρχή της, όταν είναι μικρή εστία και όταν φυσάει και τόσο πολύ. Το λένε όλες αυτές τις ημέρες και οι μετεωρολόγοι πως το Μελτέμι δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή των πυροσβεστών. Ήταν ένα Μελτέμι που δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο, αυτό το οποίο είχαμε αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά του καιρού που καθιστούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και χρειάστηκε άλλωστε τόσες ημέρες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τώρα βέβαια είναι το ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ερώτημα που το βάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης πάντα μετά από τόσο μεγάλες φωτιές. Έχουμε χάσει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, αγροτικής γης, γεωργικών εκτάσεων, περιουσίες ανθρώπων, σπίτια, πάνω από 100 από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πως έχουν τελικά καταστραφεί, επιχειρήσεις επίσης που έγιναν στάχτη και βεβαίως το σημαντικότερο, 5 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 πυροσβέστες. Σημαντικές οι απώλειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά και το περιβάλλον μας, το δάσος δεν γυρίζει πίσω, παιδιά, δεν γυρίζει πίσω.

Πού ξαναφτιάχνονται, άνθρωποι μου? Πώς το λες αυτό με τέτοια ευκολία σε ανθρώπους που μπορεί να είναι στα 70 πλάς? Δεν φτιάχνονται έτσι εύκολα τα σπίτια. Θα δούμε πώς θα τρέξει και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών όπως παρουσιάστηκε χθες σε αυτή τη διπουργική σύσκεψη, στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς αυτά. Να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ακριβείς. Δηλαδή, γρήγορα τρέχουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Διότι στο παρελθόν είχαμε κομικές καταστάσεις. Πραγματικά κομικές καταστάσεις. Να έχουν περάσει 2, 3, 4 χρόνια από μια τέτοια τραγωδία με καταστροφές και νεκρούς, και οι άνθρωποι ακόμη να περιμένουν τα λεφτά τους να τα πάρουν από το κράτος. Πλέον δεν είμαστε, δεν βλέπουμε τέτοια ολιγόρια. Όμως είναι κρίσιμο να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας πω βεβαίως και τα νεότερα μετά τις 18:30, διότι είχαμε και σύσκεψη χθες στα Βίλια, σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας. Ξέρετε, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να μην υπάρχουν μετά παράπονα από τους πολίτες. Χθες είχαμε καλά νέα και με αυτό το έργο, το οποίο εκκρεμεί και είχε παραπεμφθεί, θα έλεγα, και στις καλένδες. Είναι το έργο πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά για μας εδώ τους Έλληνες και τα αδέρφια μας τους Κυπρίους. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα νέα τα οποία επισημοποιήθηκαν χθες. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως αυτό θα συμβεί και πως ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος, με τις ευλογίες προφανώς του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ο όμιλος Meridiam, μπαίνει σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν βάζουμε τώρα τους Γάλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, διότι εδώ υπήρξε ένα δρυμή κατηγορό, θα έλεγα, και από πλευράς αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι δεν δείχνει μια κάποια αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Ναι, δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη. Βεβαίως, εύκολα τα λες, δύσκολα τα κάνεις. Αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέτοια θέματα τα οποία κάνουν λίγο τζιζ. Ναι, κάνουν λίγο τζιζ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι αποφάσεις τις οποίες πολλές φορές δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τις λάβεις και μόνος σου. Όταν άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν λόγο, όπως είναι οι Αμερικανοί. Όμως, μετά και από αυτή τη συμφωνία, φαίνεται πως μπαίνει και πάλι στις ράγες το έργο αυτό, με την τριμερή συμφωνία που υπάρχει επίσης μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εννοείται πως θέλουμε να ολοκληρωθεί πρωτίστως για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν γίνεται η Κύπρος, η οποία έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής αυτάρκειας τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με τις έρευνες και με τα οικόπεδα. Τα ακούτε, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, έχει μπει και στο μάτι της Τουρκίας με αυτά και με αυτά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να το πάρεις. Έτσι δεν είναι? Αξίζει να το πάρεις. Μην πω υποχρεούσε να το πάρεις, να πω αξίζει να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Δεν γίνεται εν έτη 2026 να καίνε εκεί στη Μεγαλόνισσο μαζούτ για να έχουν ρεύμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελούσε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της ενεργειακής απομόνωσης. Αυτό, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο,

εννοείται και ευρωπαϊκής σημασίας, αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Αυτά είναι από τα ευχάριστα νέα της χθεσινής ημέρας. Στα δυσάρεστα της χθεσινής νύχτας, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Τι έγινε, ραδέρφια? Δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και έχουμε γκέλες? Στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός μας χθες 1-1. Είναι για τα προκριματικά του Conference League. Είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να πω πως δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι φτού κακά, χτυπάω ξύλο από την ΤΣΣΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγκλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά αμυντικά κενά για ένα ακόμη μάτς. Με έναν προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει σε όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που ήρθε ένα-ένα το μάτς και δεν δεχθήκαμε και κάποιο τέρμα, διότι ΤΣΣΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις είχε ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη, πάλι το μάτς θα το δείτε από εδώ, από τον Sky, να ξέρετε. Θα περάσει, θα την περάσει την ΤΣΣΚΑ. Δεν είναι τώρα ομάδα αυτή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε τελείως, πρωινιάτικο. Θα την περάσουμε την ΤΣΣΚΑ 1948. Στα θετικά το γεγονός πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο χθες. Και ο κουμπάρος μου, ο Σωτήρης, τον οποίο μνημόνευσα, γιατί έχει σήμερα την ονομαστική του ερτή, είχε πάει στο γήπεδο, μου στέλνε μηνύματα, με ενημέρωνε για την απόδοση της ομάδας. Λοιπόν, διότι όταν δεν πηγαίνω στο γήπεδο, κύριε Παπακαλούση, έχω φροντίσει να είναι στο γήπεδο οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να μην χάνω τίποτα και να ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζουμε πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και πως θα έρθει και η πρόκριση, έτσι. Μετά έχουμε play-off Conference League για να μπούμε στους ομίλους, το οποίο είναι κάτι το ξεκινάς τη χρονιά βάζοντας τους ομίλους του Conference League ως έναν δεδομένο στόχο, ως έναν στόχο τον οποίο πας η θυσία θα πετύχεις. Δεν νοείται Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Για μας τους Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκληματικό του Europa League την Άντερλαχτ. ΠΑΟΚ Άντερλαχτ στην Τούμπα, ο πρώτος αγώνας, 9 παρατέταρτο η Σέντρα. Θα βρω και ποιος μεταδίδει και το μάτς ευθύς αμέσως, παιδιά, για να το ξέρετε και αυτό. Να είστε ενημερωμένοι.

Open. Το Open. Μεταδίδει το μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Βλέπεις που τα ελεύθερα κανάλια κάνουν ρελάνς το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Άλλος χρόνος δεν μένει, κύριε Παπακαλούση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε... Όχι, μην βάλεις τραγούδι, φίλε μου, τι, για 1,5 λεπτό. Μην το κάψουμε. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία, μεγάλη γιορτή σημερινή. Μεγάλη γιορτή, ναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλα μηνύματα, για κάτσε να κάνω εγώ και το refresh μου. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλή εργασία φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια σου Έλλη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ανταγωνίζεσαι σοβαρά τον πολυλογά μας. Αυτό είναι παράσημο. Λοιπόν, διότι είναι χρόνια σε αυτό το μετερίζει ο πολυλογάς, τον οποίο δεν τον πιάνει κανείς βέβαιος σε πολυλογία, τα ξέρετε αυτά. Αυτό που έχω να πω, μου λέει η Έλλη στο μήνυμά τη στις 6:22 πρώτα λεπτά, στο skyradio.gr το έχει στείλει. Αυτό που έχω να πω για τις φωτιές, μου λέει, είναι ότι οι κάτοικοι του Λαγωνισίου, τον οποίο τα σπίτια κάηκαν το 23, ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Αλήθεια λες? Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή άμα έχει γίνει αυτό. Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά. Καλημέρα. Η αυθαιρεσία και λοιπές υπηρεσίες, διείδας αρχαίοι ΔΑΠ. Πόσο φταίνε για την πυρκαγιά? Προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί, εννοείται. Το βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα και στον Γιώργο. Τι θέλεις τώρα, τίτλους ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη? Έχεις και διαφημίσεις να ρίξεις?

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Το κόμμα 3.
1: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι ελέγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονο Αφγανό, ο οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία τη 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σα. Ακούτε την πρωινή version τη εκπομπή χωρί περιστροφέ. Αυτό που ακούτε είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδοποιό, ο Rufus Wainwright. Βγάζει κατά καιρούς πολύ ωραία τραγούδια, κάνει πολύ ωραίες μουσικές δουλειές. Αυτό είναι ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, Damsel in Distress. Κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στη Johnny Mitchell.

Εδώ ο Τάκαρος από το Λαγονίσι με έχει περιλάβει και έχει και τα δίκια του με αυτά που μου γράφει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Χθες έλεγες σιγά να μην μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα να το κλείσουμε το μαγαζί. Εσύ είπας Πετρά, ναι, εγώ τα από αυτά. Εγώ εκτέθηκα, αλλά και το ξαναλέω. Αν είναι να μην μπορούμε να αποκλείσουμε την Τζέσικα από τη Βουλγαρία, να το κλείσουμε, παιδιά, το μαγαζί. Γεια σου Γιώργο μου, το μοναδικό είδος πεύκου που αντέχει περισσότερο στη φωτιά και ξαναμπλαστώνει. Αν κόπη η σπάση είναι το Pinus rigida. Πισόπευκο, η πεύκη ή η άκαμπτη στα ελληνικά. Δυστυχώς δεν βρίσκεις ελληνικά φυτώρια. Έχω δει σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω. Δεν έχω την γνώση τη δική σου στα φυτά και τα δέντρα. Έχω όμως πεύκα στο σπίτι μου, εκεί στην τιμημένη τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε στον κήπο μας πεύκα. Μεγάλος διάολος το πεύκο. Δεν είναι, είναι ευχή και κατάρα, παιδιά, το πεύκο, διότι νέο οξυγόνο, όλα αυτά πράσινο, δεν το συζητά από αυτό. Αλλά και η εφλεκτότητα την οποία έχει είναι κάτι το οποίο το κάνει ένα δέντρο το οποίο δεν θες να το έχεις, δηλαδή τη σημερών ημέρα με την ευκολία με την οποία εκδηλώνονται φωτιές πατού. Και από πλευράς καθαριότητας με τις βελόνες που πέφτουν από τα πεύκα όταν λιγάκι φυσάει, όπως αυτές τις ημέρες, καθιστούν το πεύκο μεγάλο διάολο και μεγάλο μπελά, μεγάλο πονοκέφαλο. Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα φίλε μου, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι είπε χθες κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης που είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου για τους πυρόπληκτους, την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών που είχαμε και στη Δυτική Αττική και το στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Το θετικό σε αυτή την ιστορία με τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω αν όντως έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων στην καταβολή των χρημάτων, όπως αυτή που μου επισημαίνει η φίλη μου η Έλλη εδώ, ότι στο Λαγονίσι που κάηκαν πριν από 3 χρόνια, κάηκαν και σπίτια και οικίες, ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ξέρω όμως πως τουλάχιστον δεν γκρέμισε από τα χείλη του εκάστοτε υπουργού για να μάθει τι δικαιούσε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση εδώ και κάμποσα χρόνια και ενεργοποιείται όποτε έχεις τέτοιες φυσικές καταστροφές. Θες είναι πυρκαγιές, θες είναι πλημμύρες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης, σε επίπεδο κόστους δηλαδή και σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ενεργοποιείται και έρχεται η κυβέρνηση και αναλόγως και την κατάσταση των οικονομικών της χώρας μπορεί να κάνει και προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή να πει αυτό το μέτρο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, το άλλο μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, διότι ακούω πως για τις επιχειρήσεις ας πούμε κάποια επιπλέον μέτρα θα ληφθούν, θα υπάρξει κάποια πρόνοια έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Κριτική ασκείται ήδη από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βρέθηκε και αυτός χθες στο Πόρτο Γερμένο και τις πληγήσεις περιοχής.
2: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για αυτό το τελευταίο, για το πρόγραμμα Αιγής, έχει δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για πολλά λεφτά, τα οποία πήραμε και από την Ευρώπη για το πρόγραμμα Αιγής, για να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους πυροσβέστες μας, να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα τα δάση μας, πιο προστατευμένο το περιβάλλον και αυτούς που κατοικούν στα δάση μας και τους θέλουμε εκεί. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί κι άλλο η ύπαιθρος, να ερημωθεί, να ερημώσει. Και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε εκεί. Δηλαδή, okay, καλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, τις οικοσκευές και όλα αυτά. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και από την κυβέρνηση και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι πώς θα πείσεις αυτόν που είδε όχι μόνο το σπίτι του να καταστρέφεται, είδε να γίνεται στάχτη μια ολόκληρη περιοχή. Πώς θα τον πείσεις τα επόμενα χρόνια να είναι εκεί, να μείνει εκεί, όταν όλο το δάσος, όλο το πράσινο έχει καταστραφεί και δεν έχει μείνει τίποτα? Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης από πλευράς Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης με κλιμάκιο του κόμματος βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό. Για να τον ακούσουμε.
3: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μία ακόμη δήλωση να ακούσουμε, μία ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο χειμώνας δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Από τώρα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αν δεν θέλουμε να τρέχουμε το χειμώνα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, διότι τώρα με την καταστροφή που υπέστη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, παρένθεση εδώ, άλλα στοιχεία ακούσαμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, άλλα από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα στρέμματα που κάηκαν. Εφανώς λιγότερα τα στρέμματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως κατεστράφησαν από αυτές τις φωτιές. Είπε πως συνολικά είναι κάπου 110.000 στρέμματα. Είχαμε την εικόνα πως είναι 130-140.000, μπορεί και μεγαλύτερο το νούμερο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Και για το ύψος και το μέγεθος της καταστροφής, και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Είναι τελικά 111.000 τα στρέμματα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο ακριβής από αυτήν που μαθαίνουμε εμείς και ακούμε αριστερά και δεξιά. Τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τη σύσκεψη αυτή, σας τα λέγανε και νωρίτερα, μετήχαν τόσο ο Δήμαρχος Μανδράς Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, όσο και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαραίων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο, κύριε Παπακαλούση, ωραία, και στη συνέχεια θα ακούσουμε και κατοίκους που μίλησαν εδώ στον Sky, στη Βιβί Γκίκα, που έκανε ένα μεγάλο διπορικό στα Καμένα, στο Πορτογερμένο.
5: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν. Οι πολίτες και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κατσαφάδος. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά, ε? Καλά στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πορτογερμένο. Σημαντικό και αυτό, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει το πρώτο κομμάτι των διαδικασιών τόσο γρήγορα. Κάτοικοι του Πορτογερμένου μίλησαν στη Βιβί Γκίκα. Σε απελπισία είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Σε απελπισία. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και τα είδαν μέσα σε μερικές ώρες να καταστρέφονται. Για ακούστε τι είπαν εδώ στον Sky.
6: 45 χρόνια που έχουμε το φτιάξω. Μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίχι με αίμα και με υδρότα. Και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
7: Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε κολυβηθόξυλο.
8: Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
6: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
7: Το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσει να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα εγώ από τον πατέρα μου και του Γιώργου τα χεράκια.

αγάπης αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα τους πείσουμε να μείνουν εκεί και να χτίσουν και πάλι από την αρχή τις ζωές τους. Διότι αν χάσεις το δάσος, τη γη σου, την περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να πεις, να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις εγώ ξαναχτίζω τη ζωή μου.

Ρίζα Πις Παπακαλού, πως τιμάμε και τον Αμερικανικό τον Νότο, ακούγοντας Black Keys, ναι, εκείνοι οι ρίζες τους. Eagle Birds, το τραγούδι που ακούτε.

0: Γεια σου Αλεχάνδρο και πάλι. Τι μου λέει Αλεχάνδρο, ακούς και Σιριζέους και Ανελίτες να μιλούν για τις πυρκαγιές και σου πονάνε τα μάτια και το μάτι κυριολεκτικά. Γενικότερα εγώ θα έλεγα να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις βάζοντας στη μέση τους ανθρώπους που έχασαν και τις οικογένειές τους έχασαν και τα σπίτια τους έχασαν και τις περιουσίες τους. Είναι μια συζήτηση βαθιά προσβλητική για όλους αυτούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γεια σου Γιάννη μου, από το φορτηγό εν ώρα εργασίας μου στέλνει το μήνυμα του Γιάννη. Στην καλημέρα μου, ελπίζω να γίνει αναδάσωση μέχρι το τελευταίο δέντρο που κάει και στις περιοχές αυτές και να μην δούμε να ξεφυτρώνουν διάφορα έργα στις καμένες περιοχές. Ναι, το εύχομαι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και από πάνω η πολιτεία, Όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, να μην τους εγκαταλείψει, να μην αφήσει την όλη υπόθεση αυτή της αναδάσωσης και του χτισήματος μιας περιοχής και πάλι από την αρχή στην τύχη της. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πεις από ποιους πραγματικά στελεχώνεται. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος υπουργός ή κάποιο αρμόδιο στέλεχος? Υπάρχει από πίσω όνομα ή κάποιο υπεύθυνο όργανο? Κάποιος πρέπει λογικά να είναι αρμόδιος. Ναι, προφανώς υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μας έρχονται από την Ευρώπη και θα περίμενα και εγώ όπως και εσύ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με το που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Να βγουν να μας πούνε δηλαδή αυτά τα λεφτά είχαν προϋπολογιστεί για αυτό το σκοπό, τελικά πήγε αυτό το μέρος του ποσού για αυτόν τον σκοπό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή αυτά τα λεφτά ήταν να πάνε εκεί, απεντάχθηκαν γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή έργα τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν, δεν χρηματοδοτήθηκαν, αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Διότι είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, όχι από μένα. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, πως με τα χρήματα αυτά που ήταν πολλά και αφορούσαν και έργα που θα άλλαζαν, θα πήγαιναν στην επόμενη μέρα βασικές υποδομές της χώρας, θα γινόντουσαν και πολύ γρήγορα και θα λυνόταν και ένα πρόβλημα που υπήρχε με χρηματοδοτικά κενά τα οποία είχαν ανακύψει στην πορεία. Δεν ξέρω, και για μένα εκεί υπάρχει ένα θέμα με τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία και από την κυβέρνηση και για έργα, ξαναλέω, τα οποία είχαν ανακοινωθεί αρχικώς πως θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά πεντάχθηκαν και για έργα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ο Τάκης από το Λαγονής επανέρχεται με νεότερο μήνυμά του. Μου λέει πως αν έχεις καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο στο σπίτι σου και έχεις ασφάλιση πυρός και κάλυψη από δάσος και τρομοκρατική ενέργεια, γιατί χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γενικότερα να έχεις προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν με ρωτάς, αν είναι η γνώμη σου από ό,τι καταλαβαίνω, ρωτάς και τη δική μου γνώμη. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια άλλη επιλογή. Εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που είμαστε. Αλλιώς, κυριολεκτικά παίζεις με τη φωτιά. Κυριολεκτικά. Θα σκάσει φωτιά στην αυλή του σπιτιού σου. Αντώνης Βαλαγκούτης. Η Σάμος έχει γιορτή απελευθέρωσης επίσης. Α, δεν το γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη μου για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τσακώνεται για το θέμα αυτό Άδωνης Γεωργιάδης με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Κυρίως θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης τα οποία έχετε δει να υπάρχουν σε κεντρικές πλατείες ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, και στην Αττική έχουμε αρκετά τέτοια. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει. είναι αυτά τα αυτόματα περιβαλλοντικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας όπου καλείσαι να επιστρέψεις άδειες συσκευασίες και παίρνεις κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο, κουπόνια, κάποια ελάχιστα λεφτά. Καλά, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι αστείο. Έτσι, είναι αστείο το ανταποδοτικό κίνητρο. Δηλαδή όταν σου λέει επέστρεψέ μας 33 συσκευασίες, 33 μπουκάλια για να σου δώσουμε ένα ευρώ, τώρα τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι αυτό, πραγματικά αναρωτιέμαι. Θυμάμαι να μου λέει η γυναίκα μου όταν ήταν μόνιμη κάτοικος Ντίσελντορφ πως επέστρεφε 5 και 6 μπουκάλια και της δίνανε ένα ευρώ πίσω, όχι 33. 33, ρε παιδιά, τώρα τι ισοκίνητρο είναι αυτό? Τέλος πάντων, έχει παρέμβει στο θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και πολύ καιρό. Σας έχουμε παρουσιάσει το θέμα μέσα από τη συγνότητα του Sky και με ρεπορτάζ τα οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έχουν εκτελεστεί και εντάλματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν, με ευνηδιαστικούς ελέγχους και έρευνες στα γραφεία της Texan. Είναι αυτή η αμαρτωλή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εταιρεία που πούλησε στους δήμους αυτούς τους οικίσκους ανακύκλωσης. Και ουσιαστικά το επίδικο εδώ είναι ότι και ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος πως καθένα από αυτά τα σπίτια αγοράστηκε έναντι 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά η κοστολόγηση ήταν 66.000 ευρώ. Μια καινούργια διάσταση στο θέμα έχει βάλει η εφημερίδα Μανιφέστο. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης την έχει αναδείξει μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό, ότι υπήρχε εναλλακτική να πάμε στην αγορά δηλαδή και να πάρουμε έναν τέτοιο οικίσκο ο οποίος θα κόστιζε 66.000 ευρώ. Η εναλλακτική των 66.000 ευρώ αφορούσε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια μηχανήματα ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά και νομίζω δεν αφορούσε και τον ίδιο αριθμό συσκευασιών. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες όμως, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν σημασία. Άρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον ως προς το ποσό το οποίο καταβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία σκιά, διότι πρακτικά δεν μπορούσες να βρεις πάνω από 300, δεν μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα, κάποιον αντίστοιχο οικίσκο σε χαμηλότερη τιμή. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, καλά μόνο αυτός θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο, που το βρήκε τώρα ο άτιμος δηλαδή, βρήκε μια γνωμοδότηση την οποία την είχε συντάξει η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εκτός από δικηγόρος, νομικός και πρώην στέλεχος της Κομισιόν, έχει και μια άλλη πολιτική ιδιότητα, είναι γραμματέας του τομέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεωργάκη. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή φέρεται να υποστηρίζει εν πολλής όλα αυτά τα οποία σας λέω, ότι τελικά όλα έγιναν καλώς και σύνομα και συμφέροντα για το δημόσιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και το ποσό το οποίο κατεβλήθη και πόσο κοστολογούνται αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης στην ελεύθερη αγορά. Το βρήκε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα διεμβολήσω με αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα αρχίζω να τους επιτίθεμαι πολιτικά για το θέμα αυτό. Τους βρήκε μπόσικους δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ, για αυτό το θέμα. Έκανε αναρτήσεις στα social media και ανέβασε και ένα βίντεο. Έχουμε ένα απόσπασμα, θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά. Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟ Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ σας στο κίνημα.
0: Η Υπάρχει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει σε αυτές τις κατηγορίες και μιλάει για σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ακούμε τα όσα είπε χθες το Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Ξαναρτήστε κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, να είναι ο δικαστής Δρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενη να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Υπάρχει τοποθέτηση και της κυρίας Γεωργάκη, που είναι το πρόσωπο, αν θέλετε, αυτής της αντιπαράθεσης, διότι έκανε αυτή τη γνωμοδότηση. Λέει, απευθυνόμενη προς τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είτε δεν διάβασε το κείμενό της, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε επέλεξε συνειδητά να το παραποιήσει. Με την ίδια να λέει πως η γνωμοδότηση αφορούσε αποκλειστικά ένα επιμέρους εξειδικευμένο νομικοτεχνικό ζήτημα και δεν είχε καμία σχέση με τη συνολική δικαστική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Λέει δηλαδή πως ασχετός των όσων μπορεί να επισημαίνει για αυτές τις μονάδες ανακύκλωσης, ίδια καταλαβαίνω πως ασπάζεται τα περί σκανδάλου στο συγκεκριμένο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάντως υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα. Τώρα το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος. Δηλαδή εδώ δεν έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης, διότι η Κομισιόν στις οκλήσεις που είχε προς την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία ήταν εξ αρχής, από ό,τι φαίνεται, αντίθετη με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συσκευές τις οποίες ανακύκλωναν, διότι θεωρούν στην Κομισιόν πως άδειες συσκευές, έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί από τον παραγωγό ενός προϊόντος, θα πρέπει πρώτα το κόστος να το επομίζεται ο παραγωγός. Δηλαδή εκεί να πάμε να βρούμε μια λύση και όχι εμείς να αναλαμβάνουμε το κόστος της ανακύκλωσης αυτής της συσκευασίας. Γενικότερα η Κομισιόν με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης θεωρούσε πως δεν θα γίνει σοβαρή δουλειά εξ αρχής, είχε ενστάσεις. Δηλαδή ασχέτως τώρα αν όντως κοστίζουν στην αγορά, τα βρίσκεις σε αυτήν την τιμή. Και εγώ δεν έχω καταλάβει και τον ρόλο αυτών των συσκευών ανακύκλωσης, από την άποψη ότι στη Γερμανία που ήμουνα τώρα αυτές τις ημέρες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: πάλι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε εντωμεταξύ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγαρό Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 συλλήψεις έγινε χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλπιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης πολυμάτων. Παράλληλα επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του κυβερνητικού επιτελείου από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πλήγης στις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυροπληκτών περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πυροπληκτών. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα προς την χρηματοδότηση της ανακατασκευής των οικιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επέσημαν ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα θέματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν. Οι πολίτες και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που πλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχη στο πιστοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος μεταξύ άλλων να αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγείες, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΘΜΕΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κατ' όπως συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράταση στην ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφηβούς σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με το Γιάνγκουτσίτς και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με το Ρούσεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτου την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρεάλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη και την

τι σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 2-10-48-0-174. Ακούμε Μπέλλα και Red Hot Chili Peppers. Γεια σου Δήμο μου από την Καρυθέα. Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν είδε η κυβέρνηση το τεράστιο κέρδος των εταιριών, γιατί δεν έκανε πίσω ή γιατί δεν έκανε νέες διαπραγματεύσεις, έλα που ντε. Δεν έχει καλή ενημέρωση για τα σπιτάκια. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος στη χώρα μας που είμαστε άξεστοι να γίνει σωστή ανακύκλωση. Στους κάδους που λες, πετάνε στην ανακύκλωση μέχρι και χαρτιά τουαλέτας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια που μαζεύουν από τον δρόμο. Περνάει μετά το απορριμματόφορο και τα περνάει και τα παίρνει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι σοβαρή ανακύκλωση αυτή εδώ τη χώρα δεν γίνεται. Δηλαδή είτε τα βάλει στον μπλε κάδο είτε στον πράσινο, όλα καταλήγουν σε μια χωματερή. Αλλά δεν έχω την ίδια εικόνα, δεν συμφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Δεν αγκάλιασε τώρα κόσμο στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εγώ όποτε τα είχα χρησιμοποιήσει ήμουνα μόνος μου. Λοιπόν, μόνος μου ήμουν εκεί και πάλευα με τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Τώρα σας λέω την εμπειρία μου ως χρήστης. Δεν ήταν καθόλου εύχριστα τα μηνύματα αυτά και εμφάνισαν και πάρα πολύ συχνά βλάβες. Οπότε μια, δύο, τρεις πήγα, δεν τα έπαιρνε τα κουτάκια και τα μπουκάλια και λέω καλά ντε για τώρα θα καθόμαστε να τρώμε χρόνο για ένα ευρώ τις 33 συσκευασίες. Πλάκα κάνουμε τώρα. Οπότε θέλω να πω το μείζον για μένα. Όχι, okay, τα ακούω αυτό που λέει ο υπουργός, ότι τελικά στην αγορά τέτοια μηχανήματα φτηνότερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε ένα επίπεδο τέτοια τιμή, 300.000 ευρώ. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ακόμη. Γιατί τα πήραμε αυτά τα μηχανήματα. Δεν βλέπω εγώ να χρησιμεύουν σε κάτι και λέω και πάλι πώς γίνεται η διαλογή στην πηγή, στο εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχεις έξω από το σπίτι σου, στα οικοδομικά τετράγωνα, 4-5 κάδους, παιδιά, απλούς πλαστικούς κάδους και σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, και αφού μας έχει ενημερώσει πρώτα η πολιτεία, ρίχνουμε τα γυάλινα σε ένα κάδο, τα πλαστικά στον άλλον, τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλον και τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές. Ούτε πολύπλοκα μηχανήματα, ούτε να τα ανακυκλώνει εκεί και να τα συμπιέζει επί τόπου. Αυτά βρίσκεις τρόπο να τα κάνεις με μια άλλη διαδικασία, εννοείται, στην πορεία της ημέρας και του χρόνου θα βρει η υπηρεσία τον τρόπο να τα κάνει. Αν βάλεις τον κόσμο σε μια τέτοια ρότα και τον ενημερώσεις, εγώ νομίζω πως θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα με απλούς τρόπους και να έχεις μια ανακύκλωση. Τώρα βέβαια διάβαζα χθες στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου, αν δεν κάνω λάθος, πως επί της ουσίας η περιφέρεια Αττικής πάει τώρα να ξεκινήσει την ανακύκλωση πάλι από το μηδέν. Και άλλα λεφτά, καινούργια λεφτά, καινούργια προγράμματα για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου αυτά τα οποία ρίχνουμε στους μπλε κάδους δεν θα καταλήγουν όλα σε λόφους σκουπιδιών στο χιτά φυλής και να τα τρώνει γλάρι όπως γίνεται τώρα. Είδε ότι αυτό γίνεται. Μπορεί εμείς να τα ρίχνουμε εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας σοβαρή ανακύκλωση δεν φαίνεται πώς γίνεται. Θα δούμε τι προβλέπει και το νέο σχέδιο της περιφέρειας Αττικής για επανακίνηση του συστήματος ανακύκλωσης. Αλλά πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Έχουν επενδυθεί στην ανακύκλωση εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και ανακυκλώνεται, διαβάζω, μόλις το 18% των απορριμμάτων. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Σε ένα άλλο θέμα τώρα για τη συνέχεια που αφορά πια τα καλοκαίρια μας και τι αφορά. Αφορά τα καλοκαίρια μας ο ιός, οι ιώσεις και οι γρήπες. Η γρήπη, διαβάζω χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει βάλει και φέτος τα καλοκαιρινά της, δυστυχώς, και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την έντονη κινητικότητα που έχουμε και σε νησιά και σε καλοκαιρινούς προορισμούς και το φετινό καλοκαίρι, συνωστισμός σε beach bar, σε club, σε πλοία. Αυτός ο συνωστισμός ευνοεί προφανώς τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν ήδη συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά αντίοικα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα συμπτώματα τα οποία έχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ανοίγω εδώ μια παρένθεση την οποία θα την κλείσω, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΔΗ, έχουμε αρκετά κρούσματα και εδώ υπάρχει ένα άλλο

0: θέμα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τους ψεκασμούς των κουνουπιών? Έβλεπα, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια ήταν ή από ποιον δήμο. Τώρα, ζητώ συγγνώμη, η μνήμη μου δεν με βοηθάει για να θυμηθώ. Ανακοίνωσαν ψεκασμό τώρα. Παιδιά, οι ψεκασμοί, εγώ θυμάμαι, γίνονται την άνοιξη. Ή το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Δεν γίνονται ψεκασμοί τώρα καλοκαιριάτικα. Τώρα, αν κάνεις τώρα ψεκασμούς, πάει. Το χάσαμε το πλοίο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα και εκεί, και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς τα κουνούπια, ας πούμε, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ψεκασμούς, διότι αυτός ο ιός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών ως επιτοπλίστων. Θα δούμε, έχουμε και εκεί αρκετά κρούσματα και εδώ στην Αττική και λοιμώξεις σοβαρές που έχουν καταγραφεί στην πόλη μας, στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων. Πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλένες ακρογελιές όπως η Ελλάδα και τέτοιο ήλιο, είναι λογικό ότι μαζί με τα μπαγκάζια τους πολλές φορές έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν, ανάμεσα στην πνευμονολογική κοινότητα η οποία εμείς μιλάμε και συμμετέχουμε σε έναν ενεργό επιστημονικό διάλογο, φαίνεται ότι έχουμε κρούσματα γρήπης και μάλιστα γρήπης α. Αν και επιδημιολογικά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Τσέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr.
9: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
13: Geox,
15: Lacoste,
13: Gant,
15: Replay,
13: Sakiris Malas,
15: US Polo,
13: Boss,
15: Cricket,
13: Damiani,
15: Skechers,
13: Versace,
15: Robinson
13: και πολλές άλλες.
15: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
13: Damaris, Comfort,
8: Comfort Anti-Shock System.
14: Αερόσολα.
8: Piccadilly Maxi Therapy.
14: Base Comfort.
8: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
8: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.

0: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Γιατί κάποιος σου λέει δεν έχω και τίποτα, δεν είμαι. Όμως όταν τελειώνουν οι διακοπές και πραγματικά έχουν εξαντλήσει, γιατί δεν αλλάζουν τίποτα έτσι στη διαδικασία των διακοπών τους, έρχονται κατάκοποι και εξαντλημένοι. Δεν το θέλουμε αυτό.
3: Όχι.
2: Ήρεμοι, καλά, να πλένουμε τα χεράκια. Μια μασκούλα, αν βλέπουμε ότι υπάρχει πολυκοσμία και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει αν ανήκει σε κάποια επαφή ομάδα, και το καλοκαίρι θα κυλήσει εξαιρετικά.
3: Αυτό θέλουμε, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κυλήσει έτσι όπως περιγράψατε και εσείς την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσικρικά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των Πνευμονολόγων και Πνευμονολόγος στο Σωτηρία.

0: Παπακαλού κράτα το τραγούδι, να τα ακούσουμε όλο. Ολίβια Ροντρίγκο, αγαπάμε. Πάμε στην Σιτία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εδώ και λίγη ώρα για μια φωτιά. Φαινόταν σοβαρή, αλλά φαίνεται πως έχουμε καλά νέα από εκεί. Φωτιά που ξέσπασε στο Καρύδι Σιτίας. Ο δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Γεια σας, κύριε Ζερβάκη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ναι, η φωτιά είναι σε μια χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχει επεκταθεί σε πολιτικές καλλιέργειες. Η πυροσβεστική είναι εκεί, πολιτική προστασία. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι σε υποέλεγχο, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κοντά, ενώ έχει δοθεί βέβαια 112 στα τοπικά διαμερίσματα που είναι και δύο χωριά, ήταν ο Σικαρίδη, δεν απλώς για ενημέρωση και δεν...
0: Δεν ανησυχείτε ότι η φωτιά θα πάει προς τα εκεί,
1: Ναι, δεν φαίνεται προς το παρόν κάτι τέτοιο.
0: Πάει καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.

Ολίβια Ροντρίγκο, hot όνομα της pop μουσικής σκηνής όλων αυτών των καιρών, με το γιατρικό της, The Cure. Σας έχει ερεθίσει το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την ανακύκλωση. Ο ACE μου λέει πως έξω πληρώνουν σε πολλές χώρες με τον όγκο. Η ανακύκλωση είναι δωρεάν, έτσι ανακυκλώνουν. Άλλο μήνυμα που μου είχε στείλει ποιος, ο Χάρης, στη Γερμανία σου χρεώνουν το πλαστικό μπουκάλι όταν το αγοράζεις και απλά σου επιστρέφουν το ίδιο ποσό όταν το γυρνάς. Για παράδειγμα, 24 λεπτά το μπουκάλι το γαλάνε. Γνωρίζω πως λειτουργεί εκεί το σύστημα. Είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό το σύστημα εκεί, διότι σε υποχρεώνει να το πληρώσεις τη τιμή, το κόστος της ανακύκλωσης. Αν θες βεβαίως, δεν το γυρνάς και έχεις πληρώσει μια ακριβότερη τιμή. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα, σίγουρα από, από τις 33 συσκευασίες που αποτιμώνται σε 1 ευρώ και νομίζω κανείς δεν είχε επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον να στείνεται σε ουρές για ένα τόσο μικρό ποσό.

Αντώνης Παράσχης μου λέει το ίδιο, πως στη Γερμανία έχεις προπληρώσει 25 λεπτά το μπουκάλι και τα παίρνεις πίσω. Ναι, το θέμα είναι τις καλές πρακτικές του εξωτερικού να τις αντιγράψουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Μας και από αυτό το 18% των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται, ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Βάζει και μια άλλη παράμετρο του θέματος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, καθάριζαν συνεχώς, φόρτωναν, ξεφόρτωναν, άλλαζαν σακούλες.

0: στην δεκαήμερη παραμονή μου στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι. Βρεθήκαμε οικογενειακώ στη Γερμανία, ξαναλέω. Σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που πάντα ξεχωρίζει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι μια αρνητική διαπίστωση που κάνουμε όλοι για την χώρα μας, και ειδικά όσοι μένουμε σε αστικά κέντρα, είναι το πόσο πράσινο έχουν εκεί έξω. Πόσα πάρκα και τι ποιότητα ζωής έχουν τέλος πάντων οι πολίτες, διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το πράσινο και τα πάρκα, ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εμείς, οι δικές μας πόλεις δηλαδή, σε ποσοστά αστικού πρασίνου ανακάτοικο παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βλέποντας τα σχετικά στοιχεία, στο 60% των ελληνικών πόλεων οι πράσινοι χώροι καλύπτουν λιγότερο από το 20% της έκτασής τους. Σε ευρωπαϊκές πόλεις προηγμένες, εκεί βλέπεις ότι είναι πάνω από το 50, 60 και 70%. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα, όμως υστερούν σημαντικά έναντι των προηγμένων πόλεων του εξωτερικού χώρου. Και αυτό γιατί το κακό έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η πολεοδομική διάταξη πια τέτοια που δύσκολα μπορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να κάνεις σοβαρές σημαντικές παρεμβάσεις. Μικρές ανάσες δροσιάς μπορείς να δώσεις στους πολίτες, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις είναι δύσκολο να τις κάνεις. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα βάζει και μια άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις πόλεις μας. Μιλάμε για ελιές και λεμόνια. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος από την εκάστοτε δημοτική αρχή, κάποιο συνεργείο που να πάει εκεί να επιληφθεί του θέματος, να μαζέψει τις ελιές ή τα λεμόνια. Σε εποχές που διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ και δικαίως για την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτά τα προϊόντα και με αυτά τα αγαθά, νομίζω είναι αμαρτία από το Θεό όλα αυτά να πετιώνται και να μην αξιοποιούνται. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να τα πούμε για αυτό το θέμα, για το πράσινο στις γειτονιές μας και τα δέντρα μας. Είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλημερίζω. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του Sky 100,3 και στους ακροατές του.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το πράσινο στην Αθήνα, που βρισκόμαστε, τι έχετε να μας παρουσιάσετε εσείς ως αντιδήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την εξάπλωση του πράσινου, γιατί αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι και για μένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί επί χρόνια έχοντας ασχοληθεί με ζητήματα του περιβαλλοντικού, του ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου, αποτελεί για μένα μια πολύ σημαντική παράμετρο. Και από τη στιγμή που ανέλαβα τη Δήμαρχος Πρασίνου, πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά, και το λέω αυτό στην κυριολεκσία, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, που είναι μια πολύ δύσκολη πόλη ως γνωστό. Έτσι, το πρώτο που κάναμε ήταν να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό πρασίνου, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία των προσπαθειών που κάνουμε. Και έχει αρκετές καινοτόμες διαστάσεις που αφορούν το ισοζύγιο πρασίνου που πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα και να αυξάνεται πολλαπλά όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κοπή δέντρου. Έχει την προστασία, την αυξημένη προστασία για τα δέντρα. Έχει τον τρόπο που θα πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα στην ανάπτυξή του και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να επιβιώσουν το δυσκολαστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα, το Athens 3, που αποτυπώνει την κάθε εξειδικευσή σε συγκεκριμένο σημείο όπου γίνεται και μπορεί διαδραστικά, με έναν τρόπο, μπορεί να το πούμε κάπως έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο δημότης, ο οποιοσδήποτε, να μπει και να δει πού και τι φυτεύουμε και πώς θα φυτεύουμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αφού κάνουμε αυτά τα δύο βασικά πράγματα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια φυτεύσεων. Και ανακαλύψαμε ότι πραγματικά σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν διαπιστώνετε κι εσείς που έχετε μια εμπειρία πολλών χρόνων από την παρουσία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αποστολόπουλο, ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας? Δεν υπάρχουν χώροι τώρα να κάνει πάρκα.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα, και πάντα όταν, ξέρετε, μου φύγουν ένα τέτοιο, αυτό το ζήτημα το πολύ βασικό, πάντα θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα τα προηγούμενα χρόνια, στην αγωνία του προφανώς και αυτός να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για την Αθήνα, και κάνει μια εξέλευτη πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή, αλλά έχουμε χάσει αυτή την ευκαιρία, να δοθούν.
0: Ποια πρόταση να τη θυμίσουμε.
1: Να δοθούν χώροι το τότε ελληνικό που ακόμα δεν είχε πει σε αυτή τη διαδικασία που έχει πει σήμερα, ώστε να χτιστούν εκεί σπίτια για ανθρώπους που μένανε στην Κυψέλη, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, και να πάρουν να προχωρήσουν σε κατεδάφιση πολυκατοικιών. Ήταν κάτι πολύ δυναμικό για τα μέτρα τα
0: ελληνικά. Και να φτιάξουμε εκεί χώρους πρασίνου, ναι.
1: Ακριβώς αντίστροφα δηλαδή. Κάτι πολύ προηγούμενο. Αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
0: Πολύ ριζοσπαστικό για Ελλάδα ακούγεται αυτό. Πολύ ριζοσπαστικό.
1: Πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε και έχουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν.
0: Ναι, είδα για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι κύριε Αποστολόπουλε, πως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας εγκαινίασε έναν λεμονόκηπο στο Κουκάκι εκεί στην Καλλιρόης. Αυτό το λεμονόκηπο θα πηγαίνει κάποιος να τον φροντίζει, να κλαδεύει τα δέντρα, να βλέπει να αναπτύσσονται, να παίρνει μετά τα λεμόνια από τις λεμονιές.
1: Είναι ένα από τα 5 πάρκα που έχουμε δημιουργήσει τα καινούργια. Ο λεμονόκηπος εκεί με τη βοήθεια και τη χορηγία και του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει πολύ αμύθα. Είναι το micro forest στην Αλεπόδρυπα με τη βοήθεια της L'Oréal. Είναι ένα μικρό πάρκο στην Ακακίου με τη βοήθεια η ΔΕΙΑ Κακή και η Πύρου συγκεκριμένα, και το πάρκ, τα δύο πάρκα που έχουν φτιάξει με δικές μας δυνάμεις, Κάλβου και Δεύτερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, ένα πολύ ωραίο γραμμικό πάρκο, και το Εστιριζούπολη δίπλα στη Θερμίδα, που στην Οδό Βόλου, και είναι ένα μεγάλο πάρκο, καινούριο και αυτό, σε κατελημένους παρατημένους χώρους όλα αυτά. Προσέξτε τώρα, τα λεμόνια λοιπόν εκεί, προφανώς θα μπορούσε κάποιος και να δοκιμάσει να το πάρει το λεμόνι, και είναι κάτι ενδιαφέρον σαν προοπτική. Μας αρέσει η ιδέα αυτή ότι θα μπορούσε κάποιος να βλέπει τα νεράδια, να το πω κάποιος διαφορετικά, να πετιώνται κάτω, γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Αντικαθιστώντας τις νεραδιές με λεμονιές, δίνεις μια τέτοια προοπτική ότι το λεμόνι δεν θα πεταχτεί κάτω. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβαζε τα μικρότερα του αδέρφια μου στην τοσίτα και μάζευε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα νεραδιάκια για να φτιάχνει υλικό. Τώρα με τα λεμόνια έχουμε μια άλλη προοπτική. Και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τις ελιές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μια απογραφή το τελευταίο χρονικό διάστημα για το που υπάρχουν μαζικά ελαιόδεντρα. Θα τα πάμε βέβαια να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις.
0: Έχουμε αρκετές ελιές στην Αθήνα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Υπάρχουν αρκετές ελιές και υπάρχουν και σημεία που είναι μαζικά φυτεμένες, όπως για παράδειγμα ακόμα και την περιοχή του Ελαιώνα. Η Λεωφόρο Καβάλας, το θέμα είναι να διερευνήσουμε, επειδή για παράδειγμα στη Λεωφόρο Καβάλας στην περιοχή του Βοτανικού ήταν και βιομηχανική ζώνη, να διερευνήσουμε αν αυτές έχουν και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν, και η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε, αν είναι όλα καλά και αρχίσουμε και με εθελοντισμό να μαζεύουμε αυτές τις ελιές, να τις προσφέρουμε για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή σε οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προβλήματα επιβίωση και που ακόμη και ένα μπουκαλάκι που είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην προοπτική μας, στο πρόγραμμά μας αυτό να το δούμε. Και μέσα σε αυτά πλαίσια να πω ότι έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα 13.609 νέα δέντρα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι που λένε κάποιοι, αν και υπερβολικό. Υπάρχουν πιο σημαντικό, είναι όχι αυτό που σημαίνει ο λαγοκέφαλος, που επειδή και έχω μια εμπειρία, δεν υφίσταται στο μέγεθος το οποίο αποτυπώνεται έτσι, και θα μέσα ενημέρωση κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως πιο σημαντικό πρόβλημα, εισβολικά είδη, δηλαδή σε είδη που έχουν έρθει από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από την Κίνα, από την Αφρική, από την Ασία, τα οποία χτυπάνε τα δέντρα μας και τα φυτά και δημιουργούν προβλήματα. Και εκεί είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και στις ραδιές υπάρχει πρόβλημα, και στα πλατάνια. Στις μουριές είναι γνωστό, χαθήκαν επί της προηγούμενης δημοτικής, 5.000.
0: Ναι, ξέρετε γιατί, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Επιγραμματικά, χορηγούμε είστε βάσματα, τα οποία το αντιμετωπίζουν, ή ακόμη περισσότερο πρωτότυπο, απελευθερώνουμε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, φυσικούς εχθρούς έντομα, τα οποία τρώνε τα έντομα που τρώνε τα δέντρα.
0: Μάλιστα. Σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ ένα θέμα είναι πώς αποκτάς περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει όσο θα θέλαμε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς συντηρείς και φροντίζει το υπάρχον πράσινο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου στην Ερυθρέα, έχουμε κοντά στο σπίτι μας ένα πάρκο, το πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου. Πηγαίνοντας εκεί με τα παιδιά, χτες διαπίστωσα ότι πράγματι η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς έχει όντως φροντίσει, έχει κλαδέψει, έχει ποτίσει. Λέω μπράβο οι άνθρωποι. Είχα πάει όμως πριν από μερικές εβδομάδες και στο Άλσο Σύγκρου. Δεν σε εσάς τώρα, μιλάμε για την περιοχή του Αμαρουσίου. Παρατημένη εικόνα, δηλαδή δεν γίνεται, έστω και αυτά τα λίγα πάρκα τα οποία έχουμε, να είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τα φροντίζετε αυτά, να είναι σε μια καλή κατάσταση?
1: Όχι, για το πάρκο στην Πλούς συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, γιατί είναι στο Μαρούσι, αν και θεωρώ ότι είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν το λέω, το βάζω ως παράδειγμα, επειδή εγώ δυστυχώς μένω στα Βόρεια και δεν κατηφορίζω συχνά για το κέντρο.
1: Εσείς εκεί στα Βόρεια, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Όσο μέσος Αθηναίος, όχι.
1: Εμείς εδώ έχουμε στην Αθήνα, αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί τι συμβαίνει, η Αθήνα είναι ένα πεδίο, έτσι θα έλεγα, διαφόρων αντιπαραθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα πάντα, από τα πολιτικά ζητήματα μέχρι τις διαπροσωπικές σχέσεις, μέχρι την εκτόνωση που κάθε ηχάρπαστος μπορεί να δημιουργήσει απέναντι στα δέντρα, ενώ τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Και τι γίνεται με αυτό? Ενώ γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στη συντήρηση του πρασίνου και δίνουμε και μια μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν και τα δέντρα που φυτεύουμε, ποτίζοντάς τα το καλοκαίρι ή κραδεύοντας το χειμώνα, έχουμε από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι φωνάζουν, για να μην πω ότι βρίζουν, ότι κραδεύουν πολύ τα δέντρα ή τα κόβουμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ακούγεται μέσα μια φάνταση θεωρία ότι δίνουν κόβουν τα δέντρα για να προωθηθεί και να εξαπλωθεί το δίκτυο 5G, δηλαδή ότι να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681 079 341 και στο fernideco.gr.

0: μόνο στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στο οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Καθεσυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθε στο Μεγάλο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΙΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στανά του Ορμούς. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Μπρετ στα 79 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στανά του Ορμούς βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά έδιδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κοντρα στην Τσεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημβρινό. μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα 6 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Και δικά μας. Είναι τα καθημερινά σας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Έκτακτο δελτίο εκδήλωσης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Διακοπή ρεύματος το Σαββατοκύριακο. Εγκρίθηκε η μελέτη στατικής επάρκειας για το κάστρο του Παντοκράτορα. Χωρίς νερό σήμερα η πόλη. Γερμανική τορπιλά κάτω στο βυθό της Πρέβεζας. Μπαζάρια τα αδέσποτα το Σάββατο στην παραλία. Σεισμική δόνηση στη Λούτσα. Τη μεταμόρφωση του Σωτήρος τιμά σήμερα η Εκκλησία, μία από τις κορυφαίες εορτές της χριστιανοσύνης. Το γεγονός της μεταμόρφωσης έλαβε χώρα στο όρος Θαβόρ, μπροστά στους Αποστόλους Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και αποτελεί αποκάλυψη της θεότητας του Χριστού και προαναγγελία της λαμπρότητας της Αναστάσεως. Η μεταμόρφωση δεν άλλαξε τη φύση του Χριστού. Αποκάλυψε στους μαθητές αυτό που ήταν πάντοτε, ο Υιός του Θεού, ο οποίος έλαβε ανθρώπινη φύση χωρίς να απολέσει τη θεότητά του. Η γιορτή της μεταμόρφωσης συνδέεται με ένα από τα αρχαιότερα εκκλησιαστικά έθιμα. Την ημέρα αυτή οι πιστοί προσφέρουν στους ναούς τα πρώτα όριμα στα φύλλα της χρονιάς, τα οποία ευλογούνται από τον ιερέα μετά τη Θεία Λειτουργία. Το έθιμο συμβολίζει την ευχαριστία προς το Θεό για τους πρώτους καρπούς της γης και υπενθυμίζει ότι κάθε αγαθό αποτελεί δώρο της Θείας Πρόνοιας. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, μέχρι να ευλογηθούν τα πρώτα σταφύλια, οι πιστοί αποφεύγουν παραδοσιακά να δοκιμάσουν το νέο καρπό της αμπέλου. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα. Στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στην Ευμορφία και στην Εμφέλη.

Ο καιρός, κυρίες και κύριοι, παραμένει αίθριος και ηλιόλουστος σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε ανοιχτά επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές ενδέχεται να εμφανιστούν στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

την Παρασκευή στα υπηρετικά αναμένεται να ενισχυθεί ελαφρώς κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Στις θαλασσίες και παραθαλάσσιες περιοχές το σκηνικό διατηρείται καλοκαιρινό. Ο ήλιος θα κυριαρχεί όλες αυτές τις μέρες, προσφέροντας έτσι εξαιρετικές συνθήκες καλοκαιριού. Έχουμε εκτακτό δελτίο επικίνδυνοσης, εκτακτό δελτίο εκδήλωσης πυρκαγιάς και για σήμερα. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις για το που κυκλοφορούμε και που δεν κυκλοφορούμε, περιοχές Natura, δάση και όλα τα σχετικά, τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Βέβαια υπάρχουν απαγορεύσεις και για την αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκινά την 1η Μαΐου και τελειώνει 31 Οκτωβρίου. Δεν κυκλοφορούμε στο Μονολίθι, στην Αγία Τριάδα, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρα, στους Αγίους Αποστόλους, στο Λεκατσά, στο Βαρνάβα, εκεί στην Πάργα, στο Δάσος της Λούτσας, στο Αλνά και στην Κερέντσα, στο Θέμελο, στο Νεκρομαντίο, στο Ζηρό, στην Πεδόπολη, στη Φιλιππιάδα και στο Δεσποτικό, στα περιαστικά δάση δηλαδή, και στη Νέα Κερασούντα. Δεν καίμε σκουπίδια, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές, δεν κάνουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Σεβόμαστε τα απογορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Η θρυλική τορπιλάκα του ΣΕΛΕΣ-6 βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβεζας 83 χρόνια μετά το ναυάγιο, και το μοναδικό γνωστό σωζόμενο Λόιτε Σνέλ Μπότ στον κόσμο. Σπάνιο γερμανικό ναυάγιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε στο Ιόνιο σχεδόν άθικτο. Η σημαντική αυτή ανακάλυψη ήρθε έπειτα από πολυετή ιστορική και καταδυτική έρευνα, όταν στοιχεία από τα γερμανικά πολεμικά αρχεία αποκάλυψαν την πιθανή θέση του LS6 όταν χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1943.

Ήρθε η επιβεβαίωση της ταυτότητας του ναυαγίου. Οι διαιτητές διαπίστωσαν ότι το σκάφος βρίσκεται σχεδόν όρθιο στον ομόδι πυθμένα και διατηρείται σε εντυπωσιακή καλή κατάσταση. Καθώς οι διαιτητές πλησίαζαν στο βυθό, η χαρακτηριστική σιλουέτα του μικρού ταχύπλου άρχισε να ξεπροβάλλει μέσα στο σκοτάδι του Ιωνίου. Το σκάφος βρίσκεται σχεδόν όρθιο πάνω στον ομόδι πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση παρά τα 83 χρόνια που έχουν περάσει από τη βύθισή του. Η αναζήτηση ξεκίνησε το 2013 μεταξύ Πλεύρας και Λευκάδας. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έχει ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Καρέλας, ο οποίος συγκέντρωσε τα δεδομένα και οργάνωσε την επιχείρηση εντοπισμού.

Το LSX είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με το αδερφό σκάφος LS5 για επιχειρήσεις στο Αιγαίο μετά την Ιταλική συνθηκολόγηση. Ωστόσο, υπέστη σοβαρές ζημιές από βρετανική αεροπορική επιδρομή στην Ιγουμενίτσα και κατά τη μεταφορά του στον Πειραιά για επισκευή, το αλουμινένιο κήτος του υπέστη καταπώνηση με αποτέλεσμα να εισρεύσουν νερά και να βυθιστεί έξω από την πρέβεζα. Οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της κατασκευής, ο κινητήρας, οι διαστάσεις του σκάφους αλλά και ο σκάφος ρημούλκησης που παραμένει ακόμη στην πλώρη αποτέλεσαν τα στοιχεία που οδήγησαν στην οριστική ταυτοποίησή του ως

Η αποκάλυψη αυτή θεωρείται σημαντική για την ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, καθώς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για μια σπάνια κατηγορία πολεμικών σκαφών και αναδεικνύει τον πλούτο της ενάλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών.

0: Εργασία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
11: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
12: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
13: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
13: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: talk slow.
1: Τρία δεν είναι λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στο Prisma ξεκινά από νωρίς το πρωί, εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα και πώς την έχετε με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, για να δω, διαβάζω. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός Ιόνιο, είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr. Θανάση Καβαδάς, έργα 7 εκατομμυρίων σε Λευκάδα, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιούνται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Χρηματοδότηση 17,3 εκατομμυρίων ευρώ για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της Λευκάδας. Εκδόθηκε η πρόσκληση της περιφέρειας. Ξεκινάει η τρίτη φάση καταπολέμησης κατσαρίδων στη Λευκάδα, το πρόγραμμα των εφαρμογών. Μπαρκαρόλες, Επάλερο και Βόνιτσα, δύο βραδιές γεμάτες μουσική και θάλασσα. Εξέλιξη για την παράκαμψη Καλαμιτσίου, αναρτήθηκε το τεχνικό δελτίο, ακολουθεί η ένταξη του έργου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο της Λευκάδας την 1η Σεπτεμβρίου. Καταγγελίες επαγγελματιών και έντονη δυσοσμία στη δυτική παραλία της Λευκάδας. Η κατάσταση συνεχίζεται από χθες το βράδυ. Καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο ιστορικό κέντρο της Λευκάδας. Στο Δήμο ακούει κανείς? Είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτεται. Πάρκινγκ με αντίτιμο προσφέρει ασφάλεια. Ετοιμάζουμε νέο κανονισμό για τη στάθμευση και τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτά δηλώνει ο Δήμαρχος Λευκάδας. Ενίκιο φωτιά στον Καστό. Ζήτησαν 12.000 ευρώ το χρόνο για να στεγαστεί εργαζόμενος.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του πρεβεζατουντέι.gr. Νίκος Γεωργάκος, η έγκριση της μελέτης ανοίγει μια νέα εποχή για το κάστρο του Παντοκράτορα. Η Πρέβεζα στο δίκτυο πόλεων της διαδρομής του Αποστόλου Παύλου, προοπτικές για θρησκευτικό τουρισμό. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για μια πιο ασφαλή Πρέβεζα. Χωρίς νερό σήμερα, η πόλη, ο Μύτικας και ο Αγίος Θωμάς. Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ζελεδάκια που περιέχουν ουσίες κάναβη.

απολογισμό οδική ασφάλεια. Εντοπίστηκε γερμανική τορπιλά κάτω στο βυθό τη Πρέβεζα 83 χρόνια μετά. Κίτρινη η Πρέβεζα σε κατηγορία κινδύνου 3 για πυρκαγιές. Δύο νέες προτάσεις για παραδοσιακές φορεσιές και μουσικά όργανα μέσω του Λίντερ καταθέτει ο Δήμος της Πρέβεζας. Η Πρέβεζα ενώνεται για τα Δέσποτα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Χωρίς νερό σήμερα η Πρέβεζα και οι γεροκοινότητες Μύτικα και Αγίου Θωμά εξαιτίας έκτακτης βλάβης που προέκυψε στον κεντρικό αγωγό της ίδρευσης. Η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του περιφερειακού έργου για την παράκαμψη της Νικόπολης. Η διακοπή θα είναι από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι.

μιας και μιλούμε για διακοπές, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε διακοπή ρεύματος μετά από ενημέρωση από το ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, 8 του μήνα, από τις 7 και 4 το πρωί. Can we let the story begin? We're going out on our first day. You and me are thrifty, so go all you can eat. Αγία Ειρήνη, Βαθύ Μαργαρόνα, Ψαθάκι, Αγία Απόστολη, Καφιδάκι και Λασκάρα. Από τις 7.30 έως τις 8.30 Ζαμψούντα, από τους Αγίους Αποστόλους έως το Λούρο. Και από τις 8.30 έως τις 11.30

Σεισμική δόνηση σε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Λούτσα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε το βράδυ 1:05 με επικεντρωτεία χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Λούτσας και εστιακό βάθος περίπου 50 χιλιόμετρων. Το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στο να είναι η δόνηση ιδιαίτερα αισθητή παρά το σχετικά έτσι μέτριο μέγεθός της. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ηλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι οι σεισμοί αυτού του μεγέθους είναι συνηθισμένοι για την ελληνική σεισμικότητα, χωρίς να προκαλούν συνήθως σοβαρά προβλήματα.

0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
5: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
13: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
16: Στην Κιβωτό.
15: Και πού είναι αυτό?
16: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
17: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
17: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
17: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
20: Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Νίκας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Sky ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ρεβάκης για την φωτιά που είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε γορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Εκτίμησε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής όπου θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημάνε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Παρουσίαση της έκτασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Την έναρξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τετραετία 2026-2030 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ολομέλειας του Ιδρύματος, την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον διευθυντή του, παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομής της ορότου 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε την σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και διασώθησαν από σκάφους του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότιο-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ του Brent στα 79. Η Τεχεράν ανέφερε χθες ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικία στην Βόρεια Καρολίνα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στην Ρώνα των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδια ακολουθία του Λακή Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλός με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Ηλιάνα Κουτσουπή.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σχέση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σχέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σχέσης για κάθε χώρο στην GSP Καρζονίκας στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίας, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους στον τομέα. Είναι στο χώρο 30 χρόνια. Εξαιρετικές ιδέες για τις σκίες του σπιτιού σας στην GSP Καρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

11 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η, 6 Αυγούστου. Στα καλά νέα της ημέρας, έχουμε την έγκριση της μελέτης αποκατάστασης του κάστρου του Παντοκράτορα. Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς γίνεται με την έγκριση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης αποκατάστασης του κάστρου ή φρούριου του Παντοκράτορα. Αυτό έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται έπειτα από την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη, η οποία ακολούθησε την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου με ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία για την περιοχή. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικών ενεργειών, διαδοχικών επαφών και στενής επαφής με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την εφορία αρχαιοτήτων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αναφέρει ο Δήμαρχος Πρέβεζος ο κ. Νίκος Γεωργάκος. Η ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της εγκεκριμένης μελέτης για την έρευνα και την ανάσυρση αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών από το παρακείμενο θαλάσσιο ύφαλο. Μετά την έγκριση της μελέτης, ο Δήμος, σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων, θα προχωρήσει στις διαδικασίες ενεργοποίησης της πρόσκλησης για τη δημοπράτηση του έργου. Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμαρχος Πρέβεζος, ο κ. Γεωργάκος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Υπουργό Πολιτισμού για την άριστη συνεργασία, όπως ανέφερε. Όπως υπογραμμίζεται από τη Δημοτική Αρχή, η αποκατάσταση του κάστρου του Παντοκράτορα αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της Πρέβεζας, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, να αναβαθμίσει το τουριστικό της προϊόν και να συμβάλλει στη διατήρηση ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική αξία για τις επόμενες γενιές.

ξέρεις, στα τροχαία ατυχήματα και στους νεκρούς είχαμε στους δρόμους, στην Ήπειρο, τον Ιούλιο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνονται από την ελληνική αστυνομία, ενώ πολλές χιλιάδες ήταν οι τροχονομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στο οδικό δίκτυο. Η Ήπειρος κατέγραψε 11 τροχαία ατυχήματα εναντί 9, το αντίστοιχη περίοδο του 25. 2 ήταν θανατηφόρα, 2 είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό και 7 προκάλεσαν ελαφρούς τραυματισμούς. Συνολικά καταγράφηκαν 13 παθόντες, εκ των οποίων 2 νεκροί, 2 σοβαρά τραυματίες και 9 ελαφρά τραυματίες. Υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση προτεραιότητας και η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα είναι τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων σύμφωνα με την τροχονομική έρευνα. Τον ίδιο μήνα, δηλαδή τον Ιούλιο του 2025, είχαμε 5.562 παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, 1.277, αντικανονικό προσπέρασμα περίπου 500, 222 δεν φορούσαν ζώνη, 137 δεν φορούσαν κράνος. 66 περάσανε με κόκκινο. 64 οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό τους τηλέφωνο και 28 οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ.

σε άμεση και κατηγορηματική διάψευση των ψευδών ειδήσεων που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τον παρουσίασαν και παρουσίαζαν ότι πέθανε. Να χτυπήσω και ξύλο. Προχώρησε ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος Δικής Συμμαχίας, ο Κώστας Μπάρκας. Το μακάβριο λάθος ξεκίνησε από τη σύγχυση που προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός γνωστού γιατρού από τη Λάρισα, ο οποίος έφερε το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον Κώστα Μπάρκα. Λόγω της συνωνυμίας, αναρτήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναπαρήγαγαν εσφαλμένα την είδηση, συνδέοντάς τη με τον βουλευτή της Πρέβεζας. Ο Κώστας Μπάρκας, δεχόμενος δεκάδες τηλεφωνήματα από ανήσυχους πολίτες και συγγενείς, ξεκαθάρισε την κατάσταση, δηλώνοντας έτσι με χιούμορ αλλά και με έκδηλη ενόχληση για την προχειρότητα του διαδικτύου. Ζω, είμαι μια χαρά. Στη ζωή μου, κυρίως στην πολιτική μου ζωή, έχω υποστεί πολλές εκφράσεις και πράξεις μίσους από πολλούς για διάφορους λόγους. Άνθρωποι που βρίσκονται σε αντίπολους πολιτικούς χώρους, άνθρωποι από το δικό μου πολιτικό χώρο έχουν εκφραστεί αρνητικά για μένα, για την οικογένειά μου. Με έχουν εκβιάσει μέλη του κόμματος στο οποίο ήμουν, έχουν γράψει πολλά ψέματα για μένα. Αλλά να φτάσουν στο σημείο να με πεθάνουν, στην κυριολεξία δεν το περίμενα, έγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάρκα στην ανάρτησή του. Έχω πολλά να δω ακόμη στη ζωή μου. Ζω, παιδιά. Και είμαι μια χαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740
2: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. 2ο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕ. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα,

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: η σκίαση, κυρίες και κύριοι, ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Και η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά το καλοκαίρι. Εσείς αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκας. Και εκεί θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης, συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα. Είναι στο χώρο περισσότερα από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην GSP Καρτζονίκας, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

37 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδο Today και του Πρέβιζα Today.gr. Έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στα τηλέφωνα τα οποία δεχόμαστε. Είχαμε δικογραφία για τηλεφωνικές απάτες στην Άρτα με το πρόσχημα του λογιστή. Η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο και προσποιήθηκε ότι είναι λογιστής και με διάφορες προφάσεις την έπεισε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 1.500 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Πολλές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό το καιρό, που και αν πάτε, ωραία θα περάσετε. Συνεχίζεται η έκθεση της του παρατήματος Πρέβεζας της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κίνηση στα δικαστήρια της πόλης. Έχουμε και την ανταλλαγή των βιβλίων από το Σύλλογο Περί Βιβλίου.

ανταργή βιβλίων 2026, 7, 8 και 9 Αυγούστου στην παραλία της Πρέβεζας μπροστά από το Δημαρχείο. Φέρνει ένα βιβλίο που αγαπάς, δώσε ένα μήνυμα μέσα από ένα βιβλίο που σε συγκίνησε, χάρισε ένα κομμάτι γνώσης που διαθέτει σε κάποιον άλλο και αντάλλαξέ το με ένα άλλο. Από τις 8 το βρατάκι, το απογευματάκι, μέχρι τις 12 το βράδυ. Τώρα το Σάββατο στην παραλία της Πρέβεζας μπροστά από τα δικαστήρια θα έχουμε το Street Second Hand Bazaar από τις 9 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Πρόκειται για μια δράση αλληλεγγύης με στόχο τη στήριξη των αδέσποτων ζώων της περιοχής. Με την αγορά αντικειμένων σε πολύ χαμηλές τιμές, όσοι συμμετέχουν ενισχύουν ένα σημαντικό σκοπό. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων, όπως τηρώσεις, κτηνιατρική περίθαλψη, τροφές και δράσεις φροντίδας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει έτσι μουσική, DJ, δροσερά ποτά και μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα.

ένας με τον άλλον να φεύγουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει, κυρίες και κύριοι. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί δημοσία δαπάνη κηδεία του Λακή Χαλκιά στα ονειρωνά των Αγίων Θεοδόρων στην Αθήνα. Από τις 10 το πρωί η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στο κημητήριο για προσκύνημα. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.

γεννημένο στα Γιάννενα. Έφερε στους ώμους του τη βαριά κληρονομιά της μεγαλύτερης ίσως μουσικής οικογένειας της χώρας. Ήταν η τέταρτη γενιά της θρυλικής δυναστείας των Χαλκιάδων και ο γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Υπήρξε μια πολυσχεδής προσωπικότητα που τόλμησε να παντρέψει το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Πολιτικά υπήρξε πάντα ταγμένος και συνεπής, τα πιστεύω, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

Για να κατανοήσει κανείς το φαινόμενο χαλκιάς, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες, στα Γιάννενα. Εκεί όπου η οικογένεια των χαλκιάδων διαμόρφωσε την ηχητική ταυτότητα της δημοτικής μας παράδοσης.

Τουρκία έμεινε μεγάλη περιοδία του το καλοκαίρι του 1981 στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, που συνόδευσαν τον ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Χαρίλαο Φλωράκη, δίνοντας μεγάλες πολιτικές συναυλίες.

Όλα και σκανικιά αφήνει πίσω του μια πλούσια δισκογραφία και πλούσια καλλιτεχνική παρουσία. Ένας καλλιτέχνης, υπόδειγμα καλλιτεχνικής, πολιτικής και ανθρώπινης τάσης. Χαιρέτησε τον κόσμο των θνητών ως αυθεντικός υπηρώτης, πρωτομάστορας που έχει στο δικό του πολιτιστικό γεφύρι. Ανοιχτό σε όλους.

μόλις ανέβηκε, κυρίες και κύριοι, στο www.prevezatoday.gr το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Ευσταθίου, με αφορμή την καταγγελία που, στην οποία προχώρησε ο πολιτιστικός σύλλογος Παντοκράτορα Πρέβεζας, μια καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές που ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα, η τεχνική επάρκεια και οι επιπτώσεις στην οδική ασφάλεια των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο της κατασκευής του ποδηλατοδρόμου και των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Πρέβεζας. Τι λέει το κείμενο που απευθύνεται μεταξύ άλλων στο Δήμο της Πρέβεζας, στην Τροχέα, στην Περιφέρεια Επίρου, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Εισαγγελία, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στο Συνήγορο του Πολίτη. Ο Σύλλογος εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον τρόπο που υλοποιούνται οι παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι εγείρονται ζητήματα που αφορούν την κυκλοφοριακή λειτουργία, την ασφάλεια των οδηγών, ποδηλατών, πεζών, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών γύρω από το σχεδιασμό του έργου. Και παράλληλα, πέρα από τα αιτήματα για ελέγχους και τη χορήγηση των σχετικών μελετών και διοικητικών εγγράφων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παντοκράτορα εκκαταθέτει και εναλλακτική πρόταση για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου ποδηλατικών και περιπατητικών διαδρομών, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν αντιτίθεται στη δημιουργία ποδηλατικών υποδομών, αλλά ζητά ένα διαφορετικό σχεδιασμό που, όπως υποστηρίζει, θα εξυπηρετεί καλύτερα την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Όλη η καταγγελία του Πολιτιστικού Συλλόγου μπορείτε να τη διαβάσετε, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου που μόλις ανέβηκε στο prevezatoday.gr. Το είχαμε πει και άλλες φορές. Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεμο με την επωνυμία διαδρομία του Αποστόλου Παύλου. Το κάναμε και ρεπορτάζ μόλις όταν συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα βήμα προς το θρησκευτικό τουρισμό. Θα δούμε και τα επόμενα βήματα.

χρειάζεται προσοχή και σήμερα. Δεν θα το λέμε συνέχεια. Γενικότερα χρειάζεται προσοχή από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου που ισχύει η αντιπυρική περίοδος για τις κινήσεις τις οποίες κάνουμε. Και έχουμε λίγο το μυαλό μας. Να πω ότι οι περισσότεροι έχουν αγνία κίνδυνο. Όχι. Απλά λένε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Τα λέγαμε και χθες. Είχαμε μια σύλληψη μιας γυναίκας που έκαιγε υπολείμματα στην αυλή της. Είχαμε και διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και κάτι. Το σημαντικότερο όμως είναι, κυρίες και κύριοι, ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν βάζουμε φωτιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που δημιουργούν έτσι σπιντσίρες. Δεν κυκλοφορούμε σε άλση, περιαστικά δάση, περιοχές Natura. Όλοι θυμόμαστε τι συνέβη πέρσι στην περιοχή με τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Και κάπως έτσι και σήμερα 5η, 6 Αυγούστου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση των Πρίσβων. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα σωτηρία κλπ. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Εστιδικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτήριου εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία στην Κρήτη. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου συνεχίζουν να επιχειρούν. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Η πυρκαγιά τέθηκε από έλεγχο, ωστόσο πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Συνεχίζεται και σήμερα στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομής της ορώ του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, και κατηγορούται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, η εξόδους ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκόρ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΖΕΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νικό Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα, απ' άκρη σ' άκρη, από τον Εύρο να ξεκινήσω, να φτάσω μέχρι τη Γάβδο, γιατί όχι, και εννοείται να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά, από πού, από τη Ζάκη θέλετε, μα τη Ζάκυνθο να φτάσω μέχρι και τυχείο, να είστε καλά. Πολύ μεγάλη καλημέρα όπου φτάνει το σήμα του Sky 100,3 μέσω του παραδοσιακού τρόπου των ενδιανών τη συχνότητα 100,3, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμοί, όπου σε όλες τις γωνιές της χώρας μεταδίδουν το σήμα μας. Ναι, όντως, Δημήτρη Γιαννήρη, μέσω των σταθμών που συνεργάζεται το Sky, το σήμα μας φτάνει και στην ορεινή ναυπακτία και σε ένα μέρος που δεν μου είναι πρόχειρο τώρα να πω, αλλά και στα ορεινά εκεί, σε ένα χωριό που το αποκαλούν και πρωτεύουσα της Τερεάς, υπάρχουν και αυτοί που τα λένε αυτά, λοιπόν, και εκεί φτάνει το σήμα του Sky. Γελάνε όλοι εδώ πέρα, γελάει και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την ναύπακτο, ο Δημήτρης Γιαννήρης ευδιάθετος, αν και έχει ξυπνήσει από τις 3 για να είναι εδώ για το πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Καθημερινά Δημήτρης Γιαννήρης ξεκινά την ενημέρωσή σας από τις 5 και στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλες οι εκπομπές του Sky 100,3 καθημερινά εδώ για να είσαστε ενήμεροι για όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι τρέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό, να είσαστε πάντα ενήμεροι, γιατί αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει ένα DNA εδώ στον Sky και αυτό το DNA είναι η ενημέρωση, είναι η ειδησιογραφία. Οπουδήποτε και αν εξελίσσεται, δίνουμε το παρόν και εννοείται ότι καλύπτουμε όλα όσα τεκταίνονται εκεί έξω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας το πω και αυτό, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, και αυτός με τη δική του μεγάλη αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, για τη Ζαχάρο, λέμε και μια καλημέρα στον ομό Ηλίας, και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι και το Sky Radio στη διάθεσή σας, η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα στην επιλογή πες την άποψή σου, όπως επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Πρωινό Πέμπτης, μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 6 Αυγούστου, ωστόσο οι ειδήσεις δεν λείπουν, οι εξελίξεις επίσης έχουμε πολλές σε διάφορα επίπεδα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί υπήρχε μια προαναγγελία συμφωνίας, ότι επίκειται αυτή η συμφωνία. Από ώρα σε ώρα έρχεται η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν, για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι αυτό και συγκεκριμένο σε αυτό το επίπεδο, κάτι που περιμένει ο πλανήτης, γιατί μιλάμε για μια βασικότατη, κρισιμότατη ενεργειακή οδό, τα στενά του Ορμούς, που παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται με την αυσιπλοεία και τη διακίνηση που γίνεται μέσω των στενών, των προϊόντων ενέργειας, να είναι εξόχως προβληματική, για να το πούμε κομψά, ή να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι έχει διακοπή, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Μιλώντας για την ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είχαμε τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αυτό που λέμε το GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθιστώντας τη χώρα μας και μια ενεργειακή πύλη. Μιλώντας για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ήδη υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, οπότε και προς το νότο από την Αφρική η Ελλάδα επίσης είναι ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και αυτό υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατώ επίσης και την αντίδραση που είχαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, όπου στέκονται ιδιαιτέρως στη Χαριλάου Τρικούπη στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αφού υπενθυμίζουν και το χρονικό ότι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ κατεστρώθη το συγκεκριμένο έργο, ενεργειακό σχεδιασμό, το 2009 επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2014 εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2021, οπότε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση στέκονται ιδιαίτερα στα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, εισαγωγικά να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία καταγραφής και απογραφής των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όλων όσων έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιτόπου τα κλιμάκια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία της κρατικής αρρωγής προς τους πυρόπληκτους, που θέλουμε να ελπίζουμε να είναι ταχεία αυτή η διαδικασία και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν, έτσι ώστε να πάνε και στην επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή. Ενδεικτικά άκουγα μια μαρτυρία ενός κατοίκου χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ακούγα έναν πολίτη να λέει: παρακαλάω να τον γκρεμίσουν το σπίτι του που είχε καεί. Δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Θέλω να πάω μπροστά στην επόμενη μέρα. Γκρεμίστε το να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν προχωρούν και αυτές οι διαδικασίες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα θέματα της ενέργειας, καθότι είχαμε την εξέλιξη που σας έλεγα χθες, την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της σύμβασης με την της συμφωνίας με την γαλλική εταιρεία την Meridiam, που μπαίνει στους πλειοψηφικούς μέτωπους για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αγορές συνεχίζουν να διαπιστώνουν την αστάθεια που υπάρχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένες τιμές πετρελαίου, άρα και βενζίνη στην Αγγλία, αλλά είναι και το ζήτημα του φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα θα μπούμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αυξάνουν και οι ανάγκες για ενέργεια όσον αφορά τη θέρμανση, εννοείται για την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Έλα όμως που οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει και αυξημένο κόστος, και ως προς αυτήν την παράμετρο είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κωστής Σταμπολής, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους οκορατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Και θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου και την είσοδο της Meridiam στο GSI.
1: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική, καθότι μπαίνει ένας ισχυρός παίκτης στη μετοχική σύνθεση του GSI. Να θυμίσουμε ότι το Great Sea Interconnector είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η Ελλάδα με την προτροπή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι ξεκίνησε η χάραξη, δηλαδή η αρχική σχεδίαση του έργου εδώ και αρκετά χρόνια, το μιλάμε την περίοδο 12-13-14. Το νήμα συνεχίστηκε, το πήρε η σημερινή κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΔΜΙΕ. Το ΑΔΜΙΕ το αγκάλιασε αυτό το έργο, ουσιαστικά το ανέδειξε το έργο ΑΔΜΙΕ, καθότι είχε ξεκινήσει από άλλους με άλλη μετοχική σύνθεση, όμως η είσοδος του, αν θέλετε να δούμε την πορεία του έργου,
0: ναι,
1: είναι η αρχική απόφαση να ενταχθεί στα προγράμματα κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι η είσοδος του ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ παίρνει το έργο πριν από 3 χρόνια και το προχωράει, και σήμερα είναι η είσοδος της Meridiam. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή μετοχική σύνθεση. Το GSI είναι ανεξάρτητη εταιρεία, συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ με ένα ποσό 33%, συμμετέχουν και άλλοι, τώρα μπήκε με ένα σημαντικό ποσοστό ο Meridiam, μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω γύρω 40%, και υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο τώρα εκτιμούμε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ρημότητας που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
0: Και, και που πλέον το αγκαλιάζει και η κυπριακή πλευρά, διότι είχαμε και αυτή την ανταλλαγή επιστολών. Το θυμάστε, κύριε Σταμπολή, Αθήνας και Λευκοσίας.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Διότι τώρα πλέον άλλαξε η... Άλλαξε η όλη, η όλη πολιτική. Έχουν αλλάξει οι παράγοντες. Έχουμε νέους παράγοντες με την είσοδο της Μεριδιάμ, διότι πίσω τη Μεριδιάμ είναι η Γαλλία. Και κακά τα ψέματα, αυτό το έργο πλέον υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ο εργολάβος του έργου που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου είναι γαλλική Nexans. Άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ταυτόχρονα γαλλική παρουσία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα εκτιμώ ότι με αυτήν την θεσμική θωράκιση που υπάρχει θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίρρηση. Στα χαρτιά μπορεί να το κάνει και διπλωματικά μπορεί να το κάνει η Τουρκία και θα το κάνει με βέβαιους γι' αυτό. Όμως στο διατάφτα, όταν θα έρθουν τα πλοία να κάνουν τις έρευνες και, και να ποντίσουν το καλώδιο, εκτιμώ ότι θα απουσιάζει η Τουρκία, διότι θα έχει να αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Δυνάμεις Γαλλίας-Ελλάδος.
0: Μας έλεγε νωρίτερα.

0: κύκλος, μπήκαν νέοι μέτοχοι, υπάρχει ισχυρή γαλλική παρουσία, άρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα πάλι οι εργασίες έρευνας για το βυθό, ώστε μέσα στο 2027 να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και αργότερα στο 28-29 Κύπρου-Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, διότι πέρα από την Κύπρο μπαίνει και το Ισραήλ. Άρα ενώνεται, αν θέλετε, η Ασία με την Ευρώπη. Με ηλεκτρική διασύνδεση. Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως η χώρα μας ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τον ρόλο της και την σημασία της ως ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ με διάφορα projects που έχουμε κάνει, διασύνδεσης με τις βόρειες χώρες, διασύνδεση με την Ιταλία, διασυνδέσεις με φυσικό αέριο με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα έργων τα οποία επιτυγχάνουν τη διασύνδεσή μας με τις βόρειες χώρες και αυτές προς τη Δύση. Άρα αυτό το έργο έρχεται να συμπληρώσει, αλλά θα έλεγα από όλα τα έργα είναι το πιο σημαντικό, διότι ενισχύει ενεργειακά, θωρακίζει αν θέλετε γεωπολιτικά την Ελλάδα στο Αιγαίο πλέον, και συγχρόνως βοηθάει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κύπρος εξακολουθεί και ενεργειακά είναι ένα νησί. Είναι νησί, αλλά είναι και ενεργειακά νησί.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν έχει από πουθενά κάποια, αν θέλετε, διασύνδεση.
1: Μας είπατε για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και πολύ σωστά. Ταυτοχρόνως όμως αναρωτιέται η Σοφία, μεταξύ άλλων εδώ στο ακροατήριο, αν θα έχουμε και ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Αν δηλαδή αυτή η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να φέρει και φθηνότερες τελικές τιμές στους καταναλωτές.
0: Μα όλες οι διασυνδέσεις έχουν αυτό το στόχο, να υπάρξει καλύτερη ροή ηλεκτρισμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Άρα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, να ανταλλάξουμε ποσότητες ηλεκτρισμού, δηλαδή όταν μια χώρα έχει ανάγκη παίρνει το άλλο, δουλεύουν και είναι αμφίδρομη η σχέση, δηλαδή η λειτουργία όλων των καλωδίων είναι αμφίδρομη. Άρα σαφέστατα βοηθάνε στην εξάλληψη, αν θέλετε, των κορυφώσεων της ζήτησης και παραγωγής και της κορύφωσης, και άρα αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 24ωρο. Εκεί βοηθάνε οι διασυνδέσεις. Δηλαδή όταν έχεις δυνατότητα να πάσα στιγμή να εισάγεις ή να εξάγεις ηλεκτρική ενέργεια, αυτό βοηθάει στο να εκλείψουν οι κορυφώσεις μέσα στο 24ωρο. Άρα αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στην καλύτερη, στις καλύτερες τιμές. Δεν θα αποκτήσουμε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δούμε τις διασυνδέσεις να λειτουργούν συνδυαστικά, αυτό πράγματι οδηγεί εκεί πέρα. Ένας από τους λόγους που έχουν πέσει, έχουν μειωθεί οι τιμές το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες αξίες, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πλήρη αξιοποίηση των διασυνδέσεων που έχει προσβορά με Βουλγαρία, με Βόρειο Μακεδονία, με Αλβανία και με Ιταλία.
1: Αλλά και το γεγονός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μπει στην εξίσωση σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί διάβαζα αναλύσεις σχετικά με ένα θέμα που και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουμε επαρκώς. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, για κάποια αιωλικά πάρκα που μπορεί να έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς κ.ο.κ. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύτιμη η συνδρομή και τον ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι τιμές και σε κάποια ανεκτά επίπεδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουμε στο 60% και 65% και 70% της ηλεκτρικής παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής.

0: κινητικής ενέργειας, σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει καθαρά εξαγωγική στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μηδενικές και αρνητικές τιμές, διότι υπάρχει περίσσευμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ακούγεται ότι είναι πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν είναι, διότι ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής υποχρεώνεται ο διαχειριστής και το θέτει εκτός δικτύου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ισορροπία του δικτύου.
1: Άρα η πρόκληση είναι οι μπαταρίες που λέμε, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμπολή, κάποια στιγμή?
0: Η πρόκληση γενικά είναι η καλύτερη διαχείριση του δικτύου. Σωστά. Εκεί θα βοηθήσουν οι μπαταρίες, δεν θα δώσουν τη λύση οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οπωσδήποτε θα δουλέψουν υποστηρικτικά, όπως και μεγάλες μπαταρίες, όπως είναι η αντιλυσιοταμίευση. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν τελειώσει το μεγάλο έργο της αντιλυσιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος σε 24-ωρη βάση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σταμπολή, πείτε μας 2 λόγια σχετικά και με το διεθνές περιβάλλον. Έλεγα νωρίτερα για την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω ορμούς. Εδώ τι περιμένουμε?
0: Η συμφωνία η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί πλέον από την Τεχεράνη, διότι υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει Ομάν και Ιράν σε μια συμφωνία, δεν είναι δωρεάν. Διότι πριν τον πόλεμο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service charges. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις 2 κατευθύνσεις θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η αντίδραση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν σε μια τέτοια συμφωνία. Σκόπευαν στη συμφωνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή, και η ανακοχή να πάει τελικά να γίνει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Δεν πάμε προς αυτό το δρόμο. Πηγαίνουμε λίγο σε ένα πλάγιο δρόμο που είναι να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρει το πέρασμα στα στενά του ορμούς, να ξαναεξεκινήσει πάλι η ροή των εμπορευμάτων για να όντως να έχουμε μια προοπτική μείωση των τιμών.
1: Να υπάρξει μια εξομάλυνση.
0: Οι τιμές έχουν πέσει, είναι γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Το είδα και εγώ.
0: Αλλά αυτό είναι προσωρινό, διότι όταν αρχίσουν πάλι οι Χούθοι και χτυπούν από την άλλη πλευρά. Ναι. Άρα η αγορά είναι εξαιρετικά επιφυλακτική για το πώς θα προχωρήσει. Θετικό θα είναι να γίνει συμφωνία Ομάν-Ιράν, αλλά είναι λίγο άδειλο το μέλλον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά τα θέματα. Είναι πλούσια η επικαιρότητα.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Η ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Πόψε και η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Βακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security. Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
4: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με
3: 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
2: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2027 από την άποψη ότι θα έχουμε εκλογές σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τοποθετούνται γύρω εκεί στο Μάιο. Θα έχουν όμως εκλογές και οι Γάλλοι την άνοιξη του 2027, όπως και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έρχεται λοιπόν η Goldman Sachs, αυτός ο οργανισμός, να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που όπως αναφέρει ενδέχεται να τεθεί σε δοκιμασία αν υπάρξει πολιτικός κατακερματισμός μέσα από τα επερχόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό αναφέρει η Goldman Sachs και για να δούμε πιο καθαρά, να θα έχουμε τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγου και επικεφαλής του ΚΕΠΕ, σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Ρίτσο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, αυτό τον κίνδυνο τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε και δεν είναι μόνο λόγω των εκλογών, οι οποίες έρχονται και συμπτωματικά συμπίπτουν να είναι περίπου εκεί στην άνοιξη του 27. Είναι διότι οι μεγάλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γερμανία, έχουν επιδοθεί, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και θα δούμε γιατί, έχουν επιδοθεί σε μια διαδικασία αύξησης των δημοσίων δαπανών, πιεζόμενες κυρίως πρώτον από την ανάγκη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι, με Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία, αλλά και τις απειλές από τα ανατολικά. Δεύτερον, διότι δεν έγινε η συγκράτηση την οποία θα ανέμενε κανείς μετά το ουκρανικό, μετά τον COVID, όπου θα λαμβανόντουσαν μέτρα τα οποία θα μαζεύανε τέλος πάντων τα ελλείμματα, μείνανε σε μια τροχιά, και κυρίως οι μεγάλες αυτές χώρες, ιδίως η Γαλλία, σε μια τροχιά διατήρησης των ελλειμμάτων. Γαλλία 5,5%, θα είναι σημαντικό θέμα. Π.χ. η Ισπανία όχι τόσο πολύ και η Ιταλία όχι τόσο πολύ, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Η σχέση δηλαδή χρέους και δημιουργία νέων χρεών και ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Τώρα, ή μπορεί να συμβεί και... Νομίζω εντάξει, Goldman Sachs καλώς το εντοπίζει ως θέμα, αλλά δεν βρίσκονται οι Ευρωπαϊκοί. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του λαϊκισμού, το οποίο εμφυλοχωρεί από πίσω, ότι θα βγουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται ότι δια της αυξήσης των δημοσίων δαπανών θα λύσουν όλα τα θέματα ως διαμαγείας.
1: Και έναν ανταγωνισμό που ενδέχεται να υπάρξει σε επίπεδο παροχών
2: έτσι, προεκλογικών διαδικασιών.
1: Και αύξηση των δαπανών εν γέννη, αυτό.
2: Είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διωγγώνται τα χρέη, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο οι ΗΠΑ, γιατί έχουν εμπλακεί σε διάφορα θέματα. Χορμούς, πολεμικές δαπάνες και μια σχεδόν ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι είναι 10 δις την ημέρα, κάτι τέτοιο, δηλαδή μιλάμε για σημαντικά μεγέθη. Υπάρχει μια, παρόλη την αύξηση, παρόλη την ανάγκη να υπάρξουν παραδείγματος χάρη τώρα επιδοτήσεις για την ενέργεια, και το κάνουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι οριζόντιες, αλλά γίνονται παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχει μια σχετική συγκράτηση και δεν θα έλεγα ότι οι λαϊκίστικες δυνάμεις, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν ένα ορθολογισμό σε αυτά τα οποία ζητούν, βρίσκονται και στην καλύτερη τους στιγμή στην Ευρώπη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε τι έγινε στην Ουγγαρία, όπου υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή. Η Πολωνία έχει μια αρκετά σοβαρή διαχείριση. Η Ιταλία επίσης. Τώρα, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Βρετανία, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι ο Φάραντς θα πήγαινε τέλεια και όλα αυτά, τίποτα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Οι εργατικοί βρίσκονται σε μια φάση, τέλος πάντων, ανασυγκρότησης των δυναμιών. Και υπάρχει, η Ολλανδία έχει μια άλλη του είδους κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα μεικτό σχήμα πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται.
1: Βέβαια,
2: έλεγα,
1: ναι, ελάτε.
2: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε κατάσταση που θα έπρεπε να κηρύξουμε συναγερμό, γιατί αυτό το πράγμα μας δημιουργεί σημαντικά ζητήματα.
1: Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας τη μελέτη, διαβάζοντας μάλλον τη μελέτη και την έκθεση της Goldman Sachs, αναφέρεται και σε πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι λειτουργικές, και λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι του χρόνου την άνοιξη θα έχουν εκλογές στη Γαλλία και θα είναι διπλές εκλογές, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, εδώ είναι ένα ζήτημα που θέτει. Αυτή είναι μία παράμετρος. Από την άλλη, αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μία κουλτούρα συνεργασιών κομμάτων και σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, και αυτό φαντάζομαι για την Goldman Sachs συνιστά έναν παράγοντα που μπορεί να φέρει μία κάποια έτσι διαφορά σε σχέση με ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο στις παρατηρήσεις σας, αλλά να σας πω κάτι. Η πρόσφατη τραγική εμπειρία των μνημονίων έχει επηρεάσει, θα έλεγα, και την σκέψη και των απλών ανθρώπων, και καταλαβαίνουν ότι το να υποσχόμεθα χωρίς αντίκρισμα αυτό το πράγμα, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται, έτσι, πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να βοηθηθούν, αλλά αυτή η πολιτική, αυτή η συμπεριφορά έχει τα όρια της. Και αν θέλετε την κρίση μου, έτσι σαν οικονομολόγος, βλέποντας και τις πολιτικές διακηρύξεις, ας πούμε, των τριών πρώτων κομμάτων, δημοσκοπικά εννοώ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και διαφορές. Έχουν διαφορές, αλλήμωνα, και έχουν και σε επιμέρους θέματα έχουν σημαντικές αξιόλογες διαφορές, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν μια απειλή για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, δεν δέχονται το φραγμό χρέους, ξέρετε, που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται μένα, αλλά και αυτό το ίδιο το ζήτημα κουβαλάει μια συζήτηση μαζί του. Δεν είναι τόσο απλό για να πει κανείς ότι, ξέρετε, αυτός που το δέχεται, αυτός το δέχεται, ξέρω με τι θέλει να κάνει. Αυτός δεν το δέχεται ότι κατά ανάγκη θα παραβιάσει τα όρια. Συνεπώς, είναι ζήτημα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την δημοσιονομική εξυγίανση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει, καταλαβαίνω τη στήριξή του στους μέσους φόρους, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Από την άλλη μεριά, να θυμίσω ότι το πρόβλημα των εμέσων φόρων δεν είναι αυτό που φαντάζεται μόνο ο κόσμος, δηλαδή το ζήτημα του ότι οι αδύνατοι πληρώνουν περισσότερα, που είναι αναλογικά περισσότερα επειδή έχουν μικρότερο εισόδημα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι το πρόβλημα του ιδιού πληρωμών. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να αντέξουμε σε υψηλότερες καταναλωτικές συνήθειες, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, νομίζω, το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι σοβαρότερο το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής.
1: Επειδή πάντως αναφερθήκατε νωρίτερα στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων και συνομιλώντας με στελέχη, βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτό που έχω ακούσει να λένε και να μου λένε είναι ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δηλαδή δεν μπορεί όλα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική λογιστών, σας το λέω συγκεκριμένο όπως το έχω ακούσει, ότι εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τις κοινωνικές ανάγκες, και δεν μπορούν όλα να περνούν μέσα από ένα τέτοιο ζύγι.
2: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι η λύση η οποία φαίνεται να προκρίνεται, λύση, ένας δρόμος τέλος πάντων ανάλυσης, και νομίζω ότι σε αυτό απαντούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη απολογισμού και κοστολόγησης, και όπως αν προσέξετε τι λένε, θα στέλνουμε στα κόμματα πρώτα το τι βγάζουμε και μας κάνουν τους παρατηρήσεις να γυρίζει. Όμως, εμένα η γνώμη είναι ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει, ήδη αντιλαμβάνουμε τους πολιτικούς, αντιλαμβάνουμε ότι πραγματικά η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς να είναι λογιστές, αλλά ας πάρουν καλούς συμβούλους λογιστές. Ας τους λένε να έχουν πολύ καθαρή εικόνα της πραγματικότητας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον μπροστά μας, και σας σταθμίζουν αναλόγως στη θέση τους. Ναι. Η έννοια του δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν αυτό, δεν ισχύει. Άμα γιατί... είσαι πολιτικός, ναι. Δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός.
1: Ναι, γιατί μετά το τίμημα είναι βαρύ και το έχουμε ζήσει
2: είναι
1: όλοι.
2: Είναι πάρα έτσι, πολύ βαρύ. Είναι και βαρύτερο και να σας πω και κάτι. Οι εποχές με όλη αυτή την αταραχή, αυτό που λέμε την αναστάτωση, το οποίο, η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ανεβαίνει συνεχώς η αβεβαιότητα. Δείτε το δίκτυο αβεβαιότητας, υπάρχει ένα δίκτυο αβεβαιότητας στον κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική, παρόλο που έχει επιμέρους ανεβοκατεβάσματα, θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική άνοδο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί αφού είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί και να κρατάμε από θέματα οικονομικής δύναμης και υπομονής, θα έλεγα, και να κάνουμε και να έχουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ το επίπεδο γνώσης και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη διοίκηση διαχείριση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: κύριε Πετράκη,
1: για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: χρήσιμο να τα έχουμε και αυτά κατά νου, κυρίες και κύριοι, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και με, με όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι κρατάμε το 2027, θα είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Ισπανία και για τη Γαλλία, οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Τώρα να ανταποδώσω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με πλώρη για το Μύτικα το Λοακαρνανίας. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας επανέρχεται με παράπονο γιατί λέει δεν διάβασε το μήνυμά μου για ένα περιστατικό που συνέβη στις πρώτες ξαπλώστρες της παραλίας στη Ψανή, στην Αύπακτο. Δεν πειράζει, λέει, να σε καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να μάθει ο κόσμος που θέλει να πάει κάπου διακοπές αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια του. Αγαπητέ Ανδρέα, είδες που διάβασα και το μήνυμα το δεύτερο που έστειλες. Το πρώτο μήνυμα, αν μου επιτρέπεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να χωρέσει έτσι στη δομή της εκπομπής που είναι οι γρήγορες καλημέρες και μία φράση για τον καθένα από εσάς. Σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που μπαίνεις στον κόπο, το έγραψες και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Επίσης, ο Πάνος έχει μία διατυπώνει την άποψή του αναφορικά με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγουμε ρεύμα πολύ το στέλνουμε εκεί σχεδόν δωρεάν και το παίρνουμε πίσω το βράδυ σε υπέρογγη τιμή. Μαντέψτε ποιος κερδίζει, αγαπητέ Πάνο. Αυτό που λες, γιατί δεν λέμε την αλήθεια, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει η Καθημερινή και εμείς εδώ στον Sky κάνοντας αντιστοίχως ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν αρχές Ιουλίου που είχε συγκεκριμένο δημοσίευμα και έρευνα η Καθημερινή γύρω ακριβώς με αυτή την αγορά.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Η κίνηση είναι ελευθερία.
2: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
1: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
2: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
1: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
2: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
1: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
2: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
2: Κίνηση και λόγος.
1: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
17: Στη σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στα δικαστήρια Θήβας έφτασαν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη της Σιτίας Κρήτης. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις του σταθμού της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Πολλές περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΕΗ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επισκέφθηκε πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου και παρουσιάστηκε η πλατφόρμα My Agro που τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για τη νέα εφαρμογή της εννέας αίτησης ενίσχυσης. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια, σε ανάρτησή του για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία υπέγραψε ως Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε ομόλογό του Σάμεχ Σουκρή. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 61 ετών στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε εχθές, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βάλιτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Υβριδικό σενάριο επίθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι έπληξε 2 φορτηγά πλοία χθες το βράδυ κοντά σε ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στην Μαύρη Θάλασσα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον ιερό ναό των Αγίων Θεοδόνων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα ΣΕΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσουπή.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Prisma 91,6. Είμαι ο Κοσμάς Κοψάρης. Στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν και είπαμε να επιλέξουμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που θα μας κάνει την τιμή σήμερα να έχουμε μία όμορφη συνομιλία για 30 περίπου λεπτά με θέμα και την κινηματογραφική του πορεία, αλλά με εστίαση συγκεκριμένα στην ταινία «Θηλυκό». Μια ταινία εξαιρετική, εναλλακτική, πειραματική που μέσα από τη διάθλαση πολλών θεωριών λογοτεχνίας κινηματογράφου επαναφέρει στο προσκήνιο 30 χρόνια μετά το θάνατό της το φαινόμενο πολιτιστικό πολύπλευρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Πρόκειται, όπως καταλάβατε, για τον σκηνοθέτη της ταινίας «Θηλυκό», τον κύριο Κωνσταντίνο Μενελάου. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Μενελάου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά.
0: Αλίμονο είναι. Καταρχάς, με εμένα προσωπικά με επαναφέρατε στην ίδια έμπνευση όταν το 97 συνάντησα την Κατρίν Ντενεύ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένιωσα όταν είδα αυτή την ταινία, το «Θηλυκό», την ίδια μαγεία απόδρασης. Σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι εναλλακτικό. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε, γιατί άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία και πραγματικά,
1: αλήθεια,
0: ναι, και πραγματικά έχουμε έτσι να πούμε πολλά πράγματα για αυτή. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω πρώτα είναι πώς ξεκίνησε η ιδέα. Φέτος έχουμε 2026, το 96 πεθαίνει η Αλίκη. Πώς ξεκίνησε η ιδέα 3 δεκαετίες μετά? Προβλήθηκε νομίζω το Μάρτιο, η ταινία πέρασε στο σύνομπο μετά.
1: Το Νοέμβριο του 25.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο για το κόνσεπτ, για αυτή τη σκέψη.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήμουν πάντα πολύ μεγάλος θαυμαστής της Αλίκης. Πάντα την αγαπούσα πάρα πολύ, με έναν ιδιαίτερο, λίγο μαγικό τρόπο θα έλεγα.
0: Και εγώ επίσης.
1: Που δεν μπορώ να το εξηγήσω, να είναι κάτι σαν να είναι μέλος της οικογένειας κάπως. Και αυτό το κατάλαβα περισσότερο όταν πέθανε, γιατί πραγματικά θρύνησα όταν πέθανε και ήταν κάτι που μου στοίχησε και κάτι που με στοιχειώνει από τότε. Και με τα χρόνια, καθώς περάσανε τα χρόνια και είχα περάσει αρκετά χρόνια στο Λονδίνο που είχα σπουδάσει κινηματογράφο και καλές τέχνες, κάναμε διάφορες συζητήσεις με διάφορους φίλους εκεί από Ελλάδα για την Αλίκη και λέγαμε ότι πόσο παραπάνω στοιχεία έχει η Αλίκη που μας αρέσουν, που δεν τα συζητάει ο κόσμος, που δεν γιορτάζει για αυτά τα στοιχεία. Και ανταλλάσσαμε διάφορα κλιπ από YouTube, από συνεντεύξεις, κυρίως από τα 90's που έχει δώσει πολλές. Και πάντα θαυμάζαμε δηλαδή το πόσο έξυπνη ήταν, το πόσο ωραία απαντούσε, το πόσο έκοβε το μυαλό της. Και μετά ξαναγυρίσαμε λίγο στην καριέρα της και είδαμε ότι ήταν πολύ σπουδαία, πολύ περισσότερο από ότι την θυμάται ο κόσμος, όπως έχει μείνει ας πούμε στο μυαλό του κόσμου. Και εκεί κάπως άρχισε η έρευνά μου και η ιδέα ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε ντοκιμαντέρ για την Αλίκη, και άρχισα να κάνω την έρευνά μου από εκεί. Δηλαδή, πέρα από το ότι είδα όλες τις συνεντεύξεις της, άρχισα μετά να το συνδυάζω με θεωρίες που με ενδιέφεραν και που είχα ασχοληθεί με αυτές στο πανεπιστήμιο στην Αγγλία, όπως είναι το Star Studies, το Gender Studies και γενικά queer, που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από όλα. Οπότε κάπως τα συνδύασα όλα αυτά και έκανα μια έρευνα η οποία ξεκίνησε, να σας πω, το 18, ναι, νομίζω ήταν, ή το 19. Έχει πάντως 6-7 χρόνια παραπάνω που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την ταινία.
0: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Και εγώ θρύνησα όταν πέθανε η Αλίκη. Είχα μόλις τελειώσει το λύκειο, περίμενα να πάω στο πανεπιστήμιο. Θυμάμαι εκείνες τις μέρες το είδα σαν το τέλος μιας εποχής, το τέλος της παιδικότητας. Και είχα ευτυχήσει να δω την Αλίκη στο Shirley Valentine. Το 89, τότε την είδα.
1: Από τα καλά.
0: Από τα καλά, που εκεί ανακάλυψα, έλεγα πάντα, ενώ ήμουν πολύ μικρό ηλικία, ήμουν δημοτικό, έλεγα η Αλίκη δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, είναι και κάτι άλλο.
1: Και είδατε ακόμη και τότε, ναι, που ήσασταν πολύ μικρό, το βλέπετε, δεν είναι αυτό που φαίνεται.
0: Το έλεγα, το νιώθα. Ναι, ναι, δεν είναι αυτό που φαίνεται, γιατί ήταν κάτι άλλο. Που δεν ήταν βέβαια γεμάτο το θέατρο, ήταν μια συγκλονιστική ερμηνεία της Αλίκης στο Μονόπρακτο, στη Σίρλεϊ Βαλεντάιν, που και όπως έλεγα πάντα και με τα χρόνια που περνούσαν, ότι και για τις queer theories είναι πολύ καλή η Αλίκη ως φαινόμενο προς μελέτη και για την έννοια της θηλυκότητας. Και όταν είδα την ταινία, λέω, δεν το πιστεύω. Αυτό που πάντα πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι, έλαβε σάρκα και οστά. Και αυτό ήταν πραγματικά.
1: Επικοινωνήσαμε μέσα
0: απόλυτα,
1: μέσα στις
0: ταινίες. Απόλυτα. και πάρα πολύ, όχι μόνο κριτικοί, αλλά και θεατές που πίστευαν στην Αλίκη και μέσα από αυτό είδανε πραγματικά την ιδιοπροσωπία μέσα από την πολυπροσωπία της Αλίκης που παριστάνεται. Και λίγο να μας πείτε και για τα τρία πρόσωπα της Αλίκης που πραγματικά είναι εξαιρετικά και σε απίστευτη αρμονία και διαλεκτική σύνθεση μέσα στην ταινία, και να πούμε λίγο και το ποιες πλευρές και ερμηνείες της Αλίκης και πτυχές θέλετε να αποδώσετε μέσα από τις επιλογές των τριών χαρακτήρων.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, στην αρχή δεν ήταν, όταν ξεκινήσαμε λίγο την παραγωγή, είχαμε στο μυαλό να βρούμε μία ηθοποιό να παίξει την Αλίκη. Αλλά στην πορεία εξελίχθηκε η ιδέα στο να το χωρίσουμε στα τρία, που ήταν πολύ ωραίο, γιατί εμένα μου αρέσει γενικά, δηλαδή όταν κάνω ένα project δεν είναι όλα έτοιμα από την αρχή, είναι κατά τη διάρκεια, έρχονται διάφορες ιδέες, συζητάς με κόσμο, βλέπεις τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, οπότε αυτό ήταν πολύ οργανικό καθώς κάναμε την παραγωγή. Και είδα λίγο το σενάριο και την ιδέα από διαφορετική ματιά, και εκείνο το διάστημα στην αρχή της παραγωγής κατάλαβα και είχε γίνει πιο ξεκάθαρο για μένα ότι είναι τρεις χαρακτήρες της, που ουσιαστικά έτσι το βλέπω, δηλαδή είναι η γυναίκα, ο άνθρωπος στο σπίτι, στην προσωπική ζωή, ο ρόλος στην ταινία και επίσης η star που βλέπουμε στην τηλεόραση και συνεντεύξεις. Νομίζω πως κάπως έτσι πρέπει να χωρίζεται, ή τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό χωρίζονται έτσι. Αν υπάρχει κάποιο άλλο που πιστεύετε ότι κάποιο άλλο πρόσωπο, ένα τέταρτο, ίσως να το συζητήσουμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και μετά για την επιλογή των ρόλων, δεν ξέρω αν με ρωτήσετε γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ουσιαστικά πρώτα η Τάνια ήταν, ήθελα να γνωρίσω την Τάνια, γιατί όλοι μου λέγανε για την Τάνια. Ότι εγώ δεν την είχα δει ποτέ στις κούκλες να κάνει την Αλίκη. Είχα δει μόνο κάποια βίντεο και όντως είχα λίγο ενθουσιαστεί, γιατί λέω πραγματικά μου δίνει την αίσθηση της πραγματικής Αλίκης. Και το πρώτο άτομο που έκλεισα, ας πούμε, για την ταινία ήταν η Τάνια. Και μετά είχα συναντήσει διάφορες κοπέλες για τους υπόλοιπους ρόλους, και με τη Δίκη και με την Άλκη τη δέσαμε. Ήταν πολύ ωραίες οι συναντήσεις μας και η εναλλαγή, και τι συζητήσαμε για την Αλίκη, πώς βλέπανε και αυτή την Αλίκη, και ήταν πολύ ωραία. Οι συναντήσεις, οι πρόβες, οι συζητήσεις, ήταν πολύ ωραία περίοδο για μένα.
0: Και οι τρεις είναι εξαιρετικές, βέβαια. Και η Τάνια και η Βίκη και η Άλκηστη. Και εμένα μου άρεσε, μπορεί να είμαι και λάθος και να με συγχωρέσετε σε αυτό, εμένα μου άρεσε πολύ ότι και οι τρεις, με διαφορετικό ρόλο η κάθε μια, αποδίδουν και μια δραματική διάσταση του φαινομένου της Αλίκης και τη συνείδηση της τραγικότητας που έχει ένας μύθος σαν την Αλίκη. Γιατί ξέρει ποιο δρόμο πρέπει να πορευτεί ένας μύθος. Συνειδητά μύθος.
1: Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που μου έκανε πιο πολύ έκπληξη και από τις τρεις, ενώ περίμενα και το είχαμε συζητήσει περισσότερο από την πλευρά της δραματουργίας με τη Βίκη και την Άλκηστη, η Τάνια ήταν αυτό που με εξέπληξε, γιατί περίμενα.
0: Φοβερή.
1: Έβγαλε κάτι.
0: Γι' αυτό το είπα, ναι.
1: Ναι, έβγαλε. Από τις άλλες δύο το περίμενα. Δηλαδή βγάλανε φανταστική ερμηνεία, γιατί είναι και ηθοποιοί, δηλαδή έχουν εμπειρία. Η Τάνια δεν έχει κάνει ταινία πριν, κάνει performance, και περίμενα να φέρει κάτι το οποίο ήταν σε σχέση με το performance που κάνει, να είναι σαν drag show, μέχρι εκεί, που ήταν αρκετό για μένα. Αλλά έβγαλε πολύ περισσότερο συνέστημα μέσα από το ρόλο και το έκανε και λίγο δικό της, ενώ ήταν η Αλίκη και βλέπουμε το reference της ταινίας της, έβγαλε άλλο ένα level η Τάνια, το οποίο ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη για μένα. Και για όλους.
0: Δεν το συζητώ.
1: Οπότε ήρθε και έδεσε με τις άλλες δύο πολύ, πολύ καλά.
0: Θα μου δώσετε την ελευθερία και θα με συγχωρέσετε, διότι συνειρμικά, επειδή έχω την πηγή της δημιουργίας, να μεταβαίνω ίσως και συνειρμικά από το ένα στο άλλο, αλλά μέσα από τα ερωτήματα και τις ανατροφοδοτήσεις ενημερώνεται και το ευρύτερο κοινό και προσφέρεται και σε μένα μια προσωπική χαρά ιδιαίτερα που να λύσω κάποιες απορίες. Ήθελα να σας ρωτήσω, πρωτού προχωρήσετε, είναι πιο ωραίο το ελεύθερο, πρωτού προχωρήσετε στη σκηνοθεσία και στην ταινία, από μικρός που σας άρεσε πολύ, έχουμε αυτό το κοινό αίσθημα του θαυμασμού προς την Αλίκη, ποιες ήταν οι στιγμές ή της κινηματογραφικής της πορείας που ξεχωρίσατε ιδιαίτερα, που είπατε αυτό με μαγεύει στην Αλίκη?
1: Εγώ την είδα 3 φορές στο θέατρο, ναι. Οπότε αυτές ήταν οι πιο βασικές, οι πιο έντονες τα πιο εμπειρίες και συσχετικά με την Αλίκη. Είχα δει το λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά, που δεν κατάλαβα τίποτα γιατί ήμουν πολύ μικρός. Αλλά το θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι ότι ένιωσα μια ένταση, ένα κάτι που την έβλεπα. Το επόμενο ήταν το Miss Pepsi, που εκεί το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και επειδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είχε κάνει νομίζω πρεμιέρα το Miss Pepsi στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτές τις ξεχωρίζω. Για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, επειδή νομίζω είναι πολύ κάμπ αυτή η ταινία, μου αρέσει πολύ το... που δεν είναι η αγαπημένη μου ταινία της Αλίκης, αλλά είναι αυτή που βλέπω πολύ ευχάριστα. Είναι το πονηρό θελικό και τεργά γυναίκα που ξέρω ότι δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχει κάνει και δεν είναι και πιο αγαπημένη και νομίζω ότι δεν της άρεσε και αυτήν. Αλλά κάτι έχει αυτή η ταινία που εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ ιδιαίτερα αυτή η ταινία. Για τρεις λόγους.
0: Ναι,
1: ιδιαίτερα. Παρόλο που είχε. Γιατί η Αλίκη στις συνεντεύξεις έλεγε πάντα ότι η τελευταία μου ταινία ήταν η Μαρία της Σιωπής. Αυτή ουσιαστικά θεώρησε τελευταία συνεργασία με το Φίνο το 1973. Και αυτή λοιπόν μου άρεσε πολύ, γιατί μου αποδίδει το κλίμα του μετά το 1975 που άλλαξε πορεία. Μετά το χωρισμό της με τον Μιχαήλ, πήγε στα musical, έδωσε ελευθέρω σε άλλες πλευρές. Και εδώ το συνδέω και με όρους και της θηλυκότητας, αν θέλετε, και ερμηνευτικούς. Και πραγματικά έχει κάτι και από το καμπαρέ που λάτρεψα πολύ, όπως και στην Κατάσκοπο Πονέλη, που εκεί είναι μια αναγεννησιακή Αλίκη πραγματικά από το 78 και μετά. Και πραγματικά να ζούσαμε εκείνη την περίοδο, να βλέπαμε το Καμπύρια, να βλέπαμε εκείνα τα musical, το Εβίτα, αν ήμασταν λίγο πιο μεγάλοι.
0: Και, το Εβίτα,
1: και γι' αυτό εμένα η αγαπημένη μου ταινία ήταν αυτή. Το πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα.
0: Αλήθεια.
1: Να, γι' αυτό στους λόγους που σας είπα. Γιατί έλεγα, εκεί επίσης είχα μου γεννήθηκε. Γιατί αν θέλετε στα πρώτα, η Αλίκη στο ναυτικό σε αυτά, αποτυπώνονταν η Ναζιάρα, όλα αυτά, ενώ εκεί έβλεπα και άλλες προεκτάσεις όσο μεγάλωνα, για το χρέος του ηθοποιού, για το ρόλο του θεατρίνου, για τις δύσκολες, γιατί εκεί ήταν μια παράσταση μέσα στην παράσταση, ένα σύμπαν μέσα σε ένα σύμπαν, μια ηθοποιό σε κρίση η οποία καλεί το να αποδείξει κάτι και να βγει από αυτό που είναι. Αυτό μου άρεσε.
0: Και ήταν και πολύ καλή νομίζω σε αυτή την ταινία.
1: Πάρα
0: ήταν
1: πολύ
0: δηλαδή από τις πολύ ωραίες ερμηνείες και νομίζω ήταν και πιο όμορφο ποτέ.
1: Πανέμορφη. Πανέμορφη. Ναι. Και εκεί
0: ήταν, όλα μαζί.
1: Ήταν όλα ακριβώς. Και εκεί που τη συγκράτησα με τη Χαριτίνη Καρόλου, με τα μαλλιά της που μιλούσε στον κήπο, αυτή ήταν η αγαπημένη μου σκηνή. Εκεί, έτσι τη θυμάμαι πάντα.
0: Που είναι λίγο ηρωνική.
1: Που είναι λίγο ηρωνική, έτσι που τρώει το πρωινό της αυτά. Αυτή ήταν η Αλίκη που πάντα εσωτερήκευσα. Ναι, ήταν αυτή.
0: Όντως φωνώ.
1: Είδατε πώς συμφωνώ.
0: Και πολύ χαίρομαι που είναι αγαπημένη μας ταινία.
1: Είναι αγαπημένη μας ταινία. Και όταν.
0: Αλλά ξέρετε, έχει και αυτό το camp το στοιχείο μέσα στην ταινία που εμένα μου αρέσει πολύ. Δηλαδή είναι over the top, αυτά που φοράει, οι περούκες, το θέατρο, όλα αυτά. Είναι πολύ δικά μας, ας πούμε. Οπότε είναι ένας παραπάνω λόγος γιατί μου αρέσει εμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ queer ταινία.
1: Ναι, επίσης είναι και κάπως σαν ντοκιμαντέρ και δείχνει πολλά, παίζει με την έννοια της θηλυκότητας, πώς δηλαδή κατασκευάζω τη θηλυκότητα ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό και ίσως είναι πονηρό θηλυκό.
0: Από την πρώτη σκηνή.
1: Από την πρώτη σκηνή παίζει.
0: Από την πρώτη σκηνή που βγαίνει στον δρόμο και είναι λίγο έτσι, ναι, πιο ελαφρόνιστο.
1: Ναι, από την αρχή δηλαδή ξεκινάει και εκεί παίζεις με τις θεωρίες, πας από μεταφεμινιστικά, μετανεωτερικά, από queer, τα βάζει όλα μέσα. Τα βάζει όλα με ένα παενοχοποιητικό στοιχείο και μάλιστα μέσα από το ρόλο του κριτή του εαυτού της. Δεν την πειράζει να κριτικάρει, να πει πως ήμουν έτσι χάλια. Δίνει μια ελευθερία. Και όταν εγώ είδα το θηλυκό.
0: Έδειξε λίγο πώς είχε αλλάξει μετά το, όπως είπατε και εσείς, μετά το διαζύγιο. Δηλαδή, άρχισε να παίρνει τα πάνω της όλες τις εκφάνσεις του χαρακτήρα της και ήταν πιο ελεύθερη και μπορούσε να το ζήσει όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ πριν, μέχρι το γάμο, και η ταινία, και η καριέρα και η προσωπική ζωή ήταν λίγο προσεγμένη προς conservative, ας πούμε. Δεν ήταν αυτό το πολύ ελεύθερο που συζητάμε τώρα. Αλλά από το διαζύγιο και μετά αλλάξαν όλα. Και οι ταινίες και τα musical που έκανε και
1: η
0: προσωπική της ζωή. Που είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Πάρα πολύ. Μα δεν είναι τυχαίο.
0: Και ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, αν δούμε το 1975, που είναι αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, ακόμα συντηρητική εποχή, και η Αλίκη κάνει μια τολμηρή φωτογράφηση στο Φαντάζιο, που παρακαλάει μετά τους φωτογράφους να τροποποιήσουν λίγο τη φωτογραφία, γιατί απειλεί το να της αφαιρεθεί και η δαιμονία που ήταν τότε στη. Άρα θέλει να δείξει μια γυναίκα τελείως χειραφετημένη και ελεύθερη.
0: Ναι. Και μόνη της, χωρίς κανένα.
1: Μόνη της.
0: Ενώ χωρίς να έχει άλλο σύμμαχο σε αυτό εδώ, δηλαδή δεν υπήρχε άλλη γυναίκα που ήταν κάτι αντίστοιχο. Σε αυτό το μεγάλο μέγεθος το δικό της.
1: Όχι.
0: Οπότε δεν ήταν ότι θα πάμε εμείς μαζί, εγώ μόνο.

0: και ήταν και πιο μεγάλη στάρ της Ελλάδος. Δηλαδή ήξερε ότι θα μπορούσε να ρισκάρει κάποια πράγματα. Απίστευτο. Δηλαδή άλλες δεν το κάνουν που έχουν ρολάκια μόνο και μόνο για να τα χάσουν. Είναι τεράστιο μέγεθος, όπως αυτό. Δηλαδή η ταινία κάπως πηγαίνει και προς μένα, ας πούμε, που επίσης πολύ μεγάλος θαυμαστής της Μαντόνα. Δηλαδή της βάζω πολύ δίπλα σε ορισμένα θέματα. Είναι τέτοιο μέγεθος, νομίζω.
1: Είναι στάρ.
0: Μαντόνα,
1: πραγματικά.
0: Παλίκη, τέτοιο, ναι.
1: Και
0: έχουν πολλές ποιότητες. Ναι, παρακαλώ.
1: Και συγγνώμη κιόλας, αλλά και η Αλίκη. Όσοι πήγαν να τη μιμηθούν άσχημα έγιναν καρικατούρες και αποδεικνύεται η διαχρονικότητα και η δύναμη της έμπνευσης της Αλίκης και η αυθεντικότητά της. Οπότε και αυτό χαίρομαι πραγματικά και σας ευχαριστούμε για την τέχνη πρώτα απ' όλα, για αυτό που προσφέρατε, για την ιστορία του κινηματογράφου, γιατί εδώ μιλάμε με ένα πολύ σημαντικό σκηνοθέτη που με διεθνή ακτινοβολία και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα δούμε και θα θαυμάσουμε πολλές ταινίες σας εναλλακτικές.
0: Αλλά
1: αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτή η ταινία, όπως και σας το είπα, αποτελεί αντικείμενο έρευνας που μπορείς να βάλεις όλες τις θεωρίες του κινηματογράφου και να ξεκινώντας μάλιστα και από τις θεωρίες της σεξουαλικότητας του Φουκώ και την υπέρβαση για τον νόμο της καταστολής και της απαγόρευσης και το πόσο όλα αυτά μετά διαθλώνται μέσα από την ταινία και πόσο έντονη είναι η ψυχογράφηση της ταινίας. Εγώ θαύμασα πολύ προσωπικά και πολλοίς κόσμος που το συζήτησα και συνάδελφοι θαυμάσαμε πολύ και τους μονολόγους. Είναι εξαιρετικοί.
0: Τους μονολόγους της Αλίκης.
1: Ναι. Είναι εξαιρετικοί δηλαδή. Και αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία, αυτά τα χρώματα, πώς τα πετύχατε? Δηλαδή πραγματικά αυτός είναι εξπρεσιονισμός. Πώς το πετύχατε?
0: Εννοείται εκείνο που είναι στο στούντιο, τους μονολόγους.
1: Ναι. Είναι φοβερό αυτά τα χρώματα.
0: Πετύχαμε τη φανταστική διευθύντρια φωτογραφία, την Αλεξάνδρα Ρίμπα.
1: Πω φοβερή.
0: Το δικό της ταλέντο ήταν που ανέδειξε αυτές τις σκηνές. Είναι πολύ ωραία χρώματα, φανταστική κοπέλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η εξωτερήκευση, δηλαδή αυτό έχει να με μαγέψει από την εποχή που έβλεπα με το πράσινο φόντο το Νένικο του Πολάνσκι, είχε να με παγέψει αυτό τον εξπρεσιονισμό και όλη αυτή.
0: Τι ωραία ταινία.
1: Ναι. Ναι. Και είχε να με μαγέψει πραγματικά από εκείνη την. Και ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Αλίμονο αυτό, δεν το λέω μόνο εγώ. Είναι μια ταινία σταθμός. Πώς βγήκε το 55 η Στέλλα που λέγαμε για εκείνη την εποχή. Αλλά να σας πω κάτι, εσείς αντιστρέψατε και κάτι άλλο. Το θηλυκό εκεί πεθαίνει. Στη Στέλλα, γιατί πρέπει να πεθάνει, είναι η εποχή τέτοια. Ενώ η Αλίκη ζει.
0: Ναι.
1: Ζει με τους, και επιβάλλει τους κανόνες της. Αυτό μου άρεσε στην ταινία.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν ήθελα καθόλου να. Πέρα από μια υπόνοια θανάτου που υπάρχει σε μια σκηνή. Ναι, δεν ήθελα καθόλου να. Επίσης είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ σε σχέση με την Αλίκη. Όποτε διαβάζω οτιδήποτε. Πάντα μιλάνε ότι αυτό έγινε 3 μήνες πριν το θάνατο, αυτό έγινε 6 μήνες πριν το θάνατο, αυτό έγινε 1 χρόνο πριν το θάνατο, αυτό έγινε λίγο πριν το τέλος. Πάντα υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα σε οτιδήποτε αναφέρονται στην Αλίκη. Και λέω, λες και το μόνο που έκανε ήταν ότι πέθανε. Δηλαδή, κάπως δεν τη γιορτάζουν ακόμη, οπουδήποτε βλέπω. Κάπως τη θρηνούν, ας πούμε. Που, okay, αλλά το να μην γιορτάζει όλα αυτά που έχει κάνει είναι ότι δεν την τιμάς όπως θα έπρεπε, όπως θα ήθελε. Γι' αυτό δεν ήθελα καθόλου να δείξω ταινία. Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή η ανάλυση που κάναμε δεν έχει σχέση με το ότι έφυγε νέα. Ή το ότι έφυγε. Που δεν έφυγε ποτέ.
1: Δεν έφυγε ποτέ. Πώς πετύχατε αυτή την αληθοφάνεια? Σας το έχω ξαναρωτήσει. Εγώ ήταν σκηνές που νόμιζα ότι έβλεπα την Αλίκη. Την πραγματική αλήθεια. Πώς πετύχατε μέσα από τα 3 πρόσωπα, από 3 εξαιρετικές ηθοποιούς, αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την αρμονία?
0: Δεν ξέρω, κοίταξε εσύ, αισθητικά, επειδή η Αλίκη ήταν πολύ από συνεντεύξεις, έχει πολύ σχέση με την δεκαετία του 90 που ήταν ακόμη βίντεο η ποιότητα της εικόνας, και χρησιμοποιήσαμε αρκετό βίντεο για την ταινία. Εμένα, ας πούμε, αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, για να ταυτιστώ, να θυμηθώ, δηλαδή να έρθουμε κοντά σε αυτά που έχω δει εγώ από την Αλίκη, που είναι κυρίως από εκείνη το διάστημα, δηλαδή 95-96 και κυρίως Αντένα, που Αντένα έχει μια πιο ζεστό, πιο κίτρινο χρώμα η εικόνα του. Τώρα μέσα από το διάλογο και την υποκριτική των κοριτσιών, νομίζω ότι βγήκε αρκετά μια ρεαλιστική απεικόνηση, και κυρίως από την Τάνια, η οποία είναι φαινόμενο το πόσο μοιάζει στην Αλίκη, ακόμη και σε πολύ, και στις λεπτομέρειες. Δεν είναι δηλαδή μόνο αν τη δεις να βαφτεί και θα βάλει τα μαλλιά, είναι πως κινείται, πως θα κουνήσει το μάτι της κάπως, δηλαδή πολύ μικρά πράγματα τα οποία είναι πολύ Αλίκη. Και νομίζω το υπόλοιπο είναι νομίζω είναι η αγάπη μου για την Αλίκη. Κάπως, δεν ξέρω, κάπως βγήκε και μέσα στην ταινία και φαίνεται έτσι, είναι πολύ κοντά της, νομίζω.
1: Θυμάμαι μία...
0: Μαγεία.
1: Μα είναι μαγεία, πραγματικά. Και αυτό σας είχα πει και σας ευχαριστούμε για τη μαγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ήθελα μία συνέντευξη, γιατί παρακολουθούσα και εγώ όλες τις συνεντεύξεις της Αλίκης. Την είχαν ρωτήσει, νομίζω ήταν ο Νίκος Μαστοράκης κάποια στιγμή. Της λέει, θα ήθελες να επιστρέψεις, γιατί είχε ξεκινήσει κουβέντα από το 76 με το παρασκήνιο για το πώς η Αλίκη, η στάρα Αλίκη, θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο σύγχρονο σινεμά μετά τη μεταπολίτευση. Και της είπε ο Μαστοράκης, θα ήθελες, είναι πολλά τα χρόνια της, λέει, ήταν κάπου το 93-94 που έκανες την τελευταία σου κινηματογραφική εμφάνιση, θα ήθελες να επιστρέψεις? Βεβαίως, λέει, και θέλω να συνεργαστώ με νέους δημιουργούς όταν βρω κάτι το εναλλακτικό, το πειραματικό, το τολμηρό, με την καλή έννοια που να πω τον εγώ πιστεύω ότι αν η Αλίκη τώρα ήταν μια ετεροχρονισμένη συγκυρία, θα η ίδια θα πρωταγωνιστούσε στην ταινία, θα είχε ρόλο. 100%. Εγώ είμαι βέβαιος αυτό, γιατί εσείς σεβαστήκατε ακριβώς μέσα από την κινηματογραφική και μυθοπλασία και τον ντοκιμαντέρ, σεβαστήκατε πραγματικά και αποδώσατε αυτό που ήταν η Αλίκη σε όλες τις εκφάνσεις. Και η Αλίκη...
0: Ελπίζω να ήταν κοντά, δηλαδή... Έβαλα μέσα, ας πούμε, αυτά που ένιωθα για την Αλίκη, που νομίζω σε πολλά σημεία μπορεί να ήμουν αρκετά κοντά, γιατί υπήρχε αυτή η αγάπη, υπάρχει αυτή η αγάπη. Οπότε μπορούσα κάπως να τη δω με έναν πιο, με έναν άλλο τρόπο, που φαντάζομαι πολλοί κόσμοι τη βλέπει έτσι, την αγαπάει, γιατί πολλοί κόσμοι την αγαπάει. Εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου αυτό που έλεγε πάντα, που είχε πει μια φορά, ότι όταν φύγω θα γραφτούν και τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο ουσιαστικά. Εκεί ίσως, λέω, να πέφτει λίγο η ταινία, και πιστεύω ότι, και τους έχω συζητήσει και με φίλους και αυτά, ότι αν μπορούσε να τη δει ή αν την έχει δει, νομίζω ότι θα της αρέσει. Θα της άρεσε, θα την γούσταρε την ταινία, όπως θα λέγει αυτή.
1: Βέβαια, βέβαια. Και εμένα μου άρεσε επίσης που στην ταινία κάνετε αναφορά και στην Αντιγόνη. Τι είχε περάσει τότε από τη θεατρική κριτική με το νιάου νιάου η Αντιγονούλα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε πολύ.
0: Από ό,τι έχω συζητήσει και από ανθρώπους που κάπως λίγο την ξέρανε ή που ήταν έτσι λίγο πιο, σε πιο μεγάλη ηλικία εκείνο το διάστημα και μπορούσαν να το καταλάβουν περισσότερο, μου είχαν πει ότι ήταν πολύ τραγικό για αυτήν, και πολύ το ονομάσαν, ότι το χαρακτηρίζουν ότι ήταν η αρχή του τέλους, δηλαδή η στεναχώρια που πήρε από εκεί ήταν κάπως και η αρχή της αρρώστιάς της, κάπως, από ό,τι λέγανε. Οπότε πολλές συζητήσεις που κάναν γύρω από την Αντιγόνη μου φάνηκε ότι ήταν πολύ, πολύ, πολύ σημαντική, όχι σημαντική, καλή, θετική, σημαντική, ότι ήταν ορόσημο, όχι ορόσημο, τι λέω. Αυτό που έγινε με την Αντιγόνη την καθόρισε, ας πούμε, την πορεία της, που ήρθε μετά, που ήταν δυστυχώς αυτό που ξέραμε, την κατάληξη. Γι' αυτό ήθελα να δείξω λίγο την Αντιγόνη με αυτόν τον τρόπο. Και γενικά υπήρχαν αρκετά σχόλια που γίναν τότε, που τα μετέφερα και στην ταινία, γιατί το θεώρησα πολύ, πολύ, πολύ, γενικά πολύ άδικο το πόσο ο κόσμος κάπως ακόμη τη συζητάει. Και πάντα στο μυαλό μου είχα αυτό, ότι υπάρχει αυτή η αξία μιας σημαντικής γυναίκας, οι οποίες έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή το ξεκίνησα ήταν 25 περίπου χρόνια, και ακόμη, ενώ περιμένεις μετά το θάνατο να ανακαλύψει ο κόσμος την πραγματική σου αξία, γιατί την Αλίκη κάπως δεν έγινε αυτό. Ενώ η ίδια έλεγε ότι μετά τη Μέριλιν όλοι ανακαλύψανε το ότι ήταν πολύ σημαντική ηθοποιός. Για την Αλίκη κάπως δεν έγινε και λέω, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Πόσο βαθιά οπισθοδρομική είναι αυτή η χώρα. Οπότε ίσως με αυτή την ταινία κάπως λίγο να ρίξουμε λίγο φως. Είναι σαν να ξαναανακαλύψεις, όχι να ανακαλύψεις, να ξεθάβεις κάπως την θαμμένη αξία μιας γυναίκας.
1: Αυτό ήταν ένα πραγματικά ορόσημο αυτή η ταινία και αποτελεί την αρχή της αποτίμησης και επαναξιολόγησης της Αλίκης. Γιατί πραγματικά αυτό που λέτε, ότι η Αλίκη ήταν κάτι πολύ πιο μπροστά για τα δεδομένα που θα μπορούσε να αντέξει ο τόπος σε μια συγκεκριμένη εποχή. Και αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο και πρέπει να βρεθούν, όπως εσείς, κάποιοι πολύ πρωτοποριακοί δημιουργοί που να αναδείξουν, και θέλω να μοιραστώ μαζί σας και το εξής. Όταν ξεκίνησα πρώτη φορά και λέω θα αναλάβω θέμα διδακτορικού, την ποίηση της Γόγου. Θεωρείται ταμπού να αναλάβει κάποιος την ποίηση της Γόγου. Το τόλμησα. Μετά από μένα, φούλοι μελέτες για τη Γόγου. Δηλαδή είναι πάντα η αρχή ποιος θα το τολμήσει. Γιατί υπάρχουν τόσα ωραία πράγματα και πρέπει λίγο να το βλέπουμε αμφίδρομα. Ποιο, εσείς τώρα, αν σας άκουγε η Αλίκη...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω.
0: Όχι, λέω μακάρι, λέω και αυτό να είναι μια αρχή για να γίνουν αντίστοιχες έρευνες και στους ταινίες και για την Αλίκη περισσότερα και για άλλους σημαντικούς ηθοποιούς και καλλιτέχνες που δεν έχουν γίνει, γιατί δεν υπάρχει πολύ ανάλυση, ακαδημαϊκή ανάλυση για τον κινηματογράφο και οτιδήποτε έχει να κάνει με την pop κουλτούρα στην Ελλάδα, που είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή δεν ακόμη υπάρχει αυτή η προκατάληψη με την pop κουλτούρα όπως υπήρχε και τότε για την Αλίκη. Και υπήρχε και πολύ προκατάληψη σχετικά με την ταινία. Δηλαδή δεν ήταν εύκολο να την κάνουμε την ταινία. Γι' αυτό πήρε και τόσο καιρό να γίνει. Γιατί υπήρχαν συνέχεια μεγάλες αντιρρήσεις και αντιδράσεις για την ταινία. Ναι, αλλά τελικά έγινε. Οπότε φαντάζομαι, ελπίζω να γίνουν κι άλλες.
1: Έγινε και η ταινία είναι εργοτέχνης. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Η ταινία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Από κάθε πλευρά.
0: Ευχαριστώ.
1: Από κάθε πλευρά, δηλαδή δεν το λέω μόνο εγώ. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την καλλιτεχνική αξία και το εύρος αυτής της ταινίας και αυτό που δίδει. Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα που εγώ είμαι βέβαιος μας ακούει η Αλίκη στο υπερβέραν. Πιστεύω στο υπερβατικό.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Απόλυτα. Τι μήνυμα, τι θα με δύο λόγια ως ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης της ταινίας θα στέλνατε στην Αλίκη μέσα από την ταινία.
0: Τι λόγια θα τις έστελνα.
1: Ναι, ναι, ένα μήνυμα.
0: Τι θα τις έλεγα δύο λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ απλά θα τις έλεγα ότι την αγαπώ αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελα να τις πω. Μέσα από την ταινία νομίζω είπαμε ότι ότι ήθελα από αυτή την άποψη, από πιο ακαδημαϊκή φιλοσοφική άποψη να τις πω, νομίζω είναι στην ταινία. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να τις πω κάτι πολύ απλό, όπως είναι αυτό. Γιατί ουσιαστικά και αυτή το έλεγε και εγώ το λέω και όλοι το λένε, ότι όλα γίνονται για την αγάπη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε πιο μπερδεμένο και πιο δύσκολο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επειδή την αγαπάω και δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να της το πω, θα ήθελα, αν μπορούσα, να της το έλεγα. Αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και μην ξεχνάμε πόσο προφητική και έξυπνη ήταν η Αλίκη. Θυμάστε, γνωρίζετε πολύ καλά με το φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που ήταν εκεί να δώσει το βραβείο για την ταινία Μανταλένα που πέρασαν κάποια χρόνια και αυτά. Άρχισαν κάποιοι δήθεν ψαγμένοι να τη γιουχάρουν και απαντάει πολύ έξυπνα η Αλίκη ότι με μένα ονειρευτήκατε και είσαστε ακόμα στον εξώστη.
0: Ναι. Και αυτό πηγαίνει όχι μόνο σε αυτούς που ήταν στον εξώστη, πηγαίνει σε μια πολύ μεγάλη μερίδα.
1: Ακριβώς.
0: Των Ελλήνων.
1: Ακριβώς.
0: Που τώρα είναι ίσως και περισσότεροι, αλλά πιο καμουφλαρισμένοι από ό,τι ήταν τότε. Δυστυχώς.
1: Βέβαια.
0: Γιατί, ναι, γιατί δεν ξέρω. Δηλαδή, πέρα από κάποιες δύο-τρεις ταινίες το χρόνο που βγαίνουν ωραίες στην Ελλάδα, δηλαδή εκείνο το διάστημα που το είπε η Αλίκη, υπήρχε παραγωγή στο θέατρο, στην τηλεόραση, πολύ περισσότερη από ό,τι είναι τώρα. Τώρα είναι λίγο, όχι ότι δεν υπάρχει παραγωγή, απλώς δεν υπάρχει ούτε ποιότητα, δεν έλεγα αυτό, δεν υπήρχε ενδιαφέρον, είναι λίγο βαρετά. Ενώ τότε δεν ήταν τόσο βαρετά και παρόλα αυτά υπήρχαν όλοι αυτοί που ήταν ενάντια στην Αλίκη. Τώρα, ας πούμε, η Αλίκη θα απευθυνόταν σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό, δηλαδή, αυτό το comment που έκανε μας χαρακτηρίζει γενικώς, νομίζω, σαν λαό, δυστυχώς.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς ένα κρατάω και το μοιραζόμαστε, ότι μας έδωσε το όνειρο, μας βοήθησε, μας ενέπνευσε να ονειρευόμαστε, να δημιουργούμε, εσείς μέσα από τις όμορφες ταινίες σας, και το κυριότερο που ενστάλλαξε η Αλίκη ήταν η ελπίδα. Η ελπίδα σε έναν ανηλαίη κόσμο και μίζερο. Και πραγματικά αυτή ήταν η μαγιά για να προχωράμε. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σας είχαμε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι που μας μεταφέρετε τόσες ωραίες σκέψεις. Να είστε πάντα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τις όμορφες ερωτήσεις και την όμορφη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και πάντα δημιουργικά μας. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Μανέλα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κυρίες και κύριοι, είδαμε, κλείσαμε αυτό το κύκλο των εκπομπών με ένα ειδικό αφιέρωμα στην Αλίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό της και με έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη με ακαδημαϊκή και διεθνή ακτινοβολία που τόλμησε 30 χρόνια μετά το θάνατό της, η ταινία υπάρχει στην πλατφόρμα του Σύνοβο, να σκηνοθετήσει την ταινία θηλυκό αφιέρωμα στην Αλίκη. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
3: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα.
9: Κέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
13: 26450-25390. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes!
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
16: Geox,
18: Lacoste,
16: Gant,
18: Replay,
16: Sakiris Malas,
18: US Polo,
16: Boss,
18: Cricket,
16: Damiani,
18: Skechers,
16: Versace,
18: Robinson
16: και πολλές άλλες.
18: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
18: Aerosola,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
18: Face Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
18: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
18: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και σκουφά.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Για να πούμε περισσότερα, είναι αντιπρόεδρος των ξενοδόχων να μας πει λίγο πώς εξελίσσεται και η κίνηση και γενικότερα πώς πάει η σεζόν, κύριε Γεωργιδάκη, γεια σας.
3: Καλή σας μέρα από το Πελό.
2: Να είστε καλά, τι κάνετε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Εμείς έχουμε μπει ήδη στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και υποδεχόμαστε και τους επισκέπτες του Αυγούστου πλέον, που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους.
2: Υπάρχει διαθεσιμότητα τώρα, αν κάποιος το αποφασίσει τελευταία στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιον προγραμματισμό, μπορεί ακόμα να βρει κατάλημα στο Τολό?
3: Βεβαίως υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε καταλήματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και αυτόνομα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες και επειδή και τον Αύγουστο γίνονται κάποιες ακυρώσεις, εγώ θα πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται να καλέσει, να δει τα καταλήματα, να καλέσει και να ρωτήσει για διαθεσιμότητα.
2: Ναι, ναι. Στα επίπεδα τιμών, από πού θα βλέπατε ένα σημείο εκκίνησης?
3: Στα επίπεδα τιμών. Στα επίπεδα τιμών θα έλεγα... Μιλώντας για ξενοδοχειακά καταλήματα καταρχήν, ναι, θα έλεγα αυτή την περίοδο από τα 90 ευρώ για το δίκλινο δωμάτιο και μετά μπορεί να φτάσει ανάλογα για τα οικογενειακά δωμάτια περίπου τα διπλάσια από αυτά. Δηλαδή,
2: στα 180.
3: Ναι.
2: 180 με 200 ευρώ.
3: Μιλώντας για ένα οικογενειακό, ναι, δωμάτιο σου ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Η οποία είναι μια καλή τιμή, ανταγωνιστική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη μέσους όρους, είναι θα λέγαμε μια καλή τιμή και ότι έχεις και τη θάλασσα, την έχεις δίπλα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, υπάρχει.
2: Και φιλική για οικογένειες και τα κάμπινγκ επίσης που έχει τώρα που μου έρχεται στο μυαλό.
3: Υπάρχουν
2: φίλοι που μου λένε ότι πάνε το Λό μόνο για το κάμπινγκ.
3: Ναι, υπάρχουν και κάμπινγκ στο Τολό, υπάρχουν και δίπλα στο Τολό στην Πλάκα Δρεπάνου, οπότε και είναι μάλιστα μια περιοχή που τη γνωρίζουν αυτοί που κάνουν αυτό τον τύπο διακοπών, και κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ.
2: Ναι. Οπότε μιλάμε για ένα προϊόν που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε όλα τα γούστα που λέμε.
3: Βεβαίως, αν θέλετε το πλεονέκτημα του να έρθει κάποιος στην περιοχή μας για διακοπές, είναι ότι δεν περιορίζεται σε ένα μέρος. Δηλαδή μπορεί να κάνει από τις διακοπές της ξεκούρασης που λέω εγώ, δηλαδή να παρκάρει το αυτοκίνητό του όταν φτάσει και να μην το πάρει μέχρι να φύγει. Δηλαδή να κατεβαίνει στην παραλία να κάνει τις διακοπές του, να πηγαίνει όπου θέλει στο Τολό περπατώντας. Αν όμως θέλει, υπάρχει δυνατότητα και να πάει σε κοντινές παραλίες από εδώ, αλλά και να επισκεφτεί τον Άπλιο σε 10 λεπτά.
2: Ακριβώς.
3: Επίσης το θέατρο της Επιδαύρου, τώρα που είναι και αυτό το φεστιβάλ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, είναι μόλις μισή ώρα από το Τολό. Οπότε είναι μια καλή βάση για...
2: Αυτό θα έλεγα. Ναι.
3: Βεβαίως. Και για να βρεθεί κι αλλού. Και από την άποψη των δραστηριοτήτων, ειδικά για όσους αγαπούν τη θάλασσα, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει μικρά σκάφη και να επισκεφτεί τα τρία νησιά απέναντι από το Τολό και όχι μόνο, να φτάσει και σε άλλα μέρη, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει και το τουριστικό ψάρεμα πλέον που είναι οργανωμένο με αδειοδοτημένους αλλοιείς που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, καταδύσεις και στο Τολό αλλά και σε κοντινά σημεία. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι και να το συνδυάσει μπορεί να το βρει και αυτό εδώ.
2: Μας ανοίξατε την όρεξη για το Λό, κύριε Γεωργιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα χαρούμε να σας δούμε και εδώ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν να ευχηθώ, να πάνε όλα καλά, να υπάρχουν και χαμόγελα στον τουρισμό, διότι εκεί απασχολείται πάρα πολύ κόσμος, οπότε έτσι, πάντοτε όλα αυτά είναι παρήγορα για τη συνέχεια. Εμείς μέχρι εδώ για σήμερα. Επιστρέφουμε αύριο το πρωί, ραδιοφωνικά στις 10 και τηλεοπτικά στις 6 το πρωί. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Πολύ, πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτίριων καθώς και έργα υποδομών. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για την νέα εφαρμογή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ροσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Η συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κυνέγιας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Απολογείται αυτή την ώρα 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που δε σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Στις Βόρειες Φιλιππίνες, κατολιστές που προκλήθηκαν από τροπική καταιγίδα στήχησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Αθηναίων και την προστασία του Δημόσιου Κοινόχρηστου Χώρου. Από τις 23 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ηρώναο των Αγίων Θεοδωρών, τελείται δημοσία δαπάνη, η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός χθες κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε άλλη μια μέρα μαζί και χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του, αλλά όσοι ανυπομονείτε θα είναι σε λίγες μέρες μαζί σας από την επόμενη Δευτέρα. Σας καλημερίζουμε και νομίζω ότι με τα γεγονότα που τρέχουν μπορούμε να κρατάμε και την προσοχή μας και την ψυχραιμία μας. Το βασικό που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα νομίζω είναι το εντυπωσιακό γεγονός που παρουσίασαν και άλλοι συνάδελφοι και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky και οι εφημερίδες με αυτή την περίεργη υβριδική, να την πούμε, επίθεση που λέει και ο υπουργός τώρα ο Γερμανός στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αν δει κανείς το χάρτη, η Λειψία είναι σχετικά ανατολικά όπως λέμε. Είναι πολύ μακριά από το πεδίο του πολέμου, της εισβολής των Ρώσων του Πούτιν στην Ουκρανία. Μια πολύ περίεργη υπόθεση. Το ότι δεν είχαμε δυστύχημα, να πούμε, ή χειρότερη κατάσταση, γιατί αποτύχει ένας εργαζόμενος, βρήκε τον ντρόουν μέσα, δίπλα, εκεί που σταθμεύουν, ανεφοδιάζονται, κυρίως σταθμεύουν και, πώς να το πούμε, φορτώνονται τα αεροσκάφη της Ουκρανικής εταιρείας που κατά το μάλλον ή τον κουβαλάνε πολεμικό υλικό και άλλο υλικό για τους Ουκρανούς. Θα δούμε τη συνέχεια. Έχουν ξανασυμβεί επεισόδια, θυμίζω. Αυτά όλα για να μην ξεχνιόμαστε για τον πόλεμο που συνεχίζεται 4,5 χρόνια και που απασχολεί και θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και για τη συνέχεια. Και το γεγονός ότι ένα άλλο αεροσκάφος ενδεχομένως είχε μία πρόσκρουση με ένα άλλο αντικείμενο, αν έχει σχέση ή όχι, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν με ενδιαφέρουν τώρα οι λεπτομέρειες, αλλά εκείνο που πρέπει να σε ενδιαφέρει όλους είναι η συνεχής αναστάτωση που ενδεχομένως αντιμετωπίζει όποιος πολίτης σε όποια χώρα μέσα σε αυτή την απόλυτη ακρότητα των ετσιθελισμών, των αυταρχισμών και των ακραίων ενεργειών των ισχυρών της σημερινής γης που μπορεί να παίρνει ένα πολυπολικό δρόμο αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πίσω από το να σταθεροποιεί τις σχέσεις, τις διεθνείς σχέσεις και την όποια προοπτική μιας ειρήνης και μιας ήσυχης ζωής. Τέλος πάντων, επειδή η μέρα έχει πολλά να θυμίσουμε, μόνο ένα θα ξεκινούσα, το βαρύτερο θα το πούμε στη συνέχεια. Απλά να θυμίσουμε, μια και για την ιστορία μας έχουν μια σημασία αυτά, ότι σαν σήμερα το 1826, εδώ στη γειτονιά λίγο παραπάνω, στο Χαϊδάρι, δυτικά όπως λέμε του κέντρου, ο ήρωας της Επανάστασης, ο Καραϊσκάκης, νίκησε τις δυνάμεις του Κιουταχή, άσχετο τι συνέβη στη συνέχεια. Απλά να το θυμίσουμε, ήταν η νίκη που έδωσε κάποια φτερά σε πρώτη φάση τότε το 26, για να ακολουθήσουν μετά οι ήττες στον Ανάλατο και πάει λέγοντας. Και ούτως ή άλλως, νομίζω ότι αυτό έδωσε μια ανακούφιση στους αγωνιζόμενους τότε Έλληνες. Ένα άλλο που πρέπει να θυμίσουμε, για να θυμίσουμε τα μεγάλα πρόσωπα στην ανθρωπότητα που παίξαν ρόλο, είναι ο εφευρέτης, να το πούμε, ας το πούμε, εφευρέτη της Πενικυλίνης, ο Φλέμινγκ, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1881. Και θα ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που έπαιξε μεγάλο ρόλο και είχε και αντιδικτατορική δράση και γενικότερα σε πολλά ζητήματα ήταν μπροστά στην κοινωνική προσπάθεια, μακαρίτης πια, ο Στέφανος Ορυναίος, που έδωσε και αυτό τα δικά του στοιχεία και τη δικιά του ταυτότητα στην υπόθεση. Και ένα τελευταίο για να θυμίσω στους Πελοποννήσιους ακροατές μας, σαν σήμερα γεννήθηκε κάποτε ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης, από τις κορυφαίες μορφές της Επανάστασης του 21 και του ρόλου του όχι μόνο στον αγώνα στην Πελοπόννησο αλλά και ευρύτερα. Αυτά για λίγους ιστορικούς λόγους και επειδή τα αθλητικά τώρα τελευταία τα θυμόμαστε, σαν σήμερα πολλά χρόνια πριν, το 92, τέλος πάντων πολλά, αρκετά, είχε πάρει το χρυσό με μια καλή προσπάθεια και αρκετή συγκυρία, αλλά καλή προσπάθεια, αυτό κρατάμε εμείς, η Βούλα Πατουλίδου τότε, στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης, αν θυμάμαι καλά. Okay, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο κυρίως μενού της ημέρας. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι που έχει βρει εδώ ο συνεργάτης μας, ο Κώστας Οσπανός, γιατί νομίζω έτσι θα κάνουμε μια καλή εισαγωγή στο κεντρικό θέμα της ημέρας.

0: ήξερα τουλάχιστον από τον τίτλο του κομματιού και όσοι μπόρεσαν λίγο να ακούσουν και τους στίχους, μπορούμε να θυμίσουμε έτσι εκείνη την πολύ μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, που στα πλαίσια του να ολοκληρωθεί ο τερατώδης δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που ταλάνισε όλη την ανθρωπότητα με αφετηρία τις εγκληματικές ακρότητες ναζιστών, φασιστών και του στατιωτικού αυτοκρατορικού καθεστώτος της Ιαπωνίας, έριξαν οι Αμερικανοί την γνωστή ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια, προκαλώντας μια τεράστια, όχι απλά στατιωτική καταστροφή, μια πολιτική καταστροφή όπως λέμε, κάνοντας και μια τεράστια επίδειξη ισχύως στους πρώην συμμάχους που σε λίγο καιρό θα ήταν απέναντι. Μιλάω για την τότε Σοβιετική Ένωση. Και δεν είναι τυχαίο να κάνω μόνο μια μικρή αναφορά για να συνδυάζουμε λίγο τα γεγονότα και να τα θυμίζουμε, ότι δύο μέρες μετά, αν θυμάμαι καλά, μετά την 6η Αυγούστου του 1945, ο τότε επικεφαλής της Σοβιετικής Ένωσης, ο γνωστός Στάλιν, κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία και εισέβαλε στη Μαντσουρία, που ήταν υπό ιαπωνική κατοχή για πολλά χρόνια, για να δείξει ότι μπαίνει και αυτός απέναντι στην καταραίουσα Ιαπωνία, μπροστά στην επίθεση με το ατομικό όπλο που για πρώτη φορά γνώριζε τις συνέπειες του η ανθρωπότητα. Έτσι παραμένει το τεράστιο ζήτημα της χρήσης της πολεμικής πυρηνικής ενέργειας και ευρύτερα των πυρηνικών, που ακόμα και τώρα έχει σημαδέψει την εποχή μας. Ας ελπίσουμε με λιγότερες καταστροφές, δεν θέλω να τις θυμίσω όλες, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε με έναν κατάλληλο άνθρωπο, έναν επιστήμονα για αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο για την ιστορική, πολιτική και γενικότερη διάσταση του θέματος. Και γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει σήμερα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία από την Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη δική μας όπως λέμε, τον κύριο Χρήστο Ελευθεριάδη, που είναι ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τεράστια εμπειρία και στο θέμα των πυρηνικών και ευρύτερα των μικροσωματιδίων. Σας καλημερίζουμε, κύριε Ελευθεριάδη, και θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για την επέτειο, για να προχωρήσουμε μετά στη συνολικότερη συζήτηση του θέματος. Μας ακούτε, κύριε?
1: Καλημέρα σας.
0: Σας καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Βέβαια, η ιστορική αναδρομή ήταν ακριβής που κάνατε. Όντως έτσι έγινε. Οι Αμερικάνοι δεν δίστασαν πολύ, βέβαια, να ρίξουν τη βόμβα.
0: Απλά έτσι, να θυμίσω, εσείς τα γνωρίζετε, απλά ότι δεν προήλθε πρώτα η πολιτική απόφαση. Ήταν στρατιωτική εισήγηση των στρατηγών του Ειρηνικού και του Μακάρθουρ, την οποία απεδέχθη ο τότε πρόεδρος, δεν έχει πεθάνει, ο Ρούσβελτ, ο Τρούμαν.
1: Ο Τρούμαν, ακριβώς. Ναι, ήταν σαφώς στρατηγική, δηλαδή ήταν όλοι υπέρ του να ρίξουν τη βόμβα. Είχε ήδη λίγες μέρες πριν προηγηθεί η δοκιμή της πρώτης βόμβας στην Νεβάδα, στην έρημο της Νεβάδα.
0: Σωστά.
1: Και είχε συνέπειες για τον κόσμο που την παρακολούθησε και τον κόσμο που ήταν σχετικά κοντά. Δεν ήταν άνευ συνεπειών, δηλαδή, και αυτή. Αυτή ήταν βόμβα πλουτονίου, μάλιστα, η πρώτη βόμβα, η δοκιμαστική. Ενώ η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα ήταν βόμβα ουρανίου, εμπλουτισμένου ουρανίου, για το οποίο ακούγονται τόσα πολλά τελευταία τώρα και με τις ιστορίες με το Ιράν, όπως ξέρετε.
0: Και ένας άλλος πόλεμος που έγινε πρόσφατα, απλά το θυμίζουμε έτσι μόνο ένα τίτλο, με το Ιράκ, ότι είχε τότε τα περιβόητα χημικά, βιολογικά και πυρηνικά. Okay. Που απεδείχθη ψευδής ο ισχυρισμός των Αμερικανών.
1: Αυτό απεδείχθη και των Άγγλων. Αυτό απεδείχθη ήταν παραμύθι εντελώς. Αυτή ήταν η ιστορία. Αυτή πλέον είναι η ιστορική πραγματικότητα καταγεγραμμένη. Έριξαν τη βόμβα, λοιπόν, οι Αμερικάνοι. Ο λόγος ήταν ότι η στρατιωτική ήταν πλήρωνα βαρύ φόρο αίματος, η αλήθεια. Οι Άπορες, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ επίμονοι πολεμιστές. Πήραν μέχρι τέλους. Και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, ίσως σας το αναφέρω αυτό, δεν είναι πολύ γνωστό, έγινε πραξικόπημα, ξέρετε, όταν ακόμα και μετά την ρήψη των βομβών, η Ιαπωνία μετά την πρώτη βόμβα δεν συνοικολόγησε κατευθείαν.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Έχουμε και μετά το δεύτερο γύρο.
1: Ναι. Κάποιοι στρατιωτικοί πήραν την, ας πούμε, έπεισαν και τον αυτοκράτορα, λοιπόν, να συνθηκολογήσουν. Εκεί έγινε πραξικόπημα, ξέρετε. Κάτι που δεν είναι γνωστό. Με προσπάθεια, ας πούμε, να συλλάβουν τον αυτοκράτορα, όχι να του κάνουν κακό. Οι Ιαπωνές, ξέρετε, σέβονται πάρα πολύ την ιεραρχία.
0: Άλλωστε, τότε τον είχαν θέο επί της γης, εντελώς.
1: Ακριβώς, θέο επί γης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, έγινε πραξικόπημα και με σκοπό να συνεχίσουν τον πόλεμο μέχρι τέλους. Που θα πει μέχρι τέλους, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτό, μέχρι τέλους. Ευτυχώς αυτό το πραξικόπημα δεν ευοδόθηκε, κατέρευσε και η Ιαπωνία συνθηκολόγησε μετά την πτώση και τη δεύτερη ζώμα πλουτονίου που έφυγε στο Ναγκασάκι. Και τελικά οι απώλειες, θα έλεγα, περιορίστηκαν στις 200.000 περίπου.
0: Αθρηστικά λέτε, ναι. Αλλά κάτω, είχαμε κάτω, και κάτω, κόσμο κάτω. Που υπέφερε για πολύ καιρό μετά. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα έχουμε γενιές ολόκληρες Ιαπώνων που ταλαιπωρούνται, είτε δικά τους πρόσωπα, είτε πλέον υπερήλικες που έστω επιβίωσαν αλλά είχαν, ή έχουν ζητήματα.
1: Ναι, πέρασαν ζητήματα κάποια από αυτούς, όντως.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, είναι προφανές ότι ένας εχέφρον συμπολίτης μας του κόσμου, οπουδήποτε σήμερα, όχι μόνο οι Ιάπωνες που κάνουν και τις επίσημες εκδηλώσεις και έκανε και δηλώσεις ακόμα και η σημερινή πρωθυπουργός, που είναι αρκετά κολλητή του κυρίου Τραμπ, και είπαν ότι ποτέ δεν πρέπει η ανθρωπότητα να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα πυρηνικά όπλα. Αλλά από δηλώσεις πάμε καλά, αλλά βλέπουμε ότι έχει πολλαπλασιαστεί στον σύγχρονο κόσμο η χρήση του πυρηνικού όπλου, η δοκιμή του, παρά τις απαγορεύσεις κλπ. Και το γεγονός ότι η διασπορά του έχει διευρυνθεί. Επισήμως όχι, αλλά ανεπισήμως το γνωρίζουμε και είναι πιστοποιημένο από εσάς τους επιστήμονες, δηλαδή πολλαπλώς, θα έλεγα και από πολλούς δημοσιογράφους που έχουν κάνει αξιόλογη δουλειά σε διεθνές πεδίο μιλάω, και βλέπουμε ότι ακόμα και πολλοί τώρα το κυνηγάνε να το αποκτήσουν, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, ήδη 9 χώρες έχουν, από τις οποίες οι 8 είναι καταγεγραμμένες σίγουρες, η ένατη του Ισραήλ δεν το παραδέχτηκε ποτέ, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει πυρηνική τεχνολογία, ότι έχει πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η κατάσταση και βέβαια προσπαθούν και άλλοι να μπουν στο πυρηνικό κλαμπ.
0: Άλλωστε και το καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη, αυτή είναι η επιδίωξή του, και μάλιστα μας έλεγε ο κύριος Τραμπ ότι γι' αυτό έπρεπε να τους ρίξει ή να τους νικήσει, και τελικά πάμε σε χειρότερες ιστορίες, όχι για τα πυρηνικά αλλά και για τα στενά του ορμούς.
1: Ναι, αυτά ήταν λάθη πάρα πολύ σημαντικά της αμερικάνικης πολιτικής, νομίζω ξεκαθαρισμένο πλέον. Βέβαια είναι αλήθεια ότι οι Μουλάδες είχαν πιάσει εμπλουτισμό στο 60%. Αυτό το 60% σημαίνει για κάποιον που είναι.
0: Εξηγήστε τον, ναι, καλά κάνετε, σωστά.
1: Ότι πάει για πυρηνικό όπλο. Γιατί για να κάνεις ένα πυρηνικό αντιδραστήρα σήμερα τη συνηθισμένη, πιο συνηθισμένη τεχνολογία, θέλει ένα 3,5, 4, 4,5, τα 100, α το πούμε,

0: κάνα στη Χιλή με τον Αλιέντε, τι κάνει με τον Μοσαντέκ στο Ιράν. Τον Μοσαντέκ.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πώς το ρίξανε. Δεν κάναν πόλεμο. Τροφοδότησαν την αντιπολίτευση, τους πληρωμένους, τους διάφορους, τη λαϊκή οργή.
1: Καλά, είχαν και το καθεστώς τους έχει τότε μαζί τους. Είχαν και το καθεστώς τους έχει. Εντάξει.
0: Δηλαδή, αυτά με λεφτά τα ρίχνει. Την τεχνολογία την ξέρουν, δεν την εφήρμοσαν. Κάναν πόλεμο, τα κάνει πόλεμο. Ο κόσμος συσπηρώνεται γύρω από την ηγεσία. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι έδωσε ανάσα στους μουλάδες. Να μην σας πω για άλλα 10 χρόνια τουλάχιστον, ίσως και 20 θα έλεγα.
1: Καλά κάνετε και το σχολιάζετε.
0: Αυτό τους έσωσε. Είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη, γι' αυτό έτσι θέλησα να το πω. Πραγματικά.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στη συζήτησή μας και το γεγονός ότι έχουμε ακόμα και σήμερα απειλές από πυρηνική χώρα τεράστια που είναι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Μιλάω για τη σημερινή Ρωσία, παλιά Σοβιετική Ένωση, που επανειλημμένα και ο ίδιος ο Πούτιν και ο παλιός πρόεδρος και δεξί του χέρι ο Μετβέντεφ και πολλοί άλλοι, κάθε τόσο και λιγάκι και στρατιωτικοί παράγοντες, απειλούν με περιορισμένο πυρηνικό πόλεμο ή απειλούν με έσχατη ανάγκη απάντησης στους Ευρωπαίους και στους Νατοϊκούς κατά τη δική τους γνώμη και ανάλυση με τα πυρηνικά, έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι πολύ μακριά μας οι απειλές.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου μακριά μας. Και αν θέλετε, η γνώμη μου είναι ότι ο κίνδυνος εκεί βρίσκεται. Δηλαδή, η χρήση κάποιου τακτικού, όπως λέμε, πυρηνικού όπλου, δηλαδή ένας πυρηνικού όπλου περιορισμένης μικρής κλίμακος, όχι δηλαδή της κλίμακας που κατέστρεψε μια Χειροσύμα και σκότωσε 100.000 κόσμο, αλλά της κλίμακας που είναι, ας πούμε, θα χτυπήσει μια Κωμόπολη. Κάπως έτσι, αν το φανταστούμε, που είναι 10 φορές πιο μικρό, ας το πούμε. Ο κίνδυνος είναι να ανοίξει η πύλη της κολάσεως, θα το έλεγα έτσι, με ένα τέτοιο πυρηνικό όπλο. Πολύ μικρής κλίμακος. Αλλά ακόμα και αυτό το θεωρώ άνοιγμα της πύλης της κολάσεως. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Αλλά στο σημερινό πολυπολικό κόσμο με τις διάφορες ακραίες προσωπικότητες και καθεστώτα, αρχίζουμε να ανησυχούμε περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και αρχίζουμε να ανησυχούμε. Θα ήταν χαζό να μην ανησυχούμε, θα έλεγα. Καλά είναι να φυλάμε τα, που λέμε, τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά. Εντάξει, παροιμία γνωστή. Να μην προκαλούν τέτοιου είδους. Ξέρετε, η Ρωσία υπεραντέδρασε, εγώ θα έλεγα. Έτσι, δηλαδή, αν προσπαθήσει να το δει κανείς, ας πούμε, αντικειμενικά και από τις δύο πλευρές, εγώ θεωρώ ότι η Ρωσία υπεραντέδρασε σε προκλήσεις που λάμβανε την πλευρά της Δύσης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έκανε ένα τεράστιο σφάλμα η Ρωσία, κατά τη γνώμη μου. Άνοιξε ένα πόλεμο ευρείας κλίμακος εκεί που τον άνοιξε. Και το αποτέλεσμα ότι φτάσαμε σήμερα, στο πούμε, μια χώρα σαν την Ουκρανία, θα μπορούσε μια πλούσια χώρα τώρα για να αναπτύσσεται κτλ. Να έχει σχεδόν διαλυθεί, ο κόσμος να πεθαίνει.
1: Και να έχει καταστροφές και η Ρωσία και ο ρωσικός λαός κλπ. Τέλος πάντων.
0: Ποιος χαίρεται από όλα αυτά, πείτε μου? Οι έμποροι όπλων.
1: Οι έμποροι όπλων, ενδεχομένως και οι έμποροι πυρηνικών, γιατί δεν είναι και πολλοί αυτοί που τα φτιάχνουν. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα, επειδή να θυμίσω απλά στην κουβέντα μας ότι έχουμε και τα τακτικά πυρηνικά όπλα που πολλοί τα ξεχνάνε. Άρα, πολλές φορές το λέω με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε, ότι είναι πολλές χώρες εφοδιασμένες και έχουν γίνει και ασκήσεις νατοϊκές, που παρότι πολλές χώρες δεν έχουν πυρηνικά όπλα, να το θυμίσω, εσείς τα παρακολουθείτε, έχω δει ότι τα έχετε σχολιάσει, ότι σε αυτές τις ασκήσεις γίνονται και προπονήσεις, όπως λέμε, αν χρειαστεί, και χώρες που δεν έχουν πυρηνικά να μπορούν να κάνουν, όπως λέμε, τη διπλή χρήση αεροσκαφών κτλ. Με πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, χωρίς να έχουν ρίξει βέβαια ποτέ οι χώρες οι δυτικές τέτοιο όπλο. Οι δοκιμές, ξέρετε, έχουν σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο η Κορέα, η Βόρεια Κορέα, πιθανόν έχει κάνει κάποιες δοκιμές τελευταία. Αλλά η πύλη της κολάσεως, αν ανοίξει, θα ανοίξει με τακτικό πυρηνικό όπλο. Δεν θα ανοίξει με μεγάλο όπλο.
1: Σωστά.
0: Όπλο.
1: Τώρα, επειδή πρέπει να συζητήσουμε ευρύτερα για την πυρηνική ενέργεια, εντάξει, εγώ απλά μια υπενθύμηση θα κάνω ότι στη γειτονιά μας και στη χώρα μας πολλοί ανησύχησαν και δικαιολογημένα, γιατί επέδρασε σε όλη την Ανατολική, κυρίως Ευρώπη, η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είμαστε στο 2026 και βλέπουμε ότι εκτός από το πυρηνικό όπλο υπάρχει και μια προσπάθεια να διευρυνθεί, να αναπτυχθεί τάχιστα ή τέλος πάντων μεσοπρόθεσμα η λεγόμενη ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, όχι μόνο από το παράδειγμα της Γαλλίας αλλά και από πολλές άλλες χώρες, παρά τα προβλήματα, τους κινδύνους και τις ανησυχίες. Εσείς τα παρακολουθείτε και τα έχετε σχολιάσει αυτά. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο πεδίο είμαστε σήμερα, τι πρέπει να γίνει? Χρειάζεται μια προσεκτική συζήτηση ή, μια και είμαστε χώρα με σεισμική κατάσταση πολλές φορές, και η γειτονιά μας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι είδαμε και στην Ιαπωνία, τι πρέπει να γίνει? Γίνει σοβαρή συζήτηση, να είναι εντελώς αρνητική, πώς τα βλέπετε?
0: Η συζήτηση σοβαρή θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια, εφόσον είχε προχωρήσει ήδη η τεχνολογία και πέρασε στους αντιδραστήρες τρίτης γενιάς. Την εποχή που οι αντιδραστήρες ήταν δεύτερης γενιάς, εγώ ήμουν της γνώμης, ήμουν αρνητικός. Έγραφα, ας πούμε, και τότε.

0: ότι οι αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς που συμπληρώνουν τη ζωή τους θα πρέπει να κλείνουν και να μην αντικαθίστανται από αντιδραστήρες ίδιας γενιάς, σαν τη Φουκουσίμα και τα λοιπά ή του Τσερνόμπιλ. Με τίποτα αυτό. Εκεί έπρεπε να κλείσει η πυρηνική ενέργεια. Από την ώρα που ήρθε η τεχνολογία της τρίτης γενιάς, η οποία είναι πολύ πιο ασφαλής, δεν μιλάμε για 10-23% πιο ασφαλής, μιλάμε για 100 φορές πιο ασφαλής, κάπως έτσι. Δηλαδή, αν σας δώσω, καταλάβετε, η σειρά λαθών που έγινε στο Τσερνόμπιλ, αν γινόταν στη Ζαπορίζια, ας το πούμε, που είναι τρίτη γενιά η Ζαπορίζια, παρότι είναι αρκετά χρόνια πίσω, δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα. Δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω να πω ότι είναι ενδογενώς πολύ πιο ασφαλής πια οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Και με την έννοια ότι το κάρβουνο κάνει μεγάλο κακό που δεν το βλέπουμε άμεσα, ξέρετε τι λένε οι μελέτες, θα σας πω ένα πολύ εύκολο παράδειγμα. Από το κάρβουνο εξόρυξη μέχρι τελική χρήση σε σχέση και την πυρηνική ενέργεια, περίπου είναι 100 φορές, εκατοντάδες φορές πιο πολύ, πιο μεγάλες οι απώλειες οι ανθρώπινες από το κάρβουνο παρά από την πυρηνική ενέργεια. Το ξέρει κανείς αυτό? Η πυρηνική ενέργεια, ξέρετε, σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων, για την ενέργεια μιλάω, έτσι, είναι συγκρίσιμη εντελώς με τις άπε, τις ανανεώσιμες πηγές. Δίπλα τους είναι.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, θα μας δώσετε λίγο την υπομονή σας, αν μπορείτε, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού μας σταθμού και θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
0: Θα σας καλέσετε.
1: Ναι, θα σας καλέσουμε πάλι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ευχαριστούμε.
2: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% αύξηση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, το φωτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, βέβαια.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
12: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
11: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
12: Η
13: ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
14: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
16: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pole.
14: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Είναι είτε με αποθήκευση, και αποθήκευση μπορεί να έρθει η στιγμή, γιατί πάμε και προς αυτή την τεχνολογία, πρέπει να σας πω, έχει ξεκινήσει ήδη προς την κοινωνία υδρογόνου. Προς την κοινωνία δηλαδή στην οποία ανανεώσιμες θα λειτουργούν τις ώρες που παράγουν, όσο παράγουν, θα παραλαμβάνει το σύστημα όσο χρειάζεται, και αν έχεις υπερπαραγωγή επειδή έχεις βάλει πολλές, θα κάνεις με μεταγωγικές διατάξεις, θα στρίβεις προς την παραγωγή υδρογόνου. Την υπερβάλλουσα δηλαδή ισχύ που έχει το σύστημα πάνω από τη ζήτηση, δεν θα την πετάς όπως την πετάμε σήμερα.
2: Μάλιστα, να την αξιοποιείς. Να την αξιοποιείς. Να μην έχεις αυτή την άχρηστη απώλεια. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το υδρογόνο δεν είναι μόνο, ξέρετε, ηλεκτρική ενέργεια. Το υδρογόνο είναι και μετακίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να το χρησιμοποιείς μετά στα τρένα, στα λεωφορεία, στα φορτηγά. Δηλαδή θα πάμε προς εκείνη την κοινωνία. Δεν ήρθε ακόμα στη Λίτσα, αλλά πάμε προς τα εκεί πέρα. Είναι η κατεύθυνση.
2: Ωραία.
1: Τα κοστολόγια πέφτουνε, και για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει τα κοστολόγια πέφτουνε, σας λέω ότι το 2007 το κάθε κιλοβάτ ισχύως φωτοβολταϊκού έκανε 3,5 χιλιάρικα. Τώρα κάνει 100 ευρώ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. 30-35 φορές κάτω έχει πέσει η τιμή. Δηλαδή θα πέσει η τιμή και στην τεχνολογία υδρογόνου και στις μπαταρίες πάρα πολύ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θέλουμε προσεκτικό και σωστό σχεδιασμό. Τα μεγάλα αιωλικά και τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πρέπει να τα σταματήσει η κυβέρνηση. Φωτοβολταϊκά στις στέγες και μικρά αιωλικά, ίσως ακόμα μόνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ.
2: Πολύ
1: μικρότερα από ό,τι γίνεται σήμερα. Ούτως ώστε και όλο το όφελος να κατανέμεται σε πολύ κόσμο. Όχι μόνο σε 3-4-5 εταιρείες εθνικών εργολάβων.
2: Κοινωνική διασπορά, γεωγραφική διασπορά με μέτρα και προϋποθέσεις.
1: Καλά, υπάρχει λύσεις σωστές, υπάρχουν.
2: Είμαστε λίγο στο σχεδιασμό, πάντα έχουμε ένα ζήτημα στη χώρα, το πάω κομψά. Αλλά να σας αξιοποιήσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Πολλές φορές στο παρελθόν διαβάζαμε, ακούγαμε, γινόταν η συζήτηση ότι έχει τρέξει η προσπάθεια, πέστε μας αν έχει τρέξει, για την περιβόητη σύνδεξη σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Πού βρισκόμαστε με αυτό, που κάποτε λεγόταν ότι θα ήταν η μεγάλη, η τερατώδης τομή.
1: Το παίρνω λίγο με τη σειρά, επειδή μου αρχίσατε και από τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Για όλα αυτά που είπαμε για την αποθήκευση και τα λοιπά, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας σήμερα, με μέτρο ας το πω, στην τεχνολογία των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια καλή λύση. Δηλαδή στην Ελλάδα θα μπορούσε να υποστηρίξει το σύστημα. Γιατί επειδή οι ΑΠΕ, οι ανανεώσιμες πηγές, παράγουν όπως είπαμε όποτε θέλουν αυτές, θέλεις και ελεγχόμενες πηγές να σου παράγουν όποτε θέλεις εσύ για να συμπληρώνουν τη ζήτηση κάθε φορά. Ο λιγνίτης την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά είναι πολύ βρώμικος. Το φυσικό αέριο την κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά είναι εισαγόμενο. Και είδατε πόσο ακριβά το πληρώσανε με την Ουκρανία και το Ιράν. Τρομακτικές διακυμάνσεις. Φταίει και το χρηματιστήριο ενέργειας, να το πω και αυτό. Το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένα εργαλείο για να κερδοσκοπούν οι ισχυροί σε βάρος των μικρών. Αυτό έχει γίνει στην πράξη. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες στο ραδιοφωνικό χρόνο, το καταλαβαίνετε, αλλά το είπα και ακούστηκε. Όποιος θέλει να το συζητήσει σοβαρά και με λεπτομέρεια, ευχαρίστως να το κάνουμε. Ερχόμαστε τώρα στη σύνδεξη. Η σύνδεξη είναι το μέλλον. Και γιατί λέω ότι είναι το μέλλον, γιατί όταν θα έρθει η τεχνολογία της, θα έχουμε άφθονη παραγωγή, όσοι θέλουμε λίγο πολύ, με άφθονο πυρηνικό καύσιμο. Δεν είναι τόσο κοντά πάντως. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρότι την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής προδεκαετιών, θα έπρεπε τώρα να έχουμε σύνδεξη, δεν έχουμε ακόμα και δεν θα την έχουμε για την επόμενη δεκαετία. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπω την πρόοδο στη σύνδεξη να γίνεται με πολύ πιο έντονο ρυθμό. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αρχίσει να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθισα να τα βλέπω από το 2000 περίπου στο 2020.
2: Εντάξει.
1: Από το 2020 και μετά βλέπω ότι έχει επιταχυνθεί η πρόοδος στη σύνδεξη. Και άρα λοιπόν, ίσως να τη δούμε και συντομότερα από ό,τι φαντάζομαι.
2: Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ελευθεριάδη. Νομίζω βοηθήσαμε όσους άκουσαν τη σημερινή μας συζήτηση να προβληματιστούν σοβαρά, πιο συνολικά και ψύχρεμα, για όλο το πεδίο της ειρηνικής χρήσης. Και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε. Θα έχουμε, νομίζω, την ευκαιρία. Ελπίζω να γίνει και σοβαρή συζήτηση στη χώρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Ελευθεριάδης, ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Μετά την κουβέντα μας με τον ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής που νομίζω μας έδωσε μια σειρά απαντήσεις και θα επανέλθουμε, έχουμε μια εκλεκτή πολιτική αναλύτρια την οποία τη γνωρίζετε νομίζω σχεδόν όλοι και όλες και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τη σήμερα για μια σειρά ζητήματα. Καλημερίζουμε την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, την ευχαριστούμε για την σημερινή της παρουσία.
1: Δημήτρη μου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας και θα ήθελα κατευθείαν να πάω στη συζήτηση των ημερών. Βλέπεις να υπάρχει προοπτική συνεννόησης έστω και προσωρινής μεταξύ καθεστώτος Μουλάδων και Τραμπ παρά τα μπρος πίσω δεξιά αριστερά και τις φανφάρες?
1: Επειδή ο ένας παίκτης δεν είναι απρόβλεπτος, δηλαδή
0: σωστά.
1: Οι μουλάδες όπως χαρακτήρισες, η κυβέρνηση τέλος πάντων των προρών της επανάστασης.
0: Μια κυβέρνηση έχει πολλά μας έλεγα. Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, γενικά ξέρουμε τι κάνει. Ο απρόβλεπτος παράγοντας είναι ο Τραμπ. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι εν όψη και των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες έρχονται, και οι οποίες δείχνουν ότι δύσκολα ο Νετανιάχου θα μπορέσει να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ο Τραμπ έχει κατά κάποιο τρόπο αναδιπλώσει λίγο την στενή συνεργασία με το Ισραήλ παρά τις προσπάθειες του Νετανιάχου να τελειώνει η δουλειά, όπως λέει. Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί, γιατί όπως και να το κάνουμε, το εβραϊκό λόμπι και η συμμαχία με το Ισραήλ παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτή την κρίση. Είναι προφανές δηλαδή ότι ο τρίτος παράγοντας για το αν τελικά θα επιδιωχθεί μια συμφωνία βιώσιμη, εννοείται, γιατί μέχρι τώρα αυτές οι συμφωνίες ήταν για να τις ακούμε μόνο, δεν μπορούσαν δηλαδή να εφαρμοστούν επί του πεδίου. Αυτό θα έχει άμεση σχέση με το πώς εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα στο Ισραήλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, διότι η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου είναι προσωπική σχέση, όπως είναι και η σχέση του με τον Ερντογάν.
0: Σωστά.
1: Ήταν και με τον Πούτιν. Δηλαδή έχουμε και το προσωποπαγές της υπόθεσης, όχι μόνο το γεωστρατηγικό.
0: Μόνο το πρόσωπο παγιές, μήπως έχουμε και το οικογενειακό-οικονομικό.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το διερευνούν πολύ πλέον και ορθώς το διερευνούν και με τους γαμπρούς που λέω και εγώ και με τους γιους. Αρκεί να σου πω, Δημήτρη, έτσι για να καταλάβεις ότι ο γιος Νετανιάχου ζει στο Μαϊάμι, έτσι, όχι στο Ισραήλ, να καταλαβαίνόμαστε.
0: Πάντα μας βοηθάς να μαθαίνουμε περισσότερα.
1: Ναι, και οι φήμες λένε, ίσως να μην είναι φήμες, να είναι πια επιβεβαιωμένο γεγονός, δηλαδή το ανέφεραν πρώτα οι Ισραηλινές εφημερίδες, ότι αγοράστηκε σπίτι στο Μαϊάμι πλέον. Δηλαδή η λογική είναι ότι θα τους δούμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα τους δούμε να μετακομίζουν, δηλαδή είναι και υπόδικος, έτσι.
0: Έχει εκκρεμότητα δικαστική, σωστά, τα γνωρίζεις τα θέματα.
1: Για διαφθορά. Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις δείχνουν ότι την ύφη θα την πληρώσουν οι πλειοκτήτες, έτσι όπως πάει η ιστορία. Δηλαδή το πρωτοφανές του να υπάρχουν διόδια, ας το πούμε έτσι, σε στενά, κάτι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά παγκοσμίως, είναι κάτι το οποίο δεν...
0: Και
1: δεν
0: θα είναι και ένα βαρύ κακό προηγούμενο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και δείχνει δύο πράγματα τα οποία φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε είναι σε θέση, αλλά ούτε είχαν προϋπολογίσει όταν ξεκινούσαν αυτήν την επιχείρηση ότι θα συμβεί. Ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν θα πάρει ποτέ τα σύνορά του να φύγει να πάει σε κάποια άλλη περιοχή. Θα είναι εκεί, θα ελέγχει υπό οποιαδήποτε κυβέρνηση που φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κυβέρνηση, ούτε θα υπάρξει και δημοκρατισμός εκεί. Και να έχουμε έτσι μια κανονική δημοκρατία με την οποία, η οποία θα σέβει το διεθνές δίκαιο κτλ. Άρα η κατάσταση είναι dead end. Πιστεύω ότι θα επιχειρηθεί να εφαρμοστεί μια συμφωνία ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και το διεθνές εμπόριο και το τεράστιο κόστος αυτής της σύγκρουσης. Αλλά στο τέλος θα δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή. Ήδη ετοιμάζονται αγωγοί. Θα πούμε και για τον ελληνοκυπριακό αγωγό μετά.
0: Σωστά.
1: Με το χρήμα της ενέργειας. αγωγοί οι οποίοι θα πηγαίνουν, θα εκβάλλουν, δηλαδή το τέλος τους θα είναι στην ερυθρά θάλασσα και όχι στα στενά. Αυτό θα πάρει δεκαετίες ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα γίνει. Είναι προφανές ότι τα πράγματα θα έχουν μια άλλη μέρα, δηλαδή άλλαξε σελίδα η περιοχή.
0: Ωραία, να πάμε τώρα συνδυαστικά, το άνοιξες αμέσως θα έλεγα, το θέμα όχι μόνο το ενεργειακό αλλά και το ευρωπαϊκό. Σε όλα αυτά τα θέματα η Ευρώπη τι κάνει, προσπαθώ να είμαι επιγραμματικός στην ερώτηση για να σε ακούσουμε, και ταυτόχρονα η εξέλιξη χθεσινή με την υπογραφή αυτής της νέας ενεργειακής εμπλοκής, αν βοηθάει μια προοπτική μεγαλύτερης επιτάχυνσης αυτής της στρατηγικής προσπάθειας.
1: Η Ευρώπη συνεχίζει να υστερεί με τραγικό τρόπο στην εξωτερική πολιτική της, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχει τα στρατιωτικά μέσα, είναι ότι δεν έχει και την ενιαία πολιτική βούληση. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Σωστά.
1: Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε από την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, που είναι ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πλάγια, ένα βήμα πίσω, που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται και γιατί γίνεται ό,τι γίνεται. Αντί για να υπάρχει μια σταθερή πολιτική που να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε με σοβαρό τρόπο τα αίτια τα οποία δημιουργούν αυτά τα τεράστια μεταναστευτικά κύματα, ειδικά από την Αφρική, που είναι πιο σαφή τα αίτια.
0: Και από ό,τι φαίνεται και θα είναι και πιο διαρκή.
1: Ακριβώς. Τη μία μέρα έτσι, την άλλη μέρα γιουβέτσι. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τεράστια απογοήτευση και στο Ουκρανικό και στην κρίση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και φυσικά με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο άλλο άκρο της, δηλαδή το δυτικό της άκρο που είναι η Ισπανία και η Βόρειος Αφρική. Φαίνεται αυτή η πλήρης σύγχυση, καθώς 27 κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση φυσικά να συντονιστούν έστω και στοιχειωδώς, έτσι, προς μια πολιτική η οποία να έχει λίγο βάθος. Μπορεί να συντονιστούν για ένα μήνα, αλλά δεν μπορούν να συντονιστούν για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για πέντε χρόνια. Δεν έχουν δηλαδή αυτό που λέμε βάθος εξωτερικής πολιτικής.
0: Πολλαπλές ψηφίδες, ατάκτως ερημένες τις συνείδες περισσότερες φορές.
1: Και εμάς έγινε μια μεγάλη ανατροπή. Απλώς δεν θα συνειδητοποιηθεί εύκολα, γιατί είναι, ξέρεις, από τα θέματα τα οποία είναι λίγο στριφνά και λίγο αδιάφορα. Η περίφημη διασύνδεση Κύπρου-Ευρώπης στην πραγματικότητα, όχι Ελλάδας. Η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα η οποία δεν ήταν διασυνδεδεμένη ενεργειακά από τη Μάλτα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Ακόμα και η Μάλτα έχει διασυνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι ένα καλώδιο, έτσι, στην πραγματικότητα, για να μην μπερδεύει τον κόσμο, γιατί λέει τι θα κάνουμε, μα είναι ενεργειακά αυτόνομη η Κύπρος και η Μάλτα ήταν ενεργειακά αυτόνομη. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτό το καλώδιο ολοκληρώνεται και η τελική διασύνδεση όλων των ευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που λέμε ενεργειακή ισότητα, δηλαδή το ρεύμα πλέον το ευρωπαϊκό με την τελευταία διασύνδεση αυτή θα μπορέσει, με κινήσεις δύσκολες βέβαια, αλλά θα μπορέσει να ομαλοποιηθεί σε μία ροή, διότι θα εισέρχονται πηγές από το νότο, από το βορρά, από τη Δύση και από την Ανατολή. Η ενεργειακή λοιπόν ουσία αυτού του εγχειρήματος, που είναι πανάκριβο γιατί θα διασυνδεθεί η Κρήτη με την Κύπρο, είναι ένα τεράστιο καλώδιο, δεν ξανακατασκευαστείτε το καλώδιο ποτέ, το φτιάχνει η γαλλική Nexans, είναι τεράστια σημασίας, και από την Κύπρο αυτό το καλώδιο θα πάει στο Ισραήλ, όπου υπάρχει ήδη ο τεράστιος ενεργειακός, θα σας έλεγα έτσι, αντίστοιχος αγωγός, που πάει προς τα αραβικά κράτη κτλ. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι δεν την ήθελε η κυπριακή κυβέρνηση, η μην κυπριακή κυβέρνηση, την ήθελε η προηγούμενη. Διαβάζω τις αναλύσεις των συναδέλφων, με όλο τον σεβασμό φυσικά, οι οποίες είναι ελαφρώς μονόπλευρες, δηλαδή τονίζουν ότι το καλώδιο έχει σκαλώσει από το 25 και από το 24, επειδή δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να συνεχίσουμε τα ερευνητικό έργο εκεί. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι οι Κύπροι οι ίδιοι, για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με της επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Σωστά, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Έχουμε και αυτές τις εμπλοκές. Ναι.
1: Ναι, επιχειρηματικά συμφέροντα στο νησί, τα οποία είναι με ΑΠΕ, οι ΑΠΕΣ, η Κύπρος πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι πρέπει να είναι η μοναδική χώρα που η τιμή της μονάδας ΑΠΕ είναι σχεδόν η ίδια με την τιμή της κανονικής ενέργειας που παράγεται από υδροελεκτρικά, από οτιδήποτε τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε τι χασούρα θα είναι για αυτούς μια διασύνδεση σε 5 χρόνια, ας πούμε. Τώρα, φυσικά υπάρχει το θέμα το γεωστρατηγικό και το γεωπολιτικό. Και φυσικά αυτή η συζήτηση, για να κάνουμε και λίγο ρεπορτάζ, έχει ξεκινήσει μεταξύ του ΑΔΜΕ και της ΜΕΔΙΕΜ, είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια, όχι φέτος, ούτε πέρσι, έχουν κλείσει 2 χρόνια.
0: Είχε ορίμανση χρονική, όχι σύντομη, ναι, γιατί αυτά είναι μεγάλες σχεδιασμοί και εμπλοκές, έτσι δεν είναι?
1: Και γιατί είχε τελική εμπλοκή? Διότι η Κύπρος επέμενε ότι δεν είναι βιώσιμο το έργο. Ο κύριος Κεραυνός, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, έλεγε σε όλους τους τόνους ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πληρώνει το μερίδιό της στον ΑΔΜΕ, διότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.
0: Οπότε δεν έχει προοπτική, ναι.
1: Ναι, χρειάστηκαν ακόμα περισσότερες κινήσεις για να έχουν οι Γάλλοι να πούν το τελικό ok. Το είπαν λοιπόν, η επιχείρηση το είπε, η Μεριδιέμ είπε το τελικό ok, πράγμα το οποίο φέρνει σε δύσκολη θέση τους Κυπρίους, εννοώ την Κυπριακή κυβέρνηση.
0: Ασφυθήκα πλέον, ναι.
1: Διότι δεν μπορεί ένας κολοσσός να έρχεται να πάρει τα λεφτά για να τα χάσει. Παίρνει το 65% του έργου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, η κυριότητα περνάει σε αυτούς, η πραγματική. Οπότε τελειώνει και το ανέκδοτο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προασπίζεται τα χρήματα τα οποία αλλιώς θα τα χάναμε από τους κακούς Έλληνες. Και τώρα πάμε στην ουσία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ήρθε ο κύριος Μακρόν εδώ, είχε η εταιρεία είχε πει το ok, αλλά ήταν καθαρά πολιτική απόφαση εάν ο Μακρόν θα το υποστήριζε ναι ή όχι γεωστρατηγικά. Ο κύριος Μακρόν υποστήριξε γεωστρατηγικά. Είπε στον κύριο Μητσοτάκη ότι εγώ είμαι εδώ, θα δώσω το ok στη γαλλική εταιρεία. Σαφέστατα πλέον το έργο γίνεται ευρωπαϊκό. Και η Τουρκία τώρα, εάν για οποιονδήποτε λόγο προσπαθήσει να κάνει κάτι εντελώς παράνομο, διότι το καλώδιο αυτό δεν ακουμπά, δεν είναι drill στο βυθό, ακουμπά
0: όχι,
1: το
0: βέβαια,
1: βυθό.
0: Απλά ακουμπάει. Έτσι. Σωστά. Και μιλάμε και για διεθνή ύδατα. Οι διεθνείς συμφωνίες αυτό λένε.
1: Ακριβώς.
0: Να προχωρήσει το έργο.
1: Μπορεί να προχωρήσει όσο θέλει και όπου θέλει. Τώρα λοιπόν αλλάζει και αυτό. Άρα έχουμε 2 δεδομένα. Και η Κυπριακή κυβέρνηση και η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι το έργο αυτό αφενός μεν είναι βιώσιμο από πλευράς οικονομικοτεχνικής. Όπως πάντα το υποστήριζε η ελληνική πλευρά. Και το δεύτερο, ότι είναι ευρωπαϊκό πλέον έργο, ούτως ή άλλως χρηματοδοτείται κατά 30% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα μπαίνει και μια τεράστια γαλλική εταιρεία μαζί με μια τεράστια ελληνική εταιρεία που είναι ο ΑΔΜΕ.
0: Άρα είναι πιο χειροπιαστά τα πράγματα για όλους μας.
1: Και ένα νέο, το οποίο πιθανόν δεν το ξέρετε, είναι ότι το Ισραήλ ζήτησε και πήρε τώρα, δηλαδή αμέσως ή σήμερα, έχει ζητήσει και έχει πάρει την μελέτη κόστος ωφέλους για να ξεκινήσει παράλληλα η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
0: Πολύ ευχάριστο και αυτό.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε που μας δίνει στην
1: είδηση. Το κρατάμε. Ο ΑΔΜΕ, δηλαδή Ισραήλ, το ζήτησε.
0: Ωραία. Τώρα, επειδή έχουμε την ευκαιρία, να μην αφήσουμε και τη δυνατότητα να μας πεις 2 κουβέντες για το εσωτερικό πολιτικό τοπίο που πέρασε αυτά τα 2 χρόνια πολλά πάνω και κάτω. Ούτως ή άλλως, ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, κοντά σημά δηλαδή στην ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας. Πες μας πώς βλέπεις την καταγραφή που είδαμε και ζήσαμε πριν το 15 Αύγουστο, γιατί θα έχουμε και μετά την έκθεση.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν διακυμάνσεις και στην κοινή γνώμη και στις δημοσκοπήσεις δηλαδή και στις δυναμικές. Δηλαδή φαίνεται ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υφίσταται ένα για τα δεδομένα του συντριπτικό κάταγμα με την μαζική αποχώρηση.
0: Σωστά.
1: Ανθρώπων οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό της. Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό η δυναμική να κατέβει κι άλλο. Είναι ένα ερωτηματικό εάν η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα θα κρατήσει αυτά τα αρχικά ποσοστά και πιθανόν να τα ανεβάσει ή δεν θα μπορέσει να τα κρατήσει και θα είναι ένα.
0: Ανακουμπάει όρια, όπως λέμε, μάλιστα. Ναι,
1: ναι, ναι, ένα brand affair με το Πασόκ. Τα υπόλοιπα κόμματα τα γνωρίζουμε. Ο μεγάλος άγνωστος Χ είναι ο κύριος Σαμαράς, τον οποίον είδα και προχτές στη Μητρόπολη, στην κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Και δεν ήταν τυχαίο ότι και αυτός και ο κύριος Παυλόπουλος συλληπίθηκαν την οικογένεια, προσκύνησαν το φέρετρο και
0: μετά έφυγαν. Σωστά κάνεις και το συμπληρώνεις.
1: Ήταν εκεί όλη η παλιά Νέα Δημοκρατία, όλα δηλαδή τα παλιά ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν σχέση με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Δεν εννοώ ηλικιακά μόνο. Ας πούμε, ο κύριος Λοροσκόπης είναι πολύ νεότερος. Ο κύριος Βουλγαράκης είναι πολύ νεότερος. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ έντονη σύναξη, θα σου έλεγα, λόγω του ότι ήταν ιστορικός τέλεχος. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά λοιπόν είναι ο άγνωστος Χ. Και νομίζω ότι και το Μέγαρο Μαξίμου ως τέτοιον τον αντιμετωπίζει. Το
0: και πολύ θα μεγάλο του,
1: το πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι έχει στελέχη. Απλώς αυτά τα στελέχη εργάζονται, αλλά ακόμα δεν έχουν συγκροτήσει κόμμα.
0: Είναι όπως λέμε στο σιγαστήρα και στο αθόρυβο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αγαπητή Μαριάννα, δεν έχουμε χρόνο. Καλά. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε, να ξαναθυμίσουμε ότι είσαι μια εξαιρετική αναλήτρια διαρκείας που έχει επαληθευτεί. Ό,τι καλύτερο θα τα ξαναπούμε είναι βέβαιο.
1: Βεβαίως.
0: Και εμείς να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν και σήμερα. Ελπίζουμε να προσφέραμε με τις αναλύσεις της κυρίας Πυριώτη και τις αναλύσεις του κυρίου Ελευθεριάδη για τα πυρηνικά. Και θα επανέλθουμε, αν θέλετε κι εσείς, αύριο πάλι στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Σας καλημερίζουμε.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
4: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: έτσι μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων καθώς και έργα υποδομών. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού στο ΜΕΑ θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του, αναφερόμενος στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greece Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ερωτηθεί σχετικά με τη στάση της Τουρκίας, των ισοτιάς και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο, είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του 72χρονου που εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα σε κεφάλι και κορμό στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στα Νολιώσια την 1η Αυγούστου, με την αστυνομία να προχωρά σε δύο συλλήψεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι ηλικίες 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Νολιώσεων, όπου τον εγκατέλειψαν. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Μύκονο, σύμφωνα με την αστυνομία, στην επαρχιακή οδό Ανομέρας χώρας. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 42χρονος. Εξετράπη της πορείας της, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος. Από τη σύγκρουση, ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν την Κυριακή στη Θουριγκή έναν 33χρονο Ουκρανό υπήκο για κατασκοπία. Όπως ανακοινώθηκε, ο 33χρονος κατηγορείται πως συγκέντρωνε πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις μιας αμυντικής εταιρείας στην Νότια Γερμανία με σκοπό τη δολιοφθορά για λογαριασμό μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισοπαλός με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κοντρά στην Τζέσικα χθες στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Εδώ στο Sky 100,3. Σε αυτό το τραγούδι δεν πατάς πάνω καθόλου. Δεν μπορείς να πατήσεις πάνω στη φωνή της Αντέλ και να κάνεις έτσι. Είναι η ρουσιλία. Όπως δύο πράγματα. Αλλιώς θα χάσω το μυαλό μου να ξεκινήσω, αλλά διαφορετικά θα ξεκινήσω. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και μου γράφει: τι ώρα τραγούδι να το ακούσω οδηγώντας για παραλία, όποια ώρα και να είναι. 5 το απόγευμα, τώρα τέτοια ώρα, μία το μεσημέρι, 6 το πρωί μου λέει αυτό. Είμαστε σε αυτή τη διάθεση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και ελπίζω να είσαστε και εσείς, γιατί είναι Αύγουστος. Είναι 6 του μηνός, 6 Αυγούστου, χρόνια πολλά στη Σωτήρια και τη Σωτήρια που σήμερα γιορτάζει, μεγάλη μέρα του Σωτήρος. Έχω εγώ και κάτι ανιψάκια απίστευτα, να τα χαιρόμαστε. Και όσοι έχετε γενέθλια επίσης, χρόνια σας πολλά. Έχω έναν εξαιρετικό φίλο, πάρα πολύ καρδιακό, που σήμερα γιορτάζει. Και το άλλο, μου το έδωσε την εικόνα, την ιδέα, ο Κώστας Πανός που είναι στον ήχο. Που λέμε εδώ για συναδέλφους, για πρόσωπα που όταν χαμογελάνε, χαμογελάνε πραγματικά. Χαμογελάνε τα μάτια τους, φωτίζεται το πρόσωπό τους. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να έχεις τέτοια χαμόγελα και τέτοια ειλικρίνεια, τόση ειλικρίνεια στο βλέμμα και στο πρόσωπο. Και ευτυχώς υπάρχουν εδώ κάποιοι ανάμεσά μας, ευτυχώς δηλαδή, και σου δίνουν αυτή τη μικρή σπίθα της ελπίδας, βάλε ό,τι θέλεις. Αλλά είναι ωραία φωτεινά πρόσωπα και μας αρέσουν τα ωραία φωτεινά πρόσωπα.

0: Λοιπόν, αυτά με τις συστάσεις. Έκανα όλες τις συστάσεις. Όχι, δεν έκανα όλες τις συστάσεις. Είπα και τον Κώστα Σπανό, είπα και την Περσαμπόλια. Δεν είπα όμως για την Αργυρό Γεμαλιάρη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμ είναι παντού. Η Κωνσταντίνα είναι στην παραλία, είναι διακοπές, είναι πάντως παντού εδώ μέσα στο κτίριο. Είναι, έχει την επιμέλεια των, όλων των εκπομπών, των μουσικών θεμάτων μας. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τις 2 έτσι μία μέρα αυτή την περίοδο, μία ώρα την ημέρα αυτή την περίοδο που έχουμε τις, τις άδειες για να ξεκουραστούν και οι συνάδελφοι. Γιατί όντως ήταν και είναι και φαίνεται ότι θα έρθει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά αυτά είναι δικά μας χρονιά, αλλά αυτά είναι δικά μας. Και το γεγονός ότι έχουν ξεφύγει λέξεις που δεν θα πρέπει να μπουν εδώ σημαίνει πόσο κουρασμένο είναι όντως το μυαλό. Συγχωρέστε με. Είναι γεμάτη και άδεια η Αθήνα μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας τον κύριο Καρατράντο. Είναι άδεια και γεμάτη η Αθήνα. Τι εννοώ? Ναι, δεν έχει μποτιλιάρισμα. Με εξαίρεση καθώς ερχόμουν από στην παραλική στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, μάλλον λόγω τροχαίου, εδώ στο ύψος της Τζιφιές είχε αρκετά δύσκολη κίνηση. Μη σας πω ακινησία. Τώρα δεν έχω εικόνα, αλλά νωρίτερα είχαμε πρόβλημα. Με εξαίρεση λοιπόν αυτά, τα συμβάντα τα μικρά, γενικά είμαστε πολύ καλά. Βέβαια δεν είναι ο Αύγουστος που είχαμε συνηθίσει μια δεκαετία πίσω, ας πούμε. Τότε που όλοι εξαφανιζόμασταν, ήταν άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, τραγουδούσαμε και απολαμβάναμε. Έχει λίγο, αλλά είμαστε και αρκετοί ούτως ή άλλως. Άμα είναι 5 εκατομμύρια και τα 4 εκατομμύρια τώρα να έχουν πάει διακοπές και άδεια, μένει το 1 εκατομμύριο. Έχεις κάτι να κοιτάξεις. Αυτό που έχουμε εμείς να κοιτάξουμε, ποιο είναι να δούμε ποια είναι η καθημερινότητα και η επικαιρότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο είμαστε εδώ. Θυμάστε χθες, είχαμε δύο περιστατικά, τα οποία ως κάποια ώρα ήταν θολά. Αναφέρομαι στις επιθέσεις στο αεροδρόμιο στρατηγικής σημασίας, αεροδρόμιο της Λειψίας. Γιατί στρατηγικής? Είναι ανεφοδιασμού των στρατιωτικών του γερμανικού στρατού, ανεφοδιασμού των συμμάχων του ΝΑΤΟ, και εκεί επίσης ήταν και της Αντόνοφ, τους κρατικών ουκρανικών συμφερόντων. Ποιο ήταν? Και μέχρι να ξεκαθαρίσω το τοπίο, ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, ένα ντρόν βρέθηκε επί εδάφους στο αεροδρόμιο, είχε πάνω του εκρηκτικό μηχανισμό, δόθηκε μετά εντολή, μάθαμε, να μην πλησιάζει κανένα αεροσκάφος, και εκεί ένα της DHL, το λέγαμε και στα δελτία μας, προφανώς όταν έλαβε εντολή να φύγει και να μην προσγειωθεί, δεν πρόλαβε και δέχτηκε, βρέθηκαν μετά πάνω του υπέστη ζημιές από ντρόν, και τελικά αυτό ήταν δεύτερο ντρόν. Το θέμα είναι ότι η Γερμανία το αντιμετωπίζει ως μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή εθνικής ασφάλειας. Από χθες δόθηκε αργά έκτακτη συνέντευξη τύπου. Μιλάνε για μια νέα ποιότητα απειλής. Αυτό τουλάχιστον γι' αυτό κάνουν λόγο οι γερμανικές αρχές. Είναι μαζί μας ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας εξωτερικής απειλής. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκή ασφάλεια και τι σημαίνει νέες απειλές. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε κάτι τέτοιο. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
1: Γεια σας, κύριε Αβίδη, μια χαρά.
0: Τι ακριβώς συνέβη στη Λειψία, έχουμε μάθει?
1: Θα ξεκινήσω με το κομμάτι το οποίο είπατε, το τελευταίο πλαίσιο για την ενημέρωση από πλευράς της Γερμανίας. Είναι επί της ουσίας κλιμάκωση μιας γνωστής απειλής, η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, ως αποτέλεσμα και του πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και αναφέρομαι στην απειλή των drones, που έρχεται από drones. Τώρα, αυτό το οποίο εδώ έχουμε είναι μία τυπική, επιτρέψουμε τον όρο τυπική, παρότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανησυχία και είναι λογική αυτή η ανησυχία από πλευράς των γερμανικών αρχών αλλά και του ΝΑΤΟ και γενικότερα όποιον καταλαβαίνει πώς κινείται όλο αυτό το πλαίσιο της συγκεκριμένης απειλής, δηλαδή η χρήση drones από κακόβουλο δρόντα, τρίτο δρόντα, δηλαδή δεν σχετίζεται με το εσωτερικό του κράτους, γιατί έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχουμε δει να υπάρξει κακόβουλη χρήση drones διαφόρων τύπων από μια εγκληματική ομάδα, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό μιας χώρας. Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, μιλάμε σύμφωνα με αυτό το οποίο και υπάρχει ως επίσημη ενημέρωση και συζητιέται σιγά σιγά, ναι. Τώρα αυτό το πλαίσιο όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση της Ρωσίας για τους λόγους που Και εσείς είπατε πριν τη στρατηγικότητα του συγκεκριμένου αεροδρομίου, τόσο για τις ουκρανικές μεταφορές δυνατότητες γύρω από το Αντόνοφ, άλλωστε αυτό βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το κομμάτι του τέρμιναλ που βρίσκεται η βάση των Αντόνοφ, και το δεύτερο γιατί χρησιμοποιείται σημαντικά αυτό το αεροδρόμιο και από νατοϊκά φορμάτ τα οποία βρίσκεται στη Γερμανία. Αυτό βέβαια ανεβάζει το επίπεδο της ανησυχίας,
0: ακριβώς,
1: αλλά και του προβληματισμού. Δηλαδή αν είδαμε αυτή την απειλή σε ένα τόσο στρατηγικό αεροδρόμιο, καταλαβαίνετε και πόσο πιθανό μάλλον θα ήταν να συμβεί σε ένα μη στρατηγικό αεροδρόμιο που δεν έχει παρουσία στρατιωτικού προσωπικού και προφανέστατα έχει και πιο χαλαρές προδιαγραφές ασφαλείας. Πλήρως χαλαρές δεν υπάρχουν, γιατί τα αεροδρόμια είναι κρίσιμη υποδομή. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Γιατί μια και το θίξατε, και νομίζω ότι αυτή είναι η καρδιά του ζητήματος, ότι πρόκειται για ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε αεροδρόμιο. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το κομμάτι που, όπως είπατε, που γιατί το ανέβασε στο επίπεδο της απειλής η Γερμανία, ακριβώς αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε δει σε διάφορες χώρες, σας θυμίζω στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, να έχουμε παρουσία ντρόν, τα οποία όμως δεν είχαν εκρηκτικά. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο της δυνητικής απειλής.
0: Και μάλιστα μετρήσαμε χθες γύρω σε 140 τέτοιες περιπτώσεις, 120 αεροδρόμοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, που το προηγούμενο διάστημα είχαν εντοπιστεί drones στον αέρα όμως, οπότε είχαν αναγκαστεί απλώς να κλείσουν τα αεροδρόμια.
1: Εδώ, λοιπόν, και να καθυστερήσουν.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Drone με εκρηκτικό μηχανισμό επί εδάφους, δίπλα σε αεροσκάφος. Αυτό ανεβάζει εντελώς το επίπεδο, και η ερώτηση είναι τι αλλάζει λοιπόν για την ασφάλεια των αεροδρομίων εμπορικών και τόσο στρατηγικής σημασίας, όπως είναι και αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, και πώς μπορεί κάποιος, πόσο εύκολα κάποιος μπορεί τελικά να κάνει μια τέτοια επίθεση με τέτοια drone.
1: Κοιτάξτε, η απειλή των drones δεν είναι καινούργια. Μας έχει απασχολήσει εδώ και θα έλεγα αρκετά χρόνια, και αυτό δεν το λέω με θετικό πρόσημο, αλλά για να τονίσω τη δυσκολία της υπόθεσης. Από τη στιγμή που άρχισαν να αναπτύσσουν δυνατότητα drones οι τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου ISIS, Al-Qaeda, και από τη στιγμή που είχαμε δει και στο παρελθόν να έχουν υπάρξει ακόμη και σενάρια για τις λεγόμενες dirty bombs, δηλαδή να μετατραπεί ένα drone που να έχει και εκρηκτικό μηχανισμό και ένα χημικό παράγοντα, καταλαβαίνετε πώς θα πολλαπλασιαζόταν το επίπεδο του κινδύνου της απειλής από μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, η αντιμετώπιση λοιπόν μιας τέτοιας απειλής δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη γιατί είναι αρκετά μπερδεμένο το νομικό πλαίσιο και τόσο πολλά και ετερογενή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες. Και από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η απειλή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, εδώ και μήνες έχει καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απειλή από τα drones και την anti-drone προστασία, με συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσει να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση. Yeah. Ωστόσο, ένα anti-drone σύστημα δεν είναι τόσο απλό να εγκατασταθεί παντού. Δηλαδή, η ευκολία δεν είναι να βάλουμε κοντά σε κάθε αεροδρόμιο ή σε μια κρίσιμη στιγμή σε υποδομή ένα σύστημα anti-drone, γιατί έχει και δυνατότητες που κόβει τις επικοινωνίες. Δηλαδή, ένας από τους τρόπους που χειρίζεσαι έναν ντρόν αφού το εντοπίσεις ως απειλή είναι να προσπαθήσεις να του μπερδέψεις την πορεία για να πέσει κάπου χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα, να πάρει στον ένοχο του. Άρα, αυτό σημαίνει

0: μέλλον να έχουμε και σε άλλα στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις υποδομές, λιμάνια, σταθμούς ανέργειας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί στόχος? Γιατί αυτό φαίνεται ότι μήπως πια βρισκόμαστε στην εποχή που ο πόλεμος δεν είναι μακριά. Υπό την έννοια αυτή, ο πόλεμος δεν είναι μεταξύ, αν είναι τελικά η Ρωσία, γιατί το λέμε το...
1: είναι οι εκτιμήσεις.
0: Οι εκτιμήσεις. Δεν υπάρχει, να είμαστε, αλλά... μπράβο, να είμαστε πολύ σοβαροί και σωστοί σε αυτό, όπως και εσείς. Δεν έχει, ούτε η Γερμανία έχει πει κάτι.
1: Όχι, υπονοήσει. Δεν έχει πει, αλλά ούτε. Είναι οι εκτιμήσεις που φαίνονται.
0: Λοιπόν, μιλάμε για έναν πόλεμο, ο οποίος όμως τελικά δεν αφορά σε δύο χώρες, αλλά ίσως έχει πάρει μια άλλη διάσταση.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι πρέπει να δουλεύουμε με το σενάριο ότι μπορεί να γίνει σε κάθε αεροδρόμιο, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε μέσο μεταφοράς ή σε κάθε μία κρίσιμη υποδομή. Και το λέω αυτό γιατί, όσο και αν ακούγεται τρομακτικό, να το πω έτσι σχηματικά, αυτός είναι ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια με 14. Γιατί από τη στιγμή που είχαμε τέτοιου τύπου επιθέσεις από τρομοκρατικές ομάδες, δηλαδή αεροδρόμια, αεροδρόμιο Ζάβεντεμ, το πιο χαρακτηριστικό στις Βρυξέλλες, στην καρδιά του Ευρωατλαντικού συστήματος, που υπάρχει και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2016, και στο σταθμό Μαλμπέκ, στο σταθμό του μετρό, σε ένα πολύ σύχναστο σταθμό που υπάρχει. 2004, στα τρένα στην Ισπανία. Δηλαδή, βλέπουμε μια τέτοια στοχοποίηση από διαφορετικούς κακοβουλιστρώντες. Το λέω λίγο απλησιαστικά, αλλά πραγματικότητα είναι ότι δεν επηρεάζει αν είναι ένα κράτος αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή την ενέργεια, σε μια ευρυδική επιχείρηση, σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Αν είναι ένας τύπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα ντρόουν, να το φορτώσει εκρηκτικά γιατί θέλει να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το παράπονο του. Έχουμε δει βία μοναχικού δρόντα που μπορεί να πάρει και αυτή τη διάσταση σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα, η λογική είναι σχεδιασμός για όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές. Αυτή είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και όλων των κρατών μελών, και βλέπουμε ότι στην κατεύθυνση την οποία είπατε, δηλαδή σε όλο το σύνολο των υποδομών, να κινούνται το τελευταίο χρόνο, 1,5 περίπου χρόνο εντατικά, το σύνολο των κρατών μελών, μεταξύ αυτών και η χώρα μας, που πλέον έχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων, έχει μια υπεύθυνη Γενική Γραμματεία για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και πρόσφατα δημοσιεύτηκε και μια Εθνική Στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει τους διαφόρους ρόλους. Αυτό σχετικά γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορέσουν λοιπόν να δημιουργηθούν εκείνοι οι σχεδιασμοί που καλύπτουν τις κρίσιμες υποδομές. Μπορεί να είναι η ίδρυση. Δηλαδή, ουσιαστικά ο σχεδιασμός
0: σωστά,
1: που
0: έχει τα χαρακτηριστικά
1: που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Ναι. Και δηλαδή δεν είναι στο πικ της απειλής από την Αλ-Κάιντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλατράντο. Πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά και τα κρατάμε. Συζητήσεις που γίνονται τον Αύγουστο, ποιος θα το περίμενε, και όμως είναι τέτοια πια η ζωή μας που έτσι διαμορφώνεται.
1: Είναι 24-7.
0: 24-7. Θα πάτε διακοπές, θα καταφέρετε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και τώρα
0: η ώρα της αδιακρισίας. Πότε, κύριε Καλατράντο, έτσι για να το ξέρουμε εδώ πέρα εμείς που...
1: Μέσα στον Αύγουστο, αλλά εντάξει, επειδή είμαστε 24-7, δεν κλείνουμε ποτέ τα τηλέφωνα. Αυτό είναι το βασανιστήριο των ανθρώπων που δουλεύουν στο κομμάτι το ερευνητικό επιστημονικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς το λέει ο Κολοκυθάς εδώ, μπαπα μπαπα τα κουπιά, είμαστε και βαράμε εδώ, χτυπιόμαστε. Ο κύριος Τριανταφύλλος Καλατράντος είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και νέων απειλών, και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση που κάναμε μαζί του. Με τραγούδι θα πάμε. Τίτλοι ειδήσεων θα ακούσουμε. Με τραγούδι θα πάμε ως τους τίτλους. Τίτλοι ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κύριος Μιλαπίδης, για να δούμε τις αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και σε εργαζομένους μετά από αυτές τις πυρκαγιές. Αν λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ξέρετε πολύ καλά που να μας στείλετε μηνύματα για να κάνουμε τις σχετικές ερωτήσεις.

0: πως είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
0: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr. Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισευρώ μέχρι το 2028. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η συμφωνία που περιγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται από το πρωί στον ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
11: Κτίσμα.
10: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
11: Κτίσμα.
10: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915.
6: τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Και έχει δίκιο και πέρσα μπόλια. Τι να κάτσεις να τραγουδήσεις και να χορέψεις με αυτή τη μέση. Το αφιερώνω στο Λουμπάγκο το τραγούδι αυτό και σε όλους όσοι παιδεύεστε τώρα, παιδιά, θα περάσει. Μην ανησυχείτε.

0: Καλησπέρα. Νίκο Μιλαμπίδη, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που το μεσημέρι του. Λίγα λεπτά, σας υπόσχομαι, πολύ λίγα λεπτά τα αφιερώνετε σε εμάς. Ξέρουμε και τον φόρτο εργασίας. Είσαστε καλά, κύριε Μιλαμπίδη?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Λίγο να το πάρουμε απλά το πράγμα. Τα βασικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για τους εργαζόμενους, θα θέλαμε, στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικοβιωτίας.
1: Ναι. Στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής διενεργήθηκε χθες μια μεγάλη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στις πυρόπληκτες περιοχές, Δυτική Αττική, Βιωτία, Κρήτη και ούτω καθεξής, όπου έχει συμβεί μεγάλη καταστροφή λόγω πυρκαγιάς. Θα εξασφαλιστεί το εξής. Πρώτον, θα υπάρξει αναστολή των συμβάσεων για τους εργαζόμενους, στους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστεί πλήγησες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, οι συμβάσεις τους θα συνεχίσουν να είναι ενεργές και θα έρθει το κράτος να καλύψει μισθό και ασφαλιστικές εισφορές. Και θα προβλεφθεί επίσης αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους, που αυτή τη στιγμή πλήττονται συνολικά ως οικοσύστημα της εργασίας και δεν θα μπορέσουν ούτε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, ούτε οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν.
0: Άρα λοιπόν, αυτά που βλέπονται για αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν επειδή η επιχείρησή τους υπέστη ζημιές ή αν έστειλε τη λειτουργία της.
1: Αυτό ακριβώς, και είναι ένα μόνο, δύο-τρία από τα μέτρα τα οποία συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί. Θα υπάρξει φορολογική απαλλαγή για επιχειρήσεις και βέβαια για τα νοικοκυριά τα οποία επλήγησαν. Είναι δύσκολες στιγμές και οφείλει η πολιτεία να σταθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Μακάρι να μην είχε συμβεί όλο αυτό, αλλά από τη στιγμή που συνέβη, πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι αφενός η αποκατάσταση του δασικού τοπίου, των εκτάσεων που έχουν καταστραφεί, είναι πολλές χιλιάδες στρέμματα, και βέβαια η αποκατάσταση των ζημιών, των κτηρίων, των οικοσυσκευών και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα, να μπορέσει η πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα και όσο πιο γρήγορα γίνεται να δοθούν οι αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή διενεργούνται αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και τις περιφέρειες, ούτως ώστε μέσα στο Σεπτέμβριο άμεσα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Πριν προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση, πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν, διαδικτυακά?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τις περιφέρειες και την πυροσβεστική, όπου έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση, περνάει και βλέπουν πόρτα-πόρτα, νοικοκυριό-νοικοκυριό, επιχείρηση-επιχείρηση, τι ζημιές χαρακτηρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και στη συνέχεια με απλά δικαιολογητικά που θα καταθέσουν στο Δήμο τους, ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περάσει μέσω των διαλειτουργικοτήτων στα πληροφοριακά συστήματα τα ενιαία των Υπουργείων των Συναρμοδίων τα χαρτιά και με τα δικαιολογητικά που θα είναι απλή διαδικασία στο Δήμο, πάντως να ξέρουν όσοι μας ακούν ότι θα υποβάλουν τα χαρτιά τους, με βάση τα στοιχεία αφημί και ούτω καθεξής θα δουν τις αποζημιώσεις στους λογαριασμούς.
0: Υπάρχει εκτίμηση για το πόσες επιχειρήσεις, πόσοι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν? Έχουμε κάποια εικόνα? Είναι νωρίς ακόμα?
1: Όχι ακόμα, γιατί είμαστε στην πρώτη φάση της καταγραφής των ζημιών. Σήμερα μπαίνουν και στο πόρτο Γερμανίο τα κλιμάκια. Οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε σαφέστερη εικόνα.
0: Και τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν μέτρα, έχετε στο μυαλό σας, έχετε υπόψη, στην περίπτωση που χαθούν εργασίες στις πληγήσεις περιοχές, μια επιχείρηση δεν μπορεί να ξανανοίξει, να έχει καταστραφεί ο χειρός, τότε τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προώρο. Πάντως θα φροντίσουμε το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία και συνολικά η κυβέρνηση να είμαστε κοντά στις περιοχές. Αν πραγματικά υπάρχει μια επιχείρηση η οποία θα αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βρει δουλειά, είναι πιθανό να απασχοληθεί σε μια άλλη επιχείρηση, αλλά μπορεί και να μην μπορεί. Τότε θα δούμε κατά προσέγγιση κάθε περίπτωση αν κάποιο πρόγραμμα απασχόλησης μπορεί να δημιουργηθεί στα μέτρα τους για να καλυφθούν. Πάντως, στον ιδιωτικό τομέα η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μια επιχείρηση κλείνει δεν βγαίνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης για οποιονδήποτε χάνει τη δουλειά του. Όμως εδώ πρόκειται για ειδικές συνθήκες. Έτσι δεν μιλάμε για μια κατάσταση της ελεύθερης οικονομίας. Υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Να δούμε τα μεγέθη των επιχειρήσεων, να δούμε τους εργαζόμενους που έχουν πληγεί και θα το ξανασυζητήσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Ο κύριος Νίκος Μιλαμπίδης είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Μια πρώτη εικόνα. Στην ουσία καθοδήγηση για να ξέρετε αν είστε εργαζόμενοι. εργαζόμενος ή έχετε μια επιχείρηση που επλήγει από τις πυρκαγιές και δεν γνωρίζετε από πού να ξεκινήσετε, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνετε. Τώρα υπομονή και μετά τα υπόλοιπα. Και τώρα ήρθε ένα μήνυμα. Ο Τάσος μου λέει: το Σεπτέμβριο του 20 έγινε η πλημμύρα Ιαννός στην Καρδίτσα. Πήραμε 5.000 για κάθε πλημμυρισμένο σπίτι. Τώρα έρχονται επιστολές 6 χρόνια μετά και ζητάνε δικαιολογητικά, φωτογραφίες. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσουν, θα τα ζητήσουν πίσω. Προφανώς ο Τάσος ξέρει πολύ καλά τι λέει. Είναι αυτό το περίεργο, το παράδοξο, το παρανοϊκό και το παράλογο. Όπως άκουγα προχθές στην εκπομπή του Σπύρου την πρωινή, 8 με 10, που ήταν η Ελένη Παρασκευοπούλου, που με αφορμή τις διάφορες απάτες εις βάρος των ηλικιωμένων, αν σου κλέψουν τα κοσμήματα, τον πιάσουν τον κλέφτη και βρεθούν μαζί με άλλα, δεν μπορείς να πάρεις τα δικά σου. Όχι, σου λέει. Πρέπει να έχω ντοκουμέντα. Τι ντοκουμέντα, φωτογραφικά. Τι φωτογραφικά. Να σε βλέπω να τα φοράς. Δηλαδή, παίρνεις οποιοδήποτε θα πρέπει μαζί με το δώρο που κάνεις, άμα είναι κάποιες αξίας. Είναι τρελό. Από τη μία έχει μία βάση. Γιατί μπορεί εσύ να διεκδικήσεις, βλέποντας έτσι μπροστά και όλα τα υπόλοιπα τα κόσματα, κάτι που δεν είναι δικό σου. Πώς μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό είναι της Χριστίνας και το άλλο είναι του Κώστα. Αλλά είναι τρελό. Να μην μπορείς να αποδείξεις ότι αυτό είναι δικό σου, γιατί δεν έχεις φωτογραφία. Δεν έχεις από το γάμο της γιαγιάς που το φόραγε γιατί στο έχει δώσει και στο έχει κληρονομήσει, του άντρα, του συντρόφου ή τη σύντροφο και τη σύζυγο που στο έκανε δώρο εκείνη τη στιγμή που σου κήπησε εσύ το I do. Μια φωτογραφία. Περίμενε λίγο, η selfie έχει το λόγο της. Υπάρχει ένα σύστημα. Από το 2020 τώρα, για να σοβαρευτούμε με τον Ιαννό, μέχρι τώρα να ζητάνε να έχουν πάρει μόνο 5.000. 5.000 για ένα σπίτι είναι τίποτα. Και θα σου ζητάνε τώρα δικαιολογητικά και φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι δικαιολογητικά, αλλά ο Τάσος προφανώς πρέπει να έχει περάσει από διάφορες συμπληγάδες, και για να το λέει δηλαδή, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Κάποιο λόγο θα έχει να το λέει.

0: Φυσικά 100,3 κυρίες και κύριοι, με αυτά τα τραγούδια, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω. Δεν θέλω. Αλήθεια δεν θέλω. Και όπως είπε ο φίλος μου Σπύρος, σε λίγο θα ανεβάσω το story γιατί τον έγραφα τόση ώρα που μιλάγαμε. Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο σε λίγο. Τι είπες, βρε, Ανέσχυντε, όταν κλείστα τα μικρόφωνα για την ομιλούσα.
1: Η ομιλούσα, τα μεσημέρια στο ραδιόφωνο κάνει ψυχαγωγία, αυτό είπα, το λέω και στον αέρα. Ένα πρόγραμμα ανάλαφρο. Και μετά το μεσημέρι, απόγευμα, φοράς το κοστούμι της ενημέρωσης και γίνεσαι κυρία, γίνεσαι κυρία της ενημέρωσης. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το μεσημέρι ακούω δισκοτέκ, ακούω πράγματα. Έχεις βρει και τον Κώστα του Σπανό εδώ.
0: Είναι η Πέρσα Μπόλια. Γι' αυτό λέει, το μεσημέρι είναι μαζί μου, σου λέει. Πέρσα, για μένα, λέω, για σένα.
1: Ο Κώστας Σπανός είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία, ξέρεις. Οπότε, ναι, τώρα είναι πολύ επιρρεπής σε πειρασμούς.
0: Ο Κώστας Σπανός είναι ο Ντόριαν Γκρέι. Έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάλογο. Γι' αυτό και είναι και τόσο πολύ φρέσκος και νέος.
1: Δεν πρέπει το deal, δεν πρέπει να πήγε καλά έτσι, όπως τον βλέπω. Δηλαδή, κάποιοι άλλοι την πουλάνε, αλλά βλέπεις. Τώρα πρέπει να σε έριξε ο διάλογος, έτσι. Το ξέρεις αυτό. Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Σπύρο, άκου να δεις τώρα, επειδή χθες διαμαρτυρήθηκες ότι αργώ να φύγω από το στούντιο.
1: Και είπες να την κάνεις από τις παραδέκα.
0: Ποιο παραδέκα, είναι και διευθυντής μου. Είναι, δεν έχουμε κανένα διαφημιστικό.
2: Έχουμε
0: το 58. Ωραία, είναι 54.
1: Καταρχάς δεν άκουσα το τελευταίο κομμάτι σου, τι είχες αυτό το ημέρο.
0: Τον κύριο Μιλαπίδη, το Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, μας είπε ποια είναι τα μέτρα εξειδίκευση για τις
1: πληγές. Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.
1: Το Υπουργείο Εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
1: Δεν το ήξερα, ήθελα να του κάνεις ένα ερώτημα. Είδες, ετοίμασα το μαγκαζίνο και το χάσα.
0: Συνήθως σου λέω ότι θα βάλω, τι ήθελες να ρωτήσω.
1: Κάνει ελέγχους η ΑΔΕ σε πολλά νησιά για φοροδιαφυγή και τα λοιπά. Και είχα ένα μήνυμα το πρωί στο ραδιόφωνο, στο 8 με 10, που αντικαθιστώ τον Άρη, που μου έλεγε κάποιος ότι τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο ΙΑΔΕ ρίχνει λουκέτο, βάζει λουκέτο σε μια επιχείρηση. Οι εργοδότες συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τα μεροκάματα στους υπαλλήλους τους. Ο υπάλληλος, εάν πέσει λουκέτο, τον βγάζει σε αναγκαστική άδεια, τον δηλώνει ρεπό, ή είναι αναγκασμένος ο εργοδότης να του πληρώνει τα μεροκάματα. Δεν το ήξερα. Αν γνώριζα ότι έχεις τον γραμματέα του Υπουργείου, θα σου το έλεγα. Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Κοίταξε να δεις. Μια και το έθεσες, είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ακροατές ενδεχομένως να έχουν εικόνα, προσωπικό βίωμα δηλαδή.
1: Η λογική λέει, αλλά η λογική το λέει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Η λογική λέει ότι είναι υποχρεωμένος, γιατί δεν κλείνει το μαγαζί με υπαιτιότητα του εργαζόμενου. Έτσι δεν είναι. Η λογική λέει ότι ο ιδιοκτήτης που φοροδιαφεύγει σε μια τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλει και τα μεροκάματα.
0: Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να.
1: Το θέμα είναι όμως, επειδή πάντοτε ο εργαζόμενος είναι σε μειονεκτική θέση, δεν ξέρω αν υφίστανται εκεί κάποιες πιέσεις και μπορεί να τον δηλώνει ρεπό, μπορεί να τον δηλώνει να τον βγάζει σε άδεια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό
0: το κρατάμε όμως. Κάτσε να δω τώρα όσο λες. Εσύ βλέπω τα μηνύματα, μήπως κάποιος φίλος μας έρθει, έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο.
1: Α, όχι, δεν.
0: Εγώ να ξέρεις, αλλά μόνο εγώ, όχι εσύ, όχι ο Σκάι, εγώ. Πώς ανόητο. Έχω ακροατή το Δήμο από τη Νέα Υόρκη. Δήμος, γεια σου από Νέα Υόρκη, καλή συνέχεια. Έχω τη Μαριλού από την Έγινα. Γεια σου, Έγινα. Γεια σου, Μαριλού.
1: Έχω ένα φίλο από την Ολλανδία. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μας ακούει, αλλά μέσω ενός κοινού μας φίλου μου λέει ότι μας ακούει στην Ολλανδία.
0: Αγαπάω, φίλε Κροάτρε, που υπογράφω ως Ελίζαντεθ. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια για την επιλογή της μουσικής. Θα τα μεταφέρουμε στην Κωνσταντίνα. Ετοιμάζει στο σπίτι μεσημεριανό φαγάκι για την οικογένεια. Λοιπόν, περίμενε, Ελίζαντεθ, τι φτιάνεις.
1: Βέβαια.
0: Να μας πεις τι φτιάχνεις.
1: Δεν πρέπει.
0: Να, για να έχουμε να μαγειρέψω, δώσουμε ιδέα για αύριο. Γιατί αύριο έχω ξωμήνει, για να με ειλικρινίσεις, με αυτή τη ζέστη. Θες κάτι ελαφρύ, θες κάτι δροσερό, θες κάτι σε γιαούρτι σκέτο.
1: Σε γιαούρτι σκέτο.
0: Ναι, αλλά μην σας τρελάνω στα γιαούρτια. Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα κάνεις φωτιές, θα ασχοληθείς με λειψία, γιατί εγώ που χθες
1: έχω λίγο. Φωτιές, έχει λειψία. Οπωσδήποτε. Έχει τα μέτρα που ανακοίνωσε. Όχι τα μέτρα. Ναι, τα
0: είναι
1: μέτρα. Ο Πρωθυπουργός. Όχι, όχι, όχι. Αναφέρομαι στα της βιομηχανίας. Με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης. Είχε σήμερα μια βιομηχανική επιτροπή. Έχει αυτή την πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον, ξέρεις, έχει μπει η ΑΔΕ στο παιχνίδι και δυσκόλεψε το πράγμα για αυτούς που μετακινούσαν.
0: Η ΑΔΕ είναι παντού,
1: κοπάδια.
0: Ο κ. Πιτσιλής είναι παντού.
1: Έχω γνώση για αυτό που λες. Είχε κάνει τώρα μία έφοδο στην Κρήτη, κάλεσε τους κτηνοτρόφους εκεί σε μία περιοχή να πάνε. Από όσους κάλεσε, ούτε η μισή δεν εμφανίστηκε.
0: Φοβήθηκαν, σου λέει δεν. Ας το πούμε εμείς,
1: ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Μπορεί να είχαν δουλειές οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι και Αύγουστος, μπορεί κάποιος να είναι διακοπές. Γιατί πάει το μυαλό μας στο κακό πάντοτε. Και έχει και 2-3 αστυνομικά θέματα που...
0: Τα αστυνομικά θέματα, αν αναφέρεις τις δολοφονίες και να κλείσουμε αυτό για να σου δώσω τώρα το σοβαρά και το μικρόφωνο, απλά σοκάρουν. Και η περίπτωση της Βρετανίδας, της Ελίζαμπεθ.
1: Στη βαλίτσα, η σωρός
0: στη βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και ο γιος με τον πατέρα που τον είχε στην κατάψυξη.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω, δηλαδή εγώ...
0: Που είναι και, στα όρια εννοείς.
1: Ναι, εγώ και το πρωί που μου έστειλα μηνύματα οι ακροατές να το συζητήσουμε, εγώ δεν μπήκα να σου πω την αλήθεια στην ιστορία αυτή. Αδυνατό...
0: Μέχρι να ξεκαθαρίσει αν είναι.
1: Όχι, ούτε μέχρι να ξεκαθαρίσει. Αδυνατό να το διαχειριστώ. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιοι έχουμε και ικανότητες για το Α, δεν έχουμε ικανότητες για το Β. Εγώ ένα τέτοιο θέμα τώρα, άμα ακούς έναν άνθρωπο που σου λέει στην αρχή ότι τον έβαλα σε ένα καταψύκτη τον πατέρα μου, επειδή τον αγαπούσα και δεν ήθελα να τον πάρω μακριά μου, την άλλη σου λέει, ας πούμε. Δηλαδή, ανάγεται σε επιστήμες αυτό το πράγμα. Τι να πεις πάνω σε αυτό. Σου λέει, ένα τον είχα στο καταψύκτη επειδή τον αγαπούσα και ήθελα να είναι δίπλα μου. Εσύ τι να πεις πάνω σε αυτό. Παρουσιάζει το γεγονός, φεύγεις, πας στο επόμενο. Είναι πράγματα που δεν πρέπει να μπεις τώρα στις ψυχές των ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Δεν έχω την γνώση, πώς να το πω.
0: Μπορείς να κάνεις εξαιρετικό μαγκαζίνο και να μας ενημερώσεις σε λίγα λεπτά, Σπύρο μου.
1: Ήταν ωραίο τρέιλερ. Τέλειο.
0: Αύριο, Σπυράκο, και αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ και εσύ θα είσαι εδώ.
1: Θα έρθω.
0: Μήπως να έρθω νωρίτερα. Όχι 10 λεπτά. Γιατί δεν είναι αρκετά το 2ωρο το πρωί που κάνεις 8 με 10 και το μαγκαζίνο
1: είναι
0: μετά.
1: Είναι Παρασκευή και θέλεις λιγάκι, πάρε όλα.
0: Λοιπόν, Σπύρος Μάλης, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα αρχίζουμε με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μεταξύ άλλων, θα δούμε τι σηματοδοτεί η συμμετοχή του γαλλικού κολοσσού στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οικονομική και γεωπολιτική του διάσταση.
1: Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας-Κύπρου-Τουρκίας. Ένα ευρωπαϊκό θέμα, το λέγαμε από την αρχή. Τώρα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες γαλλικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση της Γαλλίας.
2: Πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου.
0: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για τις αγροτικές επιδοτήσεις από την αδεστόχωση διαφάνεια σε ένα τομέα που, όπως διαπιστώθηκε, γινόταν πάρτι με τις παράνομες επιδοτήσεις.
3: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
0: Τον κίνδυνο εξάπλωσης πολεμικών ενεργειών εκτός του μετόπου της Ουκρανίας τονίζουν αναλυτές. Αφορμή είναι το οπλισμένο με εκρηκτικά ντρόουν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιοι το έστειλαν και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος τους.
4: Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κομβική σημασίας για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία.
5: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
0: Να μην σας χαλάσουμε τη θερινή ραστόνη, αλλά εξακολουθούν να φεύγουν κατά κύματα τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο. Μετά τις προειδοποιήσεις έχουμε ήδη περάσει στη φάση της επιβολής προστήμων.
6: Στέλνουμε ειδοποιητήρια στους πολίτες και τους λέμε: ξέρεις, σε πιάσαμε ότι δεν έχεις ασφαλίσει το όχημά σου, φρόντισε να το κάνεις. Ορισμένοι το έκαναν, ορισμένοι όμως ακόμα και μετά το ειδοποιητήριο δεν το έκαναν, οπότε τους στείλαμε πλέον τις λεγόμενες πράξεις επιβολής προστήμου. Στείλαμε 300.000 πράξεις επιβολής προστήμου.
0: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σπύρο, είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολοκαρνανία. Να ξεκινήσουμε, ναι. Επιτρέπεις, με την Τολοκαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και ένα αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί, παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν. Η φωτιά ξεκίνησε σε αγροτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς οι άνεμοι δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφεση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Αυτή και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και πύγιες δυνάμεις. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτήν την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, μέχρι τώρα Δεν υπάρχει κάποια απειλή.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και τώρα Καρνανία. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
8: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασικές πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
0: Πληροφορίες λένε ότι είναι ταυτίζονται,
8: κυρίως,
0: δηλαδή η Τολακαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
8: ναι, είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλόρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί σε, αυτό, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλεκτροδοτηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή κίτρινο αναγερμό από Θεσσαλία και κάτω, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3. Επίσης όλο το Αιγαίο, ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3, υπάρχει και το 4 και το 5, που το 5 είναι ο
8: συναγερμός. Είναι το πορτοκαλί και το κόκκινο.
0: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου. Δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
8: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Χαλαρώνει λίγο το πράγμα.
8: Χαλαρώνουμε
0: αν
8: πολύ.
0: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού είναι τριάρια, στο κάνω.
8: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
0: Αυτό το λέω.
8: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1.600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
0: Δεν το γνώριζα αυτό.
8: Είναι
0: σημαντική λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αντική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, λοιπόν, και μιλάμε για τους δύο από τους τρεις συλληφθέντες. Τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου, από όπου θα ήταν να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Και ο 71χρονο εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα, υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούνται αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως η δικογραφία να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνό μέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτιμάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξη της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή. Έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο. Να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης, λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως
10: και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπουσταλίνου.
11: Ναι, επί της ουσίας, μετά το πολύμηνο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, τόσο για την Αθήνα, όσο και για τη Λευκοσία, αλλά και για το Παρίσι, φέρνει κάτι παραπάνω από νέα κεφαλαία Σπύρου. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα του έργου. Τώρα, για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, όπως μετέδωσε και εγκαίρως ο Σκάι, αλλά και το ρεπορτάζ του Γιάννης ο Καντέλης, χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει αυτός ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν της στρατηγικής συμφωνίας, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοπική αποστολή που συνόδευε τον Γάλλο πρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Meridiam, ο κ. Τιερί, το που έβαλε χθες τις υπογραφές. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι, και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της τέτοιας, με δεδομένα τα εμπόδια που προσπαθούσε να βάλει και η Άγκυρα σε αυτό το έργο, και είναι πλέον ο συνδυασμός της στρατηγικής συμφωνίας, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας Παρισιού, αλλά και της εισόδου της Meridiam με τις ευλογίες του Εμμανουέλ Μακρόν, που προσδίδει ένα περίβλημα ασφαλείας σε αυτό το έργο.
10: Το γνωρίζει καλύτερα. Η σημαία που φέρει πάνω της αυτή η εταιρεία και η υλοποίηση του έργου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε, και η επέκταση, η δυνατότητα επέκταση, όχι δυνατότητα, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργία, έτσι Γιώργο?
11: Και όλο το savoir-faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονόητο.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους ωφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
10: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
2: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
10: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
12: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Meridiam εδώ τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνη και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Meridiam ουσιαστικά επιταχύνει διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
10: Αυτά και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που παρουσιάσαμε χθες με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία με αφορμή τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη της Γερμανίας, εκεί από όπου ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοϊκές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το ντρόουν, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή: να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα. Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες, και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό, και όπως είπα, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
10: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
13: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
10: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
13: πολύ κομβική
10: σημασία, ένα υψηλής ασφάλειας αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή,
13: και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετέρωση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια, και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
10: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
13: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
10: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
13: Ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
10: Αυτά νομίζω
13: τα θέματα στη Γερμανία, οπότε αυτά
10: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόουν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
13: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140 είπαμε περιστατικά πάνω από
10: όχι μόνο drones, εγώ δεν λέω για μόνο drones, λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
13: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
10: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
13: Και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
10: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω είχαμε, έτσι δεν είναι?
13: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ. Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση στη Θουργία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά πάντως. Τα οποία προκαλούν μια έντονη ανησυχία στη Γερμανία. Αλλάζει δηλαδή το κλίμα ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
10: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της σύνταξης της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
5: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
10: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας, των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μια βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθει και τις ανακριτικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο των ανακριτών ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα ο συνηγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστώσει

0: Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
1: Εάν ήθελα να κάνω χρυσό στο ματσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μην είναι εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου. Ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφι στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
2: Έτσι πρέπει να το πεις.
1: Για να καθίσουν να μας ακούσουν.
2: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψε
2: το. Εσύ το πούλησες, οκ, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πυρακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media, αυτοί οι ακροατές μας, έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
1: Μπράβο, αυτό.
2: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι, εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί, δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Μπορούμε, θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, μετράνε στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
2: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
1: Μισό λεπτό.
2: Όπως ό,τι συμβαίνει και με τις αμυντικές δαπάνες.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
2: Δεν τα επηρεάζει αυτά, αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια μέτρα.
1: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
2: Όχι, αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν ενεργειακά, θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησε στην αρχή, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
1: φωτοβολταϊκά.
2: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι. Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ.
1: Όταν πέσει ο ήλιος.
2: Πέσει ο ήλιος. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια να χάνεται. Το βράδυ να χρειάζεται κάποιος. Δεν μπορούν όλοι να βάζουν πλυντήριο 2 ώρα το μεσημέρι. Θέλουν να βάλουν 8 ώρα το βράδυ και τότε.
1: Και αγοράζουμε σε άλλη τιμή το ρεύμα.
2: Γιατί χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
2: Και η διαφορά μπορεί να είναι 100 ευρώ την κιλοβατόρα του.
1: Άρα τι έρχεται να γίνει, τι έρχεται να κάνει εδώ.
2: Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια όλη την ημέρα και άρα να μειωθούν οι λογαριασμοί του
1: ηλεκτρικού ρεύματος. Να το υπεραπλουστεύσω μπαταρίες, να φτιάξουν μπαταρίες, να αποθηκεύεται το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά.
2: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι τα κτίρια μας να γίνουν ενεργειακά. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια των Πορτογάλων καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από τα δικά μας. Μάνι, άμα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο τους, κι άλλη μια ωφέλεια για τους λογαριασμούς μας. Όλα αυτά τα μέτρα, νέες υποδομές κτλ., θα εξειδικευθούν από τους υπουργούς, τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μέρος των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση της Αλουμινίου.
1: Στη Διεθνή Έκθεση. Μισό λεπτό. Μας λες για τις επενδύσεις, τα μέτρα, φωτοβολταϊκά μπαταρίες και όλα αυτά. Το ένα δις που θα πηγαίνει στο χρέος, αλλά δεν θα πιάνει τις δαπάνες, όλα καλά. Από αυτό το ένα δις, εάν δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει, δεν μπορεί να δώσει ένα πάση η κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν είναι από αυτά. Η κυβέρνηση έχει.
1: Ούτε αυτά που δίνει για το ρεύμα όταν ξεφεύγουν.
2: Όχι. Αυτά είναι.
1: Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιδόματα.
2: Είναι μόνο επενδύσεις.
1: Μόνο επενδύσεις.
2: Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 180 εκατομμύρια κουμπαρά. Αν χρειαστεί, λόγω κυρίως της Μέσης Ανατολής ή οποιαδήποτε άλλης εξέλιξης έκτακτης, να πάρει μέτρα όπως το ντίζελ.
1: Από το ένα δις δεν μπορεί να πάρει χρήματα, τα ρίξει αυτό το κουμπαρά, απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα κρατήσει πόσα χρόνια?
2: Ως το 28 επενδύσεις σε

0: δεις.
1: Σε ευχαριστώ.
0: 0,3 του ΑΕΠ το χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσός ο Ματσούφης ήταν. Γι' αυτό είναι σημαντικό έτσι να το απλοποιούμε το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν τεχνικοί όροι πάνω σε αυτή την ιστορία. Ρήτρα διαφυγής, ένα δις που προέβλεπε. Έτσι το φέραμε, νομίζω, σε ένα σχήμα όπου μπορεί να γίνει κατανοητό. Είμαστε μια χώρα που μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές παράγουμε πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όμως πρέπει να καταναλωθεί ακριβώς τη στιγμή που παράγεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεπώς τώρα πρέπει να τρέξουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδόμες, να αποθηκεύεται η ενέργεια, να έχουμε φθηνά τιμολόγια ακόμη και όταν δεν είναι σε παραγωγή οι ανανεώσιμες πηγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που πληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί η αστυνομία και βεβαίως οι ιατροδικαστές προκειμένου προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ό,τι συνέβη στο Μιστρά με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι έβαλε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Έχει αλλάξει αυτό το αρχικό αφήγημα, έχει αλλάξει. Η υπερασπιστική γραμμή νομίζω είναι άλλη τώρα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη την ιατροδικαστή, να πούμε, γιατί χθες δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια διαδικασία για την εκκίνηση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Είναι σε εξέλιξη, από όσο ενημερωνόμαστε, η ιατροδικαστική για να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του 90χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε παλαιό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας και φαίνεται να τον έχει τοποθετήσει ο 55χρονος γιος του. Ναι, η αρχική πληροφορία είναι πως η όλη διαδικασία, όλο αυτό το σοκαριστικό γεγονός έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα, μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος, συντετριμένος και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει, από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί με βάση αυτά που λέει.
5: Ναι, ναι, μένουν αρκετά όμως να απαρριφθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο όρο του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα, που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άνδρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για ένα 90χρονο άνδρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες που δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν, για την προστασία του λοιπόν ήταν μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στο Sky και μας λέει.
6: Θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
7: Σωστό.
6: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δηλαδή ότι είναι ένας υπερήλικας να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια, και να δούμε πότε έχει γίνει σε βάθος χρόνου, για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις, οποίες λάμβανε.
1: Ήταν στο Όπεν ο κύριος Ρήγας που ακούσαμε των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες, το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα. Είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Και η μεταφορά του πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και σήμερα με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΑΕ, η οποία πλατφόρμα ανοίξει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο, οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να, μέσω της εφαρμογής αυτής, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται και το διευρύνεται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και οι γεωπόνοι, τρόπους να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης, για πρώτη φορά με τη χρήση της πλατφόρμας, όσες αιτήσεις γίνουν ως 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ως την 31 Οκτωβρίου, ενώ όσες όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30 Νοεμβρίου.
1: Ναι, και έδωσε και τα εύσημα στον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, και να πετάξαμε ξεχωριστά τα αλεξίπτωτα, και εσείς έπρεπε στον αέρα να φορέσετε το αλεξίπτωτο και να προσγειωθείτε, έτσι, για να δώσει το μέγεθος της δυσκολίας που έχει αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή από ΟΠΕΚΕΠΕ να το πάρει πάνω το Πιτσιλή στην ΑΔΕ.
8: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
9: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων. Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μας βέβαια στο διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή, ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Δέσποινα να Βλεπάκη, τα έχω μπερδέψει κιόλα, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες
0: όμως. Καλά το είπα.
1: Ναι, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Και η κριτική τους είναι αυστηρή από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία έβαλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνος Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Τις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για, για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για την, για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
4: Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης Σπύρου, στο πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούμε έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο την ενίσχυση της μεταποίησης, πεδίο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, με κεντρικές προτεραιότητες όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστου στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
0: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους. Η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την έκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για εκτέλεση, για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
6: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι δράστες είχαν καλυμμένα από την κορυφή μέχρι τα νύχια που λέμε τα χαρακτηριστικά τους. Έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
0: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό, το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης, αλλά είχε επίσης και επεισόδια, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το χαλκό από τον εξοπλισμό αυτών, ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μια τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή, αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και οι γκρίνιες από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών, είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του Χαλκού. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο, και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία επίθεση και σε αστυνομικούς, μπορεί να εκλάβει και μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ σοβαρά, να οδηγήσει δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο, εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες, οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν. Ωστόσο, συνελήφθησαν λίγο αργότερα, χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Άνω Λιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του. Δυστυχώς δηλαδή το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
8: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, τη νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αφήξαν αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και τα πεντινά τμήματα της Άρτας και την πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση πυροσβεστική ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, Σπύρο, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις του συγκεκριμένου υποσταθμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους, κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θέματα απάτης, είναι και νεότερη σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα. Έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιοι ως σύμβουλοι επενδύσεων. Τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν. Και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας. Αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων επέστησαν ζημιές.
9: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, ούτως ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν στις καταδαφίσεις των κτιρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνές εξέλιξη από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε 4 άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρινικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξης του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως, απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA, εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι είχαμε?
12: Είχαμε χθες την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την CSKA 1948. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό.
0: Του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού, ναι, όχι.
12: Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε. Θα το πούμε μετά. Παναθηναϊκός CSKA 1948 1-1. Ανοιχτή η πρόκριση στη Ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Βουλγαρία. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν την ισοφάριση στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης, του Ούγγρου ποδοσφαιριστή που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Είχαμε τέννις στο τουρνουά του Τορόντο με τη Σάκαρη να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Νίκησε την Σονμέζ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει τον Κόκο Γκοφ. Και έγινε γνωστός και ο διαιτητής για το Super Cup της Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη, 12 του μήνα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, 12 Αυγούστου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το Super Cup.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε
14: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Καλώς ήρθες, Ιλιάνα.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιέγραψες, μέρα τη μέρα δηλαδή, με τους ανέμους, ανεβαίνουν, μετά το απόγευμα πέφτει, μετά πάλι το ίδιο. Σήμερα έκανε αρκετή ζέστη, νομίζω.
15: Σωστά, είναι ο κορισμός που γίνεται πλέον, δηλαδή μετά από τόσες ημέρες που έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, είναι λογικό και το έδαφος και τα κατώτερα στρώματα στην ατμόσφαιρα να είναι πιο θερμά και γι' αυτό να νιώθουμε
0: έτσι,
15: περισσότερο την άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι εκεί κειμενόμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή.
0: Ποια είναι αυτά?
15: Δηλαδή μέχρι τους 38 βαθμούς, μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα.
0: Είναι 38.
15: Για τον Αύγουστο είναι 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά. Δεν μιλάμε όμως για καύσωνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε καταγράψει 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στα ανατολικά υπηρετικά όχι ακόμα, και στη Λακωνία υπάρχει ένα 38. Τα ανατολικά υπηρετικά τη γλιτώνουν, να πούμε, λόγω του μελτεμιού. Μάλιστα στα ανατολικά υπηρετικά και στην Αττική πνέουν βοριάδες που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Έτσι θα κυλήσει όλη η μέρα σήμερα. Είχαμε και κάποιες βροχοτώσεις στα Ιωάννινα, κάποιες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, θετικό αυτό. Και αύριο περιμένουμε πάλι μέχρι 38 βαθμούς στα υπηρετικά, μέχρι 35-37 στα νησιωτικά, κυρίως στα νότια, και στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς και 37 τοπικά.
0: Το μελτέμι πάλι?
15: Το μελτέμι δεν θα εξασθενήσει, αντιθέτως από την Κυριακή θα ενισχυθεί περαιτέρω, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες.
0: Υποκανονικές συνθήκες θα νιώθαμε μια ανακούφιση ότι θα δροσίσει λίγο, αλλά έτσι ακριβώς όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
15: Ακριβώς. Το μελτέμι θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες, δηλαδή φυσιολογικές, στα ανατολικά υπηρετικά, ωστόσο είμαστε σε επιφυλακή.
0: Σαφώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάνα. Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Οπότε τώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλεφάντη. Και στη συνέχεια, παιδιά της αλλαγής, έρχεται ο Γιάννης Κολοκυθάς.
16: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ηλικίας 68 και 72 ετών βρίσκονταν από κοινού με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και αφαιρούσαν καλώδια από μετασχηματιστή. Ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και να έπεσε από ύψος στο έδαφος. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιωσίων, όπου και τον εγκατέλειψαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ της ΑΚ και του Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κουλουκυθάς.

ξεκινάμε μελωδικά, ξεκινάμε λίγο γλυκά. Πετάγεται πέρσα μπόλια, ότι έχετε πάντα τραγούδια αυτά για τα θέλετε. Τι θες να βάλουμε, κυρία Μπόλια, Πέτρο Ιακωβίδη, δεν κατάλαβα. Το συμπαθώ τον κύριο Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, δεν είναι για να τώρα. Βάλε το φίλο με τον άλλον. Αυτό είναι ο Curtis Harding. Φανταστικό τραγούδι, φανταστικό. Teddy Swims, βάλε λίγο να ξεκινήσουμε μελωδικά, όμορφα, λίγο μουσικά, λίγο να ξεφύγει το μυαλό μας, παιδί μου.

είμαστε τα παιδιά της αλλαγής, το παιδί της αλλαγής αυτήν την εβδομάδα μέχρι αύριο, Παρασκευή. Τάκι, Τάκι από το Λαγονίσι, βλέπω απουσίες πολλές. Είμαι όλη την εβδομάδα εδώ, μέχρι αύριο. Και αύριο σταματάμε για τις μέρες, ρε παιδί μου, και θα επανέλθουμε μαζί το δίδυμο. Αυτό είναι το δίδυμο, ξανά. Εννοείται, Τάκι μου, να μείνετε συντονισμένοι. Ερχόμαστε μια Δευτέρα, τις επόμενες θα είμαστε εδώ. Μια Δευτέρα. Ο νικητής είναι εδώ μαζί μας στην Ερυθρέα. Νικητής, όπως θέλει. Καλώς τα παιδιά, καλά περάσατε, λέει. Δεν φύγαμε, φίλε μου, δεν φύγαμε. Όχι, δεν είναι. Εδώ είμαστε. Εργαζόμαστε σκληρά. Μας αρέσει. Και ο Αύγουστος στην Αθήνα είναι υπέροχος, να το πω και εγώ μια φορά που θέλω. Πώς το λένε, βρίσκεις να παρκάρεις εύκολα, πηγαίνεις όπου θέλεις γρήγορα. Τα βράδια είναι ωραία στην Αθήνα. Είναι η παρηγοριά του Αθηναίου, αυτή που μένει στην Αθήνα.

radio.gr, στο πανεράκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, το διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβεντούλα μέχρι τις 5 σε όλα τα θέματα τα οποία έχουμε σήμερα εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε μια ανατροπή, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ όλη την εβδομάδα και δεν είναι άλλο από τον τεράστιο διαγωνισμό της Greco Strom. Φυσικά, Αύγουστο σημαίνει ξεκούραση και η Greco Strom σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους για να την απολαύσετε. Υπάρχουν καλοκαιρινές εκπτώσεις που συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το πυλοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later στην Greco Strom όλα αυτά. Μείνετε λίγο ακόμα. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Με αγορές έως και 1000 ευρώ έχετε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Κοντινότερο κατάστημα Greco Strom θα το βρείτε στο grecostrom.gr, στο site και τα προϊόντα όλα. Αλλά διεκδικείτε και μια δωροπιταγή αξίας 1500 ευρώ από την Greco Strom. Αύριο 4:30 η μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. 4:30 λοιπόν, αύριο μεγάλη κλήρωση από την Greco Strom. Αλλά αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κάτι διάρκεια αυτής της εκπομπής, δηλαδή 3 με 5 καθημερινά. Και σήμερα λοιπόν μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας στο 210-4800-170-174. Το αφήνετε και εμείς, αγαπημένοι μου σας φίλοι, θα κάνουμε αύριο τη μεγάλη κλήρωση στις 4:30. 4:30 ξέρετε γιατί, μετά το διάλειμμα, μετά το στήριο σωνδύσεων. Γιατί αύριο θα έχουμε και το κουκάουτ εδώ πέρα. Οπότε θα έχουμε και άλλο δώρο. Αύριο η εκπομπή έχει αποτρελαθεί. Έχουμε 2 δώρα. Θα φύγουμε με πολλά.

καλημέρα σήμερα στους δρόμους. Έχει κινησούλα, να πούμε την αλήθεια. Έχει χαμηλά εδώ από το Εγάλεο πιάνει ο Κηφισός και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Έχει τη στροφή για την Αχαρνών. Ναι, έχουμε έργα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε έχει λίγο κινησούλα από χαμηλά από το Εγάλεο μέχρι Αχαρνών. Αλλά και το κατέβασμα του Κηφισού έχει. Από το ύψος μεταμόρφωσης μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι το Κόκκινο Μήλο, θα βρείτε κινησούλα. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πάρα πολύ τους φίλους οδηγούς στο κατέβασμα του Κηφισού. Επίσης από την Αττική Οδό για να βγείτε προς Λαμία έχει μποτιλιάρισμα. Καλό μποτιλιάρισμα, δηλαδή κανένα 10 λεπτό αναμονή. Όχι το 5 με 10 λεπτά που βλέπετε, παραπάνω. Και είναι τα μόνα σημεία που είναι δύσκολα, όπως επίσης κυλιοφόρος Αθηνών από το Άρσου Χαϊδαρίου, μέχρι δηλαδή μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, εκεί είναι τα προβλήματα. Και λίγο επηρεάζεται και η Σχιστού για να βγείτε προς Ασπρόπυργο. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-01-170-174. Και η Πειραιός έχει κάτι δυσκολίες, από το Μοσχάτο μέχρι και το Φάληρο, έχει κάτι δυσκολίες. Το κέντρο έχει στα δύο πολλή κίνηση. Αυτά. Τα άλλα είναι πολύ, πολύ κανονικά.

σε λιγάκι θα μιλήσουμε για τις τιμές των καυσίμων, να δούμε λίγο πώς φεύγουμε κιόλας, γιατί αρκετοί θα φύγετε αύριο Παρασκευή. Είναι αδίωχη του Αυγούστου. Για αδίωχη του Αυγούστου πάντα επιλέγουν και αυτοκίνητο αρκετοί, όχι μόνο τα καράβια. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι δεν βλέπω να πέφτουν οι τιμές. Αν και οι πρατηριούχοι λένε ότι πέφτουν. Δεν ξέρω, δεν μας φαίνεται πια μάλλον. Είναι τσιμπημένες. Ένα. Δεύτερον, τιμούλες έξω στα τρόφιμα. Εντάξει, συζητάμε πάντα αυτό το από το χωράφι στο ράφι. Το συζητάμε καθημερινά, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Σας έχουμε πρίξει. Βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής, δεν θα ψάξεις να βρεις όλη τη διαδρομή. Ποτέ δεν θα το ψάξεις αυτό. Τι θα ψάξεις, ποιοι είναι οι μεσάζοντες, θα ψάξεις πόσο πούλησε ο παραγωγός. Ποτέ. Θα κοιτάξεις τη τιμή που αγοράσεις εσύ. Είτε στη λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού. Και θες όλο αυτό να έχει ελεγχθεί. Αυτή η πορεία να έχει ελεγχθεί. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Ότι αυτή η πορεία δεν ελέγχεται σχεδόν ποτέ. Ή αν ελέγχεται, δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό την τιμή τελικά. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι οι παραγωγοί πουλάνε πιεζόμενοι από τους μεσάζοντες που είναι αρκετοί, όσο γίνεται χαμηλότερα. Δεν λέμε ότι δεν έχουν βγάλει παραγωγή. Έχουν βγάλει πάρα πολλοί παραγωγικοί αγρότες, αρκετά χρήματα. Όμως όταν σε πιέζει περισσότερο ο μεσάζοντας, ο προμηθευτής, να πουλήσεις φθηνά σε αυτόν, σιγά σιγά περιορίζεις την παραγωγή σου, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα. Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και σιγά σιγά αυτό έχει πτώσει τον καταναλωτή. Πώς έχει? Φεύγουν πολλοί παραγωγοί από τη γη τους. Δεν συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά. Άρα περιορίζεται το προϊόν και κάνουμε εισαγωγές και μετά πληρώνουμε ακρίβα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να τα συζητάμε. Αυτά τα προβλήματα που να συζητάμε, γιατί είναι τα χώρα των τιμών. Θα τα πούμε όλα αυτά σήμερα μέχρι τις 5. Λίγο όσο μπορούμε να βγάλουμε και άλλα θέματα, θα νευριάσουμε. Προφανώς θα στείλετε οργισμένα μηνύματα ότι είμαστε ανίδιοι κτλ. Τα γνωστά αυτά που στέλνετε όλοι οι ειδικοί που είστε εδώ πέρα κάθε μέρα στην παρέα μας. Αλλά από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για όλα. Θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό μας, που χθες δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν μπορώ να πω πια. Δεν έχω εικόνα. Πίστευω ότι είμαστε λίγο καλύτεροι. Χθες δεν είδα κάτι καλό πάντως. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό για 20-30 λεπτά. Θα έρθει ο Νίκος Σταματέλος μετά, θα πούμε αναλυτικά με το ρεζουμέ και των δύο ομάδων. Στην ουσία το ταμείο και των δύο ομάδων, και του Παναθηναϊκού χθες και του Ολυμπιακού προχθές. Και σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι. Με την Άντερλεχτ σήμερα. Απόψε σήμερα.

0: στην ουσία για την παραγωγική οικονομία. Σήμερα έγινε μια σημαντική συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τη βιομηχανία και όχι μόνο, έτσι, για όλο αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, και αυτά που έχει πει ο κ. Δωδεκάκος, ότι έκανε μια εξειδίκευση. Θα δούμε και τα μέτρα μετά για τους πυρόπληκτους. Όλα θα τα δούμε, μην ανησυχείτε. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα ότι οι προτεραιότητες είναι επιταχύνει η κυβέρνηση 11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ανάμεσά τους η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, την πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα. Λίγο δυσνόητα όλα αυτά. Τέλος πάντων, το κρατάμε αυτό. Υποστηρίζουν εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις με 3,7 δις ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας. Κινητοποιεί η κυβέρνηση 700 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 30. Εδώ είναι μεγάλα θέματα αυτά. Ανοίγουν από κοινού το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας την εθνική ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Συνδέοντας δεξιότητες με τις ανάγκες παραγωγής. Πόσες φορές έχουμε ακούσει βιοτέχνες, έχουμε ακούσει αυτούς τους κλάδους να ψάχνουν προσωπικό. Ψάχνουν εργαζόμενους και τους δίνουν και καλά λεφτά. Δεν είναι καν τα λεφτά, δεν είναι καν η μισθή κατώτατη, είναι των 700 ευρώ. Όταν είχα μιλήσει κάποια στιγμή με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελητηρίου, έλεγε ότι ψάχνω ειδικευόμενους, ψάχνω εξειδικευμένους εργάτες, εργαζόμενους με 2.000 ευρώ αρχικό μισθό. Δύσκολες δουλειές μεν, αλλά με την απόλυτη εξειδίκευση και μπορείς να βρεις δουλειά άμεσα. Και ψάχναν να βρουν γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι ειδικότητες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μάθει αυτές τις δουλειές. Εθνική στρατηγική για τους σημειαγωγούς. Έκτο διαμορφώνει σαφή και ισχυρή ελληνική θέση στην ευρωπαϊκή ατζέντα εν ώψη των κρίσιμων αποφάσεων για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, αυτά είναι τα πολύ βαρύ γενικώ. Και αναβάθμιση της λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία. Αυτό εντάξει, είναι δικό του θέμα. Μακάρι να καταφέρουν να το δουλέψουν, να το πούμε έτσι λίγο παραπάνω. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία πρέπει να τα βάζουμε κάτω σιγά σιγά. Είναι η χρονιά των εκλογών. Μην χαθούμε στο τι δίνει ο ένας και τι δίνει ο άλλος. Να βλέπουμε και την πραγματική οικονομία. Την πραγματική πραγματικότητα που λέει και ο φίλος μου Δημήτρης Γιάννης το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Τσιβουτίδης, ο οποίος χθες μας την έχωνε, λέει ότι σήμερα είναι η γιορτή μεταμόρφωση Σωτήρας. Σωστός, ακριβώς. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Για μένα το αγαπημένο όνομα, για το Σωτηράκι μου. Γιορτάζουν τα Σούρμενα στο ελληνικό, λέει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Σωτηρίες και τους Σωτήριδες ακρόασης. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ, Σωτήρης Κατζιώτης είναι ο φίλος μας. Ναι, ο Σωτήρης μας εδώ είναι στο τεχνικό επιτελείο. Εξαιρετικό παιδί. Αλλά Σωτήρη έχουμε. Τι φίλη μας Σωτηρία. Εννοείται, η φίλη μας Σωτηρία εδώ είναι πάντα στην παρέα μας, η ακροάτριά μας. Η φίλη μας Σωτηρία Μωυσίδου που είναι πάντα στην παρέα, εννοείται. Αλλά Σωτήρη δεν έχουμε νομίζω εδώ πέρα. Σωτήρη. Όχι, δεν έχουμε νομίζω. Θα μας βοηθήσει και το επιτελείο έξω το οποίο. Επιτελείο, έχουμε κανένα Σωτήρη άλλον εδώ. Σωτήρη. Σήμερα γιορτάζει ο Σωτήρης, σήμερα έχουμε κανένα Σωτήρη. Ποιον εδώ λέω στο Sky, ρωτάω στο Sky, τον Κατζιώτη, ναι το ξέρω, άλλον, έχουμε άλλον, όχι, άντε μπράβο, άντε να δούμε, θα συντονιστούμε κάποια στιγμή με την κυρία Μπόλια.
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα, θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω, θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία και τα πρωινά, θα χουζουρεύω, όσο αργά στο κρεβάτι μου, γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν από

0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
8: Geox,
10: Lacoste,
8: Gant,
10: Replay,
8: Sakiris Malas,
10: US Polo,
8: Boss,
10: Cricket,
8: Damiani,
10: Skechers,
8: Versace,
10: Robinson
8: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
8: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Αερόσολα,
8: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Base Comfort,
8: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
8: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Κανονικό ήταν γενικώ.
2: Ναι, για τον Αύγουστο και ήδη μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πολύ ομαλά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε ακρότητες τις επόμενες μέρες, έτσι θα κυλήσουν. Φυσιολογικά επίπεδα. Κάποιες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, στην Κεντρική Μακεδονία, στα Ορεινά, mm-hmm. ίσως και στα Ορεινά της Πελοποννήσου κατά το απόγευμα. Έτσι, απογευματινή αστάθεια είναι ευπρόσδεκτη. Τουλάχιστον για εμένα, έτσι με τις βροχές.
1: Να έχει κανένα φαινόμενο, έτσι. Αυτό η μετεωρολογία έχετε και μια διαστροφή, να έχει φαινόμενα.
2: Όχι όλοι.
1: Που να μην επηρεάζουν προφανώς τους πολίτες. Να υπάρχουν και ένα κάτι, μια κινητικότητα.
2: Σίγουρα, έτσι. Ναι. Ένα ενδιαφέρον ναι. μετεωρολογικό.
1: Θυμάμαι τη Σούζη κάθε φορά πολλά χρόνια τώρα εδώ πέρα να μας λέει ότι. Έχει καλό καιρό. Έθιος.
2: Ναι, τι
1: λέω,
2: να πούμε.
1: Ναι, τι. Λέει, δεν θα βαριέμαι, λέει. Βαριέμαι.
2: Συμφωνώ.
1: Μετεωρολογικά, ναι, επιστημονικά,
2: έτσι,
1: το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Θέλουμε ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
2: Οπότε λοιπόν, όλα ομαλά.
1: Όλα ομαλά. Για αύριο βλέπω επίσης κίτρινη χώρα.
2: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
2: Παραμένει.
1: Αύριο η πρόβλεψη. Η μισή χώρα, από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω, αλλά και η Ήπειρος είναι κίτρινη, δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην Ήπειρο πια και στον Εύρο.
2: Στην Ήπειρο λόγω ανεβασμένης θερμοκρασίας.
1: Ναι, ωραία. ανεβασμένη θερμοκρασία, ξηρασία, όλα αυτά μαζί.
2: Όλα
1: είναι...
2: συμβάλλουν, ναι. ακριβώς είναι ευνοϊκές συνθήκες.
1: Και όλα τα νησιά, κίτρινα. Όλα τα νησιά.
2: Όλα τα νησιά λόγω των ανέμων. Στον Εύρο, νομίζω,
1: ανέφερε. Ναι.
2: Λόγω των ανέμων και εκεί.
1: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, κύριε Κουτσούπη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Έχει απόλυτο δίκιο ο Τάκης Τολαγωνής που θυμάται τα πάντα και έχει δίκιο. Αλλά ρώτησα κι εγώ την Πέρσα και την προ-πρόπερσα. Τι ρώτησα κι εγώ τώρα. Ο Σωτηράκης πάνω στον Πέμπτο. Ο άνθρωπος που φτιάχνει τον καλύτερο καφέ στα. Το έπεσε εσύ. Ενώ πάνω νόμιζα τον Κατσίωτενο. Ο Σωτήρης ο Κράβαρης είναι. Κράβαρης λέγεται με το επώνυμο. Είναι φίλος μου. Λοιπόν, ο Σωτήρης. Ο Σωτηράκης Πανάθα. Μια ζωή. Ο άνθρωπος μας που μας φτιάχνει, μας ανοίγει τα μάτια. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, Ρετάκι. Μπράβο. Και πολλοί πρωινοί ακροατές. Άκουγα το πρωί, του έλεγε ο κύριος Γιαννήρης που είναι η πρωινή. Έλεγε πολύ κόσμο. Όντως, έχει δίκιο, Τάκι.

0: Γιώργος ο Τφάρου, επειδή τώρα θα κάνουμε μια σχετική συζήτηση και λέει: επειδή ο Κούτρας λείπει, που είναι άκρος χρηματιστηριακός τύπος, είναι επιχειρηματίας γεννημένος, αλλά τα κυκλώματα τον φάγανε και τον έριξε στη δημοσιογραφία, να ξέρεις. Λέει: έχει μια μισή περίπου ώρα από το πετρέλαιο, αργά αλλά σταθερά, έχει αρχίσει να τσιμπάει, λέει. Κόβω το λαιμό μου ότι ετοιμάζουμε βρωμιά και δεν μας αφήσουν να το χαρούμε. Όπως και να έχει, εγώ θα αγοράσω πάντως. Θα πάω σήμερα, ναι. Άκου τώρα τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον ειδικό, τον κύριο Παπαγεωργίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Δέσμης Παρατηρίων Καύση Μοναδικής. Κοιτάξτε, το ψάχνει λίγο παραπάνω το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην Αντλία. Ψάχνει γενικώ στην αγορά των καυσίμων. Κύριε Παπαγεωργίου, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κολογκυθά, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε από εδώ, γιατί τα λέγαμε το πρωί εμείς κάποτε. Συχνά.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ συχνά. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, έτσι, τώρα.
1: Είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, ναι.
0: Mm-hmm. Και παραμένουμε σε αυτό.
1: Ελαφρώς χαμηλότερα από το 2 ευρώ στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, mm-hmm. Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: Και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι στα σύνορα με στη Βόρειο Ελλάδα, mm-hmm. κάποιοι νομοί,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι έχουν τον ισχυρό ανταγωνισμό των χωρών του εξωτερικού, δηλαδή των άλλων βαλκανικών χωρών που έχουν χαμηλότερες τιμές.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί οι κάτοικοι που είναι στην παραμεθόριο, mm-hmm. φεύγουν και πηγαίνουν στα σύνορα, περνάνε τα σύνορα, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και αγοράζουν από εκεί βενζίνη και άλλα προϊόντα σε αρκετά χαμηλότερες τιμές.
0: Α, μάλιστα. Τώρα βλέπω. Χαμηλότερες τιμές, πόσο πολύ χαμηλότερα δηλαδή το δίνουν εκεί?
1: Και 30 λεπτά και 35. Τα Σκόπια, η Βουλγαρία.
0: Ναι. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, κύριε Παγιώργιο, και πάντα είχα την απορία αυτή. Γιατί αυτό που κάνουν στα σύνορα κάποιοι και πάνε και βάζουν, γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, πηγαίνουν σε γειτονικές χώρες και γεμίζουν τα ρεζερβουάρ. Μέχρι να πας και να γυρίσεις, δεν έχεις κάψει ήδη βενζίνη?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχει πρατήριο ακριβώς πίσω από τα σύνορα. Δηλαδή,
1: να σας πω.
0: Δεν γίνεται.
1: Και όμως έχει αρκετά πρατήρια μόλις περάσει τα σύνορα, δηλαδή και σε μια απόσταση 5-6 χιλιόμετρων.
0: Ωραία. 5-6 χιλιόμετρα.
1: Να σας πω τι γίνεται.
0: Όταν φεύγεις όμως από τις Σέρρες και από την Έδεσα, όπου πρέπει να κάνεις κάποια χιλιόμετρα για αυτά τα σύνορα. Δεν γκες.
1: Σίγουρα και.
0: Πόσο κάψιμα να πάρεις μαζί σου, να πάρεις δύο μπιτόνια, πόσα να πάρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρεις και πολύ.
1: Κανονικά απαγορεύεται.
0: Κανονικά απαγορεύεται, αυτό λέω. Ναι, απαγορεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απλά ο κόσμος κάνει και άλλα ψώνια. Αγοράζει από σούπερ μάρκετ. Εδώ πάνε σε οδοντιάτρους, πηγαίνουν σε γιατρούς.
0: Αυτά εντάξει. Τα ακούω αυτά. Ας προσέχαμε για κάποια πράγματα. Κυρίως τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί το
1: οδοντιάτρο
0: και οι γιατροί δεν είναι ακριβή. Οδοντιάτροι και οι γιατροί, μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Κανονική είναι. Απλά πηγαίνουν για πιο φθηνά, ακόμα πιο φθηνά. Ή μάλλον το συνδυάζουν, ναι, ναι, και με αγορές. Ναι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια, έτσι.
0: Mm, ναι.
1: Μια σέρα πάει και ο έτοιμά μας, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Πλατερίουχων Εμπόρων Καυσίμων, ήταν να οριστεί μια ζώνη,
0: mm,
1: από τα σύνορα, όπου θα υπάρχει μια ελάφρυνση στο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για να αποφεύγεται αυτό το γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω κάτι, για κάθε λίτρο που ένας συμπολίτης μας προμηθεύεται από το εξωτερικό, από διπλανή χώρα, το ελληνικό κράτος χάνει 1 ευρώ, 1 ευρώ και 10 λεπτά, που είναι οι φόροι.
0: Ναι, άρα.
1: Δεν συμφέρει κανέναν. Καλύτερα να χάνει 20 λεπτά ή 30,
0: mm-hmm.
1: και να έρχεται περίπου στην ίδια τιμή. Ας είναι και 10 λεπτά πιο ακριβό,
0: ναι,
1: το προϊόν εκεί. Αρκεί να το προμηθεύεται από τη χώρα μας.
0: Άρα η λύση είναι αυτή. Και ο έλεγχος. Και ο έλεγχος προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα λοιπόν. Οι έλεγχοι πάντα είναι η λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι κάνουν τους ελέγχους. Τώρα πάμε λίγο στα σημερινά. Με τις τιμές που έχουμε, οι διεθνείς τιμές, είμαστε στα 80 δολάρια, το βαρέλι.
1: 80 δολάρια, ναι. Όπως
0: είπε
1: και ο κρατήσεις πριν, ελαφρώς τις τελευταίες ώρες υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% περίπου,
0: mm-hmm.
1: όπου έχει ανέβει η τιμή.
0: Μάλιστα. Αυτά προφανώς δεν θα δούμε ξανά τις τιμές να πέφτουν στο 1,60 και στο 1,50 που ήταν πριν από κάνα δίμηνο. Σωστά.
1: Τελευταία χαμηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί, τελευταία, από την ημέρα που ξεκίνησε μάλλον ο πόλεμος στην Ουκρανία, από το 2022 το Μάρτιο,
0: ναι,
1: και η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί ως μέση τιμή πανελλαδικά ήταν το 1,76 για τη βενζίνη αμόλυβη, συγγνώμη, 1,72 για τη βενζίνη αμόλυβη, και 1,56 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Α, μπράβο. 1,5 λεπτό ήταν το πετρέλαιο κίνησης, ναι, τόσο ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ήταν οι χαμηλότερες τιμές και ήταν στις αρχές του Ιανουαρίου του 2026, δηλαδή στις αρχές του τρέχοντος έτους.
0: Ναι, ωραία. Αυτές τις τιμές δεν τις ξαναδούμε.
1: Αυτές θα αργήσουμε αρκετά. Όταν τις ξαναδούμε θα έχει περάσει χρόνος ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Γιατί υπάρχει λόγος συγκεκριμένος γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί για να αποκατασταθεί η αλυσίδα διακίνησης, εμπορίας, διήλυσης, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο διάστημα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο, που όλο εξαγγελίες είναι και η Αμερική και το Ισραήλ και το Ιράν ότι επέρχεται η γεχηρία.
0: Mm-hmm.
1: Επί της ουσίας δεν έχει έλθει, δηλαδή τα πλοία τα οποία μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο δεν διέρχονται από τα στενά του Ορμούς ακόμη.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμη συζητάμε ότι είμαστε μέσω γεχηρίας. Αυτό θα αργήσει αρκετά. και όταν θα γίνει με οποιουσδήποτε όρους θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη διακίνηση του αργού με αποτέλεσμα να έχουμε ακριβά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Ένα. Δεύτερον, για να αποκατασταθεί η διαδικασία διήλυσης στις χώρες της Ευρώπης χρειάζεται και αυτό το χρόνο του. Διότι τα δελιστήρια κλείνουν μελλοντικά συμβόλαια 4-5 μηνών. Mm-hmm. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί 40 μέρες. Δηλαδή το απόθεμα που μπορούν να σιγουρέψουν τα δελιστήρια της Ευρώπης για τις χώρες τους για την εσωτερική κατανάλωση είναι σε βάθος χρόνου 40 ημερών.
0: Ναι.
1: Αυτό εγκυμονεί και κινδύνους και ρίσκο, αλλά και υψηλό κόστος. Γι' αυτό και βλέπουμε πάντα ένα χάσμα το τελευταίο διάστημα μεταξύ του αργού πετρελαίου και λέει ο άλλος εύλογα.
0: Mm-hmm.
1: Μα γιατί έχει $70, $72 έχει φτάσει το βαρέλι. Παλαιά είχε ένα 75 τιμή της βενζίνης και σήμερα έχει ένα 95.
0: Ναι.
1: $72 τότε, $72 και σήμερα.
0: Σωστά.
1: Ο λόγος είναι αυτός, ότι τα δηλισμένα προϊόντα, επειδή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αγορές, δυστυχώς κρατάνε υψηλή τιμή, λόγω της περιορισμένης προσφοράς.
0: Άρα θα κάνουμε καλοκαίρι προφανώς με τιμές πάνω από 90, γενικώς, από 90 το... και θα συνεχίσουμε και το Σεπτέμβριο λογικά έτσι.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε και δυστυχώς φαίνεται ότι θα μπει και το 2027 με αυτή την τάση των υψηλών τιμών. Παρόλο που εδώ και 2-3 μέρες τα ελληνικά δηληστήρια έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις, δηλαδή κυρίως το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Και χτες και σήμερα το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μια μείωση της τάξης των 8 λεπτών το λίτρο, το οποίο θα φανεί στην αγορά το Σάββατο. Ήδη φαίνεται από στα πρατήρια της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης, που τα δηληστήρια είναι κοντά και τα πρατήρια προμηθεύονται άμεσα, αλλά περισσότερο και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές θα φανεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η μείωση αυτή. Αντίστοιχα της βενζίνης είναι περίπου στα 4 λεπτά, 4 με 5 λεπτά μέχρι σήμερα, και περιμένουμε και αύριο νέα μείωση.
0: Ναι, και αύριο.
1: Έτσι, οπότε είναι δεδομένο ότι και με τις επιδοτήσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια και το κράτος, οι τιμές θα πέσουν σίγουρα κάτω από 2 ευρώ.
0: Άρα θα φεύγουμε τον Αύγουστο με κάτω από 2 ευρώ, έτσι.
1: Κάτω από 2 ευρώ, ναι. Τουλάχιστον ψυχολογικά οι ταξιδιώτες θα νιώθουν καλά όταν πληρώνουν βενζίνη για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Uh-huh.
1: Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι πληρώνουμε το μάρμαρο εμείς που δεν φταίμε, όλοι εμείς που δεν φταίμε.
0: Uh-huh.
1: Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλό δικοφόρο κατανάλωσης, το δεύτερο ότι έχουμε υψηλό ΦΠΑ και το τρίτο ότι έχουμε ένα κόστος διακίνησης λόγω της νησιωτικότητας και των επαρχιακών χωριών και πόλεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, πετρέλαιο θέρμανσης πόσο το περιμένουμε τώρα, γιατί κάποιες αρχίζουν και προβληματίζονται ήδη για το χειμώνα.
1: Να μην σας το πω τώρα, κύριε Βλοντιφά, γιατί κάνει ζέστη και θα κρυώσουμε όλοι.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι.
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα των τιμών είναι σίγουρο ότι θα είμαστε γύρω στο 1,80.
0: 1,80.
1: 1,80 αν παραμείνουν οι ίδιες τιμές.
0: Το χειμώνα, το φθινόπωρο πόσο ήταν το Νοέμβριο, ας πούμε.
1: 1,20. Το τέλος είχε φτάσει αρκετά υψηλά, είχε φτάσει στο 1,60-1,65. Που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Η ένα της περίοδου ήταν στο 1,10.
0: 1,10, μπράβο. Αυτό θα μου λέω.
1: 1,08.
0: Αλλά λέω, μην το πω το 1,10, γιατί μήπως θυμάμαι άλλη χρονιά. Αλλά
1: ήταν τον Οκτώβριο του 25.
0: Ναι. Τώρα...
1: Και Απρίλιο του 26, ναι, που ήμασταν γερά μέσα στον πόλεμο, έτσι στη σύραξη, mm-hmm, είχε φτάσει 1,65-1,68.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς δεν συμβουλεύατε ποτέ κανέναν αυτή την περίοδο να βάλει πετρέλαιο θέρμανση. Θα περιμένει λίγο.
1: Τώρα δεν μπορεί να βάλει ούτως ή άλλως, γιατί από 15 Οκτωβρίου ξεκινάει, ναι, η διανομή του πετρελαίου, ναι, θέρμανση, όπου μειώνεται
0: και η κατανάλωση. Ναι, να μην το παραγγείλει τώρα, ας πούμε. Με τη τιμή.
1: Όχι, νομίζω. Καταρχήν δεν μπορεί να παραγγείλει κάποιος τώρα, γιατί είναι δυναμική η εξέλιξη των τιμών.
0: Uh-huh.
1: Έτσι, κανένας δεν θα πει πρατηριούχος σε κάποιο καταναλωτή που θέλει να παραγγείλει σήμερα,
0: ναι,
1: ότι συνδεσμεύομαι για την τιμή, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα είναι.
0: Με την μπορεί να φτάσει και 2,5 ευρώ στο τέλος. Ναι. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Εντάξει, Παγιώργιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Παγιώργιου. Και εντάξει, για εμάς που κάνουμε πριν τα αυτοκίνητά μας, έχουμε αμόλυβδη, έχουμε τέλεια ότι έχουμε. Είπαμε και μεταφορές. Και μεταφορές προφανώς επηρεάζουν και τις τιμές, γιατί όσο αυξάνονται οι τιμές των μεταφορών, άλλο τόσο αυξάνονται και οι τιμές. Ή κάποιοι τις παίρνουν τις αυξήσεις στα καύσιμα και στις τιμές των προϊόντων.

0: Δημήτρης έχει στείλει ένα ερώτημα για την αλυσίδα δίληψης, γιατί δεν θέλει χρόνο το να ανεβαίνουν τιμέ να περάσει. Ναι, ναι, το απάντησε ο κ. Παγιώργιο, το ακούσατε, το έκανε ανάλυση κανονική και το αντίστροφο προφανώς. Η Νατάσα γενικώς δεν γουστάρει από ό,τι καταλαβαίνω. Λέει, νομίζω ότι δεν ακούει κανένα τις τέτοιες που λέμε. Δεν καταλαβαίνω που το πάει. Μας λέει και τον καλεσμένο ότι άλλο θέλει να πει. Προφανώς ότι δεν σας ακούει κανένας. Να βάλουμε και χέρι στον καλεσμένο. Δεν ξέρω τι, τι παθαίνουν κάποιοι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι. Κάποιοι άνθρωποι, κλείστε το, δεν πειράζει παιδιά, βάλτε μουσικούλα. Ή βάλτε άλλο ραδιόφωνο. Κάποιοι υπάρχουν ραδιόφωνο που σα μπορεί να σε εκφράσουν, παιδί μου. Δεν απαραίτητο να ακούτε εδώ πέρα να κρεβρίζεστε και να βρίζετε. Εγώ δεν θέλω να βρίζετε. Αν έχετε επιχειρήματα, τα πούμε όλα, ρε παιδί μου, να διαβάσετε στον αέρα. Διαβάστε στον αέρα με επώνυμο, τώρα επανατάσσε και το. Να διαβάσετε στον αέρα, κανονικά. Ή αν θέλετε, στέλνετε μου στο mail μου ό,τι θέλετε. Στο δικό μου mail, είναι μέσα το mail μου, στο sky.gr, στου παραγωγού, μπορείτε το mail μου να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Ακριβώ εκεί. Όλοι και οι βριστέ, δεν έχω πρόβλημα. Και θα απαντήσω κι εγώ εκεί πέρα, όπου θέλετε. Όπως κάνει ο Άρης, με τα μηνύματα από το sun.sky.gr, στείλτε τα εκεί πέρα. Όχι στον Άρη, σε μένα. Όχι στον Άρη. Έχει πολλά ο Άρης να απαντήσει. Είναι στο γουάικολογηθάς@gmail.com. Περιμένω εκεί πέρα. γουάικολογηθάς@gmail.com. Και από το hotmail που στέλνει φίλη μου εδώ πέρα και από το v.com που στέλνει ένας υβριστής, ένας χιδαίος υβριστής εδώ πέρα στην παρέα μας, ο οποίος έχει ασχοληθεί η δυναμική υπηρεσία, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε προχωράμε. Τι να κάνουμε. Γιατί τι μου λες που λέγαμε λοιπόν, εκπρόσωπος λαϊκής, όπου είναι οι φθηνές τιμές, αλλά εκπρόσωπος λαϊκής, στις ερωτήσεις που τους κάνουμε κάθε φορά είναι οι παραγωγοί και οι έμποροι. Οι έμπορες που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, ο παραγωγός και ο έμπορος έχουν την ίδια τιμή όμως. Γιατί άμα πάω εγώ ως παραγωγός, ρε παιδί μου, είμαι παραγωγός και θέλω να ικανοποιήσω πολύ τους καταναλωτές και δεν με νοιάζει πολύ το κέρδος μου, ρε παιδί μου. Θέλω να πουλήσω τα προϊόντα μου. Και πάω και πουλήσω ένα προϊόν 1 ευρώ. Αν το δίπλα ο έμπορος. Όχι παραγωγός, έμπορος μόνο. Πάει στην αγορά και τα αγοράζει, δηλαδή, και τα πουλάει στη λαϊκή. Τα έχει 2 ευρώ. Έχει αλλάζει το πράγμα. Και τις τιμές τις καθορίζουν κάποιοι από τους δύο. Είτε η παραγωγή είτε η έμπορη. Ψάξτε να βρείτε ποιος καθορίζει. Προφανώς η έμπορη. Εκπρόσωπος λαϊκής ο κύριος Καζέπης και εκπρόσωπος αγροτών και παραγωγών προφανώς ο κύριος Αληφτήρας. Γι' αυτό το κυνήγι των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, από το ράφι στο χωράφι και την ενδιάμεση γραμμή.
1: Υπάρχει υπερεπάρκεια αγαθών αυτές τις μέρες στις λαϊκές αγορές. Οι τιμές είναι εξαιρετικές. Όλα μας τα είδη ξεκινάνε από τα 2 ευρώ και κάτω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα φασόλια που μόλις έχουν ξεκινήσει είναι γύρω στα 2-2,5 ευρώ, το ίδιο και τα σταφύλια, οι σταφίδες κορινθιακές, από 2,5-2 ευρώ και κάτω.
2: Το κόστος παραγωγής στους παραγωγούς σχεδόν έχει πάει 30-40% πάνω μεσοσταθμικά από πέρσι μέχρι φέτος, αλλά οι τιμές είναι οι ίδιες, ίσως και χαμηλότερες. Παρόλο τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής και δεν είναι λογικό από 35 λεπτά στο χωράφι, απέναντι υπάρχει χωράφι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία που πουλάει το ροδάκινο 35 λεπτά και απέναντι στο σούπερ μάρκετ το πουλάνε 2 ευρώ.
0: Αυτό πάλι με τους μεσάζοντες. Ακούστε το τώρα αυτό. Τα ακούσατε αυτό που λέει ο Αληφτήρας. 35 λεπτά που λέει το ροδάκινο παραγωγός και στο σούπερ μάρκετ που είναι στο χωριό δίπλα. Δίπλα, ρε παιδί μου. Δεν θα κάνει την αλυσίδα. Δεν θα φτάσει στην Αθήνα το Ινταλίκα και θα ξαναγυρίσει στα Φάρσαλα που είναι ο Αληφτήρας. Δεν θα κάνει αυτή την αλυσίδα. Ούτε θα έχει φύρα, ούτε τίποτα, ρε παιδί μου. Ούτε τυποποίηση, ούτε τίποτα. Τίποτα. Έξοδα μεταφοράς λίγα. Λίγα. Από 35 λεπτά 2 ευρώ στον καταναλωτή. Okay. Και εμείς ακόμα περιμένουμε τις λαϊκές των παραγωγών. Τις λαϊκές των παραγωγών που θα πουλάνε απευθείας. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο νόμος υπάρχει από την κυβέρνηση. Οι Δήμοι δεν την εφαρμόζουν. Τις λαϊκές των παραγωγών την ευθύνη την έχουν οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν παίρνουν την απόφαση να κάνουν λαϊκές παραγωγών, μόνο παραγωγών. Απευθείας του παραγωγού δηλαδή, για να έχει καλύτερες τιμές. Όλα είναι στα χέρια των Δήμων. Των Δημάρχων δηλαδή. Γιατί δεν το κάνουνε. Απάντηση στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο. Όχι με τον κύριο Παγιοργιού, λίγο πριν. Σας έλεγα για τους έμπορους και τους παραγωγούς. Εκεί είναι κάπου απάντηση. Εκεί χάνεται η απάντηση. Και μπαίνει και το δίλημα των διακοπών. Το άκουγα νωρίτερα εδώ στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο Μάλη, στο κεντρικό μαγκαζίνο. Το θέμα των διακοπών. Ο κ. Τσιλίδης είναι εκπρόσωπος των τουριστικών πρακτόρων. Τι κάνουμε με τις διακοπές, βρε αδερφέ. Ο κ. Τσιλίδης είναι. Στοπα, στοπα, Τσιλίδης. Τι κάνουμε με τις διακοπές, είναι ακριβές. Θα πάμε.
3: Είναι το κόστος ακριβό. Είτε λέγεται μεταφορικό, είτε είναι αεροπορικό, είτε ακτοπλοϊκό, είτε με το ίδιο το αυτοκίνητό μας. Έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε και ακριβές τιμές, οι οποίες δεν παίρνουν το δρόμο τους καθόλου. Και έχουμε αρχίσει να λέμε τώρα ότι ναι, είναι σταθερές τιμές. Μα και αυτές οι τιμές είχαν ανέβει σε μια προηγούμενη κρίση.

μου, όλα τα μήνυμά σου. Δεν θα τελειώσω τον αέρα γιατί θα προκαλέσω, αλλά ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης από την Αύπακτο δεν μας είπες, λέει, κάτι για τον Αμπντούλ που εξέλεξαν δημοκρατική ως υποψήφιο του Μίσιγκαν. Ναι, το έχω δει αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι Αμερικάνοι, ειλικρινά. Τώρα στο λέω ξερά. Που επιλέγουν μουσουλμάνο για υποψήφιο και κλείωσε δημοκρατική. Δημοκρατική είναι σε βέρτιγκο κανονικά. Και μετά λέμε γιατί κερδίζει ο Τραμπ. Αφού είναι αλλούνταλού αυτοί οι άνθρωποι. Αλλούνταλού. Δηλαδή δεν έχουν βρει κάτι αξιόλογο να βάλουν απέναντι τον Τραμπ. Και αν κάνει καμιά κόγξα έτσι, αυτός που θέλει να κάνει ο Τραμπ και να βρει τρόπο να είναι υποψήφιος πάλι, δεν ξέρω πώς θα το βρει τον τρόπο. Ο ίδιος το λέει ότι θα είναι. Βρει τρόπο, θα τους εξευθυλίσει κανονικά. Δηλαδή είναι διαλυμένο κόμμα, πώς θα το πούμε. Δεν είναι πουθενά οι τύποι. Βρίσκουν κάτι τύπους περίεργους, δεξιά-αριστερά. Δηλαδή ο Biden ήταν ένας πολιτικός που είχε ένα background, ένα παρελθόν, ρε παιδί μου. Ήταν κανονικός. Δηλαδή από εκεί και πέρα ήταν. Είναι όλο χάλι. Τι να πω. Ο Τάσος έχει δίκιο. Δεν μας λέει ποιο βενζινάδικο κατέβασε. Αυτό δυστυχώς το τσεκάρουμε εμείς. Ο Τάσος λέει, δεν μας λέει ο κύριος Προγεριού, νωρίτερα που μιλούσαμε, ο πρώτος των πρακτηριούχων, του συνδέσμου. Ποιο πρακτήριο κατέβασε σήμερα την τιμή, έστω και ένα λεπτό. Γιατί εγώ είμαι όλη μέρα στους δρόμους, λέει, είμαι αυτοκινητής, είμαι ο δικός ταξί, είναι. Είμαι μεταφορές και ξέρετε, ψάχνουμε τα πρακτήρια ποιο είναι το πιο εύκολο και πιο φθηνό. Όντως, ναι, άμα δεις 5 λεπτά.

Αντίστοιχες μελέτες θα ολοκληρωθούν όπως ανέφερε εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής οράκησης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας Ισκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη μία ακόμη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Συθονία Χαλκιδικής. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από τις 10.30 το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, αριθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών. Με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα. Όπως ανέφερε, μεταξύ αυτών είναι η επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η νέα στρατηγική για τα επιχειρηματικά πάρκα, η στρατηγική για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα και το νέο ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργους Οριστικού. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η απαγόρευση εξόδου ζώων από την περιοχή, η απαγόρευση αγοραπολισιών εγωπροβάτων και η απαγόρευση βόσκησης στις ζώνες προστασίας επιτήρησης αλλά και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος, έχοντας αποκρύψει στη γυραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο φάκελος της δικογραφίας είναι ελλιπής και αναμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία πριν δώσει εξηγήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 8 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 εδώ όπως κάθε απόγευμα στο Sky 100,3 στα παιδιά της αλλαγής μέχρι και αύριο. Τώρα, συντονιστείτε λιγάκι γιατί σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα και αύριο δεν έχετε πάρα πολύ ώρα. Αύριο θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση 4.30 για την δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Η Greco Strom σας προσφέρει περισσότερους λόγους για να την απολαύσετε με εκπτώσεις καλοκαιρινές, με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, για στρώματα και κρεβάτια προφανώς, στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom, το βρίσκεται στο grecostrom.gr, προφανώς και τα προϊόντα εκεί. Αλλά κρατάτε το 210-48-00-170-174. Βλέπω εδώ πέρα τώρα να μπούμε και στην Greco Strom, να δείτε τώρα τι κάνουμε. Μπαίνουμε στην Greco Strom, site Greco Strom, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και βρίσκεται τα πάντα. Η εταιρεία οικιακός εξοπλισμός, βλέπω εδώ, βρεφικά παιδικά. Μπορείς να σχεδιάσεις εσύ το κρεβάτι σου, έχει καταλόγους μέσα και προφανώς βρίσκεται και τα καταστήματα που μπορείτε να πάτε γρήγορα. Βλέπω εδώ πέρα και όλα τα καταστήματα που έχει βλέπω το εργοστάσιο, εντάξει, εκεί, αλλά τα σημεία πώλησης έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα ξεκινήσω τώρα, έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, 210-48-00-170-174, μόνο κάτι διάρκεια της εκπομπής, μέχρι τις 5 δηλαδή, αφήνει το ονοματάκι σας και αύριο 4.30, λίγο μετά το τίτλο των ειδήσεων, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση και ο νικητής θα βγει και στον αέρα. Θα του πούμε καλό καλοκαίρι με ένα πολύ ωραίο δώρο από την Greco Strom.

0: μου λίγο τι γίνεται με τις πυρκαγιές τώρα, γιατί δεν τα αφήνουμε και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια σήμερα. Νότια Εύβοια σε πορτοκαλί συναγερμό. Όχι ότι η υπόλοιπη χώρα δεν κινδυνεύει πάντα. Είναι κίτρινη χώρα, μισή χώρα στο κίτρινο, υψηλό κίνδυνο. Και αύριο το ίδιο. Δεν έχει πορτοκαλί συναγερμό αύριο, έχει κίτρινο συναγερμό στη μισή χώρα, στον Εύρο και σε όλα τα νησιά. Έτσι, Γιώργο μου, Γιώργο Ξενετζόγλου, εισάβαλε στο στόμα να μην γίνεται με τις πυρκαγιές όλη τη χώρα.
1: Ναι, αυτό το οποίο απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην Κολυμπάδα στη Σκύρο. Είναι μια περιοχή, καίγονται δηλαδή κυρίως καλλιέργειες και δασική έκθεση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και έχουμε και 4 αεροσκάφη από αέρα. Η περιοχή Κολυμπάδα είναι κάτω από την ύφη. Όσοι ξέρετε από Σκύρο, είναι και η περιοχή αυτή με πολύ ισχυρούς ανέμους σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή και το δυστυχώς και η ίδια Σκύρος δεν έχει μεγάλη δύναμη, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και γι' αυτό λοιπόν σηκώθηκαν και τα 4 αεροσκάφη να μπορέσουν να την περιορίσουν. Mm-hmm. Οι πυρκαγιές υπόλοιπες, δηλαδή που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, δηλαδή Αραιοχώρη στην Μεσσηνία, Άγιος Φλώρος επίσης στη Μεσσηνία και στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, είναι σε ύφεση μάλιστα. Από ό,τι λένε και οι πληροφορίες μας, είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθούν. Και για άλλη μια φορά έχουμε αύριο Παρασκευή το Τριάρι. Μην το υποτιμάμε το Τριάρι, mm-hmm. την κατηγορία 3,
0: όχι δηλαδή βέβαια,
1: το κίτρινο συναγερμό.
0: Δυστυχώς πολλές πυρκαγιές προέκυψαν με Τριάρι, με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι. Διότι χαλαρώνουμε λίγο, έλα μωρέ, δεν είναι πορτοκαλί ούτε κόκκινο.
0: Τα έλεγε πριν η Λιάννα. Έτσι. Έχει και 7 μποφόρ.
1: Ναι, είναι 7 μποφόρ.
0: Δεν είναι λίγο το 7 μποφόρ. Και όταν είναι στο δάσος, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι 7 μποφόρ απλά. Ναι.
1: Ναι, έχουμε θεματάκια, mm-hmm. και γι' αυτό λοιπόν να έχετε υπόψη σας, από τη Θεσσαλία, στην υπηρετική Ελλάδα μιλάμε, mm-hmm. από τη Θεσσαλία και κάτω είναι όλη η Ελλάδα είναι κίτρινη, δηλαδή mm-hmm. η Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια, όλα τα νησιά, mm-hmm. επίσης έχουμε όλο το Αιγαίο σε κίτρινο, όλα τα Ιόνια νησιά κατηγορία 3, επίσης και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή παντού και στην αυριανή ημέρα, αλλά βέβαια και καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής και εδώ είμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

επιστρέφουμε λίγο στις τιμές. Ο Γιάννης λέει: ποιος το λέει ότι θα πάει κατευθείαν από το χωράφι στο διπλανό σούπερ μάρκετ? Δεν είπαμε θα πάει κατευθείαν, αδερφέ. Αδερφέ, μην ακούς αυτό που θέλεις. Αν έχουμε ιδέα, αμέσως ακυρώνεται εννοείται και βρίζεται τα γνωστά. Ναι, εντάξει, τώρα τα τρολάκια. Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αλυσίδα των τροφίμων, πάρα πολύ καλά και το έχω ψάξει πάρα πολύ καλά, γιατί κάνω αυτό το ρεπορτάζ 30 χρόνια τώρα και το ψάχνω πάρα πολύ κάθε μέρα. Λοιπόν, και το συζητάμε και στην τηλεόραση το πρωί στο Open. Εμείς ασχολούμαστε, πιστέψτε με κύριε Γιάννη, πάρα πολύ καλά. Καλύτερα από εσάς, από όλους σας. Λοιπόν, και ψάχνουμε ακριβώς τιμολόγια, τα πάντα όλα μας έρχονται στα χέρια μας, τα κοιτάμε όλα. Και λέει τι επιπλέον υπηρεσίες προσφέρει το σούπερ μάρκετ στον καταναλωτή. Προφανώς προσφέρει υπηρεσίες, προφανώς αυξηθεί η τιμή. Αλλά δεν δικαιολογείται να αυξηθεί 1,70 στα φάρσαλα μέσα από το χωράφι στο ράφι. Λυπάμαι. Δεν βγαίνει, ρε αδερφέ. Δεν βγαίνει από το μεσάζοντα. Πρέπει να είναι αγιοχδίτης για να μεταφέρει το προϊόν και να το συσκευάσει και να το πάλι στο ράφι του σούπερ μάρκετ 1,70 παραπάνω με τέτοια απόσταση 500 μέτρων. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Ή μιλάμε για καρτελοποίηση. Ότι επειδή έχει την Αθήνα τόσο, το έχει και εκεί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, να προσέχετε όταν μιλάτε. Δεν ξέρετε τα πάντα εσείς. Δεν έχετε την απόλυτη αλήθεια. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, αδερφέ. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ακούστε μας κι εμάς καμιά φορά. Δεν είναι όλοι αμέσως να πω την παρόλα μα το βρίσκω για εντάξει. Δεν είναι όλα εδώ πέρα. Δεν τα κυρώνουμε όλα. Ηρεμία, ηρεμία. Διαβάζουμε όλες τις απόψεις. Ακούτε να τις αντίθετες απόψεις από εσάς. Διαβάζουμε το Γιάννη την άφακτο, ας πούμε. Έχουμε πει πάρα πολλά μαζί. Πάρα πολλά μαζί. Μας έχει κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά. Διαβάζω τα μηνύματά του όταν είναι ωραία, χωρίς να ακυρώνει πράγματα. Τα συζητάμε, τα βρίσκουμε, δεν τα βρίσκουμε. Έτσι είναι η δημοκρατία. Τι να κάνουμε, αδερφέ. Αν θέλετε όλοι να έχετε την άποψη τη δική σας συγκεκριμένη, υπάρχουν σταθμοί να σας πω ένα συγκεκριμένο σταθμό όταν ακούτε. Που αγγίζει τα όρια του φασισμού λίγο αυτό. Να ακούγεται μία άποψη μόνο. Δεν λέω το σταθμό του συγκεκριμένο, μία άποψη μόνο. Ένα πράγμα. Ας πούμε να ακούς μόνο τι λέει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Λέω τώρα. Να ακούς μόνο τι λέει το ΚΚΕ. Ένα πράγμα. Να ακούς τι λέει μόνο ο Βελόπουλος. Ένα πράγμα. Εντάξει. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δεν είναι σταθμός. Αυτό είναι γραμμή. Μόνο καλλιέργεια που λέει και ο φίλος μου ο Θανάσου Καραγιάννης. Γεια σου, Θανασάκο. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ πέρα, το πρόβλημα των δημοκρατικών σε ΗΠΑ λέει, αυτό που λέγαμε πριν, που δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτοί, όντως, ναι, είναι ακριβώς το ίδιο με το πρόβλημα του κινήματος εδώ. Αντί να επενδύσουν και να συγκεντρωθούν περί του κέντρου, παίζουν το παιχνίδι των συντηρητικών. Όπου όσο τραβάνε αυτή η δεξιά, τόσο φορτσάρουν και άλλοι προς τα αριστερά. Α, μπράβο. Εδώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα, απόλυτα. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει εδώ πέρα όσο πλησιάζουν στις εκλογές, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ ή οπουδήποτε αλλού, να το έχουν καταλάβει. Ότι όσο πας αριστερά, τόσο το κέντρο το αφήνεις κενό. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, παιδί μου, καμιά φορά. Έτσι, αν πήγαινες να κάνεις παιχνίδι από τα αριστερά, από το κέντρο θα κάνει πάρτι ο άλλος. Έτσι είναι εδώ πέρα.

φίλο μου Δημήτρη Σταυράκα, είστε μαζί μα. Ο καλό μου φίλο, γεια σου Δημήτρη μου. Η ώρα θέλει να, για να καταλάβω ότι είμαστε ζωντανά. Εδώ στο Sky κάνουμε μόνο ζωντανή εκπομπή. Εμεί τουλάχιστον παιδιά τη αλλαγή κάνουμε μόνο ζωντανέ εκπομπέ. Δεν κάνουμε άλλε εκπομπέ. 4 και 16 πρώτα λεπτά, φίλε μου.

Γεια σου Στέλλα μου. Για τα ευρυστικά μηνύματα, ναι. Οι μόνες, μπράβο, οι μόνες κονσέρβες είναι αυτά που αγορασπίδα. Για τα κατοικίδια μας. Και δεν τρώει και κονσέρβα δικός μου, τρώει μόνο ξηρά τροφή πια, δεν έχουν αλλάξει αυτά. Βασικά θα ήθελε πάρα πολύ να φάει κονσέρβα, γιατί, αλλά δεν πρέπει αυτό. Να μάθω κάποια στιγμή να μπω σε αυτή την. Ή δεν ξέρω αν πρέπει να μπω. Να ψάχνω να δω τι βάζουν στις κονσέρβες μέσα και το μυρίζουν τα σκυλάκια, πέφτουν και τρελαίνονται πραγματικά. Ναι, α, άμα το μυρίζει και ναι, για μας δεν είναι. Ναι, αλλά τι βάζουν και τρελαίνονται. Να βάζεις την ξηρά τροφή, κάποια και επιλεκτικά, ανάλογος. Θα πεινάσω όταν πάω, μη βιάζεσαι, όταν πεινάσω. Αλέκος δηλαδή δεν είναι. Όταν πεινάς, το βάζεις και λέει άστο. Άστο. Άμα το πάρεις θα παρεξηγηθούμε. Αλλά άστο. Εγώ. Όταν θέλω εγώ.

δούμε λίγο κινησούλα στους δρόμους. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν, πριν από λίγο που σας τα λέγαμε. Τώρα κατεβαίνοντας έχει μόνο λίγο κίνηση εδώ χαμηλά, προς Φάληρο, κάτι πριν έχει γίνει εδώ χαμηλά, λίγο πριν βγείτε για Πειραιά και Γλυφάδα, εκεί πριν τη Διχάλα. Έχει κινησούλα, βλέπω εδώ πέρα από το ύψος. Ναι, λίγο πριν την Πειραιώς. Ναι, έχει κινησούλα. Λίγο όμως, ένα κομμάτι μικρό το οποίο έχει κολλήσει λίγο πριν βγείτε στο Φάληρο. Κατά τα άλλα, ο Κηφισός είναι μια χαρά, λίγο πριν την Αχαρνών έχει κίνηση. Πάλι ανεβαίνοντας όμως τώρα. Ανεβαίνοντας. Και ένα κομμάτι που κολλάει είναι στην Αττική Οδό, το κλασικό κομμάτι. Βγαίνοντας από την Αττική Οδό, στην έξοδο προς Λαμία, θα βρείτε κίνηση. Έχει τα 5 με 10 λεπτά αυτή την ώρα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ναι, και μην προσπαθείτε να περάσετε από τα αριστερά στα δεξιά και όταν βγαίνετε προς Λαμία, μία λεωρίδα είναι. Αφήστε τους ανθρώπους να περάσουν. Δεν είναι πάρα πολύ. Δεν καθυστερείστε πάρα πολύ. Τώρα, Κηφισίας, μια χαρά είναι. Δεν έχει τίποτα απολύτως. Κίνηση μόνο ψηλά στην Ερυθρέα. Η Μεσογείων, ανατμήματα θα βρείτε λίγο κίνηση, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Το θέλουμε τώρα γιατί ανέβουμε γρήγορα στο Σωτηρία πάλι. Να το πω και από εδώ και από αυτό το βήμα. Επειδή είχα καιρό, συναστρέφω με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα το πω καθαρά. Συγχαρητήρια σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Σωτηρία. Εγώ έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο, τη μητέρα μου, έχω στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Και θωρακοχειρουργική κλινική και ΜΕΘ και όλα του Σωτηρία λειτουργούν άψογα. Εκεί που λες Εθνικό Σύστημα Υγείας και τι ακούς δεξιά και αριστερά, λειτουργούν άψογα. Και χάρη στην προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, αλλά και έχουν και όλα τα μέσα. Εντάξει, πρέπει να τα λέμε όλα αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Να λέμε ακριβώς τι λειτουργεί σωστά και να λέμε ένα μπράβο σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, όταν πρέπει. Να τα λέμε. Μην μένουμε μόνο στην εικόνα των διαμαρτυριών έξω από νοσοκομεία ή στα κακώς κείμενα. Προφανώς είναι κακώς κείμενο μια αρρωφή που έπεσε σε ένα νοσοκομείο της Κορίνθου. Εννοείται. Είναι κακώς κείμενο. Αλλά όταν υπάρχουν τα καλά, πρέπει να τα λέμε και να τα υπερτονίζουμε. Όπως σας το λέω, αυτό σε ένα νοσοκομείο το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα της χώρας. Κίνηση είναι ολοκληρώσα, σχιστού, κίνηση έχει ουρίτσα, όπως επίσης και αυτό έχει επηρεαστεί από την Λεωφόρο Αθηνών, που έχει και από τα ξενοδοχεία μέχρι την Κουμουνδούρου έχει κίνηση προς τα έξω, έχει και λίγο από ασπρόπυρο προς Αθήνα. Μάλιστα, αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα λογικά, είναι Παρασκευή, αύριο και το πρωί στα λιμάνι θα γίνεται λίγο το μαλευράσε. Θυμάστε την περασμένη Παρασκευή πως την πάτησαν όλοι, με το απογορευτικό κι όμως. Ναι, τώρα θα είναι καλύτερα, μας τα ποικιλία είναι νωρίτερα, θα είναι εκεί κοντά στα Expo 4, δεν θα είναι λάδια, αλλά εντάξει, δεν θα είναι και απογορευτικό. Θα φύγετε δηλαδή αρκετοί όσοι έχετε κανονίσει να φύγετε στα νησιά, όσοι αντέχετε και αντέχετε το πορτοφόλι σας, το έχετε κανονίσει σωστά, είναι τα νησιά σας, αλλά και στα χωριά σας που θα φύγετε περισσότεροι, με Διευράκη βενζίνη, κοντά στο Διευράκη, στην Αθήνα κοντά στο Διευράκη, στην επαρχία, στην περιφέρεια να περιμένετε παραπάνω το Διευράκη. Μην μου ανοίγεστε πολύ. Τα ακούσαμε, τα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Παπαγιώργιο.

Διονύση το ίδιο λέει για τη σωτηρία. Μπράβο. Μπράβο, Διονύση. Καλά κάνεις και το λες. Το 25 κιόλας ήταν. Ναι. Δεν, παιδιά, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Είναι πάντα αυτό το άγχος που σε πιάνει όταν μένεις σε όποιο νοσοκομείο. Εγώ πέρυσι έκανα μια επέμβαση σε ιδιωτικό νοσοκομείο και πάλι νομίζω δεν είχα την ίδια αντιμετώπιση όπως την πρώτη έχω στο σωτηρία. Δηλαδή, σας το λέω ξεκάθαρα.

Γεια σας κύριε Στεφάνη, ο κύριος Στεφάνος Καντούνης μαζί μας, να είστε καλά. Εδώ ο φίλος μας, ο Παναγιώτης βαρέθηκε την εκπομπή, αντέλεως λέει, αρκετά εσύ και η Μαρία μάλλον λέει, αλλά η Μαρία λείπει, δεν είναι εδώ, οπότε δεν ακούς την εκπομπή, οπότε κάποιος πρέπει να το γράψεις. Οπότε να είσαι καλά Παναγιώτη μου, αφού σου πει κάποιος να το γράψεις, λάθος το, δεν είναι εδώ Μαρία. Ναι, αφού το βαρέθηκε στην εκπομπή, επειδή είμαστε, είμαι εγώ και η Μαρία εδώ πέρα, η Μαρία δεν είναι εδώ πέρα, οπότε αυτός που σου πει να το γράψεις, εσύ ούτως λεφτά για να το γράψεις, δεν είναι. Εντάξει Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Ούγκανο λέγεται αυτό. Τίποτα. Γράψω εγώ αυτό που μου πάνε και δεν ακούω τίποτα.

Γιώργο στην Ελευσίνα, σωστό. Λέει, θέλω να σου πω και εγώ ότι είχα τη χειρότερη εντύπωση για το κρατικό Νικαία. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί πολύ κοντινό μου πρόσωπο και κοίταζα έκπληκτο στην αλλαγή που έχει γίνει. Ειδικά στα τρύπητα, σαν να είμαστε ιδιωτικό νοσοκομείο. Καλή δύναμη. Γιώργο, το ίδιο λέω και εγώ, αυτό σου

για πυρκαγιές θα ακούσετε και νωρίτερα μας τα πει και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Έχουν νεροθετηθεί όλες οι πυρκαγιές. Η μόνη που ανησυχεί λίγο είναι η πυρκαγιά στην Κολυμπάδα, στη Σκύρο. Έχει μικρή δύναμη, πυροσβεστική δύναμη. Δεν είναι κοντά σε οικισμό, αλλά υπάρχει, ναι, έχει εκδηλωθεί στις 2.30 ώρα. Έχει κινητοποίηση η δύναμη πυροσβεστική και προφανώς δεν είναι νησί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πάντα την ισχυρή δύναμη, πυροσβεστική δύναμη για να σβήσει άμεσα. Όσοι είστε στην υπολογιστή, μπείτε στο sky.gr, καταπληκτικό θέμα. Το MIT δημιούργησε ρομπότ που πετάει και κολυμπάει σαν γλάρος. Δεν το έχω ξαναδεί, ειλικρινά. Μπαίνετε και βλέπετε και το βίντεο, είναι καταπληκτικό. Στο ένθετο τεχνολογία και επιστήμη είναι και στα πρώτα θέματα τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπω και ένα άλλο θέμα στο SkyJet που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη Φλόριντα στην Πελοπόννησο, το ζευγάρι που βρήκε στην Ελλάδα τον ιδανικό τόπο για μια νέα ζωή. Και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πούλησαν το σπίτι τους και τα υπάρχοντά τους στη Φλόριντα και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Πελοπόννησο. Και μπαίνω ευθύς αμέσως για να δω πού εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς που έχουν αφήσει την πατρίδα τους, τις χώρες τους, για να έρθουν στην Πελοπόννησο και να ζήσουν. Και σε πόλεις Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, ας πούμε, που έχει και όλες τις δυνατότητες και είναι μια μεγάλη πόλη, μια πόλη, ωραία πόλη. Λοιπόν, τώρα χαλαρώνω στο σπίτι τους κοντά στην Ακράτα. Και υπέροχο μέρος, έτσι, όλη αυτή η Αιγαλία είναι υπέροχο μέρος. Η Ακρέτα, η Ακράτα, το διακοφτό, είναι πάρα πολύ ωραία τα μέρη αυτά εκεί. Και πολύ κοντά γενικώ σε πόλεις. Πολύ κοντά στην Πάτρα, μισή ώρα την Πάτρα, 2 ώρες από την Αθήνα. Δηλαδή, ό,τι χρειαστείς, το βρίσκεις σε πόλεις. Και μπράβο τους, και ξανά μπράβο τους.

συνταξιούχοι. Με ρωτάει ο Κώστας Πανός τι δουλειά κάνουν. Ο Κώστας Πανός που είναι εδώ μαζί μας στον πύργο ελέγχου μου λέει τι δουλειά κάνουν και την αφήσανε. Είναι συνταξιούχοι. Αυτοί. Δεν χρειάστηκαν να δουλέψουν από εδώ πέρα δηλαδή, ούτε να δουλέψουν εδώ. Είναι συνταξιούχοι, φέραν τη σύνταξή τους στην Ελλάδα, φτιάχναν το σπιτάκι τους και είναι μια χαρά. Και ζούσαν λέει δίπλα στην Walt Disney World και στα μεγάλα θεματικά πάρκα της Φλόριντα. Εντάξει, δεν θα έχει τέτοιο πράγμα εδώ. Μην το περιμένουν, αλλά είναι ωραία. Είναι πολύ πιο ωραία βασικά εδώ.

Μαζί μας η Big Win, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠΗ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Φυσικά, εδώ μαζί μας η Big Win πάντα, όπως και τα Photo Center για καλοκαιρινές αποδράσεις. Επιλέγουμε να κάνουμε αγορές στα Photo Center, βαλίτσες και σακίδια σε καταπληκτικές εκπτώσεις μόνο στα Photo Center. Διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά όσο μπορούμε χαλαρότερα με τον Νίκο Σταματέλο να πάρουμε μια ανάσα. Θέλαμε να μιλάμε σήμερα για ένα 5-1 χαλαρό με την Τσέσκα 1948. Τέλος πάντων, θα κάναμε δύσκολα πάλι.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμπάκια.

0: μπαταρίες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.

0: προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
2: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Επειδή το διαβάζω να μέχρι παντού και εγώ κόλλησα τώρα. Καλά, εντάξει. Ας δεν θέλουμε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θέλουμε να. Να κερδίσουν και δύο.
8: Ακριβώς. Και δεν έχει την πολυτέλεια το ελληνικό ποδόσφαιρο να χάνει ομάδες τόσο νωρίς.
7: Ναι. Σωστά. Σωστά. Το έχουμε ζήσει.
8: Καλά, το έχουμε ζήσει.
7: Πολλές χρονιές.
8: Πρέπει να το ξαναζήσουμε.
7: Να είναι μόνο Ολυμπιακός και να είναι. Ειδικά τελευταία χρόνια να είναι στην Ευρώπη και όλες οι υπόλοιπες ομάδες να είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα και να παλεύουμε και να παίζουμε κύπελο. Εντάξει, θέλουμε να είναι όλοι στην Ευρώπη.
8: Εννοείται.
7: Λοιπόν, απόψε είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
8: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχ.
7: Το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει η ελληνική ομάδα βασικά. Πιο δύσκολο αντίπαλο είναι στην ουσία.
8: Νομίζω μαζί με του.
7: Και
8: το Ολυμπιακός να είμαι και ήταν δύσκολος αντίπαλος. Και απόψε ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο αντίπαλο με αντίπαλο την Άντερλεχτ, κόντρα στην Άντερλεχτ. Νομίζω ότι η εικόνα που έδειξε ένα γύρο πριν απέναντι στη κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, νομίζω ότι δίνει το δικαίωμα στους φίλους του ΠΑΟΚ να πιστεύουν ότι και απόψε μπορούν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης του Europa League. Με ένα Κωνσταντέλια σε εξαιρετική κατάσταση.
7: Φανταστικός, ναι.
8: Ναι, φανταστικός, όχι απλά σε εξαιρετική κατάσταση.
7: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.
8: Και νομίζω ότι θα έπρεπε να αγωνίζεται έξω. Αλλά εντάξει, okay, αυτό παίρνει τις αποφάσεις.
7: Νομίζω δεν θέλει. Νομίζω δεν θέλει.
8: Ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις, ούτε θα του επιβάλλουμε εμείς τίποτα. Τη γνώμη μας λέμε ότι με αυτά που βλέπουμε, μάλλον θα έπρεπε να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Αλλά
7: θα πρέπει να παίζει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό, βασικά. Όχι απλά να παίζει σε μια ομάδα στο εξωτερικό. ο Κωνσταντίνας, θυμάσαι σε κάποιον άλλο παίκτη, ο οποίος να είναι αντίστοιχης δυναμικής και να έχει το ταλέντο βασικά του Κωνσταντέλια. Τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να σου
8: πει. Όχι, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι τέτοιο. Τώρα, αν αδικό κάποιον, να του ζητήσω για συγγνώμη, αλλά αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας δεν νομίζω ότι το έχουμε δει από άλλο ποδοσφαιριστή.
7: Πρέπει να πα πολλά χρόνια πίσω για να δει κάτι τέτοιο. Νομίζω. Στην Ελλάδα.
8: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο Κοστούλες, για παράδειγμα, με τεράστια προσφορά στον αγωνιστικό
7: και
8: χώρο.
7: Και αυτό και πήγε.
8: Ναι, και πήγε στην Αγγλία, στην Premier League, που δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα να πεις ότι παίρνω μεταγραφή. Αλλά αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι.
7: Πολύ καλός παίκτης είναι και ο Τσιμίκας. Πολύ καλός παίκτης είναι και ο Παυλίδης που παίζει στην
8: Μπενφίκα. Και τώρα και γίνεται. Η Μπενφίκα ζητάει 70 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Αλλά αυτό που παρουσιάζει ο Κωνσταντέλιας, λες, χαίρομαι να το βλέπω τώρα.
7: Ναι, αυτό είναι. Λέει, παίρνει την μπάλα και λες, μπράβο.
8: Κάτι θα δούμε.
7: Κάτι θα δούμε. Πραγματικά χαίρονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που τον έχουν. Λοιπόν, άρα πρέπει να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ σήμερα για να προχωρήσει. Και η ΑΕΚ περιμένει σε δύο εβδομάδες να δει τι θα κάνει.
8: Η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, μπήκε σε κατευθείαν στα play-off του Champions League. Και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της και να ετοιμαστεί για αυτά τα δύο παιχνίδια για να μπει στη League Phase της διοργάνωσης.
7: Πρωτάθλημα πότε ξεκινάει?
8: 22-23 Αυγούστου.
7: Μα τώρα ξεκινάει. 10 μέρες.
8: Σε πόσο έχει?
7: 15 μέρες. Μάλιστα.
8: Σε 15 μέρες. Αργά το βράδυ τα παιχνίδια.
7: Όλοι έτοιμοι.
8: Κανένας δεν είναι έτοιμος και δεν θα μπορούσα να σας το είπα και πριν. Όποιος εμφανιστεί έτοιμος τώρα. Θα έχει πρόβλημα μέσα στη χρονιά.
7: Θα σκάσει τη μέση χρονιά και μέσα στη χρονιά.
8: Θα μου πεις, από το δεν μπορεί να είναι έτοιμο τώρα μέχρι την εικόνα που παρουσιάζουν κάποιες ομάδες, η απόσταση είναι τεράστια. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
7: Στον Παναθηναϊκό, μιας και μιλάμε τώρα και μιλούσαμε για το χθεσινό παιχνίδι, θεωρείς ότι η προσθήκη του Λιβάη Γκαρσία θα δώσει κάτι στην επίθεση? Γιατί έχει θέμα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αυτό ο Ραστόντερ, okay. Καλύτερα να μπει κάποιο πιο έμπειρο σε αυτό.
8: Κοίταξε, για τον Λιβάη Γκαρσία τον ξέρουμε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ που ήταν εξαιρετικό.
7: Ναι.
8: Με την παρουσία του με την κεντρική ομάδα φανέλα. Του πάει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή αυτό που έδειξε στο ελληνικό πρωτάθλημα δείχνει ότι κοιμάσαι ήσυχος. Τον έχεις και κοιμάσαι ήσυχος. Τώρα θα μου πεις, πήγε και στην Μόσχα. Στη Ρωσία πέρασαν κάποια χρόνια. Να τον δούμε. Αλλά σε τι κατάσταση είναι. Αυτό εννοώ. Δεν υπονοώ κάτι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Απλά δεν τον ξέρω, δεν τον παρακολουθούσα.
7: Την περίπτωση Γιάνγκουσιτς, τώρα στο κάνω πολύ αθλητικό, ναι. Ο οποίος φαίνεται η απειρία του, φαίνεται πολλές φορές η απειρία του, κάνει λαθάκια,
8: ναι.
7: Αλλά ξέρει πολύ μπάλα αυτό το παιδί.
8: Είναι καλός παίχτης.
7: Είναι καλός παίχτης, ναι.
8: Επειδή μιλάς για απειρία, νομίζω ότι μέσα από τα παιχνίδια θα βελτιώνεται συνεχώς.
7: Ο οποίος πότε ήρθε στον Παναθηναϊκό? Ήρθε το χειμώνα, ήρθε.
8: Νομίζω αποκτήθηκε πέρσι και ήρθε το χειμώνα. Πέρσι το καλοκαίρι και ήρθε το χειμώνα, κάτι τέτοιο.
7: Και δεν έπαιξε. Αλλά,
8: δεν έπαιξε.
7: Γιατί?
8: Αποφάσεις προπονητών είναι αυτές. Όχι, το πρώτο σου, ο τελευταίος παίχτης.
7: Και τώρα βασικός.
8: Και τώρα βασικός. Κάτι βλέπει ο Δανός για να τον βάζει, κάτι βλέπει προπονητής.
7: Είναι προφανώς, κάτι βλέπει.
8: Που δεν έβλεπε ο προηγούμενος προπονητής ή δεν ήθελε να δει.
7: Να σου το πω, θα λέτε εσείς. Καλά, μπορεί να εξυπηρετεί και το μοντέλο που θέλει να. Έτσι, που έχει το προπονητή. Αυτά τα ωραία.
8: Τα κλεισέ, τα κλεισέ.
7: Να εξυπηρετεί το μοντέλο που σκέφτεται.
8: Για να δικαιολογήσει μια απόφαση που λες δεν γίνεται να μην παίζει ο τάδε παίχτης. Μπορεί να μην είναι σε θέση στην παρούσα φάση να υπηρετήσει.
7: Να υπηρετήσει.
8: Το σύστημα που θέλει στο κείμενο.
7: Αυτό ακριβώς. Να υπηρετήσει το σύστημα. Αυτά τα κλεισέ πότε θα τα καταρρύψουμε, δεν ξέρω. Ειλικρινά. Ποτέ, μάλλον έτσι.
8: Ποτέ. Απλά θα ανανεώνονται. Δηλαδή θα βγει κάποια καινούρια φράση που θα αρέσει στους υπόλοιπους και θα τη χρησιμοποιήσουν άπαντες.
7: Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις καθημερινά για το πώς θα είναι τα δόσεις από τον Sky. Θα ενημερωθείτε. Επίσημα και ωραία.
8: Ακριβώς, όταν έρθει.
7: Μην λέμε τώρα δεξιά-αριστερά πράγματα. Εμείς τώρα θα ρωτήσετε επίσημα και ωραία. Γιατί όντως έχετε ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτά που βλέπουμε όλοι. Αυτά που τρελαίνομαστε όλοι να βλέπουμε. Εννοείται.
8: Είναι ποδόσφαιρο, είναι το Παναθηναϊκός, είναι η Ηρακλής. Και είναι και το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων
7: ετών.
8: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
7: Όχι, όχι.
8: Που και μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα ήταν με τις μεταγραφές που πάλι θα ήταν. Αλλά είναι και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
7: Είναι ωραία.
8: Και οι ομάδες από τη μέση και κάτω που θα μάχονται για να παραμείνουν στην κατηγορία έχουν δυναμώσει.
7: Όπως, ποια είναι η ομάδα αυτή?
8: Μία είναι η ομάδα. Ήρθα Λευκάδας.
7: Μην δόξα Λευκάδας.
8: Μην τα λέμε συνέχεια.
7: Έδρα Λευκάδα κανονικά.
8: Κάδα Λευκάδα και με ανακαίνιση το κλειστό για να αυξήσουμε τη χωρητικότητα.
7: Ναι, πόσο έχει, 20.000 πια, πόσο έχει?
8: Κοίταξε, δεν το κάναμε μεγαλύτερο από το ΟΑΚΑ.
7: Ναι, εντάξει,
8: ναι. Παράλογο. Υπήρξαν αυτές τις σκέψεις, αλλά από 1.200 θα πάει 1.800.
7: 1.800, τι λέει ρε φίλε. Να σου πω, έχεις κάνει χορηγία εκεί,
8: Τι έχω κάνει?
7: Χορηγία. Αχ, Σταματέλος. Ο Όμιλος Σταματέλος δεν έχει κάνει. Όμιλος θα σε πιάναξε.
8: Όμιλος.
7: Σταματόμιλος.
8: Σταματόμιλος.
7: Ναι, θα είσαι όμιλος σε λίγο. Τα μπουτί. Σταμαστέρας.
8: Σταμαστέρας.
7: Μην ξεχνιέσαι.
8: Αυτό προσπαθώ.
7: Σταμαστέρας εσύ. Σταμαστέρας Beach House. Ναι, τα έχεις όλα αυτά. Ναι, άρα έχεις κάνει και εκεί χορηγία. Δηλαδή η φανέλα θα έχεις σταματέλος πάνω.
8: Όχι, όχι.
7: Μπουτίκο τέλες και τα λοιπά.
8: Όχι, όχι, πίσω στην πλάτη μόνο.
7: Πίσω στην πλάτη. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είσαι καλά.

Ο Γιώργος Αδενιούα, ναι, φίλε μου, σου απαντώ απλά στο μήνυμά σου. Ναι, δεν το ανοίγω ξανά αυτό το θέμα. Ναι, σου απαντώ κάθε μέρα. Είναι αυτό. Η Άννα μαζί μας, δεν είναι μόνο η Αθήνα, λέει, για τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία της περιφέρειας δεν νοιάζεστε. Πώς νοιάζομαστε, παιδιά, το είπαμε. Και τα λέμε όλα, τα είπαμε, τα λέμε τα κακοσκευμένα. Να είμαστε δίκαιοι. Όταν βρίσκουμε, βρίσκουμε άψογες υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να το λέμε. Γιατί είναι καλό να τα ακούνε και οι ίδιοι γιατί και οι νοσηλευτές. Τους δίνει πάρα πολύ δύναμη αυτό, να ακούγεται γι' αυτό. Δεν παίρνουν τα πολλά λεφτά για να πεις ότι γουστάρουν, εντάξει, είναι με τα λεφτά τους μια χαρά, οπότε δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει να ακούνε και καλές κουβέντες, πιστέψτε με. Ο Γιάννης από την Άφακτο, επειδή πριν από λίγο λέγαμε για την είδηση που ένα ζευγάρι άφησε την Φλόριντα και ήρθε να μείνει στην Πελοπόννησο στην Ακράτα. Λοιπόν, ήθελα να μου κάνει συντεκονέ με τους συνταξιούς Ακράτας. Εγώ θέλω όταν πάρω τη συνταξή μου να πάω στο Μαϊάμι μόλιμα. Να με βοηθήσουν για Μαϊάμι. Σωστό είναι αυτό που λες. Ανταλλαγή, δεν κατάλαβα. Αυτή δεν είχαν παλιό σπίτι εκεί πέρα. Κάτι θα είχαν, βράδερφε. Τα πούλησαν όλα όμως, Γιάννη. Απλά σου κάνω ένα κονέ να βρει κανένα με καλύτερη τιμή. Έξω βγήκε να τρέχει κανένα φίλο μου εδώ πέρα. Γεια σου, φίλε μου, να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που λες, δεν το ξαναλέω, απλά τέλειο. Το πάμε. Ο Γιάννης από την Καλυθέα λέει: από εσάς ειδικά περιμένω να πιέσετε τον αρμόδιο υπουργό να μας πει αν έπιασαν αυτούς τους αλήτες στα Μέγαρα που πήραν τα ζαντολάστιχα από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Νομίζω ότι θα ενδιαφέρει και τους ανθρώπους. Σωστό, πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Όντως, έχεις δίκιο. Το ακούσαμε γι' αυτό. Τους κλέψανε εκεί πέρα. Τι να πεις, αδερφέ. Τι να πεις πραγματικά. Πόση κατοψυχιά υπάρχει. Παναγιά μου. Η Μανιάνα ως κλασική Αθηναία μιλάει τον Παναθηναϊκό μας. Γεια σου Μανιάνα μου, γεια σου φίλε μου καλή. Κάτι για τον Μπακασέτα λέει. Ας τον Μπακασέτα εκεί που είναι τώρα, μια χαρά παίκτης είναι. Ο Κώστας μας λέει ξανά, το είπα Κώστα. Αλλά οι αθλητικοί κόλλησαν τώρα, σε αυτό τελείωσε. Στα Ολλανδικά το όνομα είναι Αιμέχεν λέει, όχι Αιμέγγεν, φιλικά μου λέει. Όχι φιλικά το ακούω κι εγώ, τελείωσε. Αυτό, τελείωσε. Ο Θανάση λέει χωρίς Πανάθεα.

Γιάννης πάντα κάπου στο δρόμο ο φίλος μας. Και αυτό είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Ανδρομάχης και Δημοσθένος στην Καλλιθέα. Έχει έργα, λέει. Έχει πέσει ένα λεωφορείο μέσα σε μια λακκούβα, το πω. Τάφρο μου το λέει αυτός που έχουν ανοίξει. Έχουν για να περάσουν από την Κίνα. Και το λεωφορείο δεν μετακινείται. Γελάει ο κόσμος, λέει εδώ πέρα. Ωραία, φίλε μου. Αλήθεια τώρα. Να το δούμε. Να το δούμε, όντως, ναι. Στην Καλλιθέα, λες. Ανδρομάχης και Δημοσθένος, μας είπες.

Και έχει δημιουργήσει προβλήματα στην Αδρομάχη, βλέπω. Στην Δημοσθένους, στο δρόμο, στο ανωδικό. Στο πώς Αθήνα, το ρεύμα. Έχει ουρά. Μεγάλη ουρά. Μάλλον αυτό είναι που μας λέει ο φίλος ο Γιάννης κάπου πάντα στο δρόμο. Ναι, εκεί που έχει και ένα ταχυφαγείο στη γωνία. Είναι γνωστό, είναι μεγάλος δρόμος εκεί. Μεγάλος δρόμος. Περνάει και λεωφορείο.

υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι όλος πράσινος, σφαίρα. Πας, σφαίρα, κατεβαίνεις. Σφαίρα εννοούμε ανοιχτά. Μην τρέχετε, τώρα που βρίσκεται ανοιχτούς δρόμους. Από την Κύοδο βγαίνοντας προς Λαμία έχει κινησούλα τώρα. Έχει ουρίτσα, μεγάλη ουρίτσα αυτή την ώρα που μιλάμε. Προβλήματα επίσης βλέπω στην Νέα Ιωνία και στην Ελλάδα. Μην πάντα έχει κίνηση περνώντας από την αντιστάσεις απέναντι. Αυτό έχει πάντα το κομμάτι κίνηση, εννοείται, για να βγείτε μετά προς το γήπεδο της ΑΕΚ. Λοιπόν, η κίνηση είναι μια χαρά. Η Κηφισίας είναι καλά. Δεν έχει τίποτα η Κηφισίας. Όχι τίποτα. Μόνο ψηλά στην Ερυθρέα κλασικά εκεί, στη Διασταύρωση, στη Μεγάλη. Η Αγία Παρασκευή Λόγη Μεσογείων δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Καρέας κανένα πρόβλημα. Βλέπω το κέντρο επίσης. Το κέντρο έχει σταδίου. Χαμηλά εκεί στην. Λίγο μετά την Κλαθμόνος και χαμηλά εκεί στην Ομόνια. Μετά θα βρείτε εκείνη στην Πανεπιστημίου. Χαμηλά όμως. Να δω και κάτω, παραλιακή μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό αποδεικνύει ότι κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα έχει κίνηση. Έχει στο Ελληνικό, τώρα δεν έχει τίποτα. Στον Πειραιά έχει κινησούλα, έχει αρκετούς δρόμους στον Πειραιά. Και βλέπω επίσης παραμένει το πρόβλημα στην Λεωφόρο Αθηνών, από την ουσία από το δάσος Χαϊδαρίου, μέχρι να βρείτε θάλασσα. Όχι μέχρι την Κουμουνδούρου, μέχρι να βγείτε στη θάλασσα στην ουσία, μέχρι να δείτε θάλασσα. Και λέει η κίνηση εκεί στη Χιστού μέχρι να βγείτε προς τα έξω.

τις μαρτυρίες και σας καταγγελίες, θα έλεγα. Ο Γιάννης λέει για τις ομάδες αυτές που έκλεψαν τους πυροσβέστες. Σας ενημερώσω πως όχι μόνο δεν τους πιάνουν, αλλά είναι τώρα που μιλάμε έξω από τα νοσοκομεία, κοιμούνται στα πεζοδρόμια και κλέβουν, λέει. Σπάζοντας υλοκαθαριστήρες για να τους πουλούν, να τους πουλάνε στα φανάρια. Ναι. Ναι, Γιάννη μου, ναι. Δεν θα τους πιάσουμε, όχι. Δεν το ξέρουμε, δεν θα τους πιάσουμε. Ο Διονύσης λέει, δεν λέμε κάτι, δεν πειράζει κανείς σου ρουμάλι, όπως έλεγε και ο πρόεδρος. Στην εποχή του κορονοϊού, αυτοί λένε, αν δεν βγουν να κλέψουν, πώς θα ζήσουν. Ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς όλο αυτό. Δυστυχώς το συναντάμε πολλές φορές.

Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά θα φύγουμε. Και ο Σπανός εδώ πέρα μας εντώνησε ηχητικό. Θα στον πύργο ελέγχου. Θα είσαι και πάλι αύριο ή όχι? Αύριο μαζί. Τέλεια, τέλεια θα είναι. Κάνουμε πάρτι. Αύριο έχουμε δύο κληρώσεις, φίλε μου. Η μία κληρώση είναι για την Κρέκοστρόμ, να ξέρεις. 1500 ευρώ δωρεάν επιταγή. Η Κρέκοστρόμ, η οποία σε περιμένει στα καταστήματα. Φυσικά, αλλά και στο Κρέκοστρόμ.gr για να δείτε όλα τα προϊόντα. Έχει εκτός καλοκαιρινές για στρώματα και κρεβάτια. Αλλά και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later με αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα στην Κρέκοστρόμ. Όλα αυτά. 1500 ευρώ δικά σας αύριο. 210-4800-170-174. Κρατήστε το από τώρα. Όσοι προλαβαίνετε για τα επόμενα 5 λεπτά να βάλετε το ονοματάκι σας ή Αργυρό Γεμελιάρη στη λίστα. Αλλά και αύριο φυσικά που είναι η τελευταία μέρα από τις 3 θα το λέμε μέχρι τις 4.30 που θα κάνουμε την κλήρωση. 4.30 λίγο μετά στους τίτλους θα κάνουμε την κλήρωση. Γιατί μετά θα έρθει και το κουκάτο εδώ πέρα και θα κάνουμε άλλη κλήρωση. Με πιάνετε. Άντε μπράβο. Και αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ μπαίνοντας σε διαμυστικό περιβάλλον είναι το νέο σύνθημα του Dove μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Λοιπόν, γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και σε κάθε κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει να είναι ο εαυτός του. Πάτε τώρα στα καταστήματα Hondo Center σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως τις 9 Αυγούστου. Κρατήστε το αυτό, έως τις 9 Αυγούστου. Σας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις και δώρα από τον Dove. Και κάντε την Dove αγορά σου και πάρτε ένα αξιστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσετε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler. Λοιπόν, θα το βρείτε αυτά μόνο στα Hondo Center. Φύγαμε κύριε Σπανέ, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 3. Ακολουθεί ο κύριος Γιατζόγλου.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, αλλά και οι δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός δήλωσε ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι πνέουν στην περιοχή με ένταση 6-7 μποφόρ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στις τελευταίες ώρες και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ρυθμή ανάπτυξης υψηλότερη από αυτούς που έχουμε, ακόμη πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμα μεγαλύτερη εξωστρέφεια, καθώς και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι αυτός ο πλούτος, ο οποίος δημιουργείται, πρέπει να μπορεί να διαχέεται σε ολόκληρη τη χώρα. Σημείωσε ότι έχουν δημιουργηθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028. Έκτακτα μέτρα για την καταστολή της διασποράς της ευλογιάς των προβάτων ελήφθησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έπειτα από μόλυνση εκτροφών στο γέρμα του Άργου Ορεστικού. Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν είναι η απαγόρευση εξόδου ζώων από την περιοχή, απαγόρευση αγοραπολισιών εγωπροβάτων, απαγόρευση βόσκησης σε ζώνες προστασίας επιτήρησης, καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε αεροσκάφος έχοντας αποκρύψει στη χειραποσκευή του 4 μαχαίρια και 2 ψαλίδια κλαδέματος. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες από ρωσικά πλήγματα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο, καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Γιακτζόγλου.

0: Ήταν το τελευταίο επεισόδιο στην ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ως όπλο την ατομική βόμβα που πρώτοι αυτοί είχαν κατασκευάσει τον Ιούνιο του 1945 και σκόρπισαν τον όλεθρο σε δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. 6 Αυγούστου του 1945. Πήγα πίσω τώρα ή μπροστά? Βιάζομαι? Τι λες, δεν ξέρω τι γίνεται. 1945 λοιπόν, 6 Αυγούστου, Χιροσίμα. Και γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι ο σμήναρχος Πολ Τίμπετς οδήγησε το στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Β-29, το οποίο έφερε την ονομασία Ένολα Γκέι, το όνομα της μητέρας του, και ακριβώς στις 8 και 4 το πρωί απελευθέρωσε πάνω από την πόλη τη βόμβα ουρανίου που είχε την κωδική ονομασία Αγοράκι, Little Boy. 45 δευτερόλεπτα αργότερα η βόμβα εξεράγει 600 μέτρα πάνω από τη Χιροσίμα και μια φωτεινή λάμψη τύφλωσε το πλήρωμα του βομβαρδιστικού και κατόπιν βεβαίως σχηματίστηκε πάνω από το σημείο της έκρηξης αυτό το κόκκινο νεφέλωμα σε σχήμα μανιταριού. Σας έχω πολλές μουσικές εκπλήξεις. Εχθές κάναμε ένα παιχνίδι και νομίζω ότι σας άρεσε πάρα πολύ, οπότε έκατσα σήμερα πόση ώρα, δεν ξέρω, το πρωί στο σπίτι, για να δείτε ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, θέλει προετοιμασία. Λοιπόν, και έψαξα και βρήκα τραγούδια που γράφτηκαν σαν σήμερα 50 χρόνια πριν και υπάρχουν πολλές εκπλήξεις τις οποίες θα τις διαπιστώσετε στην συνέχεια. Εδώ συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3 για ένα τετράωρο γεμάτο μέχρι τις 9 θα πάμε και σήμερα. Έτσι θα είναι και αύριο, το Σάββατο θα τα πούμε πρωί 10 με 12 και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι τετράωρο, αλλά θα είμαστε 4 με 8, θα είμαστε λίγο νωρίτερα μαζί σας, νομίζω με πολλά και ενδιαφέροντα που θα σας έχουμε ετοιμάσει. Τώρα, ελπίζουμε να είστε καλά, ένα ήσυχο απογευματάκι. Βέβαια, έχουμε πάλι κάποιες πυρκαγιές που προβληματίζουν. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, δεν ξέρω, έχετε πάει? Ένα πανέμορφο νησί με ιδιαίτερο χρώμα. Πάντως είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα γιατί έχουμε πάλι βοριάδες. Ισχυρή άνεμη στην περιοχή 6 με 7 Μποφόρ. Έχουμε και πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Εκεί επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Μία είδηση όμως που μου έκανε φοβερή εντύπωση και την κράτησα γιατί ήθελα ειλικρινά να τη σχολιάσουμε παρέα. Μια εξαγοράσιμη ποινή σε έναν 27χρονο τράπερ που έτρεχε με 182 χιλιόμετρα στην Παθέ. Υποστήριξε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντος του, το οποίο αντιμετωπίζει έκτακτο πρόβλημα υγείας και πως ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του. Λοιπόν, φυλάκιση ενός έτους 182 χιλιόμετρα σε δρόμο που το maximum ήταν 80. Έτσι. Φυλάκιση ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Σύνολο, αν τα υπολόγισα σωστά, είναι 5.475 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι ένα ποσό που θα του λείψει. Αλλά το θέμα είναι, θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Είναι αυτό τώρα, δεν κρίνει στη δικαιοσύνη, αλλά το αποτέλεσμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να τρέξει με 182 χιλιόμετρα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα φωνικό όπλο το αυτοκίνητο, δεν μπορείς να το πεις διαφορετικά, για οποιαδήποτε δικαιολογία. Ξέρετε στη ζωή μας τι μας έχει τύχει που πραγματικά βιαζόμαστε? Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ειλικρινά το λέω. Δεν βρίσκεις όμως άκρη, και γιατί να βρεις και άκρη όταν καταπατάς τον νόμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με αυτόν τον τρόπο, γιατί να βρεις άκρη? 182 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που το maximum ήταν 80. Εξαγοράσιμη σου λέει ποινή 5.475 ευρώ. Εντάξει, το αυτοκίνητό του θα ήταν επανάκριβο όσο κάνουν οι ζάντες του, ξέρω εγώ, τι να πω. Αλλά δεν είναι η λογική αυτή και γι' αυτό δεν βρίσκουμε άκρη. Γιατί υπάρχει ακριβώς διάχυτη αυτή η αίσθηση της ατιμωρησίας. Παντού. Παντού. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο πραγματάκι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ειλικρινά, διάβαζα την είδηση και λέω, okay, μετά μην ψαχνόμαστε και μην αναρωτηθεί κανείς και γιατί και πώς και πού και πότε. Λοιπόν, έχουμε Κώστα Σπανό, μετά από καιρό, τι κάνουμε Κωστάκη, πώς είσαι, μπράβο. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη ή Θανάση Βέγκο στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουγέρη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε Κωνσταντίνα Βαρσάμπης, μουσικές επιλογές. Έχω βάλει όμως σήμερα. Έχω πειράξει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Σήμερα έχω πειράξει. Ελπίζω η Κωνσταντίνα, αν ακούει, να συμφωνεί με αυτό που θα κάνουμε το παιχνίδι στη συνέχεια. Γιατί ενθουσιαστήκατε χθες. Οπότε, τουλάχιστον τώρα που είναι Αύγουστος και μας παίρνει, όχι ότι απαιτεί χρόνο αυτό βέβαια, ειλικρινά σας το λέω, το πρωί φάγα πολύ χρόνο στο σπίτι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα το κάνουμε το παιχνιδάκι αυτό. Μ' άρεσε χθες και θα το συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα και αύριο και όσο πάει. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα, αν έχετε παρατηρήσει οτιδήποτε έξω, κάπου που έχει πρόβλημα, βλέπω ας πούμε ότι στη λεωφόρο Χριστού λίγο προβληματάκι το έχουμε, γιατί προφανώς τώρα κάποιοι φεύγετε. Έτσι, υπάρχει μια μικρή εκεί καθυστέρηση. Και στην έξοδο προς την λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι άλλο ανησυχητικό δεν βλέπω. Στο λιμάνι του Πειραιά εννοείται πια. Έχουμε φτάσει στο αμήν 6 Αυγούστου. Αν δεν φύγουν τώρα, πότε θα φύγουν? Δηλαδή θα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που θα διάσει η Αθήνα, παιδιά. Πάμε στην Ηλιάνα Κουτσούπη, την αγαπητή μας μετεωρολόγο, να μας δώσει τα δεδομένα του καιρού, γιατί φεύγετε έτσι κι αλλιώς. Φυσάει έξω, αρκετά. Ευτυχώς που φυσάει. Τώρα ευτυχώς. Έχουμε δαινομονοποιήσει το βοριά, γιατί φοβόμαστε τις πυρκαγιές. Αλλά για φανταστείτε, και το συζητούσα και χθες με την Ηλιάνα, φαντάσου τώρα Κυκλάδες, που είναι βράχος, και να έχεις αυτή τη θερμοκρασία και να μην φυσάει. Καίγεσαι. Ενώ το βοριαδάκι από μόνο του είναι ευεργετικό. Δεν φταίει αυτό. Γεια σου Ηλιάνα μου. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέτε τέλεια. Ακριβώς αυτό είχαμε συζητήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε αγγίξει τους 39 βαθμούς σε Δυτική Ελλάδα, σε Πελοπόννησο. Τοπικά κάπως. Και το Μαλτέμι φυσικά επιμένει, θα μας απασχολεί μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα στην Αττική οι ρηπές σήμερα ξεπερνούσαν τα 6 μποφόρ. Είναι ενισχυμένο το Μαλτέμι. Αύριο λίγο πιο ήπια, μέχρι τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ενώ φαίνεται ότι και το Σάββατο θα είναι η ίδια εικόνα με αύριο, όμως την Κυριακή περιμένουμε να ενισχυθεί. Φυσικά θα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας. Φαίνεται όμως αρκετά ενισχυμένο μέχρι και 8 μποφόρ από την Κυριακή και μετά. Τώρα όσον αφορά στην θερμοκρασία, λίγο μια μικρή άνοδο θα σημειώσει το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο, στους 39 βαθμούς δηλαδή. Ενώ φαίνεται ότι από την Κυριακή στα ανατολικά υπηρετικά θα έχουμε μια μικρή πτώση λόγω του Μελτεμιού. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και λίγες βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι αυτή η απογευματινή αστάθεια, κυρίως τα Ιωάννινα, την κεντρική Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, ίσως και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Φυσικά κυλάμε τις ημέρες χωρίς καμία ακρότητα, ούτε ως προς τη θερμοκρασία, ούτε ως προς τις καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Αναγκαστικά τώρα, επειδή και φεύγει κόσμος, θα σε έχουμε κοντά μας, θα σε ταλαιπωρούμε λιγάκι. Εντάξει, Ηλιάνα μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από την Ηλιάνα για να έχετε και εσείς μια εικόνα. Προσέξτε, το δίπλωμα του το πήραν για 4 μήνες. Η φυλάξη ήταν ενός έτους προς 15 ευρώ την ημέρα. Η αφαίρεση διπλώματος ισχύει για 4 μήνες. Γεια σου Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Θανάσης ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Hotel California. Θα τα βρούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ έχω βγάλει ελληνικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Έτσι επίτηδες. Έχει μπόλικο νταλγκά στη συνέχεια, να το ξέρετε. Έτσι. Γεια σου Χρήστο μου. Ναι, 4 μήνες το αφαίρεσαν το δίπλωμα. Ο Χάρης μου λέει το αμάξι στην πρέσα. Γεια χαρά από στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Γεια χαρά στο Λάζαρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωρα καλή σου Μίτσο. Ή τα κάνει σήμερα. Ο Κώστας είναι κριτικός. Τη λεβεντιά όποιος τη βαστά, κάνει μεγάλο κόπο Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα ελπίζω να μην λέει κάτι παρακάτω. Μα πού περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Άτε, να το ξαναπώ, ευτυχώς. Γιατί το παπίρ με αμβίστα, λέω, προχθές έβριζε σε μια μαντινάδα και ευτυχώς δεν τη διάβασα στον αέρα. Μου λέει, τη λεβεντιά, όποιος τη βαστά, κάνει μεγάλο κόπο, μα που περάσει και σταθεί, μοσκοβολά τον τόπο. Μπράβο. Έτσι. Από χθες μου είσαι κόσμιος. Δηλαδή, ειλικρινά, γιατί την πρώτη μέρα σε φοβήθηκε το μάτι μου. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τι άλλο, να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μου τη Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Και στο Γιάννη επίσης. Την καλησπέρα μου. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Τα 15 ευρώ, λέει, της ημέρας διπλασιάζονται στην εξόφληση λόγω τελών του δημοσίου. Δεν είναι μικρό ποσό. Κοίτα, οι τράπεζες συνήθως βγάζουνε. Και για να έχεις και ένα αυτοκίνητο που πάει και 182, δεν θα είναι και η τελική του. Τι γελάς, Κώστα? Εντάξει, σου είπα. Το δικό μου δεν πάει. Εμένα στα 150 θέλει και πανί να βοηθήσει και ο Βοριάς. Δηλαδή, εμένα στα 150 δεν τολμάς να το πας 150. Θα αρχίσει να διαλύεται το δόλιο. Λοιπόν, οπότε, ναι. Δεν το ήξερα. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά. Διπλασιάζεται, λέει, λόγω των τελών του δημοσίου. Εντάξει, μιλάμε για 10.000. Συγγνώμη κιόλας. Εδώ σου λέω το ότι δεν του τραβάει κανείς τα αυτή, όταν τα 10 χιλιάρικα είναι το θέμα. Πες ότι με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, είχαμε μια τραγωδία εκεί. Ήταν 102 χιλιόμετρα παραπάνω από το κανονικό, έτσι. Πες ότι είχαμε μια τραγωδία. Τι θα λέγαμε μετά? Προφανώς δεν θα συζητούσαμε αυτά που συζητάμε τώρα. Έτσι, υποψιάζομαι. Λοιπόν, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε στην συνέχεια. Επειδή έπιασα τους δρόμους, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον να αφιερώμαστε την εφημερίδα τα νέα για τα φανάρια μας. Τα φανάρια μας. Γιατί αυτά, μάλλον, είναι συλλεκτικά. Είναι του προηγούμενου αιώνα. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το πώς η λειτουργία έξυπνων φανεριών θα μπορούσε να

κολλημένη στα φανάρια του προηγούμενου αιώνα. Εντάξει, το πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων είναι εννοείται από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας και ειδικά εδώ στην πρωτεύουσα, έτσι. Νομίζω ότι το γνωρίζουμε όλοι από πρώτο χέρι και οι επισκέπτες όσοι έρχονται εδώ το καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Χαμένες εργατοώρες, άπειρες εργατοώρες, είναι από αυτές που μας περισσεύουν, καθώς και πάρα πολλά ευρώ, οι οποίοι με αυτά πληρώνουμε υψηλές τιμές καυσίμων. Άσε δε το σταμάτα, ξεκίνα, πώς σου ανεβάζει το μέσο όρος κατανάλωσης. Λοιπόν, προφανώς επιβαρύνεται και το περιβάλλον, κάτσε να τα βάλουμε όλα μαζί τώρα στη μέση. Τα νεύρα μας, πού τα πας τα νεύρα μας? Αν και εγώ δεν είμαι και η χαρακτηριστική περίπτωση οδηγού που νευριάζει, να σας πω την αλήθεια, όσο κίνηση και αν έχει, εκτός και αν βιάζομαι να πάω κάπου, θα έχω το ραδιοφωνάκι, μια χαρά, βάζω και μουσικούλα, πες ότι προσπαθώ λίγο και το διασκεδάζω. Δεν είμαι ο κλασικός τύπος που νευριάζει με την κίνηση πάντως. Υπάρχει βεβαίως μια πολύ άμεση, ιδιαιτέρως άμεση παρέμβαση, η οποία προφανώς και θα βελτίωνε σημαντικά την κυκλοφορία στους δρόμους, μειώνοντας έτσι τον χρόνο των μετακινήσεων και περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ποια θα ήταν αυτή η λύση? Τα έξυπνα φανάρια. Διότι αυτά τα συστήματα λειτουργούν μέσω αισθητήρων, υπάρχει ένα λογισμικό, υπάρχουν και κάμερες που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κίνηση και επιτρέποντας στο πράσινο και το κόκκινο να ανάβουν με βάση τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάθε διασταύρωση. Και εκεί προφανώς δεν απαιτείται και τροχονόμος. Τώρα τελευταία, επειδή πήγαινα προς τα έξω και προς Πελοπόννησο, έβγαινα από το κομμάτι εκεί Σχιστού που βγαίνεις, στη λεωφόρο Σχιστού, για να βγεις μετά στην Εθνική, να βγεις προς Λίμνη Κομονδούρου. Εκεί λοιπόν είχε έναν τροχονόμο, προσέξτε. Εκεί που κατεβαίνει λεωφόρο Σχιστού και γίνεται μία ηλωρίδα στη γέφυρα που σε βγάζει απ' έξω και έχει και έναν τροχονόμο και απ' έξω. Τώρα τελευταία το έχω δει αυτό. Χρήσιμο ήταν, να σας πω την αλήθεια. Ξεμπλόκαρε λίγο και η λεωφόρο Σχιστού. Ξεμπλόκαρε λίγο και γιατί πολλοί πατούσαν τη Λέα. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη λεωφόρο Αθηνών, έβγαινες εσύ από τη Σχιστού και δεν μπορούσες εύκολα να μπεις γιατί πατούσαν τη Λέα. Έχοντας βάλει τον τροχονόμο εκεί, δεν πατούσε άλλο τη Λέα. Γιατί σου λέει εδώ δεν με παίρνει. Ο τροχονόμος δεν καθόταν στη Λέα ακριβώς. Θέλουμε τον μπαμπούλα μας. Λοιπόν, και αναρωτιέται κανείς, τώρα επειδή έπιασα στους τροχονόμους, αν είχαμε έξυπνα φανάρια τα οποία λειτουργούν με αισθητήρες, με τα λογισμικά τους, με τις κάμερές τους, τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ, λοιπόν, δεν θα είχαμε πρόβλημα και για τους τροχονόμους και να ρυθμίζουν την κίνηση. Άλλο εκεί που σας λέω στη λεωφόρο Σχιστού, εκεί θέλει γκρέμισμα αυτή η γέφυρα να γίνει μια κανονική. Και επίσης, ανοίγω τώρα πολλές παρένθεσεις, δεν πειράζει. Μην πετάμε ρε μάγκες τα μπουκάλια μας εκεί που κάνει το γύρισμα για να βγούμε στη λεωφόρο στην Εθνική από τη λεωφόρο Σχιστού. Είναι πολύ επικίνδυνο. Το τι σκουπιδωμάνια να τακτά χρονικά διαστήματα μαζεύεται και αναγκάζουν οι άλλοι και πάνε και τα καθαρίζουν. Γιατί μετά θα λέμε γιατί δεν τα καθαρίζουν. Εμείς τα πετάμε. Χαρτιά, ό,τι μας περισσεύει από το αυτοκίνητο, τσακ, το παράθυρο το πετάμε εκεί πέρα στη στροφή επάνω. Γιατί? Και μετά θα παραπονηθούμε γιατί δεν πάνε να τα μαζέψουν. Δηλαδή, αν πιάσει και φωτιά, θα λέμε ήταν γεμάτο σκουπίδια γιατί δεν τα μάζεψαν. Γιατί δεν λέμε γιατί τα πετάξαμε? Πολύ γκρίνια με έχει πιάσει, Αλλά έχω τα δίκια μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, έλεγα για τα έξυπνα φανάρια. Προσέξτε. Στην Αττική σήμερα έχουμε 2.210 σηματοδοτούμενους κόμβους που λειτουργούν στην Αττική. Από αυτούς, οι 7 κόμβοι διαθέτουν έξυπνη λειτουργία. Από τους 2.210 οι 7. Και ένας κόμβος υπάρχει και στην Θεσσαλονίκη που διαθέτει έξυπνη λειτουργία. Αμέ. Επίσης, 6 έως 30 φωτεινοί σηματοδότες υπάρχουν σε κάθε κόμβο, εξαρτάται τώρα, και 25% είναι το ποσοστό μείωσης των χρόνων μετακινήσεων που μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση έξυπνου σηματοδότηση στους δρόμους. Δηλαδή θα κάναμε 1/4 λιγότερο χρόνο, δηλαδή 25%, έτσι. Το 1/4 του χρόνου, αυτό ακριβώς εννοεί, θα ήταν κερδισμένος χρόνος.
Γιατί είναι τόσο δύσκολο στην Ελλάδα του 2026 να, όχι να συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα έχουμε λύσει. Γιατί μιλάμε για την καθημερινότητά μας, μιλάμε για τα λεωφορεία, μιλάμε για το ένα, μιλάμε... Α, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα λεωφορεία, θα σας τα δώσω μετά. Έτσι, για κάποια στοιχεία που έχει βγάλει εκεί ο φορέας για το πώς πάνε τα δρομολόγια. Πρέπει να σας πω ότι επειδή χρησιμοποιώ και το μετρό αρκετά, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Βλέπω συνεχώς να γίνονται έλεγχοι για τα εισιτήρια. Βέβαια το μετρό δεν είναι και η πιο κλασική περίπτωση που μπορείς να μην χτυπήσεις, νομίζω δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.

μου από το Βιετνάμ. Η πρώτη είχε γίνει το χειμώνα, πάλι στη Νέα Υόρκη τότε, το 1970, 69 προς 70, και έχει όμως σημασία γιατί η σημερινή συναυλία είχε πέσει ακριβώς την ίδια ημερομηνία με την τότε 25η επέτειο από την πρώτη χρήση ατομικού όπλου. Όπως σας είπα, ήταν σαν σήμερα το 1945 όταν έπεσε η βόμβα στην Χιροσίμα της Ιαπωνίας, 6 Αυγούστου λοιπόν το 1945, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτός όλων των άλλων, σε αυτή τη συναυλία είχε τραγουδήσει και η Τζάνις Τζόπλιν.

0: 11.30 και με αυτό το επαναστατικό.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: Γιώργη, τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Bus Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ΤΑΟΛ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές, μέρες με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Κώστας Μπίρβος λοιπόν, μεγάλος και όντως από τους σημαντικότερους στιχουργούς. Ναι, είδατε τώρα διαφορά, έτσι, από το ένα τραγούδι και το άλλο. Δικό του και το συγκεκριμένο και Δερβενιώτης, όπως είπαμε, μουσική. Ελπίζουμε να είστε καλά. Τώρα δεν θέλω να μιλήσουμε για ψήλους, ούτε για δάκους, γιατί οι δάκοι κάνουν κακό και στην ελιά. Για ελιές όμως θα μιλήσουμε. Είναι μια ιστορία που την είχα πρωτοπαρακολουθήσει από τα πρώτα της βήματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Παπα-Νικολάου, τον Δήμαρχο Γλυφάδος, που είναι κοντά μας. Διότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια μια ιστορία με τις ελιές που υπάρχουν εκεί στον Δήμο. Να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σας, κύριε Γιατζόγλου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να μπορέσετε να βρείτε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε κι εσείς.
0: Γιατί μου το λένε όλοι αυτό? θα βρούμε χρόνο. Πού είστε, σε διακοπές? Σας διακόπτω.
1: Ούτε εγώ είμαι.
0: Άρα ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο να ξεκουραστείτε, κύριε Δήμαρχε.
1: Προσπαθώ κι εγώ. Καλά. Είναι βέβαια, και η αντιμετωπιστική περίοδος τώρα.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ αν έμεινα Γλυφάδα, μια χαρά διακοπές θα έκανα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι. Αν έμενα Γλυφάδα και εγώ, μια χαρά διακοπές θα έκανα. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ να φύγω. Μια χαρά θα ήταν.
1: Οι παραλίες μας πράγματι έχουν πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι χιλιάδες καθημερινά. Και το χαιρόμαστε αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει και ακόμη περισσότερη προσπάθεια για να λειτουργεί καλά η πόλη καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Όλα καλά, προχωράμε.
0: Λοιπόν, και τι κάνετε με τις ελιές εκεί στο Δήμο?
1: Ομαλά, έλεγα, αφού και αντιπυρική περίοδος μέχρι τώρα στην περιοχή μας δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, προχωράμε.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε απόλυτο. Τι υπολογίζει κάθε δήμαρχος, έτσι? Αυτό είναι φοβερό. Τέλος πάντων, τι κάνετε με τις ελιές εκεί?
1: Εδώ και πολλά χρόνια πλέον, από 2014, αυθόρμητα κάποια στιγμή σκεφτήκαμε ότι έχουμε τόσες ρίζες ελιάς και στην πόλη μας και μάλιστα μας δυσκόλευε και πολύ να καθαρίζουμε τις ελιές όταν έπεφταν στο έδαφος και λέρωναν τα πεζοδρόμια και όλα αυτά. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τις μαζέψουμε και να τις κάνουμε λάδι, το οποίο θα διαθέσουμε εκεί που υπάρχει ανάγκη μέσω των κοινωνικών μας δομών, στα νοικοκυριά, στα σπιτικά που το χρειάζονται. Ξεκινήσαμε λοιπόν δειλά-δειλά το 2014 και από τότε έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση στην πόλη μας. Νομίζω 12 χρόνια μετά δικαιούμαστε να λέμε ότι υπάρχει παράδοση.
0: Είναι τόσα χρόνια.
1: Ναι, ανελιπώς κάθε χρόνο με τη συνδρομή των εργαζομένων μας αλλά και πολλών εθελοντών, δεκάδων εθελοντών, μαζεύουμε τους καρπούς ελιάς από την πόλη μας. Έχουμε εκατοντάδες δέντρα στα σχολεία, στα πεζοδρόμια, στις παρυφές του Ημιτού. Είναι πραγματικά εκατοντάδες. Και κάθε χρόνο συγκεντρώνουμε 1,5 τόνο, 2 τόνους λάδι, ίσως και παραπάνω, ανάλογα με τη χρονιά. Τα έχουμε μάθει και αυτά. Αναλύουμε το λάδι κάθε χρόνο, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Και πριν τις γιορτές γίνεται διανομή μαζί με όλα τα προϊόντα που διανέμουμε στις οικογένειες της πόλης μας που τα χρειάζονται. Προσθέτουμε και το δικό μας λάδι.
0: Τι ωραία. Υπάρχουν εθελοντές που βοηθούν σε αυτό?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Είναι άνθρωποι που ξέρουν κιόλας. Αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν στα χωριά τους, μαζεύουν την ελιά, έχουμε δίκτυα, έχουμε πάρει ραβδιστικά, έχουμε όλο τον εξοπλισμό, έχουμε μάθει νομίζω αρκετά καλά να κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Και αυτό που επίσης είναι πολύ έτσι συγκινητικό για όλους μας είναι κάθε χρόνο η συμμετοχή των μαθητών.
0: Άρα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ναι, έρχονται μαθητές και βλέπουν τη διαδικασία. Τι είναι?
1: Όχι αυτό, μόνο βλέπουν, συμμετέχουν κανονικά. Μαζεύουμε την ελιά, πάντα με την εποπτεία των δασκάλων και τη δική μας. Είναι πολύ, ωραίο το μήνυμα. Τα παιδιά μας τα ίδια να λένε μαζεύω την ελιά και θα φτιάξουμε λάδι για να το προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται. Mm-hmm. Και έχει έτσι όλη αυτή τη διάσταση η προσπάθεια αυτή. Και κάθε χρόνο είναι ακόμη μεγαλύτερη και η ανταπόκριση και η συμμετοχή. Κάθε χρόνο δηλαδή, ειδικά με τα παιδιά του Δημοτικού, το κάνουμε ανελιπώς αυτό.
0: Ωραία πρωτοβουλία. Και πολύ χρήσιμη.
1: Σε κάθε πόλη νομίζω κανείς μπορεί να βρει...
0: Νερατζίες έχετε?
1: Νερατζίες έχουμε και έχουμε ξεκινήσει επίσης και μπολιάζουμε τις νερατζίες για να κάνουμε λεμόνια. Και αυτό έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε. Και επίσης είναι κάτι που θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν πιάνει παντού το μπολιάσμα, αυτό μου λένε.
0: Εντάξει.
1: Είναι 2 χρόνια τώρα που το έχουμε ξεκινήσει αυτό και περιμένουμε να δούμε τι παραγωγή θα έχουμε και πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε περισσότερα λεμόνια.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια δήμαρχος είστε?
1: Πέρασαν τα χρόνια, κύριε Γιαντόπουλο, από το 2014. Διανύουμε την τρίτη θητεία τώρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη, να κάνουμε τη Γλυφάδα μας πιο όμορφη. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνά ο καιρός, μεγαλώνει η ευθύνη και η προσδοκία από τους συμπολίτες μας.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε.
0: Αλλά προφανώς και είναι και ένα θέμα εμπιστοσύνης. Και μετά τι σκέφτεστε?
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά. Δεν σκέπτομαι. Να είμαστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιατζόγλου. Καλή συνέχεια.
0: Ωραία πρωτοβουλία. Να είστε καλά, Δήμαρχε Γιώργος Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας. Αυτό με το λάδι. Ωραία ιστορία από το 14, από μια ιδέα που ξεκίνησε. Δεν ξέρω αν είδατε και τα πλάνα πάντως από τις περιοχές που κάηκαν εκεί στο Πόρτο Γερμανό και τα λοιπά, από ντρόουν που έχουν πετάξει. Δεν ξέρω, επειδή έτυχε και επισκέφθηκα την περιοχή πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, κανά δύο εβδομάδες. Δεν θυμάμαι. Λίγες μέρες πριν, και έλεγα, ρε παιδί μου, πόσο ωραία περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα. Εγώ είχα πάει, δεν είχα πάει από τα Βίλια, είχα πάει από την Ψάθα και ανέβηκα επάνω τον Κιθερώνα και έσκασα πίσω στο Πόρτο Γερμενό. Μια εκπληκτική διαδρομή. Τώρα αυτές οι περιοχές, κάπου υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν πάθει το παραμικρό. Καλά, είναι ελάχιστα. Θλίψη. Εκεί που ήταν ένα δάσος εκπληκτικό, το μόνο που έχει απομείνει είναι αυτά τα κουφάρια και σκιές. Από την άλλη, έχω αρκετά μηνύματα στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα τα πω στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή, συντονιστής, γενικός διευθυντής στο ΟΑΚΑ. Τώρα έχει και άλλη ιδιότητα βέβαια, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΆΚΑ.
0: Ας το ΆΚΑ. Είναι ωραίος ο Αύγουστος στην Αθήνα τελικά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, είναι ωραία γιατί οι μετακινήσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τρέξουμε τα πράγματα πιο γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει τόσος κόσμος ο οποίος επισκέπτεται λόγω του ότι γίνονται οι συντηρήσεις του καλοκαιριού. Και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για να ξαναυποδεχθούμε την αθλητική οικογένεια αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Καλά, έχουμε και συναυλίες.
2: Έχουμε συναυλίες, έχουμε πολλά έργα.
0: Δηλαδή, αλλά
2: νομίζω ότι... να πω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο οποίος νομίζω πρέπει να λέμε τα ωραία και τα καλά που γίνονται γύρω μας. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας έχει πραγματικά αλλάξει την πόλη του εκεί. Ο Δήμαρχος λοιπόν ασχολείται με το λάδι, ασχολείται με τις μινεραντιές που τις κάνει λεμονιές. Εμείς λοιπόν έχουμε φυτέψει μιλιές.
0: Αλήθεια.
2: Φυτέψει μιλιές, και βέβαια έχουμε φυτέψει και βγάλανε φέτος και τους πρώτους καρπούς. Και δεν φυτέψαμε απλές μιλιές. Φέραμε ένα μήλο το οποίο είναι pop. Είναι η ποικιλία Πιλαφά. Είναι από την, έξω από την Τρίπολη,
0: ναι,
2: στην Αρκαδία. Φέραμε λοιπόν τις μιλιές, οι οποίες έχουν και μια πολύ, έτσι, ένα ιδιαίτερο άρωμα και ιδιαίτερη γεύση, και το συνδυάσαμε με μια πολύ ωραία εκδήλωση που κάναμε με μικρούς φίλους του ΆΚΑ. Μιλήσαμε για την υγιεινή διατροφή, μιλήσαμε για τη σημασία του φρούτου και την άσκηση στην καθημερινότητα. Προσπαθούμε και εμείς, ξέρετε, και εγώ λίγο δήμαρχος νιώθω, προσπαθούμε έτσι λίγο να δώσουμε ζωή και πάλι στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Πώς το σκέφτηκατε αυτό με τις μιλιές τώρα? Δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε και εμείς πάρα πολλές ελιές. Έχουμε μιλιές, έχουμε φυτέψει γενικά πολλά δέντρα. Προσπαθούμε όμως κυρίως μέσα από τις δράσεις μας να κάνουμε τον κόσμο να αγαπήσουν το ΆΚΑ. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάθε τι το οποίο θα φέρει τον κόσμο πιο κοντά, θα σεβαστεί την εγκατάσταση, γιατί καλά είναι τα έργα, καλά είναι οι ανακαινήσεις, οι συντηρήσεις και όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ο κόσμος να αγαπήσει το χώρο,
0: ναι,
2: να τον σεβαστεί, να τον προσέξει.
0: Και να τον νιώθει κομμάτι, έτσι. Κομμάτι μιας καθημερινότητας. Και... ναι. Πώς πάνε τα έργα?
2: Τα έργα πάνε πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλά έργα, έχουμε έργα τα οποία καθημερινά εξελίσσονται, είναι δεκάδες τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό συγκρότημα. Μέσα σε αυτά τώρα προσθέτουμε τον Αύγουστο και όλα τα έργα τα οποία είναι τις συντηρήσεις των αθλητικών χώρων, ώστε να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο να ξαναυποδεχθούν την αθλητική οικογένεια. Δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ακούει και ο κόσμος. Πάνω από 25.000 άτομα μπαίνουν καθημερινά στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεις ότι ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του αθλητισμού στην Αττική και όχι μόνο, περνάει μέσα από το ΑΚΑ. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Πολλές επιτυχίες βλέπουμε τελευταία και στο πόλο και στην κοπηλασία και σε όλα τα αθλήματα. Αυτά όμως τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αθλητές χρειάζονται τη δικιά μας στήριξη 365 μέρες το χρόνο και αυτή είναι η αποστολή του ΑΚΑ.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι ένα τεράστιο πάντως έργο το τι έχει συμβεί εκεί πέρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι, αν το, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση τώρα, έχω μείνει σε αυτό με τις μιλιές. Δεν το ήξερα, δεν είχε πάει το μυαλό μου ότι υπήρχε περίπτωση να έχει γίνει κάτι τέτοιο.
2: Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε υιοθετήσει δύο άγρια μελίσια τα οποία έχουν βρεθεί μέσα στο ΑΚΑ. Και έχουμε κάνει μια έτσι πρόχειρη, αν μου επιτρέπετε ο όρος, μελέτη μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για το πώς τα άγρια μελίσια και γενικά τα μελίσια βοηθούν στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το πώς αξιοποιούμε το πράσινο και τον περιβάλλοντα χώρο του ΑΚΑ, αλλά παράλληλα, όπως είπαμε, να αγαπήσει και να έρθει πιο κοντά ο κόσμος στο Ολυμπιακό μας συγκρότημα.
0: Ναι, μια χαρά. Και βεβαίως συναυλίες, έτσι.
2: Και βεβαίως συναυλίες. Ετοιμαζόμαστε για την πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης 26 Σεπτεμβρίου. Νομίζω και η ίδια, με βάση τα story που βλέπουμε αλλά και την κατηδίαν συναντήσεις που έχουμε, για να είναι όλα στο δυνατόν καλύτερα.
0: Πρέπει να είναι μια υπερπαραγωγή από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή,
2: θα είναι μια υπερπαραγωγή.
0: Παρακολουθώ και εγώ στα social media την Άννα Βύση και βλέπω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι τρελαμένη και πολύ χαρούμενη για αυτό που ετοιμάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Είναι πολύ χαρούμενη γιατί περιμένει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Εμείς είμαστε τρελαμένοι και πολύ έτσι, πώς να το πω, πιεσμένοι, γιατί όλοι παίρνουν και μας ζητάνε εισιτήρια και προσκλήσεις, γιατί όσο γίνεται και μειώνονται αυτά τα οποία υπολείπονται.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε όλοι έτσι σε μια ιδιαίτερα χαρούμενη συνθήκη και νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα ζήσουμε μοναδικές στιγμές, θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάντε και μια ωραία λίστα με όλα αυτά τα ωραία που δεν ξέρουμε, γιατί εγώ ξαναλέω, έχω κολλήσει τις μιλιές τώρα. Να τα πούμε κάποια στιγμή.
2: Να τα πούμε όποτε θέλετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε είναι καλό να λέμε και τα θετικά που γίνονται γύρω μας. Δεν τα έχουμε καταφέρει όλα, δεν τα έχουμε αλλάξει όλα. Αλλά νομίζω και οι εργαζόμενοι του ΑΚΑ και εγώ ως Γενικός Διευθυντής, αλλά και όλη η οικογένεια του ΑΚΑ, χρειαζόμαστε έτσι και λίγο και τα θετικά να ακούγονται για να παίρνουμε θάρρος, για να έχουμε περισσότερη δύναμη για να συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
2: εγώ
0: καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Οπότε τώρα να βάλουμε και μια Βύση, κύριε Χαλιώρη, έτσι.
2: Και βέβαια να βάλουμε.
0: Έτσι, να βάλουμε και μια Βύση. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που να τα αφιερώσουμε, παιδιά, θα τα αφιερώσουμε στη Μαρία Αναστασοπούλη που όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι το είχε λιώσει. Το είχε λιώσει, άσε που ήταν μονίμως εκεί τότε στη Βύση, την έβλεπα.

0: έχουμε πόση ώρα έχουμε? Ένα λεπτό, κάτσε. Έχει μπει μέσα Θανάση Καραγιάννης. Γιατί. Έλα, σχόλια στο συγκεκριμένο, δεν μίλησα πίσω, έτσι λέγε.
1: Τίποτα. Λέω ότι αυτό το τραγούδι ήρθε για να μείνει.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Και είναι, συγγνώμη, θα το πω, χοροπηδικτό τραγούδι.
0: Εγώ δεν βγαίνω νύχτα. Δεν μπορώ. Αλλά μια φορά το χρόνο θα πω στην Αναβίση. Μάλλον θα πάω και στη συναυλία.
1: Καλά, δύο φορές πας, αλλά ποιος μετράει.
0: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Αλλά σκέφτομαι το εξής, ότι όντως αυτό το τραγούδι. Πόσο καιρό, το ακούμε 2 χρόνια τώρα. Ναι. Δεν είναι λες και το ακούς πάντα πρώτη φορά. Ναι. Οπότε γι' αυτό λέω, η Μαρία Αναστασοπούλου, όταν είχε πρωτοβγεί, το είχε λιώσει. Νομίζω κάθε απόγευμα.
1: Ναι, όχι, σε αυτό το τραγούδι του βγήκαν όλα. Δηλαδή ναι. Η μελωδία είναι πολύ ωραία, η ενοχή του είναι εξαιρετική. Η φωνή.
0: Τελευταία δε φορά που πήγα.
1: Της, η μελωδία είναι καταπληκτική. Η ιδέα είναι τέλεια.
0: Τελευταία φορά που πήγα ήταν ακριβώς μπροστά μου. Δεν κάθεται ποτέ μπροστά ο Καρβέλας και η κόρη του, η Σοφία. Ναι. Ήταν ακριβώς μπροστά μου. Εμείς καθόμασταν λίγο πιο πίσω, έτσι, για να έχουμε θέα εκεί. Εμείς οι κοντοί ανεβαίνουμε και σε ένα σκολοπάτι πάνω για να βλέπουμε. Ήταν μπροστά. Τόσο cool και τόσο. Το χαιρόταν τόσο πολύ αυτό που έβλεπα από την Άννα Βύση. Μια χαρά.
1: Εγώ του έκανα πλάκα, θα έλεγα. Αλλά θα τρώμε και ξύλο μετά. Τι χάλια τραγούδι, ποιο το έγραψε αυτό. Ήθελα να τον έβρισκα τώρα να του πω.
0: Λοιπόν, έλα το χάλια τραγούδι και θα πάμε σε λίγο από τον Κώστα, γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Συγγνώμη, Κώστα.
0: Πάμε σε λιγάκι. Τι έχουμε. Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Οδηγούμε με ασφάλεια. Οδηγώντα με ασφάλεια, πώ το λέμε. Με ασφάλεια πάντα.
1: Οδηγώντα με Γαλανόπουλο.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο γαστρο...

0: www.maximorume.gr. Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Βρισκόμαστε φίλοι μας στην καρδιά του καλοκαιρινών διακοπών, 5-6 Αυγούστου, να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους, καλή ξεκούραση για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε να μην έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα αν τηρούμε τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Σημερινός καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Πέτρος Πιτσίνης, συνεργάζεται με το ΑΕΦ Μεριδά και το μηνιαίο περιοδικό Current Driver και θα μιλήσουμε για τις 388 κάμερες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας, τι θα καταγράψουν και τι γίνεται με τα κταίου που πολλοί έχουν ξεχάσει να περάσουν για να κάνουν τη σωστή συντήρηση του αυτοκίνητου και βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Και προσέξτε, 300.000 περίπου αυτοκίνητα από την περιφέρεια της Αττικής δεν περνούν, έχουν ξεχάσει το κταίο και 700.000 στο σύνολό του. Πέτρο Πιτσίνη, καλώς απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και στένα, αγαπητέ φίλε και στην αδελφή Άρη Γαλανόπουλε και στους ακροατές και ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι περίοδος διακοπών. Είναι, καταλαβαίνεις, όλοι θέλουμε να ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι είσαι και εσύ ευαίσθητος με την οδική ασφάλεια, με τα τροχαία ατυχήματα. Πρόσφατα μπήκαν οι 388 κάμερες, αυτές μπήκαν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Και θα καταγράφουν, λέει, παραβιάσεις ερυθρού σήματος, υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνη ασφαλείας και χρήση κινητού. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει προς την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας είναι πάντα καλό. Και αυτή την περίπτωση είναι ξεκάθαρο, το ζούμε έτσι κι αλλιώς σε καθημερινή βάση, ότι υπάρχουν δυστυχώς ανάμεσά μας πάρα πολλοί παραβατικοί οδηγοί και πολύ συχνά θρυνούμε αθώα θύματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό και οι τρεις παραβάσεις και όλες οι παραβάσεις που ανέφερες είναι οι πιο σημαντικές και οι πιο συχνές που οφείλονται τα ατυχήματα και πολύ συχνά και θανατηφόρα δυστυχήματα. Άρα λοιπόν η προσοχή μας δεν πρέπει να είναι στις κάμερες για να μας πιάσουν και πληρώσουν πρόστιμα, μας αφαίρουν και το δίπλωμα, κάτι που γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, αλλά κυρίως είναι για την ασφάλεια τη δική μας, των δικών μας ανθρώπων, αλλά και των συμπολιτών μας. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα και όχι το πρόστιμο μόνο.
0: Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι σε συνέντευξη που έγινε στις 30 Ιουνίου με τα συναρμόδια Υπουργεία ανακοίνωσαν ότι την λειτουργία των καμερών θα είναι τη βδομάδα αυτή που διανύουμε. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε τόσο τη λειτουργία των καμερών και παράλληλα μας τόνισε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2026 έγιναν 1.750 έλεγχοι, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 και το ποσό των παραβιάσεων μειώθηκε από το 2,7% στο 0,7%. Και αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να συνεχιστεί για το καλοκαίρι.
1: Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εξάλλου, επειδή κάνουμε και πολλά ταξίδια μέσα στο εξωτερικό στο πλαίσιο δημοσιογραφικών αποστολών, βλέπουμε ότι αυτά γίνονται στο εξωτερικό πολύ εντατικότερα, πολύ αυστηρότερα και εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, δεν ανακάλυψαμε στην Πυρίτιδα. Φέρνουμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια καθυστέρηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Το δεύτερο, να πω κάτι μόνο για τα κταίω. Είναι πολύ σημαντικό όσοι ξεκινήσουν. Πριν ξεκινήσουμε, τέλος πάντων, τώρα ο Αύγουστος μήνας κινητικότητας, μεγαλύτερης κινητικότητας στην Ελλάδα, έτσι. Όλο και κάπου θα πάμε.
0: Όλο και κάπου θα πάμε. Ένα τριήμερο, ένα πενσήμερο.
1: Σε μια παραλία. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι το αυτοκίνητό μας σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτή την καταπώνηση, σε αυτό το κάψωνα, σε όλα αυτά. Και επειδή έχουμε και το κυριότερο στόλο αυτοκινητών, τα αυτοκίνητα αυτά καταπονούνται πολύ περισσότερο από τα καινούργια. Το βλέπουμε συχνά πυκνά και στον δρόμο με ανοιχτά καπό μπροστά που βράζει ο κινητήρας και όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική η καλή προετοιμασία του αυτοκίνητου μας. Ο έλεγχος τώρα ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και επειδή ανέφερε στα κταίω, υπάρχουν και κταίω που κάνουν τέτοιους ελέγχους με πολύ χαμηλό κόστος, όπως επίσης και αντιπροσωπείες και συνεργεία. Είναι κρίμα να μην το κάνουμε αυτό πριν τις διακοπές, όχι μόνο γιατί μπορεί να πάρουμε κάτι που είναι το σημαντικότερο, αλλά και γιατί θα μας χαλάσει και αυτές τις λίγες μέρες που πρόκειται να βγούμε έξω από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και να προσθέσω σε αυτά που είπες, Πέτρο, το εξής, ότι έχουμε τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πρωταθλητές με μέσο όρο κυκλοφορίας τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και 36 και 35 χρόνια και 37.
1: Λοιπόν, έτσι είναι και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δυστυχώς. Όχι μόνο σε αγιοταχή. Έχουμε το πιο ηλικιωμένο στόλο λεωφορείων, φορτηγών, επαγγελματικών, βαν, τα πάντα όλα.
0: Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σε αυτά με τα τροχαία ατυχήματα, Πέτρο?
1: Αυτό που θα πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι Επειδή δυστυχώς, παρόλο που φτιάχνονται συνεχώς καινούριοι δρόμοι, ολοκληρώνονται αυτοκινητόδρομοι κλπ., παρατηρούνται, σημειώνονται, καταγράφονται παρόλα αυτά αρκετά σοβαριά δυστυχήματα, θανατηφόρα με σοβαρούς τραυματισμούς. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι έχω ελεγχθεί 3-4 φορές αλκοτέστ. Δηλαδή το τελευταίο χρόνο. Έτσι, εδώ και μερικούς μήνες βασικά. Ενώ στα προηγούμενα 40 χρόνια ποτέ. Αυτό είναι καλό.
2: Είναι καλό.
1: Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο εδώ, να προσέχουμε, δηλαδή να μην πίνουμε όταν οδηγούμε, επειδή θεωρούμε ότι θα στείλουν τα αλκοτέστ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα. Αλλά οπουδήποτε πάμε, ακόμη και στο πιο μικρό νησί και στο πιο απόμερο σημείο, να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν οδηγούμε δεν πίνουμε.
2: Σωστά.
1: Αυτό.
2: Πέτρο Πιτσίνη, να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που βρήκες για να μιλήσουμε. Να είσαι καλά, Πέτρο Πιτσίνη.
1: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά και εμείς. Σημερινός καλεσμένος φίλος μας, ο ξενάδελφος Πέτρος Πιτσίνης, που συνεργάζεται με το IF Μερίδα και το μηνιαίο περιοδικό Current Drive και μιλήσαμε τι άλλο για τα τροχαία ατυχήματα. Να είσαι καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 4 το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη. Στην Σκύρο πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση 6-7 μποφόρ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με 3 αεροσκάφη. Το εύρος καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και οι δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με τον ίδιο, εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμη και πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Αμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, δήλωσε αργά εχθές το βράδυ ότι το περιστατικό με τον ντρόουν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κυτρινόμαυρους. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διαιτητεύσει το Super Cup μεταξύ της ΑΕΚ και του Όφη. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά του Τορόντο πανηγύρισε η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε τη Σέιν Έψον Μες με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Coco Gauff.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
4: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαγζόγλου.
5: Λοιπόν, χθες άρχισαμε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι εντός εισαγωγικών. Θυμηθήκαμε κάποια τραγούδια που γράφτηκαν 50 χρόνια πίσω, άρα το 1976. Και επειδή είχαμε πιάσει μια τεράστια επιτυχία του Μητροπάνου, το Καλοκαιρία και Χειμώνες, ήταν τότε ο δίσκος που κυκλοφόρησε τα Λαϊκά 76, Μουσαφίρης Παπαβασιλείου, χιλιάδες τα αντίτυπα, είπα να μείνουμε λίγο σε αυτή τη δουλειά, γιατί πέρα από το Καλοκαίρια και Χειμώνες υπάρχουν και δύο άλλα τραγούδια που αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε, αγαπητέ μαέστρο,

Λοιπόν, βρισκόμαστε στο δίσκο του Μητροπάνου Λαϊκά 76. Πέρα από το Κάνε κάτι, λοιπόν, να χάσω το τρένο. Ποιο άλλο μ' άρεσε πάρα πολύ από αυτό το δίσκο? Και το συγκεκριμένο.

0: κάτι. Σόφι μου, δεν έχει σημασία. Η διάθεση μετράει πάνω απ' όλα. Έτσι. Δεν ξέρω, ίσως κάνουμε και μια μεταμεσονύκτια, λες, να το κανονίσουμε. Θα το κανονίσουμε, τι να σου πω. Λοιπόν, επειδή σας αρέσει αυτό το παιχνίδι, τραγούδια πριν από 50 χρόνια. Έτσι, τα δύο συγκεκριμένα είναι από την δουλειά, όπως είπα, Λαϊκά 76, με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένας εξαιρετικός δίσκος που έβγαλε πάρα πολλές επιτυχίες πέρα από τα καλοκαίρια και χειμώνες. Είπαμε, κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο, μια στίβα καλαμιές. Έχω όμως μετά και άλλα τέτοια που κυκλοφόρησαν τότε. Ας πούμε, είχε βγει το 76 η Αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Μια εκπληκτική δουλειά με την Σωτηρία Μπέλου. Θα πιάσουμε κάτι από στη συνέχεια λοιπόν από εκεί, και όπως επίσης και Πάριο και Βοσκόπουλο και Θέμη Ανδρεάδη έχουμε. Γιατί μου το ζήτησε χθες ένας ακροατής ότι και αυτό ήταν το 76. Θα το θυμηθούμε αυτό στην συνέχεια. Καλώς ορίσατε μόλις άνοιξα το ραδιοφόνο σας και καλώς σας βρίσκουμε δηλαδή. Όπου κι αν είστε. Πριν καθεί το όνειρό μας, το βάλαμε χθες, Νικόλα. Σήμερα σας έχω άλλα από τον Βοσκόπουλο. Άλλα θα ακούσουμε στην πορεία. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό, ο οποίος χθες μας φρόντισε πάρα πολύ με μουσικές επιλογές ξένων τραγουδιών του 50, πριν 50 χρόνια, όχι του 50, και ό,τι θες σήμερα κάνε. Στην συνέχεια έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι. Αν βρεις τραγούδια ξένα άλλα που γράφτηκαν το 1976, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Σήμερα έχω πειράξει πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, έτσι. Γιατί θέλαμε αυτό το παιχνίδι που ήθελαν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώντα ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έως τις 9 κοντά σας. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Και αύριο θα είμαστε την ίδια ώρα. Αύριο μάλιστα σας έχω και μια έκπληξη, διότι. Εντάξει, Αύγουστος είναι. Δεν έχουμε καλεσμένους. Αλλά αύριο. Τι ώρα, 6 με 7 θα είναι κοντά μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Οπότε θα ακούσετε και μια πολύ ωραία κουβέντα με έναν πολύ ωραίο άνθρωπο. Θα τα πούμε εδώ πέρα και ωραία τραγούδια. Εδώ θα είμαστε παρεούλα. Και είναι και Παρασκευή που φεύγει κόσμος. Οπότε και θα είναι και ωραία παρέα για το αυτοκίνητο Γιάννης Πλούταρχος αύριο. Εδώ θα είναι ζωντανά στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς είναι κοντά μας. Έτυχε και τον γνώρισα πέρυσι από κοντά και κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Ένα βράδυ που είχε έρθει καλεσμένος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετεωρολόγος, πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικών Καταστροφών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με αυτό τον όρο που έχει βγει, το πολλωμένο μελτέμι, στο οποίο αναφέρεται και ο ίδιος σε μια ανάρτησή του, και τον ευχαριστώ που είναι εδώ κοντά μας. Φυσάει έξω αρκετά. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, το ευεργετικό βοριαδάκι γίνει πονοκέφαλος, που αν δεν το είχαμε, νομίζω ότι θα ήταν ανυπόφορη ζέστη. Πάλι καλά που έχουμε αυτό το βοριαδάκι, αλλά από την άλλη υπάρχει και το πρόβλημα. Είστε καλά, τι κάνετε?
1: Μια χαρά, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ και χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε, το μελτέμι μας σώζει πολλαπλά, θα έλεγα. Ναι, μεν από τη μία μεριά είναι αρκετά επικίνδυνο για την εκδήλωση των πυρκαγιών, έτσι κι αλλιώς και αύριο, παρότι πέφτει στα 6 μποφόρ, γενικώς στο κίτρινο βρίσκονται οι περισσότερες ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας, οι περιοχές δηλαδή ουσιαστικά που επηρεάζονται από το μελτέμι. Σήμερα είχαμε κατηγορία 4 στην Εύβοια αλλά και στην Αττική. Επειδή και οι άνεμοι πρόσκαιρα προς το Καποντόλο φτάνανε τα 6 με 7 μποφόρ. Αύριο πέφτουν λίγο, εξακολουθεί και πάντως και αύριο να είναι υψηλός κατηγορία 3 ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιών. Uh-huh. Στην προοπτική, έτσι για να πούμε, μιας ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι, στην προοπτική εκείνο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι Σάββατο προς Κυριακή ενισχύονται και πάλι οι βοριάδες. Uh-huh. Φτάνουν την Κυριακή τα 6 με 7 μποφόρ. Δεν αποκλείεται Κυριακή και Δευτέρα να έχουμε πρόσκαιρα και κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο προς το Καποντόλο τα 7 με 8. Τα 7 μποφόρ όμως είναι μια ένταση η οποία θα την έχουμε σίγουρα και θέλει αρκετή προσοχή και πάλι, κυρίως όπως είπαμε, Κυριακή και Δευτέρα. Uh-huh. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε, σε σχέση με τον όρο, ο όρος αυτός δεν ευτύχησε να λάβει διεθνή, θα λέγαμε, δημοσιότητα, όρος πορωμένο Μελτέμι.
0: Α, ναι.
1: Που ήταν μια εργασία του 59 από συνάδελφο μετεωρολόγο. Την έφερα κιόλας, ανέφερα τη λέξη αυτή, για να το δώσουμε και να τονίσουμε ότι το Μελτέμι, ειδικά όταν όχι μόνο είναι αρκετά ενισχυμένο στην επιφάνεια, αλλά όταν συνοδεύεται και από μεγάλες εντάσεις και καθύψος, δηλαδή δεν φυσάει μόνο στην επιφάνεια του εδάφους με εντάσεις που φτάνουν τα 7 με 8, ίσως ακόμη και τα 9 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά έχει βάθος και στην τροπόσφαιρα, δηλαδή φτάνει σε μεγάλα ύψη, τότε αυτό το Μελτέμι λέγεται πολλωμένο, όταν μάλιστα συνοδεύεται και από μεγάλη διάρκεια πνοής πάνω από 5 ημέρες. Και βέβαια παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει, για να υπάρχει και ουσιαστικά Μελτέμι, μεγάλη διαφορά πιέσεων μεταξύ των δύο άκρων, μεταξύ των δύο πόλων ουσιαστικά, θα έλεγα, από τη μία μεριά τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, όπου έχουμε υψηλές πιέσεις, και από την άλλη μεριά ο άλλος ο πόλος, ο δεύτερος ο πόλος, είναι το χαμηλό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ρόδου, όπου αυτή η μεγάλη διαφορά των πιέσεων προκαλεί και τους ενισχυμένους βορειάδες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι για καταστώσιμο ο μηχανισμός, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι αρκετά συνήθις, όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, και όπως συγκεκριμένα στην περίπτωση του Μελτεμιού του Ιουλίου, στα τέλη του μηνός, ήταν αρκετά ενισχυμένο, έρχεται στην κατάταξη, θα έλεγα, στα 47 χρόνια που κοίταξα από το Era 5, από την επανανάλυση των χαρτών, έρχεται 19ο στη σειρά στην κατάταξη από άποψη ισχύως.
0: Δηλαδή, να καταλάβω το εξής. Αυτό που είχαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο.
1: Ναι, ήταν ένα σπάνιο,
0: φαινόμενο, έτσι.
1: Δεν ήταν πρωτοφανές.
0: Όχι, αλλά
1: ούτε και
0: δεν είναι κάτι που το συναντάμε συχνά, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο. Έρχεται 19ο στη σειρά. Έχουν προϋπάρξει πολύ περισσότερο ενισχυμένα τέτοιου τύπου Μελτέμια, και με μεγάλες, θα λέγαμε, σε πολλές περιπτώσεις, και με μεγάλες πυρκαγιές που έχουν συνοδευτεί.
0: Αν κάνουμε μια σύγκριση, συγγνώμη κύριε Κολυνδά, ας πούμε για παράδειγμα, των συνθήκων που είχαμε στην μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι, σε σχέση με αυτό που είχαμε τώρα, ήταν παρόμοια τα φαινόμενα?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: δεν ήταν καθόλου παρόμοια. Ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Εδώ ήταν και η διάθεση του ανέμου τελείως διαφορετική. Mm-hmm. Είχαμε δυτικούς ανέμους στην περίπτωση του στο Μάτι, και τελείως διαφορετική η κατάσταση τώρα. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι το εξής, και νομίζω και ο περισσότερος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Όλοι ακούμε, ας πούμε, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, 5 με 6 μποφόρ. Τα 6 μποφόρ, για παράδειγμα, οι εντάσεις των ανέμων φτάνουν μέχρι τους 27 κόμβους,
0: ναι,
1: 27 μίλια την ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η ρηπή του ανέμου, αυτός είναι ο μέσος ο άνεμος, ο οποίος αντιστοιχεί περίπου στο δεκάλεπτο που μετράμε τον άνεμο. Όμως υπάρχουν ορισμένα ξεσπάσματα του ανέμου, διάρκειες 3 δευτερολέπτων, έτσι τουλάχιστον ορίζεται από το Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό, όπου αν έχει, ας πούμε, έναν άνεμο 6 μποφόρ, δηλαδή 27 μίλια την ώρα ένταση, οριακά δηλαδή πάει στο 7, 26-27 μίλια την ώρα η ταχύτητα του ανέμου, υπάρχουν περιπτώσεις, και κατά κανόνα πάντοτε αυτό συμβαίνει, να φτάνουμε τα 50 ή τα 60 μίλια την ώρα, μάλιστα, πρόσχερα μάλιστα, οι εντάσεις αυτού του ανέμου, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφρίζοντας το μέσο άνεμο, βγαίνει λιγότερο, αυτή είναι η αντιπροσωπευτική. Όμως, ένα πιο σημαντικό, οι ρηπές του ανέμου δεν είναι τόσο πολύ ενισχυμένες πάνω από τις θάλασσες. Υπάρχουν πάνω από τις θάλασσες. Είναι συνήθως όταν είναι καταβατική πάνω από την ξηρά, δηλαδή όταν, για παράδειγμα, κατεβαίνει το όρος όχι από την περιοχή της Εύβοιας και πηγαίνει προς την Κάριστο.
0: Ναι, ναι,
1: γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν πολύ μεγάλες, ή ας πούμε από τη μεριά της Άνδρου, όταν κατεβαίνει την Κουβάρα και πηγαίνει προς την Παλιόπολη, στη δυτική μεριά του νησιού, οι ταξιδιώτες που πηγαίνουν από την Ραφίνα προς την Τίνο βλέπουν την περιοχή της Παλιόπολης με πάρα πολύ κύμα, μικρό κύμα, γρήγορο, σηκώνεται πάρα πολύ η θάλασσα σε αυτές τις περιοχές, και αυτό οφείλεται στις ρηπές του ανέμου. Δεν σηκώνεται απαραίτητα πολύ ψηλό σχηματισμός, όμως είναι με πολύ μικρή
0: ναι, ναι.
1: Είναι πολύ μικρό σχηματισμός σε ύψος, αλλά πολύ συχνή και πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου, η πρόσφυρη ένταση αυτή του ανέμου.
2: Μάλιστα. Είχαμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
2: Οι διακοπές είστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Έλα, παθάμε το πράγμα.
2: Να σας πω κάτι. Μ' αρέσει γιατί πέρυσι ζητούσαμε για τη σύνταξη. Δεν σας έχω δει να έχετε κάτσει καθόλου. Έτσι, συνέχεια
1: ωραία,
2: ασχολείστε.
1: Αυτό, είναι στο μυαλό, είναι κεφαλικό.
2: Συνέχεια
1: θέμα,
2: ασχολείστε.
1: Βέβαια. Όταν είσαι 40 χρόνια στο επάγγελμα, δεν μπορείς να τα αφήσεις και πάντα θα κάτσεις, θα γράψεις, θα αναδείξεις κάποια θέματα. Είναι ωραίο.
2: Να είστε γερός δυνατός πάντα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό.
2: Και να περάσετε όμορφα. Καλό υπόλοιπο Αυγούστου.
1: Γεια.
2: Ο κ. Κολυδάς, πολύ ωραίος άνθρωπος. Πέρυσι είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα, αλλά αυτό σκεφτόμουν ότι τον είχα ρωτήσει για τη σύνταξη, γιατί βγήκε η σύνταξη, αλλά δεν τον έχω δει. Συνέχεια αναρτήσεις, συνέχεια αναλύσεις. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Λοιπόν, από την καλησπέρα μου στον Αντώνη. Είναι ο μπαμπάς της Αμαλίας από το ράδιο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που είχε έρθει εδώ και είναι και γείτονας. Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, το είπα αυτό, ένας άλλος Νικόλας, ίδιος Νικόλας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, των τροχαίων δυστυχημάτων είναι η υπερβολική άγνοια κινδύνου για τον εαυτό μας αλλά και για τους γύρω μας. Ποτέ δεν περιμένουμε να μας συμβεί κάτι κακό. Γενικότερα το έχουμε αυτό. Όχι μόνο για τα τροχαία και για ασθένειες και για, νομίζουμε ότι όλα είναι για όλους τους άλλους. Είναι όλα για όλους μας. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέει και πιο πολλά δυστυχήματα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό και με σχετικά χαμηλές ταχύτητες. Και ειδικά μη σου πω ότι και ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που είναι αρκετά επικίνδυνος, γιατί αδειάζει κάπως η πόλη και νομίζουμε ότι είναι δική μας. Έλατε. Και εκεί όλο και κάποιο stop θα το περάσουμε, ενδεχομένως και κάποιο κόκκινο, ενδεχομένως θα τρέξουμε και λίγο περισσότερο. Μην έχουμε αυτή την ψευδέστηση. Η πόλη είναι πόλη. Είτε έχει λιγότερο κόσμο, είτε όχι. Όσοι μένουμε 800 μέτρα γύρω από το ΆΚΑ, βάζει το θέμα του πάρκινγκ, έτσι, ο φίλος ο ΙΓ. Ότι είναι απερίγραπτο το πρόβλημα με το παράνομο παρκάρισμα γύρω από το ΆΚΑ. Αυτό τώρα τι να σου πω, είναι ένα θέμα. Φίλε, δεν το είδα το μήνυμά σου, τώρα το είδα, γιατί είχες ένα ερώτημα για το ΆΚΑ. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, άσχετο, τελείως με το θέμα. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που γίνεται με τα C-Track στην Γλυφάδα. Αν όχι ο μόνος από τους ελάχιστους δήμους που καλύπτουν απόλυτα την πρόσβαση, δύο μηχανήματα βάρδιες ναυαγοσώστη όλη την ημέρα, φροντίδα, συντήρηση, καθαριότητα, μπράβο. Δυστυχώς μετά την Γλυφάδα το χάος σε όλη τη χώρα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος. Μιχάλης, ευχαριστούμε για τα τραγούδια. Να θυμάται πάντα ο Έλληνας της ξενιτιάς έχει ανάγκη από ελληνική μουσική. Είδες, σας έχω μπόλικα ελληνικά, φίλε μου, γιατί πιάσαμε τραγούδια που έχουν γραφτεί.

Πιάσουμε αυτό το δίσκο που γράφτηκε το 1976, η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Θα βάλουμε δύο της Μπέλου. Να βάλουμε τώρα, έχεις κάτι από ξένο που γράφτηκε το 76? Ποιο λες? Κατάλαβες γιατί? Εντάξει, είναι φοβερός στη δουλειά του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το 76 γράφτηκε, έτσι?

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις.

0: δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Κολυμπάδας Ισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου, ενώ τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος, δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: '76 και ένας από τους δίσκους που κυκλοφορούν η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου, Σωτηρία Βέλου. Το μινόρε της Αυγής.

στίχοι Μινώας Μάτσας, μουσική Σπύρος Περιστέρης. Το 1946 βγήκε αυτό το τραγούδι. Απλώς το ξαναλέω, η εκτέλεση εδώ είναι το 76 με τη Σωτηρία Μπέλου.

Είμαστε λοιπόν 50 χρόνια πίσω. Κυκλοφορεί η αρχόντισσα του Ρεμπέτικου. Η εκδοχή με τη μεγάλη φωνή της μεγάλης Σωτηρίας Μπέλου, το Μηνόρα της Αυγής. Βέβαια, εδώ μου αρέσει και ακόμη ένα τραγούδι που το ξεχωρίζω, οπότε θα κάνει ένα φοβερό πέρασμα ο Γιώργος Βραχνός. Το ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη.

0: Να πω την καλησπέρα στην Κέλλη. Μου λέει ευχαριστή για τα τραγούδια. Να είσαι καλά, Κέλλη μου, σε ευχαριστώ. Μου λέει το εξής, μια παράκληση. Αν ενδιαφερθεί κάποιος για την κτιστή πεζογέφυρα στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο ΚΑΤ, φεύγουν κομμάτια τσιμέντου και έχουν βαρνεί τα σίδερα εδώ και μήνες. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Φθορά. Δεν ξέρω ποιος, γιατί προφανώς αυτό είναι και κάτι που φαίνεται τώρα, έτσι, δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. Θα πρέπει να το δουν, γιατί αυτό σημαίνει τεράστια φθορά. Σκουριά στο σίδερο, κάποια στιγμή αυτό θα έρθει κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει ο Τάκης ότι ο καπνός πίσω από την Εύβοια μάλλον είναι από τη Σκύρο. Πυκνός καπνός. Τώρα εξαρτάται σε ποιο μέρος στην Εύβοια είσαι. Έτσι. Ο Στρατής μου λέει μπαίνω Αθήνα από Ασπρόπυργο, μια τριτοκοσμική κατάσταση, βρωμιά και ξεραχόρτα, δεν υπάρχει δήμος να καθαρίσει, αναρωτιέμαι. Κοίταξε, είπα κάτι, είναι άλλο τα ξεραχόρτα, αλλά η βρωμιά κάποιος την δημιουργεί. Εκεί δεν είναι να τα πετάμε εμείς και να λέμε μετά φωνάζοντας που είναι ο δήμος να καθαρίσει. Όχι, είπα το παράδειγμα βγαίνοντας από τη Λεωφόρο Σχιστού προς την Εθνική, εκεί που κάνει αυτή η γέφυρα που υπάρχει εκεί πέρα που σε γυρίζει και βγαίνει στην Εθνική, μονίμως εκεί το διάζωμα έχει σκουπίδια που πετάνε από τα αυτοκίνητά τους οδηγοί. Ωραία, πάει ο Δήμος να καθαρίζει, το βλέπω ότι αν τακτά χρονικά διαστήματα είναι καθαρό, αλλά γιατί? Και να λέμε μετά, δηλαδή, αν κάποιος πετάξει ένα τσιγάρο εκεί και πάρουν βοτιά τα σκουπίδια, τι έκανε ο Δήμος και τα έχει αφήσει? Κάποιοι τα πετάνε. Γιατί δηλαδή πάντα βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω? Δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά τα μπουκάλια και τα χαρτιά που υπάρχουν εκεί δεν βρέχουν από πάνω από τον ουρανό. Τέλος πάντων. www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημείωνε το ότι θέλετε. Με χαρά το διαβάζουμε και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλά.
0: Εσείς διακοπές πάτε?
1: Γιατί να πάω? Άμα πάω εγώ διακοπές, οι ταξιδιώτες δεν κάνουν, κάτω σπίτι τους. Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα θέμα, το σκεφτόμουν. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ξέρετε τι σας θέλω. Περίπου, στο περίπου, να μας δώσετε κάποιες ενδεικτικές τιμές για πλοία, ας πούμε. Μια οικογένεια για την Πάρο, δεν ξέρω και το αυτοκίνητο. Κάπου αν χρειαστεί να πάρει και καμπίνα, λίγο πιο μακρινός προορισμός κτλ. Αν έχετε κάποιες έτσι τιμές από περιέργεια, γιατί λέμε, αλλά να καταλάβουμε πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια στην ακτοπλοία.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Ναι.
1: Ένα εισιτήριο το οποίο βγαίνει από το Πειραιά για την Παροναξία,
0: ναι,
1: έχει σχεδόν μια σταθερή τιμή με πέρσι.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι ότι τα ενδοκυκλαδικά, αν πας από νησί σε νησί, έχουν διαφορετική τιμή. Δηλαδή, μπήκε στη διαδικασία της τήρησης του ελέγχου της τιμής για να μην ακούγεται ακριβώς ο ναύλος, σε έναν κορμό που είναι ο βασικός. Αλλά από εκεί και πέρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Ασφαλώς και μια οικογένεια που θα πάει στην Παροναξία με αυτοκίνητο θα πληρώσει πάνω από 500-600 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Εξαρτάται αν πάει με τα κύκλο ή με συμβατικό.
0: Με συμβατικό.
1: Βέβαια. Το ίδιο αντίστοιχα και ακριβότερα είναι για τα 12 που είναι πολύ πιο μακριά το
0: ταξίδι. Μπορεί να θέλει και καμπίνα η οικογένεια εκεί, έτσι.
1: Εξαρτάται, βεβαίως. Επίσης έχουμε τους ναύλους της Κρήτης που είχαν αυξηθεί πέρσι ούτως ή άλλως πριν την αύξηση του ειδικού καύσιμου, οπότε μετά δεν έγινε άλλη αύξηση, αλλά είχε γίνει η αύξηση. Έχουμε συνηθίσει πλέον τις αυξήσεις να τις δεχόμαστε ως αναγκαίο κακό, διότι όταν θέλουμε να πάμε κάπου, τότε συζητάμε για τις αυξήσεις. Γιατί εκείνη την περίοδο νιώθουμε ότι τα πάντα είναι λίγο ακριβά. Δεν σας κρύβω. Εγώ έκανα κάποιες μετακινήσεις πρόσφατα σε δύο προορισμούς, και αεροπορικός και με πλοίο. Η κατάσταση δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη.
0: Δηλαδή,
1: γιατί δεν βλέπουμε, βλέπουμε τους ταξιδιώτες, τους Έλληνες να θέλουν να πάνε στα νησιά που όσο επί το πλήσω κατάγονται από εκεί και έχουν μια κατάσταση να εξυπηρετηθούν σε κατοικίες δικές τους, συντηρητικές. Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία της αγοράς ενός οργανωμένου πακέτου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι στον οργανωμένο τουρισμό τα πακέτα για τους Έλληνες και εντός Ελλάδος και εκτός είναι μειωμένα 30% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη ζήτηση δηλαδή από Έλληνες, αυτό εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: ή στις τιμές, τι εννοείται?
1: Όχι, ακούστε, έχει 30% σε αφορά τη ζήτηση.
0: Αυτό, ναι, οκ, καλά κατάλαβα.
1: Ναι, το confirmation για να πάει κάποιος έχει μεγάλη συνάρτηση και με το κόστος τιμής. Εάν ήταν φτηνότερα, ο κορμός θα πήγαινε. Επειδή τα πράγματα είναι ακριβότερα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στις δαπάνες της κάθε οικογένειας και είναι λογικό, έτσι. Μην τρελαθούμε. Είναι λογικό και τα γεγονότα που συμβαίνουν φέτος και όλοι τα παραμελούμε. Το χειρότερο πρόβλημα είναι η κρίση στο Περσικό. Έχει τρελάνει τις αγορές. Οι τιμές αυξομειώνονται χρηματιστηριακά. Σήμερα έχει 80, αύριο έχει 90, μεθαύριο έχει 100 το πετρέλαιο. Έχει ο ταξιδιώτης. Θα αρχίσει να μετράει πόσα βαρέλια θα πάρει στο δηληστήριο να τα δηλήσει για να ταξιδέψει. Όχι βέβαια. Αλλά έχει επηρεαστεί τόσο πολύ και έχει ακριβήνει τόσο πολύ το σύνολο των διακοπών του. Το βλέπουμε ακόμη και στην κατανάλωση, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Βλέπουμε λοιπόν μια μιζέρια. Αυτή η μιζέρια είναι γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά να ξοδεύσει.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Τσιλίδη. Εσείς μέσω των τουριστικών γραφείων πουλάτε και εισιτήρια για την ακτοπλοεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια τα εισιτήρια που πουλάτε για την ακτοπλοεία σε Έλληνες είναι λιγότερα?
1: Ναι, είναι λιγότερα.
0: Για Έλληνες μιλάω.
1: Να σας πω, είναι λιγότερα. Αν υπολογίσουμε τώρα αυτή την υψηλή περίοδο, ναι. Ιούλιο, Αύγουστο μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. πάντοτε ο κόσμος θα πάει, κάποιος από αυτούς που δεν πήγε πέρσι θα πάει φέτο. Ναι. Αλλά και πάλι είναι λιγότερο 30% από πέρσι. Άρα ο κόσμος κινείται ανάλογα με το πώς μπορεί. Πέρσι μπορούσε, φέτος δεν μπορεί. Κάποιοι άλλοι θα μπορούν. Κάποιος θα πιεστεί να πάει. Είναι η υψηλή περίοδος που ο κόσμος θα πάει για μπάνια. Θα πάει έστω και για 5 μέρες. Ναι. Παλιά πηγαίνανε για 15 μέρες διακοπές. Τώρα μιλάμε για μάξιμο μία εβδομάδα. Και έχει περιοριστεί ο αριθμός και στις 5 βραδιές. Mm-hmm. Πολλά νέα άτομα βλέπετε και στα κανάλια που εσείς εκπέμπετε και έχετε και ανταποκριτές ότι πάνε για ένα τρίμερο και ένα διήμερο στα νησιά του Αργοσαρονικού. Αυτό τι σημαίνει? Περιορισμό του περιθωρίου, του να ξοδέψω για να περάσω διακοπές και να κάνω κάτι διαφορετικό. Είναι γεγονό. Άλλα τα κόστη των Ευρωπαίων που εισπράττουν, οι αμοιβές έχουν, και άλλα τα δικά μας. Φυσικά η κάθε χώρα έχει το δικό της μέτρο. Εμείς σας κρύψω ότι και αεροπορικό ειστήριο που να πηγαίνει κάποιος στην Παροναξία και ακόμη και στη Ρόδο, mm-hmm. πολλές φορές στα μακρινά ταξίδια οι οικονομικές θέσεις είναι περιορισμένες και βλέπετε να υπάρχουν διαθέσιμες business class.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει αυτό ότι έχουν χωρίσει μια σειρά καθισμάτων, το οποίο δίνεται ευκαιρία να υπάρχει και αυτή η ποιότητα στο ταξίδι. Αυτή την ποιότητα όμως, αν δεν μπορεί να βρει οικονομική θέση, θα την πληρώσει και εσύ.
0: Πιο ακριβά, θα την πληρώσει πιο ακριβά.
1: Θα την πληρώσει και εσύ και εγώ. Ναι. Άρα, δεν σημαίνει ότι αν πληρώσω για να πάω 31 Ιουλίου και 10 Αυγούστου διακοπές, που είναι ακριβό, είναι το χαρακτηριστικό κριτήριο ότι υπάρχουν λεφτά στην αγορά.
0: Ναι.
1: Πίστες κάνουν όλοι, ο καθένας κοιτάζει τις δικές του ανάγκες, γιατί και όταν πριν από 1,5 μήνα δεν υπήρχαν λεφτά να πάει ο κόσμος με αεροπλάνο και υπήρχε κρίση. Δεν θα πρέπει και αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν για να υπάρχουν, για να ζούμε και εμείς και αυτές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ζήτω η φτώχεια, ούτε ζήτω οι κρεπάλες. Όχι, είναι θέμα λεπτό. Είναι θέμα ισορροπίας. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αν μια φορά κρίση θα περάσουμε, όπως έχουμε ξαναζήσει πολλές φωνιές, και πάντα τα αποτελώματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και αν φύγετε, να περάσετε και όμορφα. Έτσι. Κάποια στιγμή κάτι θα κάνετε κι εσείς.
1: Κάνα τρίμηνο να την κοπανίσω.
0: Εντάξει. Ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός σας, έτσι, από περιέργεια?
1: Το Καστελόριζο.
0: Α, σοβαρά. Έχετε κάποια σχέση κατάγεστα από εκεί, κάτι?
1: Η καταγωγή πολύ μακρινή από παππούδες και γιαγιάδες, αλλά πήρα 5 φορές τελευταία χρόνια. Είναι ένας πολύ ήρεμος, όμορφος προορισμός. Όπως επίσης όμορφος προορισμός είναι Κάλυμνος. Όπως πολύ ωραία είναι η Λέρος. Τα μικρά νησιά.
0: Καλά, εντάξει. Γενικά είστε για τα Δωδεκάνησα κι εσείς, έτσι?
1: Όχι, πάω και Παροναξία.
0: Όχι, εγώ Δωδεκάνησα κυρίως. Τα λατρεύω.
1: Είναι πανέμορφα.
0: Είναι και άλλη ποιότητα τουρισμού, και άλλη ποιότητα υπηρεσιών. Και άλλη
1: πάντα. Αν πάτε από τη Λέρο, στο Μαράθιο.
0: Έχω πάει τη δεκαετία του 80 εκεί.
1: Στα Τηγανάκια.
0: Κύριε Τσιλίδη, αυτά τα μέρη εγώ τα ξέρω από τη δεκαετία του 80.
1: Μικρό σας βλέπω για εσάς.
0: Όχι, αλλά απλώς έτυχε και κάναμε εκεί διακοπές.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεκαετία του 80 στη Λέρο. Οπότε ναι. Πρώτη φορά πήγα, ας πούμε, στο Αγαθονίσι στη δεκαετία του 80.
1: Ναι,
0: στη Γλυψού
1: ναι.
0: Στη δεκαετία του 80.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαράθι, Αρκή.
0: Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Και σε αυτά τα πράγματα από τότε βλέπαμε κάποιους να είναι κατασκηνωτές στα βουνά.
0: Ναι.
1: Και ρωτούσαμε, ρε παιδιά, αυτοί τι είναι? Ξεχασμένοι.
0: Ναι.
1: Ήταν οι Ιταλοί. Πήγαιναν και έκαναν κάμπινγκ εκεί και αναζήσουν την ομορφιά.
0: Οι Ιταλοί έχουν λόξα με τα Δωδεκάνησα λόγω της Ιταλοκρατίας. Έτσι. Αλλά και το Καστελόριζο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ ωραίος προορισμός γιατί έχουν ξαναφτιάξει κάποια από τα οικίματα που υπήρχαν εκεί. Βέβαια είναι λίγο ακριβά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα φθηνό στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: ούτε για τους Έλληνες, ούτε για τους Έλληνες. Έχουν ξεφύγει όλοι.
0: Ναι. Είναι και λίγο ακριβή η διαμονή, είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια να πας. Για Σορόδου πάτε εσείς.
1: Άμα πάει κάποιος πριν τον Ιούνιο, τον Ιούνιο δηλαδή, και αν πάει κάποιος μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, να δείτε τι ωραίες που είναι οι τιμές και αν χαρά τα μάμιν όλα.
0: Ναι. Αεροπορικός πάτε ή πάτε από τη Ρόδο, πώς πάτε?
1: Συνδυασμός και αεροπλάνο και πλοίο.
0: Μάλιστα, ωραία είναι.
1: Αλλά είναι πιο καλό να πηγαίνεις αεροπορικό στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και μετά να πας και με πλοίο, γιατί είναι πολλές οι ώρες.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Χρόνο, γι' αυτό είπαμε στο Ρόδο αεροπορικός εννοούσα.
1: Αν δεν έχεις χρόνο, πρέπει να είσαι με καταπληκτική επιστημικά λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο γαλακτομπούρεκο.
1: Και όχι, και ωραία τα πόδια. Μένα καλά.
0: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο τη Ελλάδα στην Κάλυμνο το έχω φάει. Λοιπόν, να είστε καλά. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, λίγο ξεφύγαμε. Ξεφύγαμε, όχι, το μυαλό εννοώ. Το μυαλό πρέπει να ξεφεύγει. Έχει αυτή την δυνατότητα. Πάμε στο Θέμη Μπάκα, η Real Estate πανελλαδικό δίκτυο και ο λόγος που είναι κοντά μας. Μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείωμα. Ωραίο σημείωμα. Ωραίο δεν είναι, αλλά είναι τόσο πραγματικό. Έχει να κάνει με τους νέους που ζουν στο πατρικό τους. Έτσι, Θέμη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Γεια σου, εσύ είσαι διακοπές, πού είσαι?
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Πόσο ακόμα, τι περιμένεις και εσύ, ρε Θέμη?
2: Πρέπει να μιλήσω μαζί σου πρώτα, δεν γίνεται.
0: Καλά. Και ας ήσουν σε διακοπές, θα μιλούσαμε τηλεφωνικώς έτσι κι αλλιώς
2: θα
0: τα πούμε.
2: Θα μιλούσαμε για προορισμούς τότε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ακόμα δεν μιλάμε για προορισμούς.
0: Κατάλαβα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με αυτή τη γενιά που όχι και σε τόσο μικρή ηλικία παραμένει στο πατρικό της?
2: Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου αναφέρω το εξής. Σύμφωνα με την Eurostat, βλέπουμε ότι 70% περίπου των νέων μας στις συνδικιακές ομάδες 18-34 ετών.
0: Για την Ελλάδα ή γενικότερα, πώς το βάζει?
2: Για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, μάλιστα.
2: 7 στους 10 νέους ηλικίες 18-34 ετών διαμέσου παιδικό του δωμάτιο. Τα νέα στοιχεία της Eurostat τώρα έχουν και μας λένε το εξής. Ότι οι νέοι ηλικίας 25-34, δηλαδή περίπου 595.000 νέοι άνθρωποι, διαμέσου πατρικό του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μιλάμε για μια ηλικιακή ομάδα που δεν αφορά νέους που βρίσκονται ακόμη στη φάση των σπουδών ή στις αναζήτησης πρώτης εργασίας, τότε για ανθρώπους που στη μεγαλύτερη τους πλειονότητα είτε έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, έχουν ενταχθεί ή επιδιώκουν να εδραιωθούν στην αγορά εργασίας και βρίσκονται στο πιο παραγωγικό στάδιο της ηλικίας τους. Δηλαδή είναι η περίοδος κατά την οποία λαμβάνονται σημαντικότερες αποφάσεις, η δημιουργία εξάρτητου νοικοκυριού, η απόκτηση πρώτης κατοικίας, η συμβίωση, η δημιουργία οικογένειας και η απόκτηση παιδιών. Είναι πολύ, πραγματικά είναι ένα στοιχείο της Eurostat για το έτος 2025 που δημοσιεύτηκε τέλη Ιουλίου, που πραγματικά χρήζει πολλών αναγνώσεων.
0: Αυτό έχει όντως. Είναι μια πολυεπίπεδη ανάλυση αυτό, έτσι δεν είναι? Έχει να κάνει με πάρα πολλά ζητήματα.
2: Ακριβώς.
0: Πρώτα απ' όλα, λέμε για το δημογραφικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο δείκτης.
0: Ένα που δείχνουμε, Θέμη μου, είναι το δημογραφικό.
2: Ακριβώς. Αποτυπώνει αυτή τη στιγμή ουσιαστικά την επάρκεια της αγοράς ενοικίασης, αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της στεγαστικής πολιτικής, αποτυπώνει το επίπεδο των πραγματικών εισοδημάτων, την προσβασιμότητα στην αγορά κατοικίας, τη δυναμικότητα οικονομικής αυτονόμησης των νέων. Μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον να συζητάμε με την Ελλάδα για την καθυστέρηση αποχώρησης την κρεματική κατοικία και την αναβολή δημιουργίας οικογένειας, διέλυψη σταθερής και προσιτής κατοικίας, η αρνητική επίδραση στην κινητικότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς τη στέγαση του διαθέσιμου εισόδημα εντείνει τις ήδη σοβαρές δημογραφικές πιέσεις, την καθυστέρηση στον γάμο και στην αγορά κατοικίας, την περιορισμένη γεωγραφική κινητικότητα των εργαζομένων. Δηλαδή όταν ο νέος μένει με τους γονείς του, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, δεν είναι εύκολο να πάει σε μια άλλη θέση εργασίας, σε μια άλλη πόλη, αν του ζητηθεί να μετακομίσει για να πιάσει δουλειά. Βλέπουμε την αυξημένη εξάρτηση των νέων από την οικονομική σύγκριση της οικογένειάς τους και γενικότερα βλέπουμε μια διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
0: Είναι τεράστιο το ποσοστό πάντως αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, Θέμη. Τεράστιο το ποσοστό, έτσι.
2: Το 56,3% να σου αναφέρω κάτι, Δημήτρη.
0: Για ξαναπες τις ηλικίες.
2: 25 ο έως 34 ετών.
0: 25-34. Δεν είναι σπουδές αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, Δημήτρη. Ακούει κάποιος το 56% και σου λέει εντάξει, ένα στους δύο. Όταν ακούς το απόλυτο νούμερο, 595.885 νέοι, είναι μεγάλο το νούμερο.
0: Πολύ μεγάλο.
2: Δεν ξέρουμε αριθμητικά πόσοι άνθρωποι είναι σε αυτή τη γενιά. Αυτή η γενιά είναι 595.000 άνθρωποι. Και είναι οι 500, μάλλον είναι 1.100.000 και αυτοί χρησιμοποιούν.
0: Η μισή είναι στο σπίτι ακόμα σε αυτή την ηλικία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς και εδώ Δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια να λέμε ότι να, ο Έλληνας, το Ελληνόπουλο, η Ελληνίδα μάνα δεν αφήνει το παιδί να φύγει και του αρέσει να μένει τους γονείς επειδή τρώει φαγητό της μαμάς, επειδή τους φέρνει το πουκάμισο. Δεν είναι αυτή τώρα.
0: Το τερμάτισες. Ωραία περιγραφή, Θέμη. Πολύ ωραία περιγραφή.
2: Η αλήθεια είναι, μα ακούω συνέχεια ως δικαιολογία πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Εντάξει, είμαστε και Έλληνες, έχουμε και ελληνική οικογένεια και έχουμε και άλλους θεσμούς και το παιδί μένει με τους γονείς.
0: Δηλαδή φαντάσου να είσαι στα 34, Θέμη μου, και να σου λέει ζακέτα να πάρεις.
2: Εντάξει, ακόμη και
0: στα 54
2: να είσαι.
0: Τώρα θα μου πεις, αυτό δεν φεύγει, αυτό δεν είναι όσα χρόνια και περάσουν.
2: Να σου πω κάτι σημαντικό που συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ. Όσο υπάρχουν οι γονείς, είσαι πάντα παιδί.
0: Ας είσαι, καλά, και προφανώς.
2: Ας είσαι και 70, είσαι πάντα παιδί, αρκεί αν υπάρχουν οι γονείς σου.
0: Ναι. Είναι φοβερό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Θέμη μου, πες μου τι προορισμός παίζει. Εσύ κάποιος Πελοπόννησο πας.
2: Εγώ πάω στην Πελοπόννησο. Βλέπουμε το εξής πλέον. Βλέπουμε ότι φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κιόλας, βλέπουμε ότι το 56-57% περίπου των συμπολιτών μας επιλέγουν υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Είναι μια χρονιά όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τον τουρισμό. Έχουμε αυξημένες αφήξεις τουριστών, έχουμε αυξημένα έσοδα σε σχέση με πέρυσι. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε στους Έλληνες λίγο να πιέζονται οικονομικά. Δηλαδή βλέπουμε στοιχεία που αναδεικνύουν το γεγονός ότι 7 στους 10 συμπολίτες πάνε διακοπές θα επισκεφθούν το σούπερ μάρκετ σίγουρα της περιοχής που θα κάνουν διακοπές. Το 41% δηλώνει σχεδόν από τον Ιελκά ότι θα μπορούσε η Κασίλη να μαγειρέψει και μας πει τι θα πάνε για διακοπές.
0: Αλλάζει το δεδομένο αυτό, αλλάζει πολλά. Και μη σου πω και ότι και από την εστίαση στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα πράγματα. Τέλος πάντων.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως που μιλάγαμε φίλους στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλίας και στον νομό της και στην Αχαΐα, μου λέγανε ότι φέτος ενώ τα μαγαζιά της εστίασης το βράδυ πάντα ήταν γεμάτα, φέτος δεν είναι η ίδια εικόνα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορεί να αλλάξει αργότερα, αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα είναι αρνητική όσον αφορά τα μαγαζιά που στοχεύουν κυρίως στον Έλληνα ταξιδιώτη τουρίστα που κάνει διακοπές.
0: Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Και να περάσεις και όμορφα, έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
0: Με υγεία. Να παρακαλέσω τον φίλο Ιάκωβο να μου στείλει αριθμό κινητού να μας τα πει στον αέρα. Μου λέει 19 Μαΐου του 2006 Καστελόριζο, παρατηρώντας μια ολική έκλειψη ηλίου, γνώρισα τη γυναίκα μου. Κάτσε ρε φίλε, αυτό το θέλω μαρτυρία, δεν είναι τόσο απλό. Ιάκωβε, στείλει αριθμό κινητού και μαζί σου θα ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα. Λέει τώρα για την Ελληνίδα μάνα γελούσαμε. Εγώ προχθές ήμουν χάλια εδώ. Είχα, δεν ξέρω, κρύωνα. Τα μαύρα μου τα χάλια είχα. Μ' είχε πιάσει ο κλιματισμός πάνω από το κεφάλι και ήμουνα. Και κάπως ήμουνα και τελειώνοντας, μου λέει η μάνα μου στο τηλέφωνο, κάτι είχες. Λέω ρε γαμώστο και να θες, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, είχα παγώσει. Λοιπόν, Ιάκωβε, στείλε αριθμό κινητού. Θέλω την περιγραφή του τι έγινε 19 Μαΐου του 2006. Να σου πω ρε φίλε, το έχω, δεν το έχω κρατήσει. Κάτσε να το... λοιπόν, Ελένη μου, ακριβώς μετά το δελτίο θα βάλουμε ωραίο τραγουδάκι και θα μιλήσουμε με τον Ιάκωβο να μας πει τι έγινε στο Καστελόριζο. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Αυτά θα μοιραζόμαστε, Ιάκωβε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, τι άλλο γράφτηκε το 1976? Ένας δίσκος του Τόλι Βοσκόπουλου, Σμυρναίη Καγκελάικα, και από εκεί δεν θα ακούσουμε το πριν καθεί τον Ιρώμα. Το όνειρό μας, αυτό το ακούσαμε χθες. Σήμερα θέλω... κυκλοφόρησε πέρα από αυτό εδώ και ένας άλλος δίσκος, Όταν Τραγουδάω. Δύο δίσκοι του Βοσκόπουλου το 76. Και από το Όταν Τραγουδάω, στίχη μουσική Νινή Ζαχά, αυτό εδώ.

0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, γιατί σας αρέσει αυτό το παιχνιδάκι με τα τραγούδια πριν από 50 χρόνια. Προσέξτε, έχετε το δελτίο ειδήσεων, έχω και πολλά μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Ένα ακόμη ερώτημα θέλω να βάλω, επειδή το πιάσαμε χθες και είχε πολύ ενδιαφέρον. Αν κάποιοι έχετε γυρίσει τώρα από νησί, αν πήγατε διακοπές κάπου, δώστε μου τιμές. Εχθές βρέθηκαν 3-4 ακροατές και μου έστειλαν στοιχεία. Το ξαναλέω. Αν κάποια φίλη, κάποιος φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πήγε διακοπές ήδη ή έχει κλείσει να μας δώσει τιμές ενοικίου κτλ. Όχι να πάτε σε φιλικό σπίτι, αλλά να το ζήσετε όλο το δράμα. Λοιπόν, δώστε μου τιμές έτσι από περιέργεια. Γιατί αυτό που μου είπατε χθες, κάνα δύο περιπτώσεις, ήταν λίγο τραβηγμένες. Έτσι, ήταν λίγο large. Για να πάμε.
1: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% αύξηση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, το φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενισχύθηκαν οι ενέργειες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας της Κύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πλέον και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Από το λιμάνι της Κύμης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ευβίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και την θωράκιση των περιοχών παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η φωτιά, σύμφωνα με την αποτίμηση, επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο θα πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Παθολογικά αίτια είναι σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο και βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων και ευρημάτων από την νεκροψία νεκροτομή η αιτία θανάτου του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα μία 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα Σαμοθράκης. Η ανήλικη κάλεσε η ίδια το 112, ακολούθησαν ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, δήλωσε αργά εχθές το βράδυ ότι το περιστατικό με το ντρόουν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο κινδύνου. Κλιμακώνονται οι επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του έπληξαν 2 ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, 2 ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη, καθώς και πλοία του λεγόμενου Σκιώδες στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρο στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιαυτζόγλου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι από το δίσκο το 1976 που κυκλοφόρησε τώρα πια Γιάννης Πάριος. Και έχουμε δύο επιλογές. Πάμε.

Το 76 λοιπόν είναι μια χρονιά σταθμός για το Γιάννη Πάριο. Τον Απρίλιο εκείνου του έτους κυκλοφόρησε αυτός ο εμβληματικός δίσκος το Τώρα Πια. Τεράστια εισπρακτική επιτυχία. Για φανταστείτε εκείνη την εποχή 240.000 αντίτυπα. Τον καθιέρωσε ως έναν, ή μάλλον όχι, τον κορυφαίο ερωτικό τραγουδιστή της χώρας τότε. Και πέρα από αυτό υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που επιλέξαμε από τη συγκεκριμένη δουλειά, το 76 και αυτό.

0: εδώ ο φίλος ο Άρης, ο οποίος είναι Άρης ρολογάς. Πανάθεμά σε με τα τραγούδια λέει, που βάζεις. Θα παρατήσω τα ρολόγια και θα ρίξω τα ουίσκια. Και μετά θα με κυνηγάνε οι πελάτες. Τα ουίσκια. Έτσι, τα ουίσκια. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω του στο φίλο το Μιχάλη που πήγε στη Λέρο. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε εντυπώσεις. Ο Γιώργος, για χαρά. Πάμε να άξω 12 με 17, 5 μέρες δηλαδή, 120 ευρώ η διαμονή στη Μικρή Βίγλα για δύο ενήλικες και ένα βρέφος 2,5 ετών. 260 τακτοπλοϊκά, δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Θέλεις 120 επί 5. Ναι. 120 επί 5 είναι η διαμονή και 260, δηλαδή. Είσαι παρακάτι χιλιαρικάκι. Έτσι. Μόνο και αυτό. Δεν είναι και τόσο απλό. Πάμε στο φίλο τον Ιάκωβο. Προσέξτε, θέλω και η Αργυρό. Οπότε, Μιχάλης και Αργυρών, μπορείτε να μου στείλετε αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε αύριο τηλεφωνικώς. Και επίσης και το Βασίλη θέλω, γιατί ο Βασίλης είναι 43 ετών και για κάποιους λόγους που μου λέει, να το διαβάσω το μήνυμα, ζω στο Πατρικό. Παίρνω 1000 ευρώ μετά από 18 χρόνια δουλειάς με πτυχίο. Οκ, να φύγω από το Πατρικό, να βρω ένα υπόγειο με 500 και 150 η βενζίνη και άλλα 100 σούπερ μάρκετ. Πιστεύεις 100 βγαίνουν δύο σακούλες και λογαριασμοί? Οκ, βγαίνει. Απλά δεν πρέπει να βγαίνεις εσύ. Λυπάμαι, χάθηκαν τα νιάτα. Μη μου το βλέπεις έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τέτοια. Οπότε, Βασίλη, αύριο θα βγεις να σου κάνω ψυχοθεραπεία. Θέλω 3 κινητά του Μιχάλη, το κινητό από τη φίλη την Αργυρό και το κινητό του Βασίλη. Αύριο θα μιλήσετε αέρα. Πριν τον Πλούταρχο. Θα βγείτε εδώ αέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί. Μιχάλης, Αργυρό και Βασίλης. Περιμένω τώρα κινητά. Αλλιώς θα σας μπλοκάρω. Πάμε στον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος γνώρισε στο Καστελόριζο τη σύζυγο. Σε ένα, δεν ήταν ολιόγιωμο το φεγγάρι. Ήταν έκλειψη ηλίου. Το είπα σωστά, τώρα δεν ξέρω τι είναι. Γεια σου ρε Ιάκωβε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι ρε Ιάκωβε, πώς πας?
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι τη βραδιά που ακούγαμε σε επανάληψη τη συνέντευξη που έπαιρνε ζωντανά.
0: Συγγνώμη, γελάω. Παιδιά, κάτσε να το εξηγήσω όμως, ρε Ιάκωβε. Περίμενα να το εξηγήσω τι είχε γίνει. Παιδιά, εσύ ήσου να Γιώργος. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τον έναν αγαπητό ο οποίος κάνει ξεναγήσεις στην Τουρκία. Το Γιάννη. Τι συμβαίνει όμως? Έχει ένα πρόβλημα ο πάροχος της τηλεφωνίας και τα λοιπά, και ό,τι βγαίνει από Τουρκία, εκεί που μιλάς, ξαφνικά, χωρίς να κόβεται, ξαναρχίζει από την αρχή η συνομιλία. Και εγώ είχα πάθει, τρόμαξα, νόμιζα ότι είχαν έρθει τα ούφο, ότι είχα μείνει κόκαλο στον αέρα και γελούσαν όλοι βέβαια. Οι ακροατές είχαν περάσει θαυμάσια, εγώ εμφράγματα, αλλά όντως, ωραία ιστορία, το θυμάσαι ακόμα και γελάς, έτσι?
1: Προφανώς. Όχι απλά γελάμε, ξερενόμαστε το γέλιο κάθε φορά.
0: Α, τέλεια. Εξαιρετικά, παιδιά. Έχω γίνει αντικείμενο σχολιασμού στις παρέες. Μια χαρά. Καλά είναι. Όχι, να σου πω κάτι. Για φαντάσου ότι κλείσαμε τη γραμμή. Άρχισαμε πάλι να μιλάμε μαζί του.
1: Και
0: έγινε πάλι το ίδιο.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έγινε πάλι το ίδιο. Λοιπόν,
1: το θυμάμαι.
0: Για πες μου τώρα, Καστελόριζο 2006, μου είπες.
1: Σωστά, Καστελόριζο 2006. Στο μήνυμά μου σου γράψα 19 Μαΐου, αλλά μετά θυμήθηκα ότι πιο πριν είχαμε δει την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Καστελόριζο. Οπότε ήταν 29 Μαρτίου και όχι 19 Μαΐου.
0: Ναι, μήπως μιλούσαμε για άλλες γυναίκες?
1: Όχι, μιλούμε για την ίδια γυναίκα.
0: Σίγουρα, έτσι?
1: Ναι.
0: Ακούει τώρα?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει, αλλά εσύ το φρονίμων τα παιδιά.
1: Ναι, έτσι.
0: Λοιπόν, για λέγε, πώς έγινε η γνωριμία τότε? Καλά, στο Καστελόριζο τι κάνατε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι φωτογράφος, όπως είχαμε ξαναπεί εκείνο το βράδυ, και ταυτόχρονα είμαι και ερασιτέχνης αστρονόμος.
0: Α, μπράβο, οπότε εσύ είσαι, πάει... που χρωστάμε να κάνουμε και ένα θέμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ωραία.
1: Όλα καλά. Οπότε είχα πάει στο Καστελόριζο για να παρακολουθήσω και να φωτογραφήσω μια ολική έκλειψη ηλίου. ναι. η οποία ολική φαινόταν μόνο από το Καστελόριζο, στην υπόλοιπη Ελλάδα φαινόταν ως μερική. Δηλαδή η σελήνη δεν κάλυπτε πλήρως τον ηλιακό δίσκο, τον κάλυπτε μερικώς.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί είχε έρθει και μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ένας καθηγητής της γυναίκας μου, η οποία είναι φυσικός, ήταν και δικός μου γνωστός. Και κάποια στιγμή,
0: και
1: λίγο πριν την νεολικότητα, θα μπορούσε, αλλά όχι, η αλήθεια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν και ο κουμπάρος μας είναι αστρονόμος, και αυτός και η γυναίκα του. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν 5 λεπτά, 10 πριν την ολικότητα, πριν η σελήνη δηλαδή καλύψει εντελώς τον ήλιο, στέλνει ο καθηγητής μου, ο καθηγητής της γυναίκας μου, συγγνώμη, τη γυναίκα μου, μένει με το κουμπάρο μετά.
0: Περίμενε.

0: Έλα, σου ταιριάζει. Έτσι.
1: Όχι, όχι, έχει δίκιο. Δεν θα σε καζουριάζουμε μόνο εμείς. Θα πρέπει να μας καζουριάζεις και εσύ.
0: Εγώ κοίταξε. Ό,τι πει ο ηχολήπτης μου.
1: Ναι, ναι, έτσι. Μπόνι Τάιλερ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι, ναι, σου ταιριάζει γάντι πάντως. Για πες και.
1: Λοιπόν, και του στέλνει ο καθηγητής τη γυναίκα με τον κουμπάρο μου, που ήταν συμφοιτητές τότε, να πάρουν κάποια πράγματα από μένα για να τα χρησιμοποιήσουν εκείνοι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σήκωσα το κεφάλι από το λάπτοπ ούτε για να την κοιτάξω, ούτε για να δω ποιοι ήταν αυτοί που πήραν τα πράγματα, τόσο στιτήτα ήμασταν εκείνη τη στιγμή, οπότε εκείνη τσαντίστηκε. Ναι. Και κάποιους μήνες μετά ξαναβρεθήκαμε σε ένα συνέδριο για το μηχανισμό των αντικειθήρων εδώ στην Αθήνα που εγώ ήμουν φωτογράφος και σιγά σιγά σιγά σιγά οδηγηθήκαμε στο μοιραίο.
0: Καλά, δεν είναι μοιραίο και εσύ Παναγία μου.
1: Μοιραίο, ωραίο,
0: περίμενε. Γιατί το χαρακτήρισες μοιραίο?
1: Κοίταξε, ως ερασιτέχνης αστρονόμος δεν πιστεύω στα ζώδια και σε όλα αυτά, αλλά πιστεύω στο κάρμα εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι. Δηλαδή ότι κάποια πράγματα όταν όντως τα θέλεις συμβαίνουν.
0: Και... οπότε στο Καστελόριζο. Έχετε ξαναπάει μαζί στο Καστελόριζο από τότε?
1: Δεν έχουμε ξαναπάει, αλλά φέτος που κλείνουμε 20 χρόνια γνωριμίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Δυνατή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγουμε μέσα στην εβδομάδα και πάμε Ισπανία για να δούμε και να φωτογραφίσουμε για να παρατηρήσουμε την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου που είναι ορατή από την Ισπανία.
0: Α, το έχετε συνδυάσει έτσι.
1: Και μάλιστα φέτος θα πάρουμε και την κόρη μας μαζί, έτσι.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας ζήσει το παιδί.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε ευτυχισμένοι. Πότε θα κάνουμε εκείνο το θέμα που είχαμε πει?
1: Ναι, καλή ερώτηση.
0: Ξανακράτησα το τηλέφωνο. Οπότε
1: θα κάνουμε... το Σάββατο.
0: Το Σάββατο έχω πρωί και έχω κάποια συνέντευξη, δηλαδή και είναι και 12 το πρωί.
1: Κοιτάξτε, Κυριακή φεύγουμε για Ισπανία.
0: Όχι, Κυριακή δεν έχω εκπομπή, έχω την άλλη Κυριακή.
1: Αν θες 12 του μήνα μετά την έκλειψη να σου κάνω ανταπόκριση από Ισπανία,
0: ωραία,
1: να πούμε τι ζήσαμε, αυτό είναι,
0: γίνεται,
1: ναι, δεν το
0: 12 του μήνα θα είμαι εδώ, έχω εκπομπή κανονικά μέχρι τις 16, οπότε εννοείται, απλώς στείλε μου ένα μήνυμα να μην το ξεχάσω, γιατί μην νομίζεις και το μυαλό πια έχει αρχίσει και φυραίνει. Οπότε να μιλήσει, να έχουμε ανταπόκριση από την Ισπανία. Το κάνουμε έτσι?
1: Εγώ ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Τέλεια. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ καθόλου.
0: Να είσαι καλά και
1: συνέχεια και αν τα πουθενά διακοπές παρεπιπτόντως.
0: Τι μου είπες, για ξαναπες το.
1: Παρεπιπτόντως διακοπές πανάκριβες, έτσι.
0: Α, για πες, πήγατε?
1: Δεν πήγαμε. Ισπανία μόνο εμείς φέτος και μετά λίγο χωριό. Αλλά εγώ είμαι από Νήσυρο, Δωδεκάνησα, στο γράψα και στο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν για Νήσυρο θέλουμε 3 άτομα συν το αυτοκίνητο, το οποίο είναι υποχρεωτικό για εκεί, διότι πρέπει να κουβαλήσεις και πράγματα καθώς το σπίτι κάθε χρόνο.
0: Καταγωγή από την Νήσυρο, από πού είσαι, από το Μανδράκι, από πού είσαι?
1: Ναι, από Μανδράκι.
0: Μανδράκι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ νίκησα ναι, αυτοκίνητο Μανδράκι. Στην Νήσυρο, ήταν πανάκριβο.
1: Ναι, είμαι.
0: Ένα μικρό αυτοκινητάκι, okay. 70-80 δώσαμε την ημέρα. Ήταν πολύ ακριβό.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ήταν.
1: Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, να σου πω τώρα κάτι.
1: Σε δύο μέρες το γυρνάς στο νησί, δεν έχεις θέμα.
0: Καλά, δεν είναι
1: αλλά
0: αυτό. Γιατί όταν θες να πηγαίνεις για μπάνιο.
1: Ο χλάκι δίπλα στο μαντράκι είναι υπέροχη. Δεν χρειάζεται να πας κάπου αλλού. Τώρα θα με πλακώσουν στις φαλιάρες, βέβαια, από τα γύρω μέρη. Αλλά,
0: καλά κάνουν. Κάτσε, ρε φίλε. Θα σε στηνήσω και θα κάνεις εκεί μπάνιο. Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Η καλύτερη παραλία για μένα όλη του νησιού.
0: Γιατί βαριέσαι να μετακινείσαι?
1: Όχι, γιατί είμαι έρημη και έχω την ησυχία μου.
0: Εντάξει, όχι, όχι, όχι, όχι. Εσύ λες αυτή που είναι πίσω από το μοναστήρι.
1: Από την Παναγιά της Πηγανής.
0: Όχι ρε φίλε, εκεί ήταν κατσάβραχο. Δηλαδή, όχι, όπα, πα, πα, πα, πα, πα.
1: Εκεί έμαθα να κάνω μπάνιο, έτσι.
0: Αυτό είναι. Και κάπου έπεσες, γλίστρησες και έλα τα αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, μου χρειαζόταν.
0: Είδες, σήμερα σε έχω φίλες, έχω πάει τρένο. Και...
1: Ναι, με έχεις δικάσει που λέει.
0: Ναι, αυτό, γιατί στο χρωστάω. Μετά την καζούρα που μου κάνει όλη εκείνη το βράδυ με την τηλεφωνική γραμμή από την Τουρκία, γελούσατε όλοι, τώρα γελάω μόνος μου.
1: Ήθελα να πω,
0: η Νήσυρος για μένα. Πόσο θες εισιτήρια για την Νήσυρο, περίμενε, για πες μου. Θες και καμπίνα, έτσι, γιατί είναι μακριά.
1: Εντάξει, εμείς δεν χρησιμοποιούμε καμπίνα γιατί το έχουμε συνηθίσει. Φαντάζομαι ότι εγώ πήγαινα Νήσυρο με καράβια όπως το Ρομίλντα, το Σαμίνα, το Ροδάνθη. Τότε έπιανες 25 λιμάνια πριν την Νήσυρο, 20 λιμάνια, οπότε κάναμε 20 ώρες, 23 ώρες.
0: Ναι.
1: 26 ώρες μια χρονιά. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω
0: τώρα
1: τέτοια θέματα.
0: Τώρα πάει η Blue Star, τι πάει.
1: Σωστά.
0: Και πόσο το κάνει τώρα, δεν είναι και λίγο.
1: Αν θυμάμαι καλά, ή 9 ή 10 ώρες, κάτι τέτοιο.
0: Οπότε θες δύο άτομα και αυτοκίνητο, πόσο είναι πήγαινε.
1: Τρία άτομα και αυτοκίνητο είναι γύρω στα 9, κοντά στα 9 κατοστάρικα.
0: Χωρίς καμπίνα.
1: Χωρίς καμπίνα.
0: Κενό περιεχομένου.
1: Ναι, αυτό. Και αυτό
0: εγώ,
1: το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι όταν είσαι και ντόπιος και όλας και έχεις το δικό στο σπίτι εκεί πέρα, κάθε χρόνο το τρώει αλμύρα. Ναι. Οπότε κατεβαίνοντας εσύ το καλοκαίρι, δεν πας μόνο για να κάνεις μπάνια.
0: Ακόμα να σε παρακαλέσω κάτι. Ναι. Να μιλήσουμε αύριο για την Ίσυρο, σε πειράζει.
1: Καθόλου.
0: Ωραία,
1: πολύ.
0: Ωραία, πρόσεξε. Αύριο μιλάμε για την Ίσυρο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Ιάκωβε. Μιχάλη μου, κράτησα τον αριθμό του κινητού σου. Περιμένω την Αργυρό και περιμένω και τον Βασίλη. Βασίλη, σε παρακαλώ, στείλε μου αριθμό. Θέλω να μιλήσουμε αύριο οπωσδήποτε για το θέμα αυτό. Η Αργυρό μου έστειλε. Τέλεια. Μένει και ένας Βασίλης. Οπωσδήποτε. Οπότε έχουμε πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε αύριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα θέμα που επίσης έκανε εντύπωση και το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με τα αγαπημένα μας ζώα. Υπήρξαν αντιδράσεις για ένα γαϊδουράκι που υπήρξε μια καταγγελία ότι ήταν δεμένο στον ήλιο χωρίς νερό και σκία. Ξέρετε, είναι το λεγόμενο ιστορία αυτή με το παστούρωμα που απαγορεύεται από τον νόμο κανονικά. Η καταγγελία έγινε από τον Γιώργο Ντάβλα. Προφανώς ήταν εκεί στην Μύκονο, είδε αυτό το ζώο που βρισκόταν παστουρωμένο, εκτεθειμένο για ώρες στον ήλιο και χωρίς να υπάρχει μια πρόσβαση από ό,τι φαινόταν σε σκιά ή νερό, και προκάλεσε μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τη μια και συμπαράσταση προς το ζώο από την άλλη σε κρίστες στα social media. Βέβαια δεν αρκεί αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αλέξανδρο Κασανδρινό, ο οποίος είναι δικηγόρος και ασχολείται με τα ζώα, και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας να μας πει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι ισχύει με την νομοθεσία. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, είμαι και σε επιστροφή προς την Αθήνα.
0: Από πού είστε, από πού γυρίζετε?
2: Από Βαλκάνια, από εξωτερικό.
0: Α, μάλιστα.
2: Εύχομαι να είστε καλά και καλό καλοκαίρι να έχουμε πέραν όλων
0: με
2: από
0: υγεία,
2: το,
0: με υγεία.
2: Καταστάσεων. Ούτως ή άλλως το θέμα και η συνθήκη με το παστούρωμα είναι μια δύσκολη συνθήκη, ένα δύσκολο περιστατικό. Δυστυχώς στους καλοκαιρινούς μήνες γίνεται ακόμα δυσκολότερο λόγω των καιρικών συνθήκων. Πρέπει να το αναδεικνύουμε, δηλαδή κάθε φορά που βρίσκουμε και που βλέπουμε ένα τέτοιο περιστατικό όπου σε όλη την Ελλάδα, συνήθως αυτό το περιστατικό συναντάται στα νησιά του Αιγαίου και κυρίως Κυκλάδης, έχει διονυστεί λίγο από γενιά σε γενιά. Κάθε φορά που το συναντάμε πρέπει με κάποιο τρόπο ούτως ή άλλως να το καταγγέλουμε. Και αφού το καταγγέλουμε, κατευθείαν γίνεται ούτως ή άλλως αυτόματα καταγγελία και αυτόματα διώκεται ποινικά ούτως ή άλλως. Το παστούρωμα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια...
0: Αυτό που δένουν τα πόδια, δεν είναι?
2: Κακοποίησης. Ναι, είναι, ναι. Είναι το δέσιμο του προστινού ποδιού με το πίσω πόδι ενός υποειδούς, ενός γαϊδάρου, ενός αλόγου, ενός οτιδήποτε που ανήκει στα υποειδή, ή συνήθως του κεφαλιού με το κεφάλι, συνήθως για να δυσκολευτεί η κίνηση, για να ελιχθεί η κίνηση του ζώου. Αυτό συναντάται και στα βοηδή κατά βάση. Οπότε ο νέος νόμος, ο οποίος υπάρχει και είναι σε ισχύ από το 2021, στην ουσία αναφέρει ως μια από τις μορφές κακοποίησης και το παστούρωμα, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως, μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα και το περιστατικό αυτό ως είναι στα υποειδή. Οπότε λοιπόν έχουμε και έναν ξεκάθαρο νόμο, έχουμε και μια ξεκάθαρη περιγραφή της μορφής κακοποίησης της συνθήκης του παστουρώματος. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο νόμος δείχνει και δίνει και ποινικές, δίνει και διοικητικές επί της ουσίας κυρώσεις για αυτά. Διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 30.000 ευρώ, αλλά και ποινικές κυρώσεις οι οποίες ξεκινούν με ποινές φυλάκισης που φτάνουν μέχρι περίπου και τα 10 χρόνια.
0: Το θέμα να ισχύουν αυτά, έτσι. Να μην είναι μόνο στα καρδιά.
2: Δυστυχώς ακόμα στην εφαρμογή είμαστε λίγο πίσω, στην εφαρμογή των ποινών. Θεωρώ ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να αλλάζει και στην Ελλάδα. Ο νόμος δεν σημαίνει ότι... Ο νόμος θέλει τον χρόνο του. Ο νόμος θέλει τον χρόνο του για να γίνει κατανοητός από όλους, κυρίως από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης και δι' τους δικαστικούς. και θέλει και μια αλλαγή φιλοσοφίας τελείως. Οπότε θεωρώ ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα και σύντομα θα αρχίζουν λίγο οι ποινές να γίνουν πιο αυστηρές.
0: Ναι.
2: Και να μην μόνο προσκόπτουμε στα κρηματικά πρόσωπα.
0: Εσείς ασχολείστε γενικώς και με την νομοθεσία για τα ζώα κτλ.?
2: Φυσικά, και υπήρξε και με την Επιτροπή.

0: πάμε.
1: Λοιπόν, yeah. αυτά για το παστόρωμα το βλέπουμε στα νησιά. Είναι πολύ αυστηρή πια η νομοθεσία. Το θέμα είναι ότι στην εφαρμογή ακόμα έχουμε μείνει λίγο πίσω. Λοιπόν, ένας άλλος δίσκος που κυκλοφόρησε και χθες μας το θύμισε ένας φίλος ακροατής είναι ο δίσκος Ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδάει Γιάννη Λογοθέτη 1976 από τη Μήνος κυκλοφόρησε και ένα τραγούδι που μην μου πείτε ότι δεν το ξέρετε.

0: πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, είχε πολλά τραγούδια αυτός ο δίσκος. Το, μ' άρεσε πολύ και το άλλο που έλεγε η Λούλα. Είχε μέσα και Νατάσα Γερασιμίδου. Ο ίδιος ο Γιάννης λογοθέτης. Έτσι, η μουσική ήταν του Γιάννη λογοθέτη. Οπότε ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδάει Γιάννη λογοθέτη. Πού είναι ο φίλος μου που το ζητούσε χθες συνέχεια? Δεν τον είδα σήμερα εδώ πέρα. Κάπου γυρίζει, κάπου εκεί στη Θράκη, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές

0: συνεχίζεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αυτό εδώ, ας πούμε, πώς ένας διαβητικός καταπολεμά, πρακτικά να μου το πεις εσύ, το θέμα της αφυδάτωσης, δηλαδή.
3: Όλα.
2: Ναι.
3: Πολλά υγρά. Συνεχώς. Συνεχώς πολλά υγρά. Πρέπει να κρατάει τον ενυδατωμένο τον οργανισμό του μόνιμα, ειδικά όταν εκτίθεται στον ήλιο, στις παραλίες δηλαδή, πρέπει ανά τακτοχρονικά διαστήματα να καταναλώνουμε υγρά. Αψυχνικά, καφέδες, νερά, κυρίως νερό, πολύ νερό.
2: Αναψυχνικό κάνει, δεν έχει ζάχαρη, δεν είναι.
3: Αυτά που δεν έχουν ζάχαρη, τα μηδέν ζάχαρη, ναι, μπορούμε να τα πίνουμε γιατί έχουν γλυκαντικά. Δεν μας επηρεάζουν. Το ζάχαρο τουλάχιστον.
2: Ναι.
3: Το ζάχαρο δεν το επηρεάζουν. Αυτά μπορούμε να τα καταναλώνουμε.
2: Μπορείς και ηλεκτρολίτες, δηλαδή, αν σου πει γιατρός.
3: Ηλεκτρολίτες, εγώ πίνω ούτως ή άλλως το καλοκαίρι.
2: Α, πίνεις.
3: Πίνω τους ηλεκτρολίτες προληπτικά.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί και αυτές οι αλλαγές της θερμοκρασίας επηρεάζουν. Το ζάχαρο επηρεάζεται από πάρα πολλούς λόγους, πάρα πολλούς παράγοντες.
2: Ναι.
3: Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, το ζάχαρο μπορεί να το επηρεάσει, το κρύο μπορεί να το επηρεάσει, η ζέστη, το άγχος, η υγρασία.
2: Βασίλη μου, πώς και σε τι ηλικία, γιατί μου λες πριν από 20 χρόνια, ξαφνικά το διαπίστωσες.
3: Ναι, υπάρχουν σημάδια που βλέπεις ότι κάποιος έχει διαβήτη, όπως είναι η πολυδωρία, η πολυδιψία, οι λοιμώξεις, η απώλεια κιλών. Εγώ έχασα πάρα πολλά κιλά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είχα όλα τα άλλα τα συμπτώματα της πολυδωρίας και της πολυδιψίας.
2: Μάλιστα.
3: Έως έφηβος τότε.
2: Δεν έδωσε και πολύ σημασία αρχικώς, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Μετά με την πίεση του σπιτιού της οικογένειας έκανα εξετάσεις και καταλήξαμε στο γεγονός ότι είμαι διαβητικός. Στα 18 μου έγινα διαβητικός.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Και ξέρεις τι γίνεται τελευταία. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς, το αντιμετωπίζω αυτό, που επικοινωνεί μαζί μου γιατί γίνονται τα παιδιά τους διαβητικά. Δυστυχώς, μικρά παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που προκύπτει και από μελέτες, ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τον COVID, έχει αρχίσει πάρα πολύ και λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να είναι και αυτό άνοσο, να προκύπτουν πολλά παιδάκια με διαβήτη. Και θέλει εκεί προσοχή και θέλει κουράγιο στους γονείς. Πολύ. Πολύ.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά εντάξει, θα ζήσουμε και με αυτό.
2: Όχι, προφανώς.
3: Ζούμε με αυτό, θέλω να πω. Κάνουμε μια κανονική ζωή.
2: Τώρα είναι λίγο περίεργο το ερώτημα, θα το διατυπώσω, Βασίλη μου. Ξέρεις, πολλές φορές στη ζωή μας υπάρχουν κάποια πράγματα, σε σένα κάτι άλλο, σε μένα κάτι άλλο, που ενδεχομένως μας αλλάζουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή.
3: Προφανώς.
2: Σε τι σε έχει βελτιώσει ως άνθρωπο αυτή η ιστορία?
3: Όταν είσαι μικρότερος δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά όσο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπεις και τα πράγματα εντελώς διαφορετικά σε σχέση με έναν άνθρωπο που, να το πω απλά, δεν έχει κάτι. Μαθαίνεις να είσαι λίγο πιο πειθαρχημένος, μαθαίνεις να δυστυχώς να ζεις με ένα μόνιμο άγχος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μόνιμα κάτι το οποίο πρέπει να σκέφτεσαι και να ρυθμίζεις, αλλά με έχει βελτιώσει πάρα πολύ στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Και στο πόσο αισιόδοξα μπορεί να δω να βλέπω τα πράγματα, βλέποντας δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί είναι μια πολύ ουσιαστική κουβέντα αυτή.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Δημήτρη.
2: Κάποια στιγμή δεν μου λες, είσαι Λίμνο ακόμη?
3: Είμαι στη Λίμνο και γυρνάω απόψε πίσω για να ξαναφύγω αύριο.
2: Και πού θα πας αύριο?
3: Αύριο θα πάω στη Σκύρο.
2: Οχ, είχαμε φωτιά εκεί.
3: Ναι.
2: Εντάξει, περίμενε. Είσαι από τη Σκύρο, έχεις κάποια σχέση?
3: Όχι.
2: Α, ωραία. Και περίμενε. Από Σκύρο, από Εύβοια θα πας στη Σκύρο. Πώς θα πας?
3: Από την Κύμη, ναι.
2: Από την Κύμη. Τέλεια. Και προφανώς θα κάτσεις την εβδομάδα 15 Αυγούστου εκεί.
3: Εκεί ακριβώς.
2: Τέλεια. Βασίλη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και
2: να
3: εγώ
2: είναι όλα πάντα
3: πάρα
2: καλά.
3: Πολύ.
2: Εντάξει.
3: Να είμαστε γεροί και
2: αυτό,
3: να τα λέμε.
2: Αυτό εδώ. Να είσαι καλά. Ο Βασίλης, μπείτε στο site. Ο διαβήτης μου είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και κάτι πάρα πολύ κατατοπιστικό και απενεχοποιεί και πολλά πράγματα. Δηλαδή το ότι εγώ είδα τη φωτογραφία με το μαγιό του και φορούσε τον, αυτή την αντλία εδώ. Είναι, το εξηγούσα χθες ότι είναι σαν και αυτό που μας βάζουμε τις μπαταρίες όταν μας βάζουν ακουστικό όταν μιλάμε στην τηλεόραση. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο ανθρώπινο post και λέω κάτσε πρέπει να τα συζητήσουμε μαζί του να έχουμε και αυτή τη διάσταση. Η διαβητική πια είναι πάρα πολύ. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και αυτό για τη Ρίτα Σακελαρίου, επειδή έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1999. Εδώ, ιστορίες και αμαρτίες, όλα αυτά μαζί.

0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα, ο φίλος, ο. Περίμενε, γιατί είναι πάρα πολλά. Ο Βασίλης δεν μου έστειλε αριθμό κινητού. Δεν πειράζει. Έχουμε του Μιχάλη, έχει η Αργυρό και ο Ιάκωβος. Αύριο θα περιμένετε τηλεφώνημά μου. Αύριο την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε με ακροατές. Αν μας ακούει ο Βασίλης και θα ήθελε να μας πει δύο λόγια για αυτό που μου έστειλε το μήνυμα για το θέμα των σπουδών, τα 13 χρόνια μετά κτλ., θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε και με εκείνον. Ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Φίλε Σότο, επειδή ζήτησες κάτι από Ρίτα Σακελαρίου που έφυγε σαν σήμερα το 1999, να λοιπόν σ' αφιερώνω με πολλές ευχές και για τη γιορτή σου, αλλά και για τις σωτηρίες και κάθε σωτήρι που γιορτάζει σήμερα. Και αυτό το 76, έτσι. Και αυτό κυκλοφόρησε το 76, πριν από 50 χρόνια. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά. Θα το κάνουμε. Είσαι εδώ και την άλλη εβδομάδα, Γιώργο.
1: Πρωί
0: είσαι. Έλα, το ανταλλάξουμε. Κάνε καμία προσπάθεια, γιατί δεν περνάς καλά τώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τα έχω καταγράψει. Οπότε κάποια από αυτά θα τα συζητήσουμε ενδεχομένως και αύριο, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Τώρα, σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για το βραδινό μας μαγκαζίνο εδώ στο Sky 100,3, το οποίο θα σας το παρουσιάσουμε σε λιγάκι.

Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στο ρολόι μας σε λιγάκι, έτσι, επειδή πλησιάζει ακριβώς 8. Ετοιμάζουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο, οπότε εδώ παρεούλα μέχρι τις 9 θα σας παρουσιάσουμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Όπως ανακοινώθηκε, η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου. Ο Υπουργός παρουσίασε επίσης το σχέδιο για την άμεση θωράκιση των πληγισσών περιοχών με την ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και στόχο την έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρεών. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών. Την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα αλλά και τις ευθύνες. Πάμε τώρα στο μέτωπο να δούμε ποιες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στην Ισκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα πάντως με την πυροσβεστική, το χωριό δεν απειλείται μέχρι στιγμής. Τα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε κεντρικό πυλώνα αποδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση για την βιομηχανία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παθολογικά αίτια είναι το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή, για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπερασμάτα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφο δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ τη Τρίτη ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο τη Λειψία στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα πάντω με την έκθεση τη εγκληματολογική υπηρεσία, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλή στρατιωτική ποιότητα. Στην αθλητική μας ενημέρωση για το τρίτο προκριματικό γύρο της Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 τα παρατέταρτο την Anderlecht.
Και στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι θα αρνεύουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη.

0: Και περνάμε αναλυτικά στην παρουσίαση των ειδήσεων ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένη πάντα στον Sky 100,3. Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική φέρνει στο προσκήνιο την δύσκολη μάχη της αποκατάστασης. Σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το εύρος της καταστροφής, ταυτοχρόνως όμως και το σχέδιο για την άμεση θωράκιση των πληγισών περιοχών. Με την ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο και στόχο την έναρξη των αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Η μάχη για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων διαδέχεται πλέον εκείνη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Συνολικά υπολογίζεται ότι η πυρήνη λέλαπα επηρέασε 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η εικόνα που κατέγραψε το drone του Sky είναι αποκαρδιωτική.
2: Η επαρχιακή οδός Ινόης Πόρτο Γερμενού, μια διαδρομή που πολύ χαρακτηριζαν ιδηλιακή, έχει πλέον μετατραπεί σε ένα απόκοσμο μαύρο σκηνικό.
3: Τα δάση έχουν καεί τα πάντα. Σπίτια, δάση, γίνονταν χαμός εδώ πέρα. Έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
4: Ο Άγιο Βασίλη ήταν γύρω στις 12.000 ελαιόδεντρα και στο Καλαμάκι γύρω στις 5.000 και...
1: Ένα απόκοσμο σκηνικό από τον Κυθερώνα μέχρι και το Πόρτο Γερμενό.
2: 17 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2009, οι κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού έρχονται αντιμέτωποι για ακόμη μια φορά με την οικολογική καταστροφή της περιοχής τους.
1: Το στοίχημα για την πολιτεία είναι να θωρακιστούν εγκαίρως οι πληγήσεις περιοχές και το πράσινο να επιστρέψει.
5: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
1: Με στόχο την ταχύ αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, το χρονοδιάγραμμα του αρμόδιου Υπουργείου προβλέπει ενεργοποίηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα, ολοκλήρωση της χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων την επόμενη εβδομάδα και κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας εντός 30 ημερών. Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του δάσους που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά θα είναι άμεσες, δεσμεύτηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος τόνισε πως στόχος είναι πριν τις 15 Σεπτεμβρίου να έχουν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που έγινε στάχτη ήταν πευκοδάσος επιβραδύνει τη φυσική αναγέννηση, η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να απαιτήσει ακόμη και μία δεκαπενταετία. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι πολυεπίπεδες.
6: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το μεγαλοπέδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Το αποτύπωμα των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν πλήξει την χώρα από τα τέλη Ιουλίου σήμερα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Σύμφωνα με τον WWF, οι πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις καταγράφουν περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένης και πληγήσας γης σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική.
0: Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του ΜΕΤΕΟ από το 2017 έως τις αρχές του Αυγούστου του 2026, έχουν καταγραφεί 15 μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, ενώ περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων της περιφέρειας έχει καεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Μιλάμε σχεδόν για τη μισή έκταση. Αυτό σε αριθμούς αντιστοιχεί σε περισσότερα από 837.000 στρέμματα γης που έχουν γίνει στάκτη μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και μάλιστα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συνεχόμενων καταστροφών έχει σημασία να το δούμε αναλυτικά. Το 2017 ο Κάλαμος ανοίγει τον κύκλο των μεγάλων καταστροφών με 30.000 στρέμματα καμένης γης. Το 2018 οι φωτιές σε Μάτι και Κινέτα αφήνουν πίσω τους 69.000 στρέμματα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες εννοείται εθνικές τραγωδίες. Το 2021 η πυρήνη λέλαπα σε Γεράνια, Βίλια και Βαριμπόμπη κατακαίει 254.000 στρέμματα. Το 2022 Σειρά έχουν η Πεντέλ και η Γλυφάδα με ακόμη 32.000 στρέμματα. Το 2023 οι φωτιές σε Κουβαρά, Πάρνηθα και Δερβενοχώρια αφανίζουν 215.000 στρέμματα. Το 2024 η Κερατέα και ο Βαρνάβας προσθέτουν άλλα 109.000 στρέμματα στη μαύρη λίστα. Το 2025 νέα μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα με 15.800 στρέμματα. Και το 2026 το Πόρτο Γερμενό καταγράφει ακόμη 113.000 στρέμματα καμένης γης. Οι καμένες εκτάσεις αλληλοδιαδέχονται μία την άλλη, αποκαλύπτοντας πόσο ακριβώς έχει αλλάξει το δασικό τοπίο της Αττικής μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Μιλάμε για περίπου το 42% των δασικών εκτάσεων καμένο. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα, αλλά στην πολιτική, αν θέλετε, πλευρά του. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει η διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών και την ώρα που οι διαδικασίες στήριξης των πληγέντων προχωρούν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά για την πρόληψη, την ετοιμότητα, αλλά και τις ευθύνες. Η Δέσποινα Βλεπάκη υπογράφει το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
7: Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την όσο το δυνατόν πιο σύντομη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών.
8: Σήμερα θα έχουμε 11 κλιμάκια. Η καταγραφή για το Πόρτο Γερμανό ξεκίνησε χθες. Λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή σε όλες τις άλλες πυρκαγιές, τις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Και από τη στιγμή που θα μας έρθει το αίτημα από το Δήμο, το οποίο αίτημα θα είναι ολοκληρωμένο και σωστά καταρτισμένο. Και σωστά καταρτισμένο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πάει τα χρήματα στο Δήμο.
7: Το θέμα της πρόληψης αποτελεί την αιχμή του τόρατος για την κριτική της αντιπολίτευσης.
9: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
10: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης, τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
11: Απένταξη των καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
12: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
13: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
7: Ο Στέλιος Πέτσας από τη τηλεόραση του Sky επανέφερε την πρότασή του για υποχρεωτική καθολική ασφάλιση.
14: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμετάλλευσεις.
0: Ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Θήβας βρέθηκαν σήμερα οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος κατηγορούμενος. Πάμε στην Μαρία Δουλουδή.
15: Μέχρι και αυτή την ώρα, Χριστίνα, απολογούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αιωλικό πάρκο στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή. Την ώρα, μάλιστα, που έφτασαν στα δικαστήρια της Θήβας, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Φωνάζοντας τον Δήμαρχο, είμαστε μαζί σου. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι ο Δήμαρχος Εδήμος Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας. Και ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. Αύριο, Χριστίνα, Παρασκευή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.
0: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια συγκεκριμένα, βρίσκονται στην περιφέρεια της Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες.
16: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, Χριστίνα, με τους ελέγχους να κατανέμονται ανακατηγορία. Δηλαδή, κίτρινα χαρακτηρίστηκαν 119 κτίρια και κόκκινα 118. Στη Δυτική Αττική, κίτρινα 65 και 64 κόκκινα. Τώρα, όσον αφορά τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερη δυναμική από ό,τι φαίνεται έχει αποκτήσει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι στην αργοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα τη Κύρο. Αρχικά στο έργο τη κατάσβεση ρίχθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν 4 αεροσκάφη. Πολύ γρήγορα όμως, Χριστίνα, ενισχύθηκε η αεροπυρόσβεση με 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων έφτασαν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι τη Κύμης 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα τη περιφέρεια Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η φωτιά κινείται προς απόκριμνη παραλία χωρίς λουόμενους και εκεί πιθανόν θα σταματήσει, όπως αναφέρουν οι εκτιμήσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στην περίμετρο με διαβροχή για την τελική οριοθέτηση της. Ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις δυνάμεις πυρόσβεσης είναι αυτό που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φασάλων στις 4 το μεσημέρι. Εκεί ρίχθηκαν στις μάχη της πυρόσβεσης 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Μάλιστα, εκδόθηκε και 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Και για αυτή την πυρκαγιά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και ενδεχομένως την επόμενη ώρα θα κλείσει ως συμβάν.
0: Άλλη πτυχή τώρα, διότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων φυσικών καταστροφών είναι πλέον μια υπόθεση συλλογικής προσπάθειας. Ένοπλες δυνάμεις και εθελοντές συνέδραμαν καθοριστικά στις επιχειρήσεις, ενώ στο πλευρό της Ελλάδας βρέθηκαν και ευρωπαϊκά πυροσβεστικά κλιμάκια. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
17: Δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν φορούν το ίδιο εθνόσημο. Όμως όταν η φωτιά πλησιάζει, όλοι μιλούν τη γλώσσα της ευθύνης. Στη Λούμπα Μεγάρων, εκεί όπου οι φλόγες δοκίμασαν για ακόμα μια φορά ανθρώπους και αντοχές, Έλληνες, Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες στάθηκαν δίπλα-δίπλα, με τις μάνικες στους ώμους μέσα στον καπνό, με κοινό στόχο να κρατήσουν την φωτιά μακριά από τα σπίτια και τις ζωές των ανθρώπων. Δεν υπήρχαν σημαίες στις γραμμές άμυνας. Υπήρχε μόνο συνεργασία. Το πρόγραμμα προεγκατάστασης των ευρωπαϊκών δυνάμεων αποδεικνύει στην πράξη ότι απέναντι στις μεγάλες καταστροφές, τα σύνορα σταματούν εκεί όπου αρχίζει η ανάγκη. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Πυροσβέστες που επιχειρούν δίπλα-δίπλα, που συντονίζονται με μια ματιά, που μπαίνουν μέσα στις φλόγες για να σώσουν ένα σπίτι, μια περιουσία, έναν τόπο. Και όταν η μεγάλη μάχη τελειώνει, η αποστολή δεν σταματά. Την επόμενη κιόλας ημέρα, οι Γάλλοι πυροσβέστες βρίσκονται ξανά στο πεδίο, αντιμετωπίζοντας τις επίμονες αναζωπυρώσεις. Στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες, πολύτιμος ήταν και ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Οι μηχανήματα έργου άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες και ενίσχυσαν τις επίγειες δυνάμεις. Ο αέρος, τα στρατιωτικά μέσα συμμετείχαν αδιάκοπα στην επιχείρηση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Και ενώ η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται κάθε καλοκαίρι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο Κάλγκαρι του Καναδά παίρνει σιγά σιγά μορφή μια μεγάλη ελπίδα για την αεροπυρόσβεση. Στη γραμμή παραγωγής της De Havilland, το πρώτο νέας γενιάς Canadair DHC-515 κατασκευάζεται με εντατικούς ρυθμούς. Το κύτος, τα φτερά και το πιλωτήριο ολοκληρώνονται. Πάνω στο αεροσκάφος ξεχωρίζει ήδη η ελληνική σημαία, ενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα παραλάβει το νέο Canadair, ένα πολύτιμο όπλο για τις μάχες του αύριο.
0: 20 λεπτά μετά τις 8 γυρίζουμε σελίδα. Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες. Στις συνεχείς παραβιάσεις από τουρκικά drones προσθέθηκαν σήμερα και παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη. Οπότε θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.
18: Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μπαράζ παραβιάσεων. Σήμερα όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική, γιατί εκτός από μη επανδρομένα αεροσκάφη αλλά και κάποια αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, είχαμε και μαχητικά. 17 ήταν συνολικά οι παραβιάσεις, 2 από ένα ζεύγος τουρκικών F-16. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών. Ακολούθησε, όπως είπαμε, μια σύντομη εμπλοκή προτού αποχωρήσουν από το FIR Αθηνών. Είναι η τρίτη ημέρα που καταγράφουμε αρκετές τέτοιου τύπου παραβιάσεις. Τις προηγούμενες ημέρες πρωταγωνιστούσαν κυρίως drones τουρκικά. Σήμερα όμως είχαμε και μαχητικά.
0: Η όθηση αποκτά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μεριντιάν. Η κυβέρνηση μιλά για ψήφο εμπιστοσύνη στην γεωστρατηγική, αν θέλετε, σημασία της χώρας μας, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει στα ερωτήματα για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
19: Μετά το πολύμινο βραχυκύκλωμα, το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνδέεται πλέον στη γαλλική πρίζα της Μεριντιάν, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κολοσσού, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη αλλά και αναλυτές, δεν φέρνει μόνο νέα κεφάλαια. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία, ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα ότι το γαλλόδιο παραμένει στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη. Ενώ για την Αθήνα η συμφωνία αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν τη βιωσιμότητα του έργου.
20: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
21: Ελλάς Γαλλία συμμαχία.
19: Μέσα σε 2 μήνες έσπασε ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο, την παρουσία του επικεφαλής της Μεριντιάν, Τιερί Ντο. Ακολούθησαν το Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού που έβαλαν το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI.
22: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
23: Απολύτως.
22: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.
24: Διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
19: Από την άλλη, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς εμφανής η δημιουργία μιας ενεργειακής λεωφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία κεντρικός σταθμός είναι η Ελλάδα. Τόσο με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, όσο και με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.
25: Εμείς στεκόμαστε στην ανάγκη η κυβέρνηση και υπό το φως των νέων εξελίξεων να μας δώσει ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
26: Τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην κάσωτη πόντιση του καλωδίου?
20: Όλο αυτόν τον καιρό έλεγε δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα βρίσκει κάτι άλλο. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη.
19: Η βασική εκτίμηση προσδιορίζει το ορόσημο επανέναρξης των ερευνών μέσα στον προσεχή Σεπτέμβριο.
0: Στο αστυνομικό δελτίο, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
27: Συνοδεία αστυνομικών, ο 26χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαπεθ Τζέιν Ρος αποχωρεί από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Κατά την απολογία του, ο άντρας από το Αφγανιστάν τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας κρίθηκε προφυλακιστέως. Μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζει να αρνείται όσα του καταλογίζουν, εμένοντας σε αυτά που είχε υποστηρίξει ενώπιον των αστυνομικών.
28: Όταν ανάψα τα φώτα και κατευθύνθηκα προς το μπάνιο, παρατήρησα ότι η Λίσα ήταν πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου και έβγαζε κάτι σαν νερό από το στόμα της. Της μίλησα 2-3 φορές, αλλά αυτή δεν απαντούσε. πάγωσα, μου κόπηκαν τα πόδια.
27: Η οικογένεια της 38χρονης προχώρησε στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της.
19: Η Λίζα θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως ένας ευγενικός, ακέραιος και ανιδιοτελής άνθρωπος. Η ακεραιότητά της ήταν αδιαπραγμάτευτη και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
27: Στην κατάθεσή της στις αρχές, η σύζυγος του 26χρονου ανέφερε ότι τον υποπτευόταν από την πρώτη στιγμή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.
7: Συνδυάζοντας ημερομηνίες, μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, κάνω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα.
27: Σε άλλο μέρος της κατάθεσης, η σύζυγος του 26χρονου αναφέρει ότι είχε στείλει μηνύματα στη Βρετανίδα για να διαπιστώσει αν είναι καλά. Οι απαντήσεις που δέχτηκε τις φάνηκαν ύποπτες.
7: Τα μηνύματα αυτά δεν ήταν στο στυλ της Λίσα, ούτε ως προς το επίπεδο των αγγλικών, ούτε ως προς τη χρήση emoji που ποτέ δεν χρησιμοποιούσε.
27: Όλα τα μεγάλα βρετανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεχίζουν την κάλυψη της σοκαριστικής υπόθεσης με καθημερινές ανταποκρίσεις από την Αθήνα.

0: νεκροτομή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων και ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί αύριο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου μας ενημερώνει.
1: Φαίνεται πως ο ιατροδικαστής καταλήγει πως ο 90χρονος άνδρας έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πριν την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων όπως ανέφερες. Είναι μια πρώτη εκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Την ίδια δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του 90χρονου άνδρα. Και αυτό γιατί η σωρός του ήταν σε βαθιά κατάψυξη και δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό, δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, έχει ζητηθεί η φαρμακευτική αγωγή του 90χρονου για να δουν και από την πορεία των φαρμάκων, αν δηλαδή υπήρχε κάποια διακοπή στη συνταγογράφηση, αν συνεχιζόταν η συνταγογράφηση, και αυτό δεν θα μπορέσει να δώσει ασφαλή συμπεράσματα, καθώς θα μπορούσε ο 55χρονος να συνεχίσει τη συνταγογράφηση. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι συντετριμμένος όπως μας μετέφερε ο συνηγορός του. Τώρα έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει όπως αναφέρει ο ίδιος και είναι συντετριμμένος. Λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προχωρήσει αυτή την πράξη, δεν ήθελε όμως να αποκολουθεί τον πατέρα του με τον οποίο ήταν πολύ δεμένος. Αυτά μας έχουν μεταφερθεί και αναμένουμε τις εξελίξεις Παρασκευή αύριο στις 12 η ώρα όπου ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί.
2: Παίζεις εκεί. Δώρο στροφό της Novibet.
3: Δώρο τροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακριβώς 8.30, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100.3, είναι το βραδινό μαγκαζίνο, περνάμε σε ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
5: Στην ουσία, ο Κυριάκος Πυρακάκης ζητά από την Κομισιόν να επεκταθεί η ρήτρα διαφυγής εκτός από τις αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες και ήδη και στις ενεργειακές δαπάνες, οι οποίες θα έχουν στόχο να ενισχύσουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας και να επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Τέτοιες δαπάνες η Ελλάδα έχει στα σκαριά και είναι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Εφόσον λοιπόν το ελληνικό αίτημα εγκριθεί, αυτές οι δαπάνες δεν θα προσμετρώνται στο ταβάνι των δαπανών που μας επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες κάθε χρόνο, θα προσμετρώνται όμως στο χρέος και στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού. Τέτοια έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτές τις επενδύσεις είναι έργα αποθήκευσης ενέργειας, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, έργα αναβάθμισης κτηρίων και νέες υποδομές. Το πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή αυτού του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα το δούμε τις επόμενες μέρες όταν και θα εξειδικευθεί από τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

0: πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα συνέχιση τη μάχη απέναντι στο βαθύ κράτο, το Ρουσφέτη και την παλαιοκομματική αντίληψη, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργό παρουσιάζοντα τη νέα πλατφόρμα My Agro για τι αγροτικέ επιδοτήσει μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Βιομηχανία οριστικοποίησε το σχέδιο ενίσχυση τη βιομηχανία αλλά και τη μεταποίηση. Πληροφορίε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννη Καντέλη.
1: Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση τη ελληνική βιομηχανία και τη μεταποίηση με αιχμή τι επενδύσει, τη μείωση του ενεργειακού κόστου, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση

0: Ευρωπαϊκών Πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι 7 προτεραιότητες της επόμενης περίοδου, μεταξύ των οποίων επιτάχυνση 11 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, η υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
2: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. Οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: Νωρίτερα τέθηκε σε εφαρμογή πλατφόρμα MyAgro της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας γεωργοί και κτηνοτρόφοι υποβάλλουν την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου, η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30 Νοεμβρίου.
3: Ανοίγουμε μια παρένθεση γιατί έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σειρμή τραμ στη Γερμανία συγκρούστηκαν, οπότε η Δήμητρα Κυριανούδη μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Δήμητρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα από το Βερολίνο. Πρόκειται για δύο σειρμούς τραμ, οι οποίοι συγκρούστηκαν στην πόλη Γκέλζενκίρχεν της Δυτικής Γερμανίας, με 25 έως 30 περίπου οι επιβαίνοντες μέχρι στιγμής. Περιμένουμε τα ακριβή στοιχεία από την αστυνομία. 7 εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί. 3 ήδη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε κρίσιμη κατάσταση. Φαίνεται ότι ένα τραμ που λειτουργούσε με εκπαιδευτικούς σκοπούς βρισκόταν σε λειτουργία και πάνω του έπεσε ένα τραμ το οποίο βρισκόταν σε κανονική λειτουργία εκείνη την ώρα. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα ακριβή αίτια αυτού του ατυχήματος. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες από τη γερμανική αστυνομία για να δούμε τι ακριβώς έγινε.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Αυτά από την Δήμητρα Κυριανούδη και την Deutsche Welle για αυτή την είδηση με την σύγκρουση δύο σειρμών τραμ στην Γερμανία. Επιστροφή στα δικά μας και νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και το Πασόκ πυροδοτεί υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, ενώ το θέμα εξακολουθεί να ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Η σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το Πασόκ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της Τεχάν και το κόστος απόκτησής του συνεχίζεται.
6: Πώς πρέπει να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω, οι γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για τη λάθος διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
7: Αντί λοιπόν να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κύριος Γεωργιάδης οφείλει να απαντήσει γιατί το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αποφάσεις ανάκτησης 40 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
8: Δημοσιονομική διόρθωση δεν σημαίνει αυτομάτως απάτη, διαφθορά ή ποινικό σκάνδαλο. Όπως και η διερεύνηση μιας υπόθεσης από οποιαδήποτε εισαγγελική αρχή δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής. Αυτό ισχύει για όλους σε ένα κράτος δικαίου.
5: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη για εσωκομματικό αντάρτικο, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε τον Κυριάκο Πιερακάκη.
7: Αν έχει επιφυλάξεις ή ενστάσεις, ο κύριος Γεωργιάδης καλό θα ήταν να απευθυνθεί στο πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριο Πιερακάκη. Εκτός και αν σκοπίμως επιτίθεται στον Υπουργό Οικονομικών για εσωκομματικούς λόγους, δεν θα μας έκανε εντύπωση.
8: Ουδέποτε αμφισβήτησα ούτε την ΕΔΕΛ, ούτε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ούτε φυσικά τον Κυριάκο Πιερακάκη. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι αποφάσεις ανάκτησης είναι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδόθηκαν και ισχύουν. Άλλο όμως αυτό και άλλο ο ισχυρισμός του ΠΑΣΟΚ ότι με αυτές αποδείχθηκε σκάνδαλο, υπερκοστολόγηση ή φωτογραφική διαγωνισμή.
7: Με λίγα λόγια μας λέει πως όσα δήλωσε χθες δεν ισχύουν και ήταν αερολογίες και σοφιστίες. Ποιοι θα επομισθούν το κόστος των 40 εκατομμυρίων που προκύπτει από τις πράξεις που σήμερα δηλώνεται ότι τελικά ισχύουν κανονικά? Μήπως οι Δήμοι και οι πολίτες?
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης με μια μακροσκελή ανάρτηση απάντησε και στη χθεσινή τοποθέτηση της γραμματέως θεσμών του ΠΑΣΟΚ, που άφησε εχμές ότι ο Υπουργός Υγείας παραποιεί τη γνωμοδότησή της.
8: Τα κείμενα υπάρχουν, οι υπογραφές υπάρχουν και ευτυχώς όλοι μπορούμε να διαβάζουμε ελληνικά. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ την κράτησε στη θέση της, πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μην αποδέχεται ότι συμβούλευσε το δημόσιο η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του για την εν λόγω υπόθεση.
9: Ο κύριος Γεωργιάδης εξακολουθεί να συγχαίει διαφορετικά νομικά ζητήματα. Τις απαντήσεις εξακολουθεί να τις οφείλει η κυβέρνηση και εν τέλει θα τις αναζητήσει η δικαιοσύνη.
5: Η υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι αποχωρήσεις από την ελπίδα για τη δημοκρατία έχουν πλέον πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Σχεδόν καθημερινά προστίθεται και μία νέα αποχώρηση με αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης. Με νέα ανακοίνωσή της, η ηγεσία απαντά ότι στο στόχαστρο δεν βρίσκεται πια η ίδια, αλλά το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας. Μας ενημερώνει η Άτζη Κουκί.
10: Δύο ακόμη νέες αποχωρήσεις μετρά το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρόκειται για τον σκηνοθέτη Αστέριο Γερογιάννη και το μέλος του Οργανωτικού Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας Γιάννη Χατζηστογιάννη, με τον τελευταίο να κάνει λόγο για αποφάσεις κλειστών κέντρων.
11: Η πολιτική απαιτεί ένα ξεκάθαρο καταστατικό και μια ηγεσία που να συνθέτει, να αγκαλιάζει και να εμπνέει. Όχι να λειτουργεί με αρχηγικά στερεότυπα, στεγανά και αποφάσεις κλειστών κέντρων.
10: Αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά τη δημόσια επιστολή 22 πρώην στελεχών του κινήματος, με την οποία εξαπέλυσαν κατηγορίες για τακτικές συγκεντρωτισμού.
12: Έχουν δυσανεξίες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Σκοπεύουμε να φτιάξουμε την Ομαρχιακή Επιτροπή. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες να κάνουμε εκλογές. Μας είπαν όχι. Δεν κάνετε εκλογές. Γιατί ήταν σε μια νοοτροπία να ορίζουν ακόμα και τους συντονιστές.
10: Εγμές για παράλληλες δημόσεις εντός του κινήματος άφησε η Μαρία Γρατσία.
13: Οφείλω να πω ότι τα 11 δεν τα γνωρίζω καν και δεν τα γνωρίζω ούτε η πρόεδρος. Πάρα πολύ γρήγορα συντονίζονται 22 άνθρωποι, υπογράφουν μία επιστολή και αναδεικνύεται πλέον ανάγκυφα ότι μέσα στους κόλπους του κινήματος υπήρχαν παράλληλες δημόσεις.
14: Κινήματα τα οποία ξεκινάνε από το λαό δεν έχουν όνομα. Είναι λαϊκά κινήματα. Ούτε καν ο Ανδρέας Παπαδρεύου δεν τόλμησε να βάλει στο κίνημά του το όνομά του.
7: Κάποιοι οραματίζονται πολιτικές για μια όρθια, αξιοπρεπή, ελεύθερη, ανεξάρτητη Ελλάδα και κάποιοι άλλοι ονειρεύονται βουλευτικά έδρανα και συνωμοσίες. Όταν η δημοκρατία τους ξυπνήσει απότομα και τους χαλάσει το όνειρο.
10: Την ίδια στιγμή σφοδρή είναι η αντίδραση της Μαρίας Ιωαννίδου, που πρόσφατα αποχώρησε εξαπολύοντας πειρά κατά του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε επιτεθεί σε στελέχη που αποχώρησαν.
5: Σε ό,τι με αφορά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πολιτική δεν μπορεί να αποκόπτεται από την ηθική. Η δική μου αντίληψη για την πολιτική ευθύνη και τη δημόσια στάση απέχει ουσιοδώς από εκείνη που φαίνεται να υιοθετούν ορισμένα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου.
8: Κάποια παρτάλια που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους, τους έκαναν και σημαίνοντα πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Δήθεν δυσαρεστημένα, γιατί δεν πήραν αυτά που προσδοκούσαν.
10: Ταυτόχρονα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσε νέα ανακοίνωση.
15: Ο στόχος είναι το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού και όχι το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας της απόλυτης διαπλοκής.
10: Αύριο η Μαρία Καριστιανού θα βρεθεί στη Λάρισα για περιοδία, ενώ κλιμάκιο του κινήματος θα επισκεπτεί τις πυρόπλητες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
3: Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Δήμητρα Κυρανούδη μας ενημερώνει.
16: Έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για αυτό το σοβαρό περιστατικό, για αυτή την υβριδική επίθεση. στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε με το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόουν. Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριν πριν από λίγη ώρα διέψευσε δημοσιεύματα τριών γερμανικών δικτύων τα οποία επικαλούνται απόρριτες αστυνομικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο ντρόουν βρέθηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά, ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικά πυρομαχικά, ενδεχομένως από τη Γαλλία, με άγνωστο προορισμό από εκεί και πέρα. Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, το συγκεκριμένο ντρόουν μάλιστα εισήλθε στο χώρο του αεροδρομίου αρκετές ώρες νωρίτερα από τη στιγμή που εντοπίστηκε, γύρω στις 7.30 τοπική ώρα, ενώ εντοπίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Τρίτης. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το συγκεκριμένο ντρόουν είχε θεαθεί μάλιστα να αιωρείται πάνω από το αεροδρόμιο χωρίς όμως να το εντοπίσουν τα ειδικά συστήματα αντιντρόουν που διαθέτει το αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε ακριβώς επειδή θεωρείται κρίσιμη υποδομή. Ταυτόχρονα οι έρευνες των γερμανικών αρχών στρέφονται και στο δεύτερο περιστατικό με το μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL το οποίο όπως όλα δείχνουν συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο το οποίο μάλλον είναι ντρόουν. Οι αρχές εξετάζουν πρώτα απ' όλα τι φορτίο περιείχε το συγκεκριμένο μεταγωγικό αλλά και πού βρίσκεται αυτό το ντρόουν γιατί δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη οι συντρίμια του.
17: Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ σοβαρά για την ασφάλεια των χωρών γενικότερης της Ευρώπης. Πάντως για τη Γερμανία η υπόθεση έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις.
16: Και ενώ η κυβέρνηση μιλά για υβριδική απειλή και για συγκεκριμένο πλέον κίνδυνο κατά της κρατικής ασφάλειας, η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι πράσινοι ζητούν την άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και θέτουν σοβαρά ερωτήματα στη γερμανική κυβέρνηση. Πρώτον, γιατί δεν λειτουργήσε αυτό το ακριβό anti-drone σύστημα και επίσης τι πληροφορίες είχαν για την υπόθεση αυτή και βέβαια τίθενται και ζητήματα για την ετοιμότητα της γερμανικής κυβέρνησης καθώς τόσο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς όσο και ο υπουργός άμυνας Μπόρις Πιστόριος δεν βρέθηκαν στη Λειψία για να αξιολογήσουν την κατάσταση.
3: Πάντα εκτός συνόρων σχέδιο προβοκάτσιας της Ρωσίας με χρήση ουκρανικών κατασκευμένων ντρόουν, καταγγέλει ο Λιθουανός Υπουργός Άμυνας. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Φελίδης.
18: Αξιωματούχοι των Λιθουανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση κατασκευμένων ουκρανικής κατασκευής ντρόουν για να οργανώσει επιθετικές επιχειρήσεις παραπλάνησης στη χώρα αυτή της Βαλτικής, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ρομπέρτας Κάουνας. Οι ηγέτες της Πολωνίας και τριών Βαλτικών κρατών έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξετάζει επίθεση ή δολιοφθορά κατά των χωρών τους ως έναν τρόπο για να μετατοπίσει το επίκεντρο του πολέμου και να μειώσει τη στήριξη προς το Κίεβο. Ένας από τους στόχους είναι το ΝΑΤΟ να αμφιταλαντευθεί και να μειώσει τη στήριξη για την Ουκρανία, σημειώνει ο Λιθουανός Υπουργός.
3: Και την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Γιώργος Φελίδης.
18: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ρωσικά δηληστήρια, καθώς το Κίεβο συνεχίζει να πλήττει τη ρωσική πολεμική οικονομία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του χρησιμοποίησαν ντρόουν για να χτυπήσουν ρωσικά στρατιωτικά περιπολικά σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Μόσχας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στη νέα Ουκρανική επιδρομή με ντρόουν, λένε Ρώσοι αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία συνεχίστηκαν σε Χερσόνα, Σούμι, Οδυσσό και Κράματορσκ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 και τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές.
3: Εντός συνόρων τώρα, στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν τη νύχτα στην Άρτα όταν διαδοχικές εκρήξεις σε υποσταθμό της ΔΕΗ κινητοποίησαν πυροσβεστική και αρχές και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, αναστάτωσαν τους κατοίκους της περιοχής. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στρατουλάκος.
19: Ήταν νύχτα κόλασης, Χριστίνα, στην Γραμμενίτσα, στην Άρτα, όταν ακούστηκε η πρώτη έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά σε χώρο όπου είναι υποσταθμός της ΔΕΗ. Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν και έσπασαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο ότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ακούστηκαν και άλλες εκρήξεις. Όταν στο σημείο είχαν βρεθεί οι προσβεστικές δυνάμεις, ακούστηκαν πάνω από 5 με 6 εκρήξεις, όπως λένε οι πληροφορίες, και χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου οι πυροσβέστες να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε μία ώρα τα ξημερώματα και μπορούμε να πούμε ότι τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές περιοχές στην Άρτα να βυθιστούν στο σκοτάδι και στην πόλη της Άρτας και σε άλλες παιδινές περιοχές, αλλά και σε ορεινά χωριά, με τα συνεργεία του ΔΔΕ να δουλεύουν πυρετοδός προκειμένου να επαναφέρουν το ρεύμα, καθώς με αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση για τους κατοίκους σε αυτές τις περιοχές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έρευνα για να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη στο συγκεκριμένο σημείο και την φωτιά, η οποία να σου πω ότι απειλούσε και κάποιες κατοικίες που είναι κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Ο πρώτος στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν να μην απειληθούν τα σπίτια τα οποία ήταν δίπλα. Το κατάφεραν και μετά μπόρεσαν να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα τα οποία εξασφάλισε ο Sky.
3: Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ. Εξημιάστηκε από την αστυνομία. Δύο άνδρες λοιπόν συνελήφθησαν καθώς κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τον συνεργό τους, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής καλωδίων από μετασχηματιστή. Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο ρεπορτάζ.
7: Στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου την Παρασκευή, το συμβάν που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 72χρονου άντρα, ο οποίος εντοπίστηκε μία ημέρα αργότερα στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου στην περιοχή των Άνω Λιωσίων από κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας, το μεσημέρι της Δευτέρας δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών προσήλθαν αυτοβούλως στις αρχές, αναφέροντας ότι είχαν μεταβεί μαζί με το θύμα ως επιτηρητές για κλοπή καλωδίων. Υποστήριξαν ότι ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε από μεγάλο ύψος στο κενό, αναφέροντας παράλληλα ότι τον τοποθέτησαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν. Τώρα, αυτά τα οποία ανέφεραν ότι εκτελήχθηκαν μετά την πτώση δεν φαίνεται να έχουν πείσει τις αρχές. Υπήρξαν αντιφάσεις οι οποίες θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης. Έχουν συλληφθεί και οι δύο με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Όσον αφορά τώρα το θάνατο του 72χρονου, φέρεται τα τραύματα που είχε να συνάδουν με πτώση. Εξετάζεται όμως από τον ιατροδικαστή για να υπάρξουν νέα στοιχεία αν όντως είχε υποστεί ηλεκτροπληξία.
3: Η δράση της λεγόμενης μαφίας του Γαλλικού αποκτά όλο ένα και πιο βία χαρακτηριστικά. Στην τελευταία καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη, οι δράστες πυροβόλησαν κατά αστυνομικών και προκάλεσαν σοβαρό τροχαίο με θύματα ανυποψίας στους πολίτες. Ένας από αυτούς, μάλιστα, μιλά αποκλειστικά στον Sky και συγκλονίζει περιγράφοντας: «Έζησα αυτά που έβλεπα μόνο σε ταινίες». Δημήτρης Χατζικόρτσου στο ρεπορτάζ.
20: Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται από πουθενά. Δεν υπάρχει γύρω-γύρω κάτι να είναι μέσα στη λάκα και αύριο το πρωί μπορεί να μην υπάρχει. Πάλι.
21: Οι κλοπές μετασχηματιστών είναι δυστυχώς φαινόμενο καθημερινό στα χωριά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε βράδυ, όπως φαίνεται από βίντεο κάμερας ασφαλείας, οι δράστες με κλεμμένα αυτοκίνητα αρπάζουν τον εξοπλισμό του ΔΔΕ για να αφαιρέσουν και να διοχετεύσουν στο λαθρεμπόριο τον χαλκό που αυτός περιέχει.
20: Δεν είναι μόνο ότι κλέβουν τον μετασχηματιστή. Έχουμε και μεγάλο πρόβλημα ότι χτυπάνε και μέσα στα αντιλιοστάσια. Χαλάνε τους πίνακες, που αυτή τη στιγμή οι πίνακες έχουν 6, 7 και 8 χιλιάδες ευρώ, που αυτά τα χρηματοδοτούμε εμείς οι ίδιοι από τις δικές μας τσέπες.
21: Στην τελευταία επιδρομή, οι δράστες δεν δίστασαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς που τους καταδίωξαν και σε πολίτες που απλώς βρέθηκαν στον δρόμο τους. Τους δράστες εντόπισε και η καταδίωξη ομάδα της ΟΠΚΕ, που κλήθηκε και έφτασε αμέσως στο σημείο. Η καταδίωξη των δραστών ξεκίνησε από την περιοχή του Ζαγκλιβερίου και κατέληξε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, εδώ που οι τρεις δράστες προκάλεσαν τροχαίο ατύχημα, ενώ δεν δίστασαν να στρέψουν τα πυρά τους και κατά υπηρεσιακών οχημάτων.
22: Πετάχτηκαν από τα δεξιά πολύ ξαφνικά, δεν μπορέσαμε κανείς να κάνει τίποτα. Τραντάχτηκα ολόκληρος, χτύπησε το κεφάλι μου, το γοφό μου. Ο οδηγός είχε κατάγματα στο θώρακα, στον ισοφάγο, στα πλευρά.
23: Μόνο το ότι αυτοί οι άνθρωποι για να διαφύγουν τη σύλληψη πυροβόησαν κατά των συναδέλφων δηλώνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση που είχαν.
21: Ξυλωμένοι πυλώνες, σπασμένοι συναγερμοί και πεταμένα κομμάτια μετασχηματιστών παντού. Αυτό το σκηνικό καταστροφής αφήνει πίσω της κάθε φορά η μαφία του Χαλκού. Η νέα προποντίδα στη Χαλκιδική είναι από τους συχνούς στόχους της.
20: Στο Δήμο Προποντίδας αυτή τη στιγμή έχουμε καταγεγραμμένους από το Γενάρη μέχρι τώρα 175 κλοπές μετασχηματιστών. Μερικοί είναι και 6 και 7 φορές κλεμμένοι από τους ίδιους τους πυλώνες.
21: Οι παραγωγοί του Δήμου Νέας Προποντίδας, θέλοντας να προστατέψουν τις περιουσίες τους, τοποθετούν συναγερμούς στους μετασχηματιστές. Όμως οι επιτίδιοι δεν διστάζουν, όπως μπορείτε να δείτε, να τους καταστρέψουν. Ο ένας εκ των τριών δραστών της επιδρομής στο Ρήσιο προφυλακίστηκε. Οι άλλοι δύο ακολουθούν, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.
3: Εκτός συνόρων, το Ιράν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, εξετάζει τον αποκλεισμό Αμερικανικών και Ισραηλινών πλοίων από το Ορμούς και μάλιστα πρόστιμα και ως 20% του φορτίου. Γιώργος Φελίδης.
0: Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο δηλώσεις βουλευτή, μεταδίδει πως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε Αμερικανικά, Ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το νομοσχέδιο προβλέπει, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την επιβολή προστίμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει τους προτινόμενους περιορισμούς.
1: Εδώ μεταξύ, Γιώργο, νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν, όπως τουλάχιστον μεταδίδει το Reuters, προς τα κράτη του κόλπου, προειδοποιώντας ρητά πως θα χτυπήσει τις υποδομές τους εάν επαναληφθούν αμερικανικές επιθέσεις.
0: Η Ιρανική προειδοποίηση περιείχε το ενδεχόμενο επιθέσεων αντιπίνων σε αραβικές πετρελαιοπηγές, δηληστήρια, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ίδρυυσης και άλλα περιουσιακά στοιχεία των στενότερων συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, δύο πηγές από τον κόλπο και ένας ανώτερος διπλωμάτης με γνώση των συζητήσεων λένε ανώνυμα στο πρακτορείο ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί μίλησε με τους ομολόγους του από Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κατάρ και με τον αρχηγό στρατού του Πακιστάν. Εάν η Αμερική στοχεύσει υποδομές του Ιράν, αυτό θα ανταποδώσει χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις στον κόλπο. Μια κλιμάκωση που θα μετατρέψει την περιοχή σε πύρινη σφαίρα. Αυτό ήταν το κατηγορηματικό μήνυμα που μετέφερε ο κύριος Αρακτσί.
1: Και πάμε στον πρόεδρο του Ιράν, που φέρεται να μεταφέρθηκε μυστικά σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη, όπου είχε συνάντηση λίγων λεπτών με πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως Χαμενεΐ. Τουλάχιστον αυτό αποδίδει ένας αγγλόφωνος ιστότοπος.
0: Το Iran International λέει πως πηγές αναφέρουν πως ο Μασούτ Μπεζεκιάν μεταφέρθηκε από τη φρουρά του σε άλλο όχημα με φημέ τζάμια, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρισκόταν ο φερόμενος ως ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο χώρος ήταν τόσο σκοτεινός ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι άνδρες της ασφάλειας δεν επέτρεψαν ούτε τη χειραψία τους. Μετά τη συνάντηση, ο Ιρανός πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν το πρόσωπο στο οποίο μίλησε ήταν πραγματικά ο Μοσταμπά Χαμενεΐ, καθώς δεν τον είδε ποτέ, αλλά μόνο άκουσε τη φωνή του. Σύμφωνα με το Iran International, η συνάντηση εγκρίθηκε μόνο μετά τα επανειλημμένα αιτήματα του Προέδρου Πεζεσκιάν, ο οποίος φέρεται μάλιστα να απείλησε να παραιτηθεί αν η συνάντηση δεν γινόταν.
3: Μία από τις ειδήσεις της ημέρας που ξεχωρίζει είναι μια απίστευτη ιστορία. Στα 97 της χρόνια, μια γυναίκα απέδειξε ότι η θέληση μπορεί να ξεπεράσει κάθε ηλικιακό όριο. Μαρία Καπίρη.
2: Η Μπέτι Μπρόματς κατέριψε το ρεκόρ Γκίνες ως η γυραιότερη γυναίκα που έκανε wing walk, δηλαδή στάθηκε και περπάτησε πάνω στα φτερά μικρού μονοκινητήριου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης. Η ίδια είχε καταρρύψει και πάλι το ρεκόρ πριν από 4 χρόνια, ενώ η τωρινή παράτολμη πτήση της είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Συγκέντρωσε χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων Γενικού Νοσοκομείου της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς το 2025 νοσηλεύτηκε και η ίδια με εγκεφαλικό. «Δεν μπορώ να οδηγώ, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι. Γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ ακόμη να κάνω», δήλωσε η ίδια αφού ολοκλήρωσε την έκτη πτήση της Wing Walk για αυτή τη δεκαετία.
3: Με ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης και πυρηνικού αφοπλισμού, η Χιροσίμα τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της πρώτης ατομικής βόμβας. 81 χρόνια μετά, η επέτειος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων. Μαρία Καπίρη.
2: Περίπου 50.000 συμμετέχοντες από 123 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων επιζώντων της ατομικής βόμβας, τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο πάρκο ειρήνης της Χιροσίμα όταν χτύπησε η καμπάνα της ειρήνης ακριβώς στις 8:15 το πρωί. Την ώρα δηλαδή που πριν 81 χρόνια, ένα αμερικανικό B-29 έριχνε τη βόμβα με την κωδική ονομασία Little Boy στην πόλη. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα επέκρινε τους παγκόσμιους ηγέτες για τη διεξαγωγή πολέμων, καλώντας τους να μην δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Στην τελετή συμμετείχε και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία δεσμεύθηκε να αναλάβει ρεαλιστικές πρακτικές πρωτοβουλίες για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
3: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
4: Διακόπτοντας τις διακοπές του εσπευσμένα και κληθείς να δώσει απαντήσεις για το σοβαρό περιστατικό για την κρατική ασφάλεια στη Γερμανία, ο Αλεξάνδερ Ντόμπριντ, υπουργός εσωτερικών, μετέβη χθες στη Λειψία για να αξιολογήσει την κατάσταση. Οι θεάσεις ντρόουν και οι απειλές σε υβριδικό πλαίσιο είναι κάτι που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Αλλά ένα ντρόουν οπλισμένο με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο αποτελεί νέο σενάριο υβριδικής επίθεσης, είπε, τονίζοντας ότι οι σχετικές έρευνες για την φύση των εκρηκτικών ουσιών, την κατασκευή του ντρόουν, την προέλευσή του και βέβαια το ποιος βρίσκεται από πίσω συνεχίζονται.
3: Και κλείνουμε με την αθλητική μας ενημέρωση, υπογράφει ο Βασίλης Κατσιδάκης.
6: Σαντίνο Αντίνο συγκλίνει, σεντράρει, είναι καλή σέντρα, πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάκουζιτς.
9: Ο Παναθηναϊκός εξαργυρώνει το καλό από το 25 λεπτό με την υπέροχη συνεργασία Αντίνο Γιάγκοσιτς. Ανοίγει το σκορ με τον Κροάτη και φλερτάρει με το 2-0 με τον κεραυνό του Στέφαν Ντεφράι.
6: Συνεχίζει την προσπάθεια ο Ντεφράι.
9: Όμως ατύχησε να απολύσει το προβάδισμα στην πρώτη ευκαιρία της ΕΣΕΚΑ 1948.
6: 1-1.
9: Το γκολ του Ρούσεφ επέτρεψε στους Βούλγαρους να παίξουν μαζική άμυνα, να κλείσουν τους διαδρόμους, συλλαβωμένοι από τις πολλές απουσίες παρέα του Ραστόντερ και να χτυπήσουν στην αντεπίθεση.
6: Ο Ρούσεφ πάει μόνος του, πλασάρει και το βγάζει ο Πένια.
9: Το 1-1 έμεινε τόσο στο τέταρτο του Ρούσεφ όσο και στο δοκάρι του Γκάσεβιτς και η πρόκληση θα κριθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Σόφια σε ένα ακόμη παιχνίδι που θα μεταδώσει τηλεόραση του Sky.
11: We don't take advantage of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task and that we can do.
9: Ο αυτιαφήχτης Λιβάη Γκαρσία θα προσθεθεί στη φαρέτρα του Τζέικοπ Νίστρουπ εν όψη της ρεβάνς.
24: Nice shirt.
25: Oh, it was a housewarming gift.
9: Ο πράσινος Spider-Man ενδύθηκε τη φανέλα με το τριφύλι και μίλησε για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
25: I'm really happy to be here. I was convinced with the ambition and the goal of the club. I'm really excited to get started and I can't wait to get started and hopefully we can achieve everything that we want.
26: Πάμε σε γραμμή, ναι.
27: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
26: Πολλά γκολ.
27: Γκολ στο βολέι.
26: Ποιο βολέι?
27: Ποιο μάτς?
26: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
27: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
26: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
28: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα σε συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αερογής Κώστας Κατσαφάδος. Διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σισκύρο. Από το λιμάνι της Κύμης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού ευβίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σήμερα σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται από το πρωί και απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο για τα αίτια του θανάτου του αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιοδικείο. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε σήμερα στο Γκέζελνκίνχερν της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και εν συνεχεία σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ 3 τραυματίες δεν αποκλείεται να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ η κυκλοφορία των τραμ στην περιοχή έχει διακοπεί. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μιλτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δωρουδή.

0: και από εδώ, Γεώργιε. Περαστικός. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου του Σωτήρους, μεγάλη γιορτή και σήμερα. Δεν καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, όταν είμαστε εδώ, όταν είσαι στη δουλειά. Ξέρεις τι πανηγύρια μεγάλα γίνονται. Και στο νησάκι μου γίνονται. Δεν ακούσαμε χθες τον Κώστα το Σαφέτη, τι ωραία. Δηλαδή, ναι, δεν τα καταλαβαίνεις όταν δουλεύεις, αλλά η ζωή τρέχει. Λοιπόν, σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026, χρόνια πολλά στους σωτήριδες και στις σωτηρίτσες. Εσείς παραμένετε εδώ στο Sky. Αυτή είναι η σωστή συχνότητα, Γεωργία, για να παραμένουμε και να κάνουμε παρέα. Εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή και αυτή την εβδομάδα, όπως ξέρετε από την Δευτέρα, αλλά αν δεν ξέρετε, να σας είναι. Θα το μάθετε ότι 9 με 11 σας κάνω παρέα και τα Σαββατοκύριακα κανονικά σας κάνω παρέα. Αθανάση, έλα μέσα να δούμε πώς θα κάνουμε παρέα. Ναι, ο Θανάσης δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Καταλαβαίνεις, είναι λίγο, ναι, έτσι κι αλλιώς αλλοπρόσαλη. Λοιπόν, μεταμόρφωση στο Σωτήρο σήμερα. Σωτήρη, Σώτος, Σωτηρία, Σωτήρο. Ήταν για 13 ώρες και 57 λεπτά που είχαμε φως. Και στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μαζί μου θα είναι ο Γιώργος Βραχνός και αύριο. Α, τι ωραία, και αύριο. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Δεν ξέρω, κάτι του συμβαίνει το Θανάση πέρα δόθε μέσα στις αίθουσες. Μάλιστα. Γιατί πηγαίνεις μέσα, σε ταραχή, σε ένα ταραχή.
1: Τα κάνω όλα, το στυλό μου, παρακαλώ πολύ.
0: Α, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πήρες το άλλο στυλό μου.
1: Χωρίστε.
0: Ένα άλλο στυλό που έχω εγώ, το έκλεψες εσύ.
1: Όχι, όχι, δεξιά σου είναι, δεξιά σου.
0: Όχι, όχι, το ξέρω το δεξιά μου, άστο το δεξιά μου.
1: Δεξιά, όπως βλέπετε το ραδιόφωνο, έλα.
0: Αριστερά, καρδιά. Όχι, είναι ένα άλλο στυλό που το έχασα. Λοιπόν, δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης.
1: Θα σου πάρω άλλο, τι φτωχοί είμαστε, παιδί μου.
0: Ωραία. Μουσική επιμέλεια, μέρα που είναι που έπεσε σήμερα, έπεσε η. Πολλές πέφτουν τελευταία. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Πού είναι η Ελένη?
1: Η Ελένη εδώ.
0: Α, Ελένη μου, τι κάνει.
1: Ράβει, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα, λέει διάφορα, μην νομίζεις.
0: 2-10-48-00-170-174. Καλησπέρα κύριε Λάζαρε Γιαννούδη, ο αγαπημένος ακροατής και φίλος εδώ.
1: Α, ναι.
0: Ο πρώτος, τάκ, κατευθείαν.
1: Α, κατευθείαν είναι ο πρώτος.
0: Ναι, αγαπημένος είναι για το γούρι κιόλας.
1: Ωραία.
0: Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα δικά σου δεν τα βλέπεις ποτέ. Σε ανέβασα ένα story πριν λίγο.
1: Ναι, δεν το είδα, παιδιά.
0: Α, δεν το είδες.
1: Δεν είμαι τον story πολύ τύπος, αλλά θα το δω. Ειδικά με το Instagram δεν τα πολύ πάω καλά.
0: Με ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης?
1: Facebook, το οποίο είναι πολύ παλιό πράγμα, δηλαδή πλέον είναι αρχαίο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, το ξέρω, μα γι' αυτό, αλλά αυτό έχω, τι να σου πω.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει το, αλλά έχει πια εξελιχθεί τόσο
1: δεν
0: πολύ.
1: Δεν τα δουλεύω τόσο πολύ, μα ξέρεις τι, δηλαδή όλη μέρα μέσα με αυτά, δεν το ξέρω.
0: Μπερδίκιο έχεις, αλλά...
1: Απλώς γίνεται, έχω καταλάβει ότι τα νέα social media είναι, ναι, γι' αυτό TikTok και αυτά, είναι όλο και πιο σύντομα. Να κάνεις και να πεις, να κάνεις...
0: Μέχρι ένα λεπτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γρήγορα,
1: δηλαδή,
0: να σας δείξω τώρα. Get ready with me, υπάρχει μια τέτοια τάση.
1: Ναι,
0: ετοιμαστείτε μαζί μου, ξεκινάμε όλοι από το πρωί. Πάμε να ετοιμαστούμε μαζί μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Άκου τώρα. Να σας δείξω ότι έχει τσάντα μου μέσα. Γρήγορα. Περπατάει άλλη στην Νέα Υόρκη. Πάμε να σας δείξω ότι έχει τσάντα μου μέσα.
1: Ναι, τι να είναι αυτή η τσάντα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Και
0: εγώ όμως κάθομαι καμιά φορά και βλέπω. Και λέω, τι έχει τσάντα μέσα.
1: Ναι.
0: Και το βλέπεις. Ναι, εν τω μεταξύ. Προχωράει, περπατάει δηλαδή στην πλατεία.
1: Και δείχνει την τσάντα της. Ναι, για να μην χάσει το χρόνο.
0: Κρατάει όλο αυτό. Κρατάει το κινητό, ξέρει, για να φαίνεται.
1: Και
0: λέει,
1: τι έχει μέσα η τσάντα.
0: Ναι. Επίσης, το unboxing αυτό. Παίρνεις ένα δώρο.
1: Το unboxing, εγώ τα βλέπω αυτά στο βίντεο στο YouTube.
0: Χρόνια.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: τώρα πιο πολύ ακόμα, ξέρεις, όλες αυτές οι
1: μέρες. Ναι, ειδικά όταν πρόκειται να πάρω κάποιο τηλέφωνο, ξέρω εγώ, το καινούργιο iPhone. Λέω, πώς είναι από μέσα, ξέρω εγώ, το ανοίγεις έτσι και αυτά. Και
0: τέτοιο. Καινούργιο iPhone θα πάρεις.
1: Όχι, όταν βγαίνει, ρε παιδί. Εγώ, σιγά-σιγά μπαίνω. Αλλά θέλω να πω ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο, το βλέπω για να ξέρω τι έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις, ας πούμε, παράδειγμα στα iPhone. Κάποια έχουν μέσα φορτιστή, άλλα δεν έχουν, για να ξέρω τι να περιμένω να βρω μέσα.
0: Σταμάτα να κάνεις τοποθέτηση προϊόντων.
1: Δεν τοποθέτηση προϊόντων, αφού κάθε φορά που βγαίνει το καινούριο iPhone το κάνουμε θεματολύσεις. Αφού το κάνουμε θέμα στη συνέχεια κάθε φορά. Τι να κάνουμε, παρουσιάστηκε το καινούριο τέτοιο. Τι να κάνουμε.
0: Θα το ξαναπεί.
1: Είναι μια εταιρεία η οποία μπορεί να αγοράσει την Ελλάδα. Σκέψου το.
0: Τι παιδάκια είστε εσείς απόψε.
1: Σκέψου μια εταιρεία η οποία έχει τόσα λεφτά που μπορεί, δεν λέω όχι απλώς να ξεχωρίσει την Ελλάδα, να την αγοράσει. Φαντάσου το, είναι μεγαλύτερο το έπιση.
0: Ότι ο Steve Jobs έβαλε τον κόσμο όλο μέσα στην παλάμη μας.
1: Ναι, είναι φοβερός.
0: Τρομερό δεν είναι. Μιλάμε τώρα για επαναστατικό πράγμα.
1: Έχει διαβάσει την βιογραφία του Jobs?
0: Όχι.
1: Ήτανε...
0: Φυσικά και την εισδιβάσεις παραμορφωμένος για πες.
1: Ωραία. Απλώς ας πούμε, ξέρω.
0: Το εισδιβάσει. Α, ναι, είναι ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα σκέψου.
0: Δεν είναι τεχνική, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα ο Jobs δεν ήξερε τίποτα από τεχνικά. Όλα οι άλλοι τα έκαναν. Απλώς αυτός είχε την ιδέα.
0: Δηλαδή, αυτός είχε την ιδέα. Ε? Το μπλα-μπλα. Ναι,
1: μπλα-μπλα.
0: Η ιδέα η πρώτη ποια ήταν, τι είπε, τι σκεφτόταν, τι ήθελε.
1: Η ιδέα είναι πρώτα απ' όλα ότι ξέρω εγώ, θα σου πω εμείς τι θέλεις.
2: Δεν θα κάνουμε 200 πράγματα. Δηλαδή, όταν ξαναγύρισε, ας πούμε, στην Apple, πάει σε ένα τραπέζι και απλώνει όλα αυτά που είχαν φτιάξει και λέει: να σας πω, λέει, να. Τι τα θέλουμε όλα αυτά. Και του λένε: δεν θα φτιάξουμε, λέει, 10 πράγματα, θα φτιάξουμε 2. Και βάλαν όλη την ενέργειά τους, όλη η μηχανική, όλοι οι σχεδιαστές σε αυτά τα 2. Είχε την τάση να ξέρει να κορφολογεί εξαιρετικούς συνεργάτες.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό.
0: Τώρα μου έρχονται σκηνές από την
2: ταινία. Ήταν φοβερό όταν προσέλγησε έναν κορυφαίο μάνατζερ, ο οποίος δούλευε τότε στην Pepsi. Λέμε για την εταιρεία.
0: Το θυμάμαι την
2: εταιρεία. Που του είπε τη φοβερή φράση, προσπαθούσε να τον πείσει για να είσαι εταιρεία, και του λέει: όχι, είναι γραμμένα και στην πληροφορία. Του λέει: θες να πουλάς για την υπόλοιπη ζωή σου ζαχαρόνερο, ή θες μια ευκαιρία να αλλάξεις τον κόσμο.
0: Το θυμάμαι από την ταινία.
2: Και τον, ναι, αλλά ποιο είναι το φοβερό, τον προσέλαβε και ο τύπος που προσέλαβε τον απέλησε τον τζόμπς μετά από ένα χρόνο.
0: Το θυμάμαι από την ταινία.
2: Και μάλιστα και λέει και ο ίδιος ότι η απόλυσή μου ήταν το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μου που συνέβη. Γιατί έκανε ένα restart μετά στην καριέρα του που επανήλθε, έσωσε την εταιρεία, έφτιαξε. iPod, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. iPod λέγεται.
0: Λοιπόν, έλα, βγει τώρα, εσύ βάλουμε τώρα το τραγούδι.
2: Και μάζεψε το χρήμα.
0: Φτάνει πια.
2: Ναι, αλλά.
0: Ναι, ασταμάτα. Λοιπόν, ο Γιάννης.
2: Να σου πω κάτι, συγγνώμη. Λέμε το Google, έτσι. Το Google είναι εταιρεία. Μην κοιτάς που εμείς όλοι το θεωρούμε παροχή. Είναι εταιρεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης από την Κρήτη με ρωτάει. Από ποιο νησί κατάγεστε, εγώ.
2: Εσείς.
0: Εμού, ναι.
2: Ναι, από ποιο νησί.
0: Από τη Μυτιλίνη. Είμαι Γιάννη Μαθρέμα, Μυτιλινιά, κύριε Γιάννη μου.
2: Και ποιο νου είσαι.
0: Του Ηλία. Λοιπόν.
2: Έλα, ρε, είσαι του Ηλία. Τώρα μου δέχεται.
0: Λοιπόν, να βάλω αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι και να έρθει μέσα να συνομιλήσω με τον κύριο Τσέρτο, γιατί στεναχωριέμαι πολύ που δεν τον είχα γνωρίσει.
2: Ποιο τον. Ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι. Να, όπως θα πούμε για το Λάκη Χαλιά, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να τον γνωρίσει, αλλά και που δεν τον είχα γνωρίσει.
0: Αντίο στο
2: Λάκη. Έχω μια αίσθηση ότι τον ήξερα. Δεν ξέρω, ήταν αυτές οι οικείες προσωπικότητες που έχουμε μεγαλώσει μαζί, τις βλέπαμε πολύ,
0: δεν
2: τις ακάτε.
0: Δεν είχα την αίσθηση, να σου πω.
2: Ναι.
0: Όχι, ήθελα πολύ να τον γνωρίσω, γιατί επειδή γνωρίζει όσοι ξέρουν, επειδή έπαιζα κλαρινό. Πάντα αυτούς τους ανθρώπους που έχουν παραδοσία, που είναι στην παραδοσιακή μουσική, τους εκτιμώ πολύ.
2: Και μάλιστα, επειδή είχε τραγουδήσει και σε αυτούς τους μετανάστες,
0: ναι,
2: του Μαρκόπουλου και του Σκούρτη,
0: ναι,
2: δηλαδή όταν έλεγε το λέει εδώ στην ξένη χώρα ή ξέρω εγώ, ναι, τη φάμπρικα, ναι, ναι, ήμουν σίγουρος ότι είναι μετανάστης. Δηλαδή τόσο, τα αποδίδει τόσο τέλεια αυτά τα τραγούδια που είσαι σίγουρος ότι είναι μετανάστης.
0: Εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια και στο μοναδικό άνθρωπο νομίζω που. Όχι νομίζω. Που έσκυψα και το φίλησα το χέρι ήταν στον Πέτρο Λούκα.
2: Έπραξες άριστα.
0: Δηλαδή κάτι για το κλαρίνο και πώς να του το πω εντωμεταξύ ότι έπαιζα και εγώ κλαρινέτο και σας βλέπω και τρελαίνω.
2: Ναι.
0: 20 χρόνια κλαρινέτο, ορχιστρικό και έσκυψα και το φίλησα το χέρι και τρελάθηκε.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τον έχω βγάλει και τρεις φορές. Πώς δεν το ξέρεις, μωρέ, Θανάση, ότι ξέρω μουσική, κλαρινέτο, ορχιστρικό έπαιζα. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσέρτο.
2: Αλλά μπαίνει Goodman εδώ μέσα.

0: Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι χαρακτηριστικό με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά, που σήμερα είπαμε λοιπόν το τελευταίο αντίο σε έναν αφεντικό εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που
1: λοιπόν,
0: έφυγε στα 83 του χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν στο τελευταίο αντίο. Τι ήθελες να πεις, γιατί
1: θέλω να πω, ναι, θα το πω γιατί το τελευταίο. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι ένας τραγουδιστής που όταν τον άκουγες, καταλάβαινες ότι ήταν αυτός. Δηλαδή είχε χαρακτηριστική φωνή.
0: Ναι.
1: Ένας από τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη χαρακτηριστική φωνή είναι ο Μπάμπης Τσέρτος.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τον πήρα και τηλέφωνο και μόλις μου απάντησε, λέω: είσαι τον Μπάμπης Τσέρτος, το κατάλαβα. Λέω κατευθείαν, δεν χρειάζεται να μου συστηθείτε. Δηλαδή η φωνή σας είναι χαρακτηριστική.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Τσέρτο.
2: Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Δυστυχώς σήμερα αποχαιρετήσαμε τον Λάκη Χαλκιά, φίλο μας.
1: Πώς είχατε γνωριστεί εσείς με τον... Ποια είναι η σχέση σας με τον Λάκη Χαλκιά?
2: Με τον Λάκη Χαλκιά είχα γνωριστεί πριν από κάποιες δεκαετίες, δηλαδή τον ήξερα βέβαια από μικρό παιδί, αλλά συνεργαστήκαμε στα 9-8, αν θυμάστε, το 94-95, μερικές μέρες, είχαμε κάνει παρέα κάποιες παραστάσεις. Και εκεί τον άκουσα ζωντανά, δηλαδή τον είχα δει τον Μαρκόπουλο σε ΠΟΑΤ και τέτοια. Αλλά εκεί κατάλαβα, πέρα από το πόσο σπουδαίος ερμηνευτής είναι, και το πόσο σημαντικός άνθρωπος ήταν αυτός.
1: Νομίζω ήταν το ίδιο και σπουδαίος και σαν άνθρωπος, λένε αυτοί που τον ξέρουν, και σαν καλλιτέχνη, σωστά? Δηλαδή, δηλαδή ενσάρκωνε ή τραγουδούσε αυτό που ήταν, να το πω έτσι.
2: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, μπορεί για κάποιος πολύ καλός τραγουδιστής να τραγουδάει εξαιρετικά και να μην είναι καλός άνθρωπος.
1: Αλλά
0: έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Τσέρτο. Δεν είναι το ένα.
1: Ο δεν ισχύει πάντα.
0: Ναι. Το του άλλου. Όχι, όχι.
2: Ο Λάκης ο Χαλκιάς θα είχε τάξει, ήταν ένας βαθύς γνώστης της παραδοσιακής κυρίως μουσικής, αλλά και της λαϊκής και της έντεχνης.
0: Πέντε όργανα. Κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουράκι, ναι, ούτι.
2: Έπαιζε ο
0: οργανίστας.
2: Τα Ενχόρδα είναι από μια οικογένεια, από τις πιο σημαντικότερες μουσικές οικογένειες, που
0: βέβαια
2: ο πατέρας του Άνιζου Στάσος Χαλκιάς ήταν παγκόσμιος μουσικός.
0: Κλαρινίστας, φοβερός.
2: Ξεπέρασε δηλαδή τα σύνορα της Ελλάδας, τόσο σπουδαίος μουσικός. Ο αδερφός του Χρήστος που είναι ζωή, να φανταστείτε στη Μικρά Ασία και στο Βυζαντινό Ισπερινό, σε ένα από τα δύο, και στα δύο θυμάμαι, παίζει κανονάκι, ένα όργανο που ήταν πολύ σπάνιο,
1: ναι,
2: στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Ήταν σπουδαία οικογένεια.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ με τον Λάκη συνδέθηκα και μια φιλία, γιατί ήταν πολύ φίλος με έναν από το χωριό μου, αρχαιολόγο και θεολόγο.
0: Ναι.
2: Δημήτρη Πυριοπολή, ο οποίος συνεργαζόταν με το Σήμα τον Καράκη. Ήταν πολύ φίλοι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια μου έλεγαν: πότε θα πας στην Ευρώπη να ανάσουν να καντήλεις τη μνήμη του Δημήτρη και τέτοια. Ναι. Δεν το καταφέραμε, το είπα σήμερα στη γυναίκα του.
1: Μάλιστα.
0: Το αποτύπωμα, κύριε Τσέρτο, που αφήνει ο Λάκης Χαλκιάς, ποιο είναι?
2: Κοιτάξτε, ο Λάκης Χαλκιάς, αυτό που είπα στην αρχή, η χαρακτηριστική της φωνή δεν είναι, εγώ δεν είμαι τόσο χαρακτηριστικός και πολλοί άλλοι τραγουδιστές. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι μοναδικός σε αυτό. Δηλαδή αυτό το σπάνιο μέταλλο που έχει, και μπορούσε να τραγουδήσει με την ίδια ευκολία πολλά είδη μουσικής. Να τα ακούσει τα υπηρότυπα, είναι η υπηρότηση, εξαιρετικός. Τραγουδούσε δικά μας τραγούδια της Πελοποννήσου, ας πούμε, εξαιρετικά. Όλα τα λαϊκά και τα έντεχνα. Ήταν ένας εξαιρετικός, δηλαδή το αποτυπωμά του είναι συγκλονιστικό. Θα μείνει δηλαδή για πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς πιο πολύ μπορούμε να το γνωρίζουμε, ο κόσμος, με τη Φάμπρικα, με τα Μαλαματένια Λόγια, με τον Μαρκόπουλο. Αλλά έχει τραγουδήσει παραδοσιακά τραγούδια εξαιρετικά.
1: Έχω την αίσθηση ότι ενώ αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ενώ ο περισσότερος κόσμος τον ζει ότι είναι λαϊκός ή έντεχνος τραγουδιστής, αυτός πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό του δημοτικό τραγουδιστή, να το πω έτσι.
2: Ναι, η βάση του και η ρίζα του, και λόγω καταγωγής και λόγω οικογένειας, είναι εκεί, βεβαίως.
1: Και μάλιστα...
2: όμως κατάφερε να εκφράσει και τα σύγχρονα τραγούδια με τόσο...
0: Αν σκεφτείς ότι έχει συνεργαστεί με Σωτηρία Μπέλο, με Γρηγόρη Μπηθηκότση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κυλαϊδόνη, με Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Νικολόπουλο.
2: Με όλους.
0: Με όλους.
2: Βαγγέλη Κορακάκη, έχει κάνει και δίσκο με τον Βαγγέλη Κορακάκη.
1: Ωραία πρίκα είναι αυτή.
2: Βέβαια, εξαιρετικό. Σήμερα, εγώ έχω πει, ας πούμε, το πρώτο φθινόπωρο του Βαγγέλη Κορακάκη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Το δικό μου τρόπο, το έχουν πει πάρα πολύ.
0: Ωραίο κομμάτι είναι αυτό, κύριε Ζερτό.
2: Σήμερα το βρήκα και το άκουσα με το Λάκη.
1: Αχα.
2: Ο οποίος το λέει εξαιρετικά.
0: Δεν το είχα ακούσει. Πρώτο φθινόπωρο να το ψάξουμε τώρα λίγο, μήπως το βρούμε.
2: Ναι, το έλεγε με ένα δικό του τρόπο, αλλά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το είχα ακούσει και μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι. που βγήκε σήμερα δηλαδή μπροστά και το άκουσα.
1: Κύριε Τσέρτο, ο καλός τραγουδιστής νομίζω ότι είναι παντού καλός τραγουδιστής.
2: Δεν είναι, εντάξει είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι θέμα ταλέντου μόνο.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα μελέτης.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το παίρνει και το κάνει δικό του, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή το κουμπολιάζει με το χαρακτήρα του, το ηχόχρωμά του.
0: Να το ακούσουμε λίγο, αν λέτε αυτή την έκδοση με τον Λάκη Χαλκιά.
2: Ναι, πρέπει όμως να μελετήσει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό.
0: Να ακούσουμε λίγο, αν λέτε αυτό, κύριε Τσερτό.
2: Δεν θέλω να
1: για να σε δούμε.
0: Για ακούσουμε.

0: και εσείς, όπως μου λέτε, το έχετε πει και εσείς αυτό το κομμάτι.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα.
2: Ναι, και από τα αγαπημένα του Κορακάκη, αλλά είναι, και πάλι βλέπετε, είναι Λάκης Χαλκιάς. Δηλαδή...
1: Εξαιρετικό, σας λέω, είναι. Ήταν ανεπανάληψη.
2: Θέλω να ρωτήσω, επειδή τον ξέρατε εσείς
0: και
2: εμείς τον, πώς το λένε, τον έχουμε συνδέσει, θεωρούσε ότι ήταν ξεχωριστό κομμάτι η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή ένα κεφάλαιο ξεχωριστό. Γιατί στη δικιά μας την καρδιά, ας πούμε, στην τοποθέτηση στην εσωτερική, αυτή η συνεργασία έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα. Το θεωρούσε και αυτός ότι ήταν
1: βεβαίως,
2: κάτι...
1: Βεβαίως, ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος με τους δίσκους που έκανε την περίοδο της Χούντας. Ο Ξυλούρης είναι, τον μάθαμε κυρίως από τον Μαρκόπουλο. Το Γαργανουράκι τον μάθαμε από τον Μαρκόπουλο. Το Λάκη Χαλκιά τον μάθαμε από τον Μαρκόπουλο. Τη Λιζέτα Νικολάου τη μάθαμε από τον Μαρκόπουλο. Στο Θεσσαλικό κύκλο, αν δείτε δηλαδή πόσο ωραία τραγουδάει αυτά τα σατερικά τραγούδια του Βίρου.
2: Ναι.
1: Ήταν ανεπανάληψη.
0: Ναι. Εγώ θέλω να πιστεύω, αν και δεν τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Τσέρτο, ότι είχε μια γεμάτη, ευτυχισμένη ζωή. Θέλω να πιστεύω, εσείς τον ξέρατε και περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας, παρότι ξέρω την οικογένειά του, εξαιρετική ήταν.
0: Ναι.
1: Απλούσε στους χώρους τους δικούς μας, ειδικά στους τραγουδιστές.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο ρόδινα και εύκολα τα πράγματα. Οι συνεργασίες είναι δύσκολες, οι αντιζηλίες είναι πολλές.
0: Καλή μου, εσείς που τον ζήσατε. Δικό μας χώρο.
2: Κύριε
1: Τσέρτο. Πολλά συμφέροντα. Παίζονται βέβαια.
0: Στο δικό μας να δείτε, κύριε Τσέρτο.
1: Ήταν σαν να μην υπήρχε σε όλο αυτό τον κόσμο.
0: Σωστά. Δεν τον θυμάμαι ποτέ, ούτε σε κλίκε ούτε σε τίποτα. Για να κλείσουμε σε κάθε Αθανάση για να ακούσουμε το κομμάτι.
1: Μιλούσε για την τέχνη του, μιλούσε μόνο.
0: Μιλούσε με την τέχνη του αυτό ο άνθρωπο. Δεν έμπαινε σε άλλη
1: τέχνη. Και για την τέχνη του, στι κουβέντε του. Δεν έμπαινε σε προσωπικά, σε τέτοια. Ήταν ένα εξαιρετικό, είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο.
0: Τυχερή που τον είχαμε σε αυτή τη χώρα.
2: Είμαστε εδώ.
0: Θανάση, τι ήθελε να κλείσουμε με αυτό που
2: είπε. Όχι, ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα, επειδή τον ξέρετε από κοντά, πώ τον αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοί του και πώ τον αντιμετώπιζε ο απλό κόσμο που τον έβλεπε, που τον είχε.
1: Εγώ το Λάκη, το Χαλκιά τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν όλοι. Δεν έχω ακούσει δηλαδή ποτέ κακή κουβέντα για το Λάκη του Χαλκιά.
2: Και εγώ τέτοια εικόνα έχω, γι' αυτό σας ρωτάω. Δηλαδή δεν είχα γνωρίσει προσωπικά. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι αν έβγαινε έξω στον δρόμο που λένε, ότι όλοι θα του μιλούσαν. Δεν ξέρω,
1: ένα χαμόγελο πάντα, χαλαρός πάντα, με τον καλό λόγο πάντα.
2: Του άρεσε πολύ, φαντάζομαι, έτσι το απολαύουμε.
1: Εξαιρετικός.
0: Κύριε Τσέρτο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Έτσι είπαμε δύο κουβέντες για τον άνθρωπο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Και να κλείσουμε έτσι αυτό.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση.

0: και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
0: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας

0: ΑΟΛ από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: πολύ ωραία εκτέλεση από τη Μαρίζα Ρίζο. Και σκεφτόμουν τώρα, κύριε Φαραντούρη, ότι αν ήσασταν κάπου δίπλα σε ένα πιάνο, κάπως λίγο θα το βάζατε τα χέρια σας στα πλήκτρα. Καλησπέρα.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια αυτό. Και σκέφτομαι πόσο απότομα οι ακροατές μας μεταπίπτουν από αυτή την ωραία μελωδία.
0: Όχι, δάση.
1: Στη φωνή ενός πολιτικού που δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι και η καταλληλότερη να διαδεχθεί αυτά τα ωραία λόγια, τους στίχους και την εκτέλεση. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά και θέλω να μου έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε. Να ξέρετε.
1: Τέλεια. Σας ακολουθώ.
0: Σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε. Αυτό λοιπόν που δεν ήξερα και ένα πουλάκι μου το ψιθύρισε στα αυτή, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το κρασί, είναι ότι εσείς ασχολείστε.
1: Ναι. Ασχολούμαι με το κρασί γιατί το έμαθα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου αγαπούσε επίσης το κρασί, όχι τόσο την κατανάλωση του, όσο τη διαδικασία, την εισαγωγία της αμπέλου που συμβολίζει από τα πανάρχια χρόνια κάτι πολύ δυνατό, τη δημιουργία, την κοινωνία. Και το βλέπουμε φυσικά και στην παράδοσή μας και στην εκκλησία, αλλά ναι, και πολύ πιο πίσω στα αρχαία χρόνια οι πιο σημαντικές κουβέντες έγιναν με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι και την καλλιεργούσαμε αυτή τη συνήθεια στο σπίτι.
0: Πού έχετε μελωτόπια?
1: Στην Κεφαλονιά, από όπου σας μιλάω αυτή τη στιγμή.
0: Α, στην Κεφαλονιά είστε, τι ωραία.
1: Είμαι στην Κεφαλονιά, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είχαμε λοιπόν αμπέλια, τα καλλιεργούσαμε και τα τριγούσαμε με παραδοσιακές μεθόδους. Τα πατούσαμε στο
0: ρομπόλα.
1: Πατήρι. Είχαμε και ρομπόλα. Ξέρετε, η ζώνη ρομπόλας είναι μια πολύ αυστηρή ζώνη υπέρυξη του ένου. Εμείς τα αμπέλια μας τα είχαμε ως επιτοπλίστων στη Σάμη, δηλαδή στο ανατολικό μέρος. Οπότε είχαμε διάφορα τοπικά, όπως βοστιλίδια, ξηρή μαυροδάφνη, τσαούσια και άλλες έτσι ποικιλίες της Κεφαλονιάς. Όταν λοιπόν και εγώ μεγάλωσα, αποφάσισα ότι θα το εξελίξω λίγο αυτό το πράγμα και ασχολήθηκα λίγο περισσότερο, ενθυάλωσα το κρασί.
0: Α, τι, ποια ποικιλία δηλαδή τώρα?
1: Έχουμε λοιπόν μία τριλογία. Έχουμε ουσιαστικά μία τριλογία κρασιών ροζέ, λευκού και κόκκινου, την οποία την τριγάμε, την εμπορευόμαστε. Μην νομίζετε ότι γινόμαστε πλούσιοι από αυτή τη δραστηριότητα. Είναι περισσότερο ένα χόμπι που φέρνει την οικογένεια όλοι μαζί και μια πολύ ωραία δραστηριότητα οικογενειακή. Είναι λοιπόν ρομπόλα, η οποία είναι μια ξηρή λευκή ποικιλία που νομίζω ότι έτσι μοιάζει λίγο με το ασύρτικο, είναι λίγο πιο εξοικειωμένη με τα λευκά κρασιά της Σαντορίνης. Η αντιστοιχία στην Κεφαλονιά είναι η ρομπόλα. Είναι μια πολύ ευγενής ποικιλία που πάει πίσω πάρα πολλά χρόνια. Βγάζουμε κόκκινο που είναι ξηρή μαυροδάφνη, ένα πολύ πλούσιο σε ταμίνες κρασί, κόκκινο με πολλά έτσι αρώματα, χρώματα, παλέτα μεγάλη στο στόμα, πολύ έντονο μπουκέτο. Και αυτή η συνύπαρξη των δύο, δηλαδή της λευκής ρομπόλας και της κατακόκκινης ξηρής μαυροδάφνης, κάνει το ροζέ μας. Άρα έχουμε λευκό, κόκκινο και ροζέ. Μία τριλογία. Οπότε κάπως έτσι θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε και να δοκιμάσετε τα κρασιά μας.
0: Πού έρχομαι, πού?
1: Είμαστε στη Σάμη της Κεφαλονιάς. Είναι το Επίγειο, παίρνετε το καραβάκι από την Πάτρα.
0: Ωραία τα λέτε, αλλά το κρασί σας, ας πούμε, εδώ
1: υποδεχόμαστε.
0: Μπορώ να το βρω σε κάποια κάβα?
1: Ναι, είναι πολύ επιλεκτικά τα μέρη τα οποία δίνω. Το δίνουμε έτσι σε κάποια έτσι επιλεκτικά εστιατόρια, σε κάποια ξενοδοχεία. Επειδή δεν έχει μεγάλη ποσότητα θειοδών συντηρητικών, το κρασί αυτό θέλει πολύ καλή αποθήκευση. Και συνήθως αυτά τα κρασιά δεν τα εμπορευόμαστε στα σούπερ μάρκετ ή σε ευρεία κατανάλωση. Άρα λοιπόν, ακριβώς επειδή χρειάζεται μια καλή αποθήκευση με καλές συνθήκες, τα δίνουμε σε μέρη που μπορούν να τα συντηρήσουν και μπορούν να τα αξιολογήσουν και αυτοί που θα τα προτιμήσουν. Αλλά ευχαρίστως να κανονίσουμε να δοκιμάσουμε μαζί και στο στούντιο.
0: Το κλείσαμε τώρα. Δεν καταλάβατε με ποιον
1: άνθρωπο.
0: Ακούστε λίγο, δεν καταλάβατε με ποιον άνθρωπο μιλάτε. Γιατί το σπίτι μου είναι κάβα, πηγαίνω στα Ενωπία, διαβάζω, μαθαίνω. Νομίζω το επόμενο πτυχίο μου θα είναι αυτό. Εγώ γνωρίζω την Κεφαλονιά, το κτήμα Χαριτάτου. Έχει έρθει κιόλας η Ιωάννα εδώ.
1: Είναι στο Λιξούρι, έχουν εξαιρετικά κρασιά οι φίλοι μας εκεί. Και μάλιστα η ξηρή μαυροδάφνη που έχουμε και εμείς στη Σάμη, στο Λιξούρι, δηλαδή στη δυτική πλευρά του νησιού, έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή το τερουάρ που λέμε,
0: ναι, το τερουάρ
1: της περιοχής, έτσι ευνοεί πάρα πολύ την ξηρή μαυροδάφνη.
0: Έχω μιλήσει με τον κύριο Πετρακόπουλο, με τον κύριο Μαρκαντονάτο. Δεν είμαι καμία τυχαία, κύριε Φαραντούρη, μην νομίζετε.
1: Είστε εξαιρετικά εξοικειωμένοι και χαίρομαι που ξεκινάμε μια τέτοια συζήτηση από τον ίνο, από το κρασί, από την κοινωνία, δηλαδή από τη μυσταγωγία της δημιουργίας.
0: Λοιπόν, εσείς κύριε Φαραντούρη, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά, σας συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι τα πράγματα στην Ευρωβουλή, πώς είναι η εμπειρία εκεί?
1: 2 χρόνια συμπληρώνω. Είμαι πολύ ευτυχής που αυτά που δίδασκα στο Πανεπιστήμιο 20 και πάνω χρόνια ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τέλος πάντων εφάρμοζα ως δικηγόρος, τους νόμους δηλαδή τους ευρωπαϊκούς, τώρα ήρθε η ώρα να τους θεσπίζω, να τους νομοθετώ ως νομοθέτης. Και είναι μια διαφορετική εμπειρία, διότι βλέπεις πραγματικά μέσα από πόσες συμπληγάδες περνάει ένας νόμος, ένας κανονισμός ή μια οδηγία για να καταλήξει να εφαρμόζεται με υποχρεωτικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μια άσκηση που πρέπει να την παίρνουμε στο πόδι. Είναι μια διαδικασία που περνάει μέσα από λόμπι, μέσα από ομάδες σύγκρουσης, μέσα από ομάδες συμφερόντων που θέλουν να επηρεάσουν την ψήφο των ευρωβουλευτών, μέσα από εθνικά συμφέροντα, μέσα από τοπικά συμφέροντα, μέσα από ιδεολογικές ή πολιτικές διαφορές. Αλλά το μυστικό σε αυτή τη διαδικασία, το έλεγα και στους φοιτητές μου πάντα, είναι να προσπαθήσεις μέσα από συνενέσεις να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σου για να πετύχεις πλειοψηφίες. Και οι πλειοψηφίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να επιτευχθούν αν κάτσεις στη γωνιά σου με την αποψούλα σου. Ναι. Και πιστεύω, εγώ αυτά πιστεύω. Δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω. Αν έχετε μια διαφορετική άποψη, οκ. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχεις μια μειοψηφική θέση.
0: Αλλά το μεταξύ είμαστε και λίγοι, έτσι. Είμαστε 17. Μιλούσαμε τον Γιώργο τον Αυτιά τη Δευτέρα.
1: Είμαστε 21 ευρωβουλευτές. 21.
0: Όταν η Ρουμανία, μου έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς, είναι 60.
1: Ναι, έχει να κάνει με δημογραφικά στοιχεία και δεδομένα. Η χώρα μας είναι μια μεσαία προς μικρή πληθυσμιακά χώρα. Έχει αντίστοιχους ευρωβουλευτές. Θέλω όμως να διευκρινίσω το εξής. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε.
0: Για να πάμε στο θέμα που έχετε θέσει αυτό το,
1: ακόμα
0: με το διαδίκτυο.
1: Ακόμα και από μια μικρή χώρα, ένας ευρωβουλευτής ή μια ευρωβουλευτήνα μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικός ή αποτελεσματική. Γιατί? Διότι συμμετέχουμε σε επιμέρους επιτροπές. Εγώ, για παράδειγμα, συμμετέχω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Αμερικανικών Σχέσεων, στην Επιτροπή Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κρίσιμες επιτροπές. Αν λοιπόν ένας ευρωβουλευτής ή μια ευρωβουλευτήνα είναι δραστήριοι και πείθουν με τη δραστηριότητά τους, με την παρεμβατικότητά τους στην Επιτροπή την κοινοβουλευτική, μπορούν να πετύχουν μεγάλες πλειοψηφίες μετά και στην Ολομέλεια. Και δεν έχει να κάνει τόσο από πού προέρχεσαι, από ποια χώρα, όσο πόσο θέλεις να σηκώσεις τα μανίκια, να είσαι παρεμβατικός, να ξέρεις να χειριστείς 5 πράγματα, να επιτύχεις πλειοψηφίες και να περάσεις τη θέση σου προς το συμφέρον της πατρίδας σου ή τέλος πάντων ό,τι συμφέρον έχει ο καθένας. Εγώ βάζω πάνω από την πατρίδα, δεν βάζω τίποτα παραπάνω και νομίζω ότι το συμφέρον της πατρίδας ταυτίζεται και με το συμφέρον του
0: λαού. Για πείτε μου τώρα για αυτή την προσπάθεια που κάνατε για την προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο. Είναι εφικτό?
1: Ναι, ξέρετε, είναι βεβαίως. Είναι μια προσπάθεια που την ξεκινήσαμε εδώ και 2 μήνες. Τα έχουμε βγάλει με πολύ ισχυρά συμφέροντα, γιατί είναι μια προσπάθεια που ουσιαστικά στρέφεται κατά της Μέτα. Δηλαδή του Facebook, του Instagram και όλων των διαδικτυακών πλατφορμών, από το TikTok και το X, το πρώην Twitter, μέχρι πλατφόρμες όπως η Booking και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν καταγγέλουμε διαδικτυακή απάτη, ψηφιακή οικονομική απάτη. Και με βάση στοιχεία που συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε από ευρωπαϊκές αλλά και εθνικές ενώσεις καταναλωτών, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τεκμηριωμένα ότι η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων διαδικτυακής οικονομικής απάτης δεν φιλτράρεται από αυτές τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές αφήνουν όλες αυτές τις ψεύτικες παραστάσεις, ψεύτικες παρουσιάσεις, ψεύτικες υποσχέσεις που παρουσιάζονται έτσι, στο διαδίκτυο και καθιστούν εντελώς ευάλωτους τους καταναλωτές. Εκατομμύρια λοιπόν Ευρωπαίοι σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κάθε μέρα πέφτουν θύματα διαδικτυακής απάτης και χιλιάδες Έλληνες πολίτες φυσικά. Και οι πλατφόρμες αυτές δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει για να φιλτράρουν, να ελέγξουν, να υποπτεύσουν και εν τέλει να απαγορέψουν αυτή τη δραστηριότητα. Προφανώς προσπορίζονται κάποια κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα. Και συνεπώς δεν έχουν και κάποιο.
0: Δηλαδή, ποιος ελέγχει, κύριε Φαραντούρη, τι βγαίνει και τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο?
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια φίλτρα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα φίλτρα μας δείχνουν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει ότι περιορίζουν ή φιλτράρουν τέλος πάντων τη διαδικτυακή απάτη σε ένα ποσοστό λιγότερο από 27%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί έξω, εκεί μέσα, εκεί που μπαίνουμε όλοι κάθε μέρα, εκεί που αναρτούμε την προσωπική μας ζωή ή την επαγγελματική μας δραστηριότητα ή ενημερωνόμαστε ή αγοράζουμε, πουλάμε, διαπραγματευόμαστε, συναλλασσόμεθα. Ουσιαστικά εκεί ελοχεύει ένας τεράστιος κόσμος απάτης. Και δεν εννοώ μόνο πολιτικής ή άλλης απάτης. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η οικονομική απάτη που διαπράτεται εις βάρος των καταναλωτών. Γι' αυτό τι κάναμε? Κάναμε επίσημη καταγγελία, κάναμε ερώτηση διακομματική. Είναι μια προσπάθεια που πήραμε μαζί με άλλους γενναίους ευρωβουλευτές, σύνολο 28 από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικές ευρωομάδες, να το πούμε και αυτό, του δημοκρατικού πάντα τόξου. Ως επί το πλήστο, η συντηρητική τους πλειονότητα είναι ευρωβουλευτές συνάδελφοι από, το, από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, από το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, το SND, στο οποίο και εγώ ανήκω ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχουν ευρωβουλευτές και από άλλες ευρωομάδες και βεβαίως από άλλες χώρες και αποφασίσαμε ότι θα βγούμε μπροστά. Βέβαια, μας είχαν προειδοποιήσει κάποιοι ότι ρε παιδιά, τα βάζετε με φορείς, τα βάζετε με πλατφόρμες που τέλος πάντων θα τις βρείτε μπροστά σας. Και η απάντηση είναι ότι εν τα πάση περιπτώσει βρεθήκαμε σε αυτό το πόστο. Μας έστειλαν κάποιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες να τους εκπροσωπήσουμε και να τους προστατεύσουμε. Εάν φοβόμαστε να πούμε αυτό που πρέπει να γίνει, τότε καλό είναι να μην ασχοληθούμε ξανά με αυτά τα πράγματα. Προχωρήσαμε. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας απάντησε πριν από τρεις μέρες ότι ανοίγει επίσημη διαδικασία και μέχρι τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, θα υπάρχει και ένα ολόκληρο πλαίσιο, ένας μηχανισμός εποπτείας που θα παρουσιάσει η Κομισιόν απέναντι σε όλες αυτές τις ψηφιακές διαδικτυακές πλατφόρμες και τα social media. Είμαι αισιόδοξος, γιατί ξέρετε, θα μπορούσε αυτή η προσπάθεια να έχει πάει στράφη. Θα μπορούσαν ισχυρά συμφέροντα, ισχυρά λόμπι, επιδραστικοί φορείς όπως αυτοί με τους οποίους τέλος πάντων τα βάζουμε και καταγγέλουμε, να έχουν δημιουργήσει κολλησιεργίες, οι ματαιώσεις, οι αναστολές. Αλλά πάντως φαίνεται ότι κάτι κινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι πολύ κριτικός απέναντι στη γραφειοκρατία, την δυσκίνητη μηχανή της Κομισιόν, όμως βλέπουμε ότι όταν επιμένεις και πιστεύεις σε κάτι, όταν το τεκμηριώνεις και παλεύεις γι' αυτό, το τέλος υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Και είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Μακάρι.
1: Είναι τα πρώτα πολύ καλά νέα για τους καταναλωτές, χρήστες του διαδικτύου, τους ψηφιακούς καταναλωτές, τους χρήστες στο social media, όλους εμάς δηλαδή, τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούν στα αυτοκίνητα, στα σπίτια τους, στα σαλόνια τους ή μακάρι στις παραλίες τους.
0: Λοιπόν, εγώ από την κουβέντα μας να ξέρετε, αυτό που κρατώ είναι ότι εσείς παράγετε κρασί. Πιο πολύ δηλαδή εγώ, και από αυτό που κάνατε στην Ευρωβουλή, να ξέρετε.
1: Και εγώ κρατώ από αυτή τη συνομιλία μας ότι επιλέγετε εξαιρετικά τραγούδια για χαλή, ότι έχετε βαθιά γνώση εινολογίας και ότι η θεματογραφία σας και η θεματολογία σας καλύπτει μια ευρύτερη βεντάλια που συναρπάζει τους ακροατές σας και τους φιλοξενούμενους σας και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η ώρα να γνωριστούμε, κύριε Φαραντούρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: βράδυ, να περάσετε όμορφα στη Στεφανιά. Να είστε καλά. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε αν θα αρέσει το τραγούδι αυτό στους ακροατές και στον κύριο Φαραντούρη.

0: Εδώ είμαστε, Θανάση Καραγιάννη, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Τούτη την Πέμπτη που γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρίτσα. Είχες κάποιον? Έχουμε εδώ τον Σωτήρη.
1: Χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Σωτήρη τον Μπουλουπάτη. Δεν ξέρω, θα κοιμάται τώρα βέβαια, γιατί έχει παιδιά αυτό.
0: Χρόνια πολλά στο φίλο του Σωτήρη τον Μπουλουπάτη.
1: Τι να κάνω, ένα εξαιρετικό φίλο με τον οποίο χαθήκαμε απλώ γιατί μετακόμισε. Τι να κάνω, καμιά φορά.
0: Ναι, σήμερα δεν μπορεί, δεν ξέρω πώ να το.
1: Η ζωή τα έχει όλα.
0: Κοίταξε να δει, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δοκιμάσω.
1: Τι?
0: Την ξηρή τη Μαυροδάφνη, το ροζέ.
1: Ναι.
0: Ξέρει τώρα πόσο κόλλησε, ό,τι και αν
1: έχει. Έχει πάει φαραντουρία. Είναι το μυαλό σου κολλημένο και έχει μείνει πίσω.
0: Μα γιατί δεν ήξερα ότι.
1: Ναι, παιδάκι μου. Φαραντούρης είναι από τους ανθρώπους που αγαπούν τη ζωή. Και εγώ αυτούς τους ανθρώπους μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή τους γουστάρω που λένε έτσι απλά λαϊκά. Δηλαδή,
0: ζωηρός ζωντανός άνθρωπος.
1: Όχι, όχι, αγαπούν τη ζωή. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους.
0: Μα είπα ζωηρός ζωντανός άνθρωπος, τι όχι, όχι μου λες.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Με την ευρεία, ναι, ζωηρός ζωντανός. Όλα
0: αυτά. Δεν σα αρέσουν.
1: Σκέφτεται τη ζωή στο έπακρο, εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που λένε bon vivre που λέμε στην καρδίτσα.
0: Χωρίς το ρο.
1: Ναι, με το ρο. Στην καρδίτσα το λέμε με το ρο. Είναι το πιο λαλιά τη καρδίτσα στα γαλλικά αυτή.
0: Δεν σημαίνει. Με βγάλει αύριο για κεφτέδε σε παρακολουθεί.
1: Θέλει το κορίτσι. Μπορώ να σου χαλάσω εγώ χατήρι που λέει τραγούδι.
0: Αυτό λέει το τραγούδι που έχουμε μετά. Όχι, δεν λέει αυτό. Λοιπόν, Μέλβις Πρίσλεϊ θα πάμε.
1: Μέλβις Πρίσλεϊ. Μέλβις Πρίσλεϊ είναι ένας που τον μιμείται.
0: Μέλβις. Πάμε. Τι, α, τι θέλεις?
1: Λίγο ακόμη να μιλήσουμε.
0: Λίγο ακόμα Θανάση θέλεις λίγο ακόμα.
1: Βεβαίως, ο κόσμος ζητάει, ο κόσμος ζητάει.
0: Τι ζητάει, για πες.
1: Τι ωραία που είναι ο Elvis Presley.
0: Πώς σου έρθει τώρα αυτό?
1: Όχι,
0: α, δεν μου λες και όλους τους δίσκους του Elvis Presley.
1: Ναι, έχω αυτή και εγώ αυτό πολύ ωραίο box set που είχε βγάλει Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει τους πρώτους δίσκους του. Το οποίο νομίζω το έχω διπλό το θες.
0: Ποιο?
1: Με τους δίσκους του Elvis Presley. Πρέπει να έχω δύο τέτοια.
0: Α, για φέρε έναν, γιατί νομίζω ότι είναι.
1: Όχι, όχι, είναι box set, έχει 7-8 CD μέσα.
0: Α, σε CD είναι, δεν είναι.
1: Ναι, 7-8 CD. Όχι, 7-8 CD είναι μια συλλογή που είχε βγάλει Καθημερινή που είχε τους πρώτους δίσκους του Elvis Presley. Που είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχω διπλή. Νομίζω. Τη θες μία?
0: Βεβαίως.
1: Ποιος δεν θέλει Elvis Presley?
0: Ποιος δεν θέλει.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: Πράξεις 9.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.

0: Τα 1200 ευρώ κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά Ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την εβδομάδα μέχρι και τις 11. Αυτό τα 2 ώρα τα βραδινά. Που είναι τελικά έτσι πολύ ωραία. Και αυτά. Αν είσαι λίγο πιο ξεκούραστος και δεν δουλεύει. Όχι εσύ. Ναι. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι όμως για να πάρει τις άδειες ο κόσμος, να φύγουμε, γιατί κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, γίνονται αντικαταστάσεις. Αλλά ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το βραδινό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο γενικώς. Και αυτό θα το κάνουμε λοιπόν μέχρι και αύριο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε το μεσημέρι 3 με 4, τα Σαββατοκύριακα κανονικά. Στις εργοσιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Ακελαρόπουλος, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Έλα να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο ότι είσαι ένας από τους καλύτερους ελαιοπαραγωγούς κιόλας στην Ευρώπη, ενώ με βραβεία. Πολλά, όχι λίγα. Πόσα χρόνια τώρα?
1: 35 χρόνια.
0: 35 χρόνια. Πες μας λίγο την περιοχή και πώς τα έχεις καταφέρει να φτιάξεις ένα ελαιόλαδο το οποίο έχει τόσο καλό όνομα πια και παγκοσμίως.
1: Εδώ και 35 χρόνια συνειδητά έχουμε ακολουθήσει τη βιολογική καλλιέργεια σε έναν ελαιόνα, σε διάφορους ελαιόνες μάλλον ιδιόκτητους στη Σπάρτη,
0: στη
1: Λακωνία,
0: ναι.
1: Πολύ κοντά στη Σπάρτη, όπου έχουμε κάνει μια πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια στην υψηλή ποιότητα των επιτραπέζιων ελιών και των ελαιολάδων που παράγουμε, των βιολογικών ελαιολάδων. Θέλαμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα, μια ταυτότητα. Δημιουργήσαμε το πρώτο τερουάρ στην Ελλάδα, στην ελαιοκομεία, και ταυτόχρονα καθιερώσαμε τον όρο single estate, δηλαδή αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενα ελαιοπροϊόντα από τους ελαιόνες μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πες μου λίγο, τότε που την προηγούμενη φορά που βγήκαμε με αυτή η κάψουλα από βιολογικές ελιές, συνεχίζει, πώς πάει?
1: Πάει μια χαρά και δεν είναι και το μόνο. Γνωρίζεις ότι έχουμε και νεότερα δεδομένα και στοιχεία. Είμαστε σε μια διαδικασία, γιατί όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, παίρνουν πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκονται πάντα στο επικεντρό μας οι κλινικές μελέτες και οι έρευνες για τα μικροσυστατικά, θα τα λέγαμε έτσι, για να μην κουράσουμε τον κόσμο, τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά συστατικά στην υγεία του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Βοηθούν δηλαδή με την καθημερινή προσλήψή τους και διαφοροποιούν ταυτόχρονα την ποιότητα των προϊόντων μας, βοηθώντας τον άνθρωπο να προσπεράσει, να βοηθηθεί πάνω σε ασθένειες και να αποδείξουμε με πλήρως επιστημονικό τρόπο ποια είναι η διαφορά και η περιεκτικότητα αυτών των συστατικών στα ελαιόλαδα ή στις επιτραπέζιες ελιές μας. Έτσι, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, καταφέραμε μετά από 14-15 χρόνια να πάρουμε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Φαρμακευτικής, και με διάφορες κλινικές μελέτες που ακολούθησαν, αποδείχτηκε ότι οι ελιές μας μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης μέσα από την καθημερινή πρόσληψη συγκεκριμένων συστατικών, τα οποία περιέχονται κατά περίπου 800% περισσότερο σε ποσότητα σε σχέση με το μέσο όρο των επιτραπέζιων ελιών που κυκλοφορούν στην αγορά.
0: Και να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο, Γιώργο, πώς ακριβώς είναι αυτή η κάψουλα, με τι μορφή και πώς τη λαμβάνει κάποιος στον οργανισμό του, πώς?
1: Αυτή η κάψουλα είναι στη διαδικασία, έχουμε μια συνεργασία με μια εταιρεία στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτή η κάψουλα λοιπόν κάποια στιγμή θα είναι στην αγορά, η οποία θα μπορεί να την πάρει ο καθένας, και στην πραγματικότητα θα παίρνει αυτά τα μικροσυστατικά που μπορέσαμε να εντοπίσουμε στις ελιές μας, τα οποία θα μπορεί να πάρει μέσα από την κάψουλα.
0: Σε ένα χαπάκι δηλαδή, όπως τα χάπια.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι ειδικά στην ελληνική αγορά δεν χρειαζόμαστε την κάψουλα, γιατί μπορούμε να πάρουμε απευθείας τις ελιές.
0: Αυτό πάλι λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα στο φυσικό προϊόν. Πρόσφατα είχα την κυρία Αντωνία Τριχοπούλου εδώ, η οποία, εντάξει, μπορεί να την πεις κιόλας ότι είναι η μητέρα της μεσογειακής διατροφής. Έχει κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, ειδικά για τις ελιές. Τελευταία μου έλεγε ότι γιατί λείπουν οι ελιές από το τραπέζι, γιατί λείπουν οι ελιές από το πρωινό. Δηλαδή να κάνεις τον καφέ στο πρωί και να έχεις μέσα στο πιάτο σου 10 ελιές με ένα παξιμάδι.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια οι ελιές, είναι πολύ σωστό.
0: Λέω τώρα για την ελιά, γιατί ξέρεις και εσύ από την ελιά πόσο συστατικά σημαντικά.
1: Πολύ σωστά μίλησε η κυρία Τριχοπούλου, τη γνωρίζω και προσωπικά, την τιμώ. όπως και πολλούς άλλους καθηγητές στον χώρο της ελεκομείας, οι οποίοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα μέσα από την ερευνητική τους προσπάθεια και τις μελέτες. Και αποδείξανε ότι δυστυχώς έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Εγκαταλείπουμε δηλαδή αυτό που ήταν ουσιαστικά η κορονίδα μας στη διατροφή και αντικαθιστούμε τα παραδοσιακά τρόφιμα, όπως είναι το ελαιόλαδο και ελιά, γιατί χωρίς ελαιόλαδο και ελιά δεν μπορούμε να συζητάμε για μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι.
1: Αυτά έχουν αποδειχτεί, έχουν ξεκαθαριστεί. Δυστυχώς έχουμε πάει σήμερα στα τυποποιημένα...
0: Φαγητό σε σακουλάκι.
1: Φαγητό σε σακουλάκι.
0: Και θα σου πει κάποιος εδώ, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αφού το έχουμε το φυσικό προϊόν, θα το κάνουμε κάψουλα?
1: Ναι, φυσικά, γιατί αυτό μπορεί να είναι ζητούμενο για χώρες και για ανθρώπους που δεν έχουν ελιές.
0: Πρόσβαση στις ελιές, ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να σου δώσω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε και αυτούς τους καθηγητές, όλους τους τιμώ σε όλα αυτά τα 35 χρόνια της πορείας μου, αλλά κυρίως γιατί έχουν αποδείξει ότι με όλες αυτές τις έρευνες πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη μεσογειακή διατροφή. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να σταματήσουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, να σταματήσουμε την κατανάλωση συνεχώς κόκκινου κρέατος, να σταματήσουμε τη ζάχαρη, να γυρίσουμε στις ελιές, το ελαιόλαδο, στα όσπρια και όλα αυτά που είναι η πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Δυστυχώς, έρχονται τα στοιχεία να δείξουν ότι ειδικά η νεολαία μας στην Ελλάδα έχει εγκαταλείψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως υπερβαίνει και το 80% που έχει σταματήσει να καταναλώνει τρόφιμα μεσογειακής διατροφής. Σταμάτησε όμως γιατί? Γιατί υπάρχουν κάποιοι βασικοί λόγοι αυτής της εγκατάλειψης και είναι η έλλειψη του χρόνου, γιατί σήμερα έχουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς ζωής, οι οποίοι αποθαρρύνουν το μαγείρεμα παραδοσιακών φαγητών με τα γνωστά λαδερά κλπ. Που ήταν μέσα στην, αν θέλεις, στην κουλτούρα μας σαν Έλληνες και σαν ελληνικός λαός. Περιορίσαμε λοιπόν όλα αυτά τα λαδερά, τα χόρτα και, που είναι η βάση μας και δυστυχώς πήγαμε στα επεξεργασμένα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Στα γρήγορα ταχυφαγεία, τα γνωστά fast food, τα οποία φέραμε ένα αποτέλεσμα. Αυτό έχει γυρίσει μπούμεραγκ στην υγεία μας. Έχει αυξηθεί η παχυσαρκία και ειδικά στα νέα παιδιά στην Ελλάδα που δεν υπήρχε σε τέτοιο βαθμό. Έχουμε επιστρέψει σε έντονα φαινόμενα διαβήτη, καρδιοπαθειών, τα οποία απειλούν κατά κύριο λόγο όλη τη δημόσια υγεία και το σύστημα δημόσιας υγείας.
0: Εσύ, Γιώργο, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Γιώργο Σακελαρόπουλο, ο οποίος είναι ελαιοπαραγωγός στην Λακωνία. Έχεις την αίσθηση, τόσα χρόνια που είσαι στην παραγωγή, ότι οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο? Δεν χρησιμοποιούν και άλλα λάδια?
1: Καταρχάς, θα πρέπει να σου δώσω ένα στοιχείο στην εκπομπή σου να το κατανοήσει ο κόσμος, το πόσο τυχεροί είμαστε σαν λαός που έχουμε και αυτή την, αν θέλεις, παράδοση πάνω στο ελαιόλαδο, αλλά κυρίως θα πρέπει να σου δώσω ένα στοιχείο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλη τη γη, μόνο το 1,5% καταναλώνει ελαιόλαδο.
0: Οπό.
1: Το υπόλοιπο 98,5% καταναλώνει οτιδήποτε άλλο. Τα γνωστά σπορέλαια, τα ζωικά λίπη, τα φινικέλαια, με τις γνωστές συνέπειες.
0: Απίστευτο αυτό... είναι αυτό. 1,5% του πλανήτη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Στην Ελλάδα, μέχρι πριν από περίπου 20 χρόνια, η μέση κατανάλωση ελαιολάδου ανακάτοικο ήταν γύρω στα 17 λίτρα. Σήμερα έχουμε κατέβει στα 10 λίτρα και αυτό είναι πολύ άσχημο, αν θέλεις, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, δηλαδή και πάνω στην υγεία και πάνω στην εξέλιξη των ασθενειών. Γι' αυτό βλέπεις ότι μέσα στον πυρήνα μας, σαν βιολογική Ελεόνα Σακελαρόπουλου, θέλουμε να αποδείξουμε ότι όλα αυτά τα συστατικά που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, παρένθεση, το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές έχουν περισσότερα από 400 μικροσυστατικά, τα οποία, Μαρία, δεν τα έχουμε ανακαλύψει όλα.
0: Ναι.
1: Και όταν από την κατανάλωση των 17 λίτρων που είχαμε πριν από 20 έως 30 χρόνια, όσον αφορά δε τις επιτραπέζιες ελιές, τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά. Τις έχουμε καταλήψει σχεδόν τελείως. Που μιλάμε για ένα super food. Ένα εξαιρετικό τρόφιμο το οποίο έχει απίστευτα ωφέλη, ξεκινώντας από το μικροβίωμα, του εντέρου, βέβαια, από τις φυτικές ίνες, από 1,002 πράγματα που μπορεί να κάνει. Και όπως είδες, μετά από 3 κλινικές μελέτες και έρευνες, φτάσαμε στο σημείο να έχει ενδιαφερθεί η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Yale, να έχουμε στείλει ελίες που αυτή τη στιγμή γίνονται πειράματα και έρευνες επάνω στο κομμάτι της κατανάλωσης μερισίως επί τραπέζιων ελιών μας, και δείχνουν τα πράγματα ότι η μείωση της χοληστερίνης και η μείωση και άλλων δεικτών που επιβαρύνουν την υγεία μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και το κάνουν τώρα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας, Γιώργο, δεν έχουν ασχοληθεί με την ανάλυση των συστατικών της ελιάς, του λαδιού. Έχουν ασχοληθεί, δεν μπορεί.
1: Έχουν ασχοληθεί, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε και θα θέλαμε να προάγουμε τη μεσογειακή διατροφή, την εξειδίκευση αυτών των τροφίμων κλπ. Θέλω δε να σου πω εδώ ότι εμείς σαν βιολογική ελαιόνες Ακελαροπουλού, τα ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 4 αμερικάνικα πανεπιστήμια, όπου γίνονται έρευνες για την άνοια, για το Αλτσχάιμερ, για τα καρδιοαγκιακά νοσήματα και τελευταία, στην τελευταία εκπομπή θυμάσαι το είχαμε πει,
0: ναι,
1: για το DMB, μια καινούρια ουσία που ανακαλύψαμε σε ελαιόλαδό μας, για το μικροβίωμα του εντέρου.
0: Έχουμε τώρα στα χέρια μας, έτσι. Δηλαδή κάτσε λίγο και σκέψου όσοι μιλάμε, Γιώργο, να έχουμε στα χέρια μας, στη χώρα μας, το φάρμακο που είναι η τροφή. Και εμείς να το γυρίζουμε την πλάτη. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Τώρα, εγώ είμαι και από τη Μυτιλήνη, όπως ξέρεις. Έχουμε γεμίσει εκεί 13 εκατομμύρια ελιές. Εγώ τρώω πάρα πολύ ελιά. Δεν τρώω κανένα άλλο. Δεν χρησιμοποιώ κανένα άλλο ελαιόλαδο εκτός από. Κανένα άλλο λάδι εκτός από το ελαιόλαδο. Αλλά από αυτά που μου λες και τα ποσοστά, όχι απλά η μειοψηφία είμαι, είμαι μια κουκκιδίτσα μες στο σύμπαν.
1: Ναι, κάθε κουκκίδα όμως, αν βάλουμε όλες αυτές τις μικρές κουκκίδες μαζί, μπορούν να αλλάξουν τον πλανήτη.
0: Μήπως χρησιμοποιείται η δικαιολογία ότι πρόκειται για ένα λάδι το οποίο είναι ακριβό? Ας πούμε το κιλό του ελαιολάδου φέτος πόσο έχει πιάσει και πώς θα πάει τώρα την καινούργια χρονιά, θέλω να μου πεις.
1: Θα μιλήσουμε για τις προβλέψεις, αλλά εδώ μου δίνεις μια πολύ καλή ευκαιρία να μου πεις ποιο είναι ακριβότερο. Το φάρμακο και η ασθένεια που μπορεί να προκύψει από επεξεργασμένα τρόφιμα, μάλλον όχι απλά, πλέον υπάρχει και νέα ορολογία. Δεν είναι απλά επεξεργασμένα, είναι υπερεπεξεργασμένα,
0: ναι,
1: τα οποία αποτελούν βόμβες θερμίδων, βόμβες για την υγεία μας, καθημερινά. Και δυστυχώς, αυτοί που έχουν εγκαταλείψει κατά κύριο λόγο την μεσογειακή διατροφή και τα καλής ποιότητας προϊόντα που έχει η μεσογειακή διατροφή με κορονίδα, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, είναι η νεολαία μας. Η νεολαία έχει εγκαταλείψει.
0: Εντάξει, μέσα στο σπίτι, ρε Γιώργο, όταν δεν χρησιμοποιούν οι γονείς ελαιόλαδο, η νεολαία θα το αναζητήσει αυτό. Ή θα καταλάβει, ας πούμε, τη διαφορά της γεύσης. Αυτή την κουλτούρα την παίρνεις, την καλλιέργεια από το σπίτι σου. Από πού θα την πάρεις?
1: Δυστυχώς τα στατιστικά στοιχεία δεν σε επιβεβαιώνουν. Από 17 λίτρα που είχαμε μέση κατανάλωση ως Ελληνές, έχουμε κατέβει στα 10. Και παραμένουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παραμένουμε ακόμα πρώτοι στην Ευρώπη. Κατανοείς λοιπόν πόσο μείωση κατανάλωσης υπάρχει.
0: Σε τι, πρώτη στην Ευρώπη?
1: Πρώτη σε κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών στην Ευρώπη.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Αυτό όμως το κρατάνε οι μεγαλύτερες γενιές που έχουν ζήσει, που έχουν βιώσει όλη αυτή την πορεία και την κουλτούρα, αν θέλεις, και την γνώση του αντικειμένου.
0: Ναι, είναι αυτό που μου λέει και ο Ιχαλίτης με εδώ, Γιώργος Αβραχνός, παππούς, γιαγιά, μαμά, μπαμπάς, έτσι τα πάει.
1: Ναι, δυστυχώς όμως η νεολαία μας δεν το ακολουθεί. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει απορρίψει τη μεσογειακή διατροφή είναι η νεολαία μας, που την ακολουθεί μόνο το 28%.
0: Μάλιστα. Για πες λίγο για τη χρονιά φέτος, να μου πεις λίγο και τιμές, πώς θα κινηθεί.
1: Η χρονιά είναι ιδιαίτερη,
0: δηλαδή,
1: θα έλεγα. Καταρχάς να πάμε να δούμε λίγο την εικόνα του τι συνέβη τα δύο προηγούμενα χρόνια, τρία. Είχαμε μία πολύ μεγάλη άνοδο τιμής λόγω των καιρικών συνθήκων που γνωρίζεις και δημιούργησαν μείωση παραγωγής, οπότε δημιουργήθηκε μία υπερβολική ζήτηση του προϊόντος με συνέπεια όμως τη μείωση της κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένας θετικός παράγοντας ταυτόχρονα με την άνοδο της τιμής. Δηλαδή χάθηκε κάπου μέσα στην πορεία αυτών των δύο ετών η ισορροπία, όπου ήρθε η επόμενη χρονιά με μια καταβαράθρωση της τιμής. Μιλάμε πάντα για την τιμή υπερχοντρικής έξω από το ηλεκτριβείο σε τιμές βιτίου. Έτσι. Δηλαδή από τα 9-10 ευρώ φτάσαμε στα 3-3,5-4 ευρώ. Με συνέπεια,
0: ναι.
1: Δυστυχώς αυτό να μην είναι, να πλέον η ελαιοκαλλιέργεια να μην έχει βιωσιμότητα με αυτές τις τιμές. Για τον παραγωγό αρχικά και για όλη την υπόλοιπη αλυσίδα. Δεν είδαμε βέβαια να περνάει σε αυτό το βαθμό και η μείωση της τιμής στο ράφι και στον καταναλωτή για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί και αυτό θέλει ένα χρονικό διάστημα λόγω των αποθεμάτων. Και η φετινή χρονιά έρχεται να μας δείξει ότι πάμε σε μια καλύτερη χρονιά από την περσινή παραγωγικά στην Ελλάδα, αλλά θα πάμε και σε υψηλότερες παραγωγές από ό,τι φαίνεται και στις υπόλοιπες βασικές κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες, ναι. Όπως είναι κατά κύριο λόγο η Ισπανία,
0: ναι.
1: Η Ιταλία, η πιθανότητα βέβαια φέτος είναι η Τουρκία να είναι δεύτερη, η Τινησία πάρα πολύ κοντά να είναι τρίτη, μαζί με την Ελλάδα τέταρτη, ανεβαίνει αρκετά και η Πορτογαλία και η Συρία.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας θέλω να μου πεις...
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια, εδώ Μαρία πρέπει να βάλουμε ένα αστερίσκο, γιατί αυτές είναι εκτιμήσεις. Και δεν πάβει να έχουμε και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής κυρίως. Κατά κύριο λόγο είχαμε εξαιρετικές συνθήκες κατά την ανθοφορία και την άνοιξη. Αυτό έδωσε μια έτσι δυνατότητα να πάμε σε πιο ψηλά επίπεδα. Σταδιακά όμως εγώ κρατάω μερικές επιφυλάξεις, γιατί καιρικές συνθήκες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί στην Ευρώπη το τελευταίο δίμηνο, στις βασικές χώρες που είναι η Ισπανία, Πορτογαλία και η Ιταλία, πιθανόν να μην φτάσουν τα επίπεδα αυτά που έχουν εκτιμηθεί από την αρχή. Οι καύσονες, τους έχεις αναφέρει φαντάζομαι και στην εκπομπή σου, πάντα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ελαιοπαραγωγή. Όπως και οι ασθένειες, ναι. Όπου δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα θα έχουμε μια σοβαρή έξαρση του δάκου και άλλων ασθενειών που επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα του ελαιολάδου και των ελιών.
0: Ναι. Λοιπόν, στο 1,5 λεπτόκι που έχουμε ακόμα, θέλω να μου πεις με αυτή τη σχολή ελαιοκομείας που είχε πέσει έτσι στο τραπέζι, τι γίνεται.
1: Προσπαθούμε να την προχωρήσουμε. Είναι, θεωρώ, μια αναγκαιότητα, γιατί αν άκουσες λίγο πριν, σου ανέφερα μεγέθη παραγωγής ελαιολάδου και ελιών από χώρες όπως η Τουρκία, όπως η Τινησία, όπως η Πορτογαλία, όπως η Συρία, που δεν τις ακούγαμε τελευταία συχνά. Αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια μεγαλύτερη παραγωγή. Εμείς πρέπει να εξελιχθούμε και πρέπει να εξειδικευτούμε, και ο μόνος δρόμος είναι η γνώση και η επαφή, η σημαντική επαφή και καθοδήγηση με τους καθηγητές και τους επιστήμονες. Η ελαιοκομεία γνωρίζεις, φαντάζομαι, ότι είναι μια μεγάλη επιστήμη που μέσα της έχει άλλες 14 επιστήμες. Δεν μπορεί δηλαδή να καλυφθεί μόνο από την γιο.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και

0: σύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026, Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί, 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova. Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr, στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
3: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: 5 λεπτά μετά τις 10.30 Sky 100.3, Μαρία Τουρδή στο μικρόφωνο παρέα μαζί σας μέχρι τις 11. Σήμερα 5η, 6 του μήνα, έχετε ακόμα μια μισή ώρα για να ευχηθείτε χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Μάριος Γκρόγκος, ή ο Πόνος. Τι κάνεις, Μαρία?
1: Καλησπέρα, Μαρία. Είμαι καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι. Είσαι στο χωριό σου?
1: Είμαι, ναι, είμαι στο Δεσίλα.
0: Είσαι στο Δεσίλα. Ακούω λίγο. Πριν πούμε τα του φεστιβάλ εκεί, έλα να σε εκμεταλλευτώ λίγο τώρα. Που έχει και πολύ ζέστη, να μου πεις. Δεν βάζουμε λίπασμα αυτή την περίοδο στα φυτά,
1: Όχι καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Απαγορευτικό.
0: Απαγορευτικό. Αν θέλουμε να προσθέσουμε χώμα.
1: Λίγο χώμα μπορούμε να προσθέσουμε, αλλά το πιο σημαντικό από όλη αυτή την περίοδο είναι το πότισμα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ τακτικοί στο πότισμα των φυτών.
0: Δηλαδή έχουμε μέρα παραμέρα.
1: Κάθε μέρα πια.
0: Κάθε μέρα πια.
1: Ναι, ναι, γενικά τα φυτά έχουν κουραστεί από τους παρατηταμένους καύσονες. Είναι ένας Αύγουστος ο οποίος έχει και μελτένια, άρα αφυδατώνονται και από τον αέρα τα φύλλα τους και το ριζικό σύστημα, το επιφανειακό. Κοιτάμε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά να ποτίζουμε σταθερά την ίδια ποσότητα και ίσως και λίγο παραπάνω αυτή την περίοδο, έτσι ώστε τα φυτά μας να μην διψάσουν και να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το δύσκολο μήνα που λέγεται Αύγουστος και σιγά σιγά να μπουν στο πνεύμα του φθινοπόρου, όπου θα πέσουν λίγο οι θερμοκρασίες και θα επανέλθουν και τα φυτά μας σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.
0: Έτσι όπως περνάμε και εμείς δύσκολα, Μάρια, περνάνε και τα φυτά, Έτσι που γνωριζόμαστε με τη ζέστη την πολύ. Οπότε και αυτά. Και ξέρεις, εγώ ας πούμε είδα πολύ μεγάλη διαφορά στο μπαλκόνι με τέντες καινούργιες που υπάρχει καλή σκίαση. Λες και πήραν ανάσα τα φυτά. Χρειάζονται πάρα πολύ τη σκίαση.
1: Βοηθάει και δεν σου κρύβω ότι ακόμη και εμείς που είμαστε επαγγελματίες, αυτό που συναντάμε τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πέρα από την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουμε, υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα παρατεταμένους καύσονες, συνειδητοποιούμε ότι φυτά τα οποία γνωρίζαμε ήταν πάρα πολύ ανθεκτικά σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς όντως ζορίζονται.
0: Για πες, δηλαδή ποια ας πούμε έχουν αρχίσει και ζορίζονται?
1: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό που παρατηρώ πάρα πολύ συχνά είναι οι γκάβματα στα φύλλα, ιδίως στα φυτά τα οποία έχουν μεγάλα φυλώματα που είναι και λίγο παχιά. Αυτά σου έλεγα π.χ. ένα κοινό φυτό το οποίο το ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι το βιβόρνο, το λοσίντουμ ή η στρελίτσια, το πλοίο του παραδείσου. Αυτή την περίοδο.
0: Πού είσαι, Μάρια? Σε έχασα. Ελένη, μήπως να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε? Έπεσε η γραμμή του Μάριου Γκρόγκου και μας έλεγε εκείνη την ώρα πάνω στα φυτά που ήθελα και εγώ να μάθω ποια είναι, γιατί δεν κατάλαβα τα ονόματα. Τα κατάλαβες εσύ, Γιώργο? Ούτε εσύ, Ναι. Πάντως αυτό που μας έλεγε είναι ότι αυτή την περίοδο ποτίζουμε πολύ σταθερά, σχεδόν καθημερινά, γιατί είναι σε μεγάλο ζόρι τα φυτά. Όπως και οι άνθρωποι έχουν έτσι, είναι πάρα πολύ ζορισμένοι με την πολύ ζέστη, έτσι και τα φυτά μας θέλουν την ανάλογη φροντίδα. Μάρια, είσαι στη γραμμή?
1: Ναι, είμαι.
0: Ωραία,
1: είμαι
0: ο Μάριος Γκρόγκος. Πες λίγο πάλι τα ονόματα, γιατί δεν κατάλαβα. Ποια είναι τα φυτά αυτά που ζορίζονται πολύ με τη ζέστη?
1: Εγώ λέω δύο χαρακτηριστικά φυτά αυτή την περίοδο που είναι αυτά που έχουν όντως μεγάλα φυλώματα. Είναι το βιβόρνο, το λοσίντουμ.
0: Βιβόρνο.
1: Ναι, και στρελίτσια, το πουλί του παραδείσου κοινός, τα οποία θα παρατηρήσουμε καφέ κυλίδες στα φυλώματά τους που έχουν σχέση από την έντονη ηλιοφάνεια. Άρα σε αυτή την περίπτωση μια σκίαση θα τα βοηθήσει πάρα πολύ να ξεπεράσουν λίγο αυτή την περίοδο και να μην δημιουργήσουν με παρατηταμένα προβλήματα, τα οποία δυστυχώς αυτά τα γκάματα δεν θεραπεύονται. Απλά κάποια στιγμή θα γίνουν κλαδέματα και θα απομακρυνθούν τα φύλλα τα οποία έχουν καταστραφεί από την έντονη ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βλέπω ας πούμε ο βασιλικός είναι κατ' εξοχήν το φυτό που θέλει σχεδόν κάθε μέρα πότισμα. Έτσι το έχει ανάγκη τρελή.
1: Είναι βασικό. Το πότισμα το τονίζω αυτή την περίοδο κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο αυτή την περίοδο εκτός από το πότισμα. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στα φυτά μας. Δηλαδή ακόμη και μια ασθένεια που μπορεί να έχουν τα φυτά μας,
0: ναι,
1: με αυτές τις έντονες θερμοκρασίες, τις ψηλές, οι περισσότερες ασθένειες σταματούν. Δηλαδή ακόμη και τα έντομα ζορίζονται από την υψηλή θερμοκρασία, κυρίως πάνω από 30-35 βαθμούς σταθερή θερμοκρασία, τα περισσότερα έντομα δεν κάνουν ζημιά στα φυτά μας. τα περισσότερα, έτσι.
0: Ζορίζονται και τα έντομα τώρα με τις θερμοκρασίες.
1: Ναι, εννοείται. Και πολύ σημαντικό ότι τα έντομα και όλες αυτές οι προσβολές που αποκτούν τα φυτά μας επηρεάζονται κυρίως από την υγρασία. Άρα, αυτή την περίοδο δεν έχουμε σχεδόν καθόλου υγρασία. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αέριδες, άρα η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες τι θερμοκρασία έχει το δεσίλα τώρα.
1: Το δεσίλα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, το καλό είναι ότι γενικά.
0: Δηλαδή, τι εννοείς πολύ ζέστη.
1: Έχει γύρω στους 36-37 βαθμούς.
0: Περίμενε. Αυτό το καταπράσινο χωριό στο βουνό, στο οποίο με καλείς και έχω τσιμπήσει εγώ τώρα να έρθω.
1: Έχει ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ναι, κοίταξε, μην το λες έτσι, να το λέμε. Νομίζω ότι θα πάρω το αυτοκινητάκι μου και θα έρθω.
1: Να το πάρεις.
0: Έτσι, για ένα βράδυ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Την επόμενη μέρα μια χαρά. Τι 36. Εγώ θέλω να φύγω από την Αθήνα να έρθω στο Δεσίλα γιατί το βλέπω και έλεγα και με την παρέα μου και με δύο φίλους και αυτά. Λέω, σηκωθείτε να πάμε στο Δεσίλα γιατί είναι ωραία. Λένε, α, βουνό πολύ ωραία θα έχει. Ωραία θερμοκρασία.
1: Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Είμαστε ένα ημιουρινό χωριό το οποίο έχει μια εκπληκτική θέα τον Μεσσηνιακό κάμπο. Και στην προκειμένη περίπτωση η θερμοκρασία γενικά είναι πιο υποφελτή μετά τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, όπου από το βουνό κατεβαίνουν κάποια αεράκια και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δροσέρο. Δηλαδή το βραδάκι άμα πάμε στο σταθμό και την ημέρα του φεστιβάλ, ακόμη όση ζεστή και να έχει, θα είναι πολύ δροσερός ο χώρος.
0: Κανόνισε να έρθω και να είναι χειρότερα από το Φάλερο. Γιατί εδώ έχουμε γονατίσει, να ξέρεις, έχουμε πεθάνει.
1: Εντάξει, έλα εσύ και εντωμεταξύ έχουμε και πάρα πολλά αξιοθέατα εδώ στην περιοχή και το πιο σημαντικό.
0: Έχει πηγές να πέσουμε μέσα.
1: Έχει και ένα ποτάμι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην περίπτωση
0: θα πάρω και το μαγιό.
1: Θα προσιστούμε.
0: Ωραία. Να ξέρεις, γιατί εγώ έφυγα από την Αθήνα και πήγα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, πήγα στην Ξάνθη. Ναι. 20-26 τέλος πάντων. Και όταν πήγα πάνω και άρχισε να βρέχει και να στράφτει, βγήκα έξω και άνοιξα τα χέρια μου οδύ στον ουρανό και είπα, Θεέ μου, πού οφείλω αυτό το δώρο. Πήγα στον Έστω και είχε θερμοκρασία 17 βαθμού. Τον κοίταζα και έλεγα ό,τι πιο ερωτεύσιμο έχω δει στη ζωή μου. Λοιπόν, έλα να μας πεις τώρα, ο Δεσίλας πού βρίσκεται.
1: Ο Δεσίλας βρίσκεται σε μια απόσταση από την Αθήνα οδικός γύρω στις 2,5 ώρες. Είναι μια απόσταση πάρα πολύ άνετη.
0: Εδώ η Καλαμάτα 3 ώρες, πας άνετα.
1: Ναι, ο αυτοκινητόδρομος ουσιαστικά είναι πολύ κοντά και στο χωριό. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι πολύ κοντά στην πόλη της Καλαμάτας, είναι γύρω στα 30 λεπτά. Και είναι ένα χωριό το οποίο τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά έχει αρχίσει και κάνει πολλά πραγματάκια για να αναδειχθεί ο τόπος και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η ομάδα που συμμετέχω.
0: Αγαπάμε Δεσίλα.
1: Ναι.
0: Και το φεστιβάλ τώρα που έχετε, πότε είναι?
1: Ναι, είναι στις 18 Αυγούστου, είναι το 4ο εθελοντικό φεστιβάλ πολιτισμού και μάλιστα έχει τη χαρακτηριστική ονομασία 192,4. Είναι η χιλιομετρική απόσταση του συνδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου από την Κόρινθο μέσω Τρίπολης στην Καλαμάτα. Και ήταν, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το νούμερο για τον τόπο μας και το χωριό μας, γιατί είναι ο συνδρομικός σταθμός ο οποίος είναι το καμάρι του χωριού. Ένας συνδρομικός σταθμός ο οποίος κάηκε με τις φωτιές του 2007. Αφέθηκε έρμεος στην τύχη του και στις καιρικές συνθήκες και εδώ και 4 χρόνια η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα έχει καταφέρει να αναδείξει αυτό τον χώρο, να τον κάνει πυρήνα των δράσεών της και εκεί θα γίνει και το φεστιβάλ.
0: Πόσα είναι τα χιλιόμετρα, είπες πάλι, της απόστασης?
1: Τα χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 200 χιλιόμετρα.
0: Και εσείς ονομάσατε...
1: Όχι, η απόσταση με το αυτοκίνητο είναι 200 χιλιόμετρα, αλλά η απόσταση με το τρένο είναι 192,4.
0: Το τρένο τώρα είναι σε λειτουργία αυτή η γραμμή εκεί ή όχι?
1: Όχι, δυστυχώς. Έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επαναλειτουργήσει και πάνω σε όλο αυτό το εγχείρημα η ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα έχει βοηθήσει και αυτή με το δικό της τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι τα είχαμε πει και τις προάλλες σχετικά με τη βράβευση της ομάδας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Στις αρχές Ιουνίου είχαμε Στο χωριό μας υποδεχτήκαμε την ελληνοελβετική πρωτοβουλία για την επανελειτουργία του τρένου.
0: Ναι.
1: Ήταν και η γνωστή ιστορικός η Μαρία Ευθυμίου, όπου μίλησε στον σταθμό για...
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Είχαν έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πολλές προσωπικότητες οι οποίοι και αγαπάνε τον, το τρένο, αλλά και είχαν μεγάλη απορία να γνωρίσουν την ομάδα Αγαπάμε Σιλά και για ποιο λόγο είχε βραβευτεί στους Δελφούς. Και όντως μέσα από όλη αυτή την κίνηση και με πολλές πρωτοβουλίες που γίνονται από διάφορους φορείς και συλλόγους του νομού Μεσσηνίας, υπάρχει μια προοπτική τουλάχιστον να επαναλειτουργήσει το τμήμα του Μεσσηνιακού τρένου, έστω και σαν προαστιακός, τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εκείνη τη μέρα, 18 Αυγούστου, δηλαδή, τι θα, αν βρεθεί κάποιος στην περιοχή και έρθει στο χωριό στο Δεσίλα, τι θα δει?
1: Ναι. Κοίτα, αυτό που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, γιατί ουσιαστικά είναι το τέταρτο φεστιβάλ που κάνουμε, προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. Δεν είναι πανηγύρι, είναι ένα φεστιβάλ. Στην περιοχή γενικά όλη αυτή την περίοδο γίνονται πολλά πανηγύρια. Εμείς από την αρχή αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και είχαμε σαν στόχο ήταν να δώσουμε μια διαφορετική νοοτροπία, μια διαφορετική σκέψη όσον αφορά τον πολιτισμό ενός τόπου. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια λαογραφική έκθεση όπου όλοι οι κάτοικοι του χωριού φέρνουν πολλά πολύτιμα κοιμήλια, κρεβάτια, ακόμη και πλικοσύμφωνα, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν στην κουζίνα τους, στη συναγωγική ζωή, και τα εκθέτουμε. Δυστυχώς ο τόπος αυτός δεν έχει ένα λαογραφικό μουσείο, αλλά αυτή η έκθεση γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο. Και εννοείται ότι όλα αυτά τα αντικείμενα είναι πολύτιμα για όλους τους κατοίκους του χωριού. Υπάρχει μια έκθεση φωτογραφίας όπου η ομάδα μάζεψε όλες τις φωτογραφίες από τις οικογένειες του χωριού, τις έκανε κολλάζ για κάθε οικογένεια και ουσιαστικά όλοι οι κάτοικοι του χωριού κάθονται και επεξεργάζονται, βλέπουν, μιλάνε, συνομιλούν, χαμογελάνε, κάποιοι ίσως και να συναχωρηθούν που λείπουν κάποιοι άνθρωποι από τη ζωή, μέσω αυτής της στιγμής που βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες. Και αυτό είναι και όντως συμβαίνει μία φορά το χρόνο. Υπάρχουν δρόμενα για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την προσπάθειά μας πάνω και στη νέα γενιά και ιδίως το τέταρτο φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στους νέους, στους νέους που δεν υπάρχουν στην περιοχή, που φεύγουν για τα αστικά κέντρα και δυστυχώς ο μέσος όρος ηλικίας του χωριού μας είναι πάνω από 60 χρονών.
0: Όπως τα περισσότερα χωριά, Μάρη.
1: Όπως τα περισσότερα, μπράβο. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε φέτος είναι να κάνουμε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στους νέους και στην προηγούμενη περίπτωση θα έχουμε από τη μικρή ηλικία δρόμενα για τα παιδιά με αφηγήσεις παραμυθιών και διαδραστικά εργαστήρια τα οποία θα έχουν σχέση και με το τρένο, γιατί βρισκόμαστε στο σταθμό του τρένου, και ολοκληρώνει τη βραδιά με μια συναυλία όπου φέτος θα στηρίξουμε νέους οι οποίοι βρίσκονται στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα θα υπάρχει ένας ράπερ, ο εισαγγελέας, και μάλιστα είναι και λίγο ξύμολο το γεγονός ότι πέρασε τη αστυνομική. Αυτό είναι το...
0: Ο ράπερ.
1: Ναι, ο ράπερ. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 17 χρονών, 17,5 περίπου. Εγώ τον άκουσα...
0: Το θέλω στην εκπομπή, στο πά.
1: Ναι, αλήθεια, και ειλικρινά σου μιλάω, τον άκουσα πρώτη φορά σε κάποιες συνεντεύξεις του και στα βιντεάκια που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρχε βομολογία στο στίχο του και στο τραγούδι του.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, οπότε επειδή είναι και πολύ χαμηλών τόνων και πολύ ευγενική ψυχή, συμφωνήσαμε να έρθει να τραγουδήσει. Και μετά στη συνέχεια της Κιτάλη θα πάρει ένα ροκ συγκρότημα από την Καλαμάτα, η Momentum, όπου τα παιδιά ουσιαστικά θα αγγίξουν μια διαφορετική πτυχή του ελληνικού ρεπερτορίου που έχει σχέση με το ελληνικό ροκ και ταυτόχρονα με κάποιες παραλλαγές που έχουν κάνει οι ίδιοι.
0: Όλα αυτά σε τι θερμοκρασία θα γίνουν?
1: Δεν το γνωρίζω ακόμη, είναι νωρίς, αλλά θα είναι σίγουρα μετά τις 6 θα ξεκινήσουν οι περισσότερες δράσεις, με τη συναυλία να κορυφωθεί μετά τις 9 το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Όπως και να έχει, αυτό που προσπαθούμε εμείς να πετύχουμε είναι να δώσουμε μια διαφορετική αντίληψη στο γεγονός ότι οι τόποι μας αξίζουν να ανθίσουν. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να ανθίσει ένας τόπος, να είναι ένα χωριό. Και αυτό να ακούγεται και πέρα από τα σύνορα αυτού του τόπου, να το μαθαίνει ο ξένος κόσμος, ο επισκέπτης, και να βλέπει ότι άμα προσπαθήσει ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει, όντως μπορεί να γίνουν μικρά πραγματάκια στον τόπο τους που να έχουν και απήχηση.
0: Πολύ ωραίο λοιπόν όλο αυτό. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να έχει έτσι ωραίες θερμοκρασίες, να το ευχαριστηθεί εννοώ ο κόσμος, να έχετε επιτυχία στην μέρα αυτή, γιατί είναι σημαντικό αφού και εσείς προσπαθείτε, αγαπάτε τον τόπο σας και είναι ωραίο αυτό να το βλέπει και ο κόσμος τριγύρω.
1: Είναι σημαντικό να πιστεύουμε ότι γενικά ένα καλύτερο αύριο μπορεί να γίνει με τα δικά μας θέλια. Άρα ο εθελοντισμός, γιατί όλα αυτά γίνονται εθελοντικά και ακόμη και οι συναυλίες και όλα αυτά γίνονται από τις οικονομίες των μελών της ομάδας και των κατοίκων του χωριού, είναι σημαντικό να ο εθελοντισμός να είναι κυριάρχο στοιχείο στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Όλοι μας να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο.
0: Στο Δεσίλα λοιπόν, φίλες και φίλοι, 18 Αυγούστου, στο Δεσίλα Μεσσηνίας, 2,5 ώρες από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία.
1: Και εγώ σε περιμένω με ανυπομονησία.
0: Θα έρθω, λέω. Έγινε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: Μαρία
1: πολύ. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Μας είπε αυτά τα ωραία που θα γίνουν στο Δεσίλα στις 18 Αυγούστου. Τώρα, ξέρετε, σε όλη την Ελλάδα και μικρά χωριά που έχουν πολύ λίγους κατοίκους, όλο και κάτι γίνεται. Όλο και κάτι γίνεται. Γιατί οι νέοι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο και πηγαίνουν εκεί, σκέφτονται και κάνουν όμορφα πράγματα.

0: Καραγιάννη, φτάσαμε στο τέλος και τούτης εδώ της μέρας.
1: Ωραία πήγαν.
0: Πολύ ωραία όλα.
1: Να, εξαιρετικά.
0: Ναι, ξέρει πώς ξεκινήσαμε την αρχή της εβδομάδας.
1: Τώρα πάμε ακόμη καλύτερα, αλλά τι σας νοιάζει εσάς.
0: Ναι. Τώρα που λες φαγητό.
1: Ναι, για πες.
0: Έχω τώρα αυτή την έκδοση της Athens Voice εδώ και έχω μέσα το γαστρονομικό λεξικό, διαβάζω των νησιών και είναι πολύ ωραία. Ξέρεις.
1: Γαστρονομικό λεξικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα γιαπράκια ξέρεις τι είναι. Τα δολμαδάκια. Ναι. Εντάξει, γράφει εδώ.
1: Τη σαλάτα έψιλον, ξέρεις τι είναι σαλάτα έψιλον.
0: Μην με πας τώρα αλλού. Θα διαβάσουμε γαστρονομικό λεξικό.
1: Όχι, υπάρχει σαλάτα ε.
0: Όταν είναι.
1: Πήγαιναν Έλληνες, έγραφε τον γαστρονομία σαλάτα ε. Το σαλάτα ε. Σημαίνει
0: ότι είναι Έλληνες
1: και δεν μπορούμε να του κοροϊδέψουμε. Να βάλουμε κανονική
0: ποσότητα. Τα γιαπράκια και δεν είναι μόνο ντολμαδάκια που τα φτιάχνουν στη Ρόδο, αλλά σε όλη την Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει τα ντολμαδάκια.
0: Πολύ ωραία, δεν σε ρωτάμε, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία
0: το
1: ναι.
0: Βολάκι.
1: Βολάκι.
0: Ναι.
1: Βολάκι.
0: Είναι τυρί, παιδιά, στην.
1: Δεν τρώω τυρί.
0: Βόλαξα.
1: Να μαγειρευτώ.
0: Τι?
1: Δεν τρώω τυρί, μαγείρευτο.
0: Γιατί κάνουμε παρέα, γούνα.
1: Τι σου πει κάνουμε παρέα,
0: δεν κάνουμε.
1: Βρισκόμαστε εδώ μερικές ώρες. Α, λέμε να γιάβει, αγαπητέ.
0: Γούνα, ξέρεις τι είναι, τρως παστά.
1: Γούνα.
0: Ο τρόπος που παστώνεται το ψάρι στην Πάρο.
1: Έλα, γούνα.
0: Τίποτα δεν ξέρω. Έχω οράματα για τη γούνα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Το κουφέτο.
1: Κουφέτο.
0: Το
1: χρυσό.
0: Όχι, δεν είναι το γκολ.
1: Είναι το παστό τη Σπάνια.
0: Όχι, δεν είναι. Σταμάτα. Το κουφέτο το κάνουν στη Μήλο, αλλά το κάνουμε κι εμείς. Είναι το γλυκό το κολοκύθι. Το ξέρει, Ελένη, βέβαια. Το οποίο το πηγαίναμε κιόλα και συνεχίζουν ακόμα να το πηγαίνουν οι νοικοκυρέ. Πε λίγο στο ξυλουργείο. Το περνάει η φέτα αυτή και γίνεται το
1: τηλεόρα.
0: Μπράβο, πριονοκορδέλα. Μην πείτε τίποτα άλλο.
1: Λεπτέ
0: μετά βγαίνει σαν να είναι σαν το καταήφι. Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται μέσα, βράζει και λίγο ασβέστη και μέσα καβουρδισμένα αμύγδαλα και είναι, νομίζω, γι' αυτό μπορώ να σκοτώσω το γλυκό. Μην πεις τίποτα εσύ.
1: Το γλυκό. Όχι, απλώς άμα δεν το φτιάξει σωστό, σε πάει και μετά.
0: Όχι, σταμάτα.
1: Πας και μετά πριώνω κορδέλα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Λαδένια, παραδοσιακή συνταγή Κιμόλου. Δεν έχω πάει στην Κιμόλου ποτέ, πολύ θα ήθελα. Διαβάζω τώρα κάποια...
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: www.maximorume.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η πρόθεση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Αργά το απόγευμα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν με 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κιμή. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται ενώπιον των ακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία και νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο, αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στο μονομελές πλημελιωτικείο. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στα δικαστήρια για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Δύο νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε ένα μίνι βαν. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε σήμερα στο Γκέλζενκίρχεν της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας τριών εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε στην Γερμανία. Την είδηση μεταδίδουν αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στο ντρόουν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη με Τζικόφ. Είναι σωστό αυτό?
4: Πολύ σωστό.
3: Γιατί όλοι λένε Γιάννης με Τζικόφ.
4: Ναι, έτσι επικράτησε, αλλά έχω και το άλλο όνομα.
3: Γιάννης Παπαδάκης, λοιπόν, με Τζικόφ, ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Πώς συστήνεστε?
4: Κοιτάξτε, οι βασικές μου σπουδές ξεκίνησαν και σταμάτησαν στη ζωγραφική. Μετά ήταν γύρω από τη ζωγραφική. Δεν την εγκατέλειψα ποτέ τη ζωγραφική. Θα το έλεγα σημείο κίνησης.
3: Όμως είναι συνώνυμο του ενδύματος το όνομά σας. Εκτός αν κάνω λάθος, δηλαδή όταν μιλάμε για κοστούμι στο θέατρο, όταν μιλάμε για ελληνικό κοστούμι, δίπλα του στέκεται το όνομα Μετζικόφ.
4: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έτσι έχει συμβεί. Εγώ προσέγγισα όταν τέλειωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στην Αθήνα το θέατρο γοητευμένος. Είναι πολύ γοητευτικό πράγμα το θέατρο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εισπράττεις αμέσως τη χαρά του άλλου. Δεν είναι όπως η ζωγραφική, που στη ζωγραφική, ας πούμε, είσαι βασιλιάς στο καμαράκι σου, ό,τι σ' αρέσει το κρατάς, ό,τι δεν σ' αρέσει το σκίζεις.

0: γεννηθήκατε.
1: Στα Χανιά.
0: Και υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει στα αφηρή μας στον χρόνο.
1: Αλλήμωνο, και βέβαια υπάρχει. Εγώ ήμουνα ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας οικογένειας. Η μάνα μου ήταν Αθηναία, από την Πλάκα, και ο πατέρας μου ήταν κριτικός. Και έτσι έζησε αυτό το πόλεμο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Δηλαδή ότι είναι καλύτερη η Κρήτη, είναι καλύτερη η Αθήνα, που θα σπουδάσουμε τα παιδιά μας, τι να πάω να κάνω εγώ απάνω στα βουνά, τα βουνά δεν προσφέρουν τίποτα. Μια διένεξη που κράτησε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Η μάνα μου ήταν αστή, μια αστή όπως τις ξέρουμε αυτές τις γυναίκες στην Αθήνα, και προσπαθούσε να βολευτεί στις μεταθέσεις του πατέρα μου, ο οποίος ήταν αστυνομικός και τον στέλνανε από τον ένα τόπο στον άλλο.
0: Και πώς συναντηθήκαν αυτοί οι δύο διαφορετικοί
1: νομίζω
0: άνθρωποι?
1: Νομίζω ότι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Η μάνα μου ήταν μια περιστέρα που πήρε μέσα στην αγκαλιά της κάτι από τις φτερούγες στα παιδιά της. Ο πατέρας μου ήταν ένας πιο μποέμ τύπος, όμορφος, που του άρεσαν τα γλέντια, του άρεσαν άλλα πράγματα σαφώς. Αλλά παρότι η μάνα μου ήταν μια πιστή διακόνισσα του ηθικού κεφαλαίου των ανθρώπων, παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι τα καλλιτεχνικά σταχεία τα εισέπραξα από τον πατέρα μου και από την οικογένειά του για διάφορα παραδείγματα τα οποία το φανερώνουν αυτό. Του άρεσε η τέχνη, όσο μπορεί να αρέσει η τέχνη σε ένα ελάχιστα μορφωμένο άνθρωπο. Αμόρφω τι άνθρωποι ήταν.
0: Κατάλαβε τι δουλειά θέλετε να κάνετε?
1: Όχι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε κατανόηση σε κάποιον ο οποίος ζητούσε τέτοιου είδους πράγματα. Εξαλλού θέλω να σας εξομολογηθώ ότι η λέξη θέατρο δεν υπήρχε καν σαν λέξη μες στο σπίτι μας. Και όταν ήρθε η ώρα και η στιγμή που αναγκάστηκα να τους το πω, να τους πω ότι εγώ θέλω, μου αρέσει πάρα πολύ ζωγραφική, ήθελα να πάω στη σχολή καλών τεχνών και θέλω και παράλληλα να σπουδάσω θεατρικές επιστήμες, να ασχοληθώ σαν σκηνογράφος με το θέατρο, έπεσε η γη και γκρεμιστήκανε. Δηλαδή δεν θέλανε το παιδί τους, είχαν την εντύπωση ότι αυτό είναι ένα άντρο ακολασίας που εκεί πέρα συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Μάλιστα μου τα είπανε, πρώτη φορά μου μίλησαν τόσο πολύ σκληρά.
0: Σας προορίζανε για κάτι συγκεκριμένο?
1: Θέλω να γίνω παπάς, τους άρεσε να πάω στην Πατμιάδα, θέλω να γίνω δάσκαλος. Ξέρετε, κάθε ένα πράγμα, κάθε ένα θέλω, κάθε ένα ζήτημα πρέπει να το κρίνουμε μέσα στον καιρό του. Δηλαδή εκεί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, το πώς θα ζήσεις ήταν το πρώτο πράγμα που έφερνε σαν αντιστήριξη η κουβέντα. Το πώς θα ζήσεις.
0: Στην Πλάκα μεγαλώσατε?
1: Όχι, μεγαλώσαμε σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
0: Α, λόγω των μεταθέσεων.
1: Ναι. Και στον Πειραιά, καλά μη φαντάζεστε τώρα, ο Πειραιάς εκείνα τα χρόνια ήταν ό,τι ωραιότερο

0: καταλάβετε ότι είστε ίσως φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση η οποία κρύβει μια βαθιά πραγματικότητα μέσα της. Εμείς είμαστε 4 παιδιά. Από τα παιδιά τα άλλα δεν ήταν καλλιτέχνης. Οι γονείς μου δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί. Μέχρι που κάποτε κάποιες γειτόνισσες της είπαν: Ευαγγελία, το μικρό στο παιδί δεν είναι με τα καλά του, δεν το παίρνει να το πας σε ένα γιατρό. Και με πήρε και με πήγε σε ένα γιατρό στο κέντρο του Πειραιά. Ο γιατρός με έβαλε να γδυθώ, μου έκανε ιατρική εξέταση. Τι λέει εξετάσεις?
0: Γιατρός ήταν.
1: Ένας παθολόγος. Που ήξερε η μάνα μου. Και μετά τη φώναξε και της είπε: Τι παράπονα έχεις για το παιδί σου? Λέει: Δεν ξέρω κι εγώ να σας πω. Το παιδί σου είναι ένα παιδάκι σαν όλα τα άλλα. Αναδρομικά που τα θυμάμαι, πρέπει να ένιωθα σαν τον Χριστό. Ένα παιδάκι το οποίο το τραβολογάγανε και το εξετάζανε και το... Με δύο λόγια μπορώ να σας πω ότι κανένας δεν μου είπε κάνε αυτό. Το έκανε μόνο και μόνο γιατί ο κάθε καλλιτέχνης, εγώ δεν διαφέρω από οποιονδήποτε καλλιτέχνη, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάτι μεταφυσικό τον τοποθετεί κάπου, τον κάνει ευτυχισμένο κάπου κάτι. Και αυτό φρόντισα.
0: Είμαστε προορισμένοι δηλαδή για κάτι συγκεκριμένο?
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα που όσο κι αν αυτή τη στιγμή τελειώσω πανεπιστήμια και βιβλία και τα χίλια δυο, είναι ανερμήνευτα. Δεν μπορεί να δοθεί κανένας λογικός ορισμός του πράγματος που λέγεται ταλέντο. Είναι μια μεταφυσική κατάσταση. Είναι μια δεξιότητα την οποία έστειλε ο Θεός, διεμήρασε ένα πουλί το αδίκο. Μια δεξιότητα την οποία βλέπετε ότι γεννάει μια γυναίκα δίδυμα. Το ένα παιδάκι το έχει, το άλλο δεν το έχει. Δεν υπάρχει ορισμός, δεν υπάρχει εξήγηση. Είναι τα μυστηριακά πράγματα που δεν εξηγούνται. Όσο κι αν αγωνίζονται αυτοί οι θεωρητικοί με θεωρίες και διάφορα, είναι ένα μυστήριο. Έτσι όπως είναι πολλά τα μυστήρια της φυλής μας.
0: Έτσι διαπιστώνετε και για τα παιδιά σας ότι το μυστήριο συνεχίζεται?
1: Νομίζω συνεχίζεται. Έχω δύο κόρες εγώ που τις μεγάλωσα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερες μπορούσα να τις μεγαλώσω. Τις μεγάλωσα επειδή δεν είχα αγόρι, σαν να ήταν αγόρια. Τις άφηνα να έχουν ένα ορίζοντα ελεύθερο επιλογών κτλ. Η μία είχε ταλέντο. Η άλλη δεν ασχολήθηκε με αυτό. Έφταιγα κι εγώ. Δεν είχα όμορφη εικόνα στα παιδιά μου. Όταν με βλέπανε συνέχεια να είμαι κατάκοπος, να φτιάχνω, ο μόχθος έτσι έφτανε σαν μια μορφή πόνεσης για τον μπαμπά τους που τον βλέπανε. Καμιά φορά λέω και αστειεύω βέβαια, ότι αν δεν ήμουν άνθρωπος και ήμουνα μουλάρι, από το μόχθο θα είχα ψοφήσει. Και μουλάρι να ήμουνα δεν θα μπορούσα να αντέξω. Μιλάμε ότι έχω κάνει πάνω από 300 τόσες παραστάσεις και με ένα χαρακτήρα ο οποίος ήταν αιμονικά επάνω από το αποτέλεσμα.
0: Αυτό το κάνατε γιατί λατρεύατε τη δουλειά σας ή γιατί έπρεπε να ζήσετε κιόλας και να βγάλετε περισσότερα χρήματα ενδεχομένως και για τα παιδιά?
1: Σε αυτό είμαι ένας αποτυχημένος άνθρωπος.
0: Δηλαδή?
1: Δεν κατάφερα να βγάλω τα χρήματα που θα σε κάνουν να επαναπαυθείς. Εξάλλου δυσκολευόμουν πάρα πολύ όταν σταύρωνα τα χέρια μου, ας ήταν και διακοπές. Από τι διέκοψα, Θεέ μου, και έχω καταδικαστεί να περάσω 15 μέρες σε τόση πλήξη. Εγώ ήμουνα καλά.
0: Οι εργασιομανείς τα λένε αυτά όμως.
1: Έτσι μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω σε έναν απολογισμό, κοιτάζοντας πίσω τη ζωή μου, ότι έχω υπάρξει ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Η διαδικασία είναι μεγάλη χαρά. Βλέπεις μπροστά σου να συντηρείται ένα μικρό θαύμα, καθώς ενώνονται οι ψηφίδες και βλέπεις αυτό που είχε

0: Παδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτό το αντικείμενο που σας είχε συναρπάσει τόσο πολύ?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέχνη πιο κοντινή στη ζωή από το θέατρο. Έχετε μπει ποτέ σε ένα θέατρο που δεν έχουν στηθεί ούτε σκηνικά, που έχουν κατεδαφίσει και στέκεται το κέλυφος, είναι κάτι που θυμίζει πολύ θάνατο. Τα φώτα σβήσανε, η αυλαία τραβήχτηκε, έπεσε το σκοτάδι. Είναι σαν τις ζωές μας. Η ζωή μας και μια θεατρική παράσταση έχουν τρομερά στοιχεία. Έχουν και τα δυο μια θνητότητα. Καμιά φορά λέμε, δεν μένει τίποτα από το θέατρο. Όντως δεν μένει τίποτα από το θέατρο. Και αυτή είναι η ομορφιά του. Γιατί τι μένει από μένα? Τι μένει από μένα? Μου θυμίζει εκείνο το περιστατικό με τη Γερτρούδη Στάιν που της έκανε πορτρέτο Πικάσο και είχε πάει να το δει όταν τελείωσε. Και τότε η σύντροφός της είπε με ένα είδος θράσους στον Πικάσο: «Μα κύριε, αυτό που κάνετε δεν μοιάζει στη Γερτρούδη Στάιν». Και ο Πικάσο απάντησε μια εξαιρετικά φιλοσοφημένη απάντηση: «Δεν πειράζει, θα της μοιάσει». Εννοώντας, βεβαίως εννοώντας, ότι σε λίγο θα πεθάνει, θα αφανιστεί από το θάνατο κάθε ίχνος ομοιότητας, κάθε ίχνος ταύτισης. Αυτό που έφτιαξα θα κρέμεται όπως κρέμεται τώρα στο Μουσείο Πικάσο και ο τίτλος από κάτω θα την προσδιορίζει αιώνια. Ο πίνακας λέγεται Γερτρούδη Στάιν, θα είναι αυτή, θα της μοιάσει. Βλέπετε, η τέχνη έχει κάποιες υπέροχες δικλείδες στην αιωνιότητα.
0: Άρα διεκδικείτε και ένα κομμάτι αθανασίας μέσα από τη δουλειά σας.
1: Να σας πω, όπως το διατυπώνουμε εμείς τώρα που καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, παίρνει μια άλλη διάσταση, όπως είναι η πραγματικότητά του όμως. Όλα τα έργα τέχνης διεκδικούν ένα κομμάτι αθανασίας. Αν πάτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και περπατήσετε μέσα στις αίθουσες, είναι χιλιάδες επί χιλιάδων έργα τέχνης, τα οποία είναι ανώνυμα.
0: Δεν είναι κρίμα από την άλλη οι άνθρωποι να φεύγουν και τα αγάλματα να μένουν?
1: Κατά μία έννοια ακούγεται λυρικό και βαθιά ποιητικό, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Όπως είπε και ο Αντρέ Μαλρό, δεν υπάρχει κανένα πιο αληθινό παρόν πέραν από το παρόν που λέει τέχνη. Μου το θυμίζει κάθε πρωί το παραθυρόφυλλό μου που το παραμερίζω και βλέπω τον Παρθενώνα.
0: Πόσο τυχερός είστε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που επηρέασε την απόφασή σας, που σας ενθάρρυνε, που σας έσπρωξε ίσως να βγείτε στη σκηνή?
1: Ξέρετε, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα των συγκινήσεων, που σαφώς αυτές είναι, σε επηρεάζουν σε ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, είναι τα μικρά, είναι τα ασήμαντα και καμιά φορά με θλίβει που υπάρχουν άνθρωποι που τα προσπερνούν. Ξέρετε, όλα γύρω μας μπορεί να είναι όμορφα. Το χέρι, το φως που μπαίνει από το παράθυρο, μια δροσιά που έρχεται και με βρίσκει. Ο καλλιτέχνης εισπράττει την ομορφιά, σαφώς, όχι από την ευτέλεια των Rolex και από την ευτέλεια των καμπριολέ. Ο καλλιτέχνης έχει άλλα σημεία κίνησης, πρώτου, δεύτερου, τρίτου επίπεδο, μέσα του. Αυτό που φτιάχνει δεν έχει να κάνει ούτε με τον πλουτισμό, ούτε με τίποτα. Είναι μια οδός την οποία ακολουθεί προκειμένου να εκφράσει αυτά που νιώθει. Έτσι λοιπόν, αυτό μπορεί να του κάνει έτσι κάτι στο βλέμμα του, τα λοιπά, που όλους τους άλλους τους κάνει να προσπεράσουν. Είναι ασήμαντο. Γιατί σ' αρέσει αυτό, Γιάννη? Είναι μια ερώτηση που έχω ακούσει χιλιάδες φορές στη ζωή μου.
0: Αλλά δεν έχετε απάντηση.
1: Δεν απαντάς αυτό. Δεν απαντάς. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα νιώθεις μόνο. Να τα νιώθεις. Και ας είναι τα πιο απλά του κόσμου. Για να χορέψει ένα ωραίο ζεϊμπέκικο, πρέπει να σου αρέσει. Πρέπει να το θέλεις. Πρέπει να αναγνωρίζεις τη μυστηριακή του υφή. Πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό το πένθος υπάρχει

0: Γι' αυτό είναι ο αγαπημένος ρυθμός του έθνους μας, το ζεϊμπέκικο.
1: Ναι, είναι ένα πολύ αγαπητό πράγμα που το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι Έλληνες. Αν βάλεις ένα τουρίστα απέναντί σου, δεν θα καταλάβει τι κάνει. Θα σου πει γιατί κλαίει.

0: δεν καταλαβαίνουν τη διαδικασία.
1: Παρ' όλα αυτά προσπαθούν να αντιγράψουν τα βήματα.
0: Βεβαίως, ναι, προσπαθούν. Ξέρετε, μερικά πράγματα που συναντάμε στις ζωές μας είναι μαγικά πράγματα. Και το πιο σημαντικό είναι να τα αφήσουμε στη μαγεία τους.
1: Α, να μην δώσουμε καμία εξήγηση.
0: Γιατί να δώσουμε, ένας, ξέρετε, με ρώτησε ένας φίλος μου Γάλλος, γιατί γυναίκες στην Ελλάδα φοράνε μαύρα. Μαύρα εννοεί τις γριές που είναι στα πεζούλια. Ξέρετε, δεν μπορείς να του δώσεις μία απάντηση. Θα πλουστεύσεις το γεγονός αυτής της ντροπαλοσύνης που έχουν αυτές οι γυναίκες. Θα πλουστεύσεις το γεγονός ότι παραμερίζουν στα νιάτα. Θα πλουστεύσεις το γεγονός μιας υπέροχης ελίτ που αναβλύζει μέσα από τον αμόρφωτο άνθρωπο και τις κάνει να μοιάζουν σαν να είναι βασίλισσες των βουνών.
1: Σήμερα υπάρχουν αυτές οι γυναίκες, κυρία Μετσικόφ?
0: Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν? Έχουμε να εισπράξουμε πάρα πολλά στοιχεία από το λαϊκό πολιτισμό. Έχουμε ένα καταπληκτικό λαϊκό πολιτισμό. Γιατί αυτή η χώρα, η παράξενη, η παράδοξη, με τα βουνά, με τα γκρεμνά, με τα νησιά, με τα κροτήρια, χώριζε τους πληθυσμούς έτσι που μπορούν να υπάρξουν νησίδες ιδιαιτεροτήτων από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εκεί, συγκλονιστικές νησίδες. Κάτι όταν μας λένε παράδοση, καταλαβαίνουμε τι μας λένε, ότι μας παραδίδουν κάτι σαν τα μάτια σου να το κρατήσεις και να το δώσεις κι εσύ στα παιδιά σου. Αυτό το πράγμα μας δημιουργεί μια αμφίδρομη ευθύνη.
1: Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές παραδόσεις στην Ελλάδα.
0: Πολλές.
1: Άλλοι στην Κρήτη, άλλοι στη Θράκη.
0: Συγκλονιστικές.
1: Σαν να είναι άλλες κουλτούρες.
0: Δεν μπορείτε. Τόσο πολύ που μου αρέσει η παράδοση, τόσο πολύ που αρέσει να την ψάχνω, που έχω κάτσει, ας πούμε, με γριές και τι έχω πει, σε παρακαλώ, πες μου ένα μυρολόι. Μα τι, αυτό δεν πρέπει να τα λέμε, παιδάκι μου. Τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος να ακούς αυτά που λέμε εμείς οι γριές. Σε παρακαλώ, πες του. Σε μια προσπάθεια τέτοια ακριβώς, να αναβλήσουν πράγματα, να τα κρατήσουμε, να συγκρατήσουμε μερικά πράγματα.
1: Είναι εντυπωσιακό, πάντα αναρωτιόμουν πώς τα ενδύματα σας, τα κοστούμια σας για το θέατρο συμπεριλαμβάνουν αυτόν τον τόνο της παράδοσης.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Οι τεχνίτες μας, οι υπέροχοι τεχνίτες μας, η Ειρήνη Παπά, όταν ήμουν νεότερος, με συμβούλευε και μου έλεγε, προσπάθησε Γιάννη μου να δουλεύεις όπως οι λαϊκοί τεχνίτες. Δηλαδή, χωρίς χρόνο, χωρίς έννοια οικονομική, ότι πρέπει να το τελειώσω για να πληρωθώ. Σαν εκείνον που κάθεται εκεί με το κοπίδι και ο ξυλογλύπτης και έχει και το φτιάχνει και το τελειώνει και βιώνει μια τέτοια χαρά ολοκληρώνοντάς το. Έτσι με συμβούλευε.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε,

0: κρατικό στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Απόψε φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνι βαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραμ σημειώθηκε στη βόρεια Ιρνανία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Το Μετζικόφ είναι το όνομα του πατέρα.
8: Ακριβώς. Έχω το όνομα όπως το γράφει ταυτότητα. Είναι Ιωάννης Παπαδάκης Μετζικόφ. Δύο επίθετα. Του Μετζικόφ, Παπαδάκη Μετζικόφ, επίθετο. Οπότε μπροστά σε αυτό τον οριμαγδό Μετζικόφ, αποφάσισα να πω Ιωάννης Μετζικόφ για να διευκολύνω και τον κόσμο. Γιατί έχει τύχει με έχουν κατεβάσει και από αεροπλάνο. Παρ' όλα αυτά, το ότι χρησιμοποιείται το Παπαδάκης με κάνει να νιώθω νεαρός, νεαρούλης, παιδάκι. Μου κάνει μια σχολική ατμόσφαιρα την οποία έχω αφήσει πίσω με εδώ και δεκαετίες.
7: Ωραία, δεν είναι να ξαναβουτάτε όμως.
8: Αστειεύεσαι.

0: κύριε Μετζικόφ, για εσάς η σκηνογραφία, το ένδυμα, δίνει απλώς ένα σώμα, ένα συγκεκριμένο σώμα, πώς το διαμορφώνει?
1: Όχι,
0: το ένδυμα.
1: Ούτε δίνει, ούτε έχει απόλυτα πρακτικές ιδιότητες. Εδώ κρατάμε ένα βιβλίο, ένα σπουδαίο βιβλίο που λέγεται Αρχαία Τραγωδία. Ένα βιβλίο το οποίο έχει φτιαχτεί για να υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι στα ράφια της ανθρωπότητας διδάσκοντας. Ξέρετε, όλο το αρχαίο δράμα αλλά και νεότερα έργα έχουν μια τέτοια χρησιμότητα διδακτική. Στην αρχαιότητα εξάλλου δεν είχαμε σχολεία. Η διακίνηση των δημοκρατικών ιδεών και οι ανθρωπιστικές αξίες διακινούνταν μέσα στο θεατρικό λόγο των παραστάσεων. Γι' αυτό δίναν τόσες τιμές σε κάποιον που έβαζε πάνω στο τραπέζι λεφτά να γίνει μια παράσταση. Γι' αυτό η οδός Τρυπόδων ήταν γεμάτη αφιερώματα σε χορηγούς. Αλλά, μια και με ρωτάτε για το θεατρικό ένδυμα, θέλω να σας πω ότι το θεατρικό ένδυμα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να γίνεται με αληθινή σκέψη και μεγάλη σύνεση. Ξέρετε ποιο είναι το πιο εύκολο πράγμα? Να κάνεις ένα όμορφο θεατρικό κουστούμι. Όμως εμείς δεν είμαστε ντεφιλέ στο θέατρο. Έχει άλλο δρόμο ένα θεατρικό κουστούμι. Μέσα από αυτό το θεατρικό κουστούμι πρέπει να καταφέρει ο ηθοποιός να ταυτιστεί με ένα άγνωστό του πρόσωπο που δεν το έχει ξαναδεί ποτέ και που λέγεται ο ΑΒΓ ήρωας. Αυτή η διευκόλυνση το εργαλειοποιεί το θεατρικό κουστούμι. Και κάθε τι που μπαίνει απάνω στο θεατρικό κουστούμι πρέπει να έχει ένα σαφή λόγο. Θέλεις ότι χαρακτηρίζει μια εποχή? Θέλεις ότι δίνει ένα συμβολισμό? Θέλεις χίλιους δυο δρόμους. Ξέρετε, στο θέατρο δεν μπορείς να αυθαιρετείς. Στο θέατρο δεσπόζει μόνο ένα όραμα. Και αυτό το όραμα είναι το όραμα του σκηνοθέτη. Αυτό καλούμαστε να υπηρετήσουμε όλοι. Το όραμα του σκηνοθέτη.
0: Αυτό είναι καταπιεστικό καμιά φορά?
1: Όχι, δεν είναι, γιατί ξέρεις πώς ξεκινάς και πού φτάνεις. Απλώς μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές με τεράστια ονόματα σκηνοθετών με τα οποία έχω δουλέψει. Όχι μόνο τους παλιούς, Βολανάκη, Ευαγγελάτο, Κακογιάννη, τους σπουδαίους σκηνοθέτες που είχαμε στο παρελθόν, αλλά και σύγχρονοι σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν καταπληκτικές ιδέες, έχουν μια εικαστικότητα στη γραφή τους και αυτό με κάνει να με χρειάζονται. Ξέρετε, είναι ιδιαίτερα φιλοφρονητικό, είναι κολακευτικό να νιώθεις ότι σε χρειάζεται μια παράσταση.
0: Η διαδικασία της δουλειάς σας ποια είναι? Ένας σκηνοθέτης αποφασίζει να ανεβάσει τον Άμλετ και καλεί τον Γιάννη Μετζικόφ σε εκείνη τη συνάντηση όπου του περιγράφει πώς οραματίζεται τον Άμλετ.
1: Πολύ σωστά.
0: Το θείασό του, ίσως γίνεται η ανάγνωση του έργου, ή είστε παρόν στην ανάγνωση του έργου?
1: Βεβαίως, είμαι παρόν σε όλο το όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί πρέπει να κατανοήσω τις ευαισθησίες, τα ανεπαίσθητα που προσπαθεί να περάσει ο σκηνοθέτης. Δηλαδή κάποια στιγμή του λέει «Εδώ θύμωσε, πρέπει να θυμώσεις εδώ». Τι οργή, ερωτική οργή. Πρέπει να περάσει ένα μήνυμα ο ηθοποιός. Άλλο, όλα αυτά που τα διαβάζεις απλουστευμένα μέσα στο κείμενο. Ξέρετε, έχω κάνει ένα σωρό φορές τη Μύδη, ας πούμε. Της Θεσμοφοριάζους, ας πούμε. Την Αντιγόνη, ας πούμε. Ποτέ ίδια. Με το ίδιο βιβλίο, την ίδια ανάγνωση, μια νέα κοπέλα για Αντιγόνη. Ποτέ δεν είναι όμοια η παράσταση. Γιατί τα διαφοροποιεί όλα το σκηνοθετικό όραμα.
0: Ο ίδιος ο ηθοποιός που αναλαμβάνει το ρόλο?
1: Οπωσδήποτε φέρνει ένα άλλο αέρα, μια άλλη γραφή. Γι' αυτό, επειδή οι σκηνοθέτες φοβούνται ότι ο καθένας ηθοποιός φέρνει κάτι αναπόφευκτα μαζί του, γι' αυτό φοβούνται και επιλέγουν με όσο το δυνατόν πιο βαθιά κρίση. Βαθιά κρίση. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Χρειαζότανε για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ο Μιχάλης Κακογιάννης μία ηθοποιό για να παίξει το ρόλο της Ανδρομάχης. Η Ανδρομάχη είναι ένας πολύ ωραίος ρόλος στην αρχαία τραγωδία. Από αυτή την επιλογή του Μιχάλη Κακογιάννη θυμάμαι μία μοναδική εμπειρία στη ζωή μου. Είδα με τα μάτια μου. Ολόκληρο το αρχαίο θέατρο να σκουπίζει τα μάτια του. Καταλαβαίνετε τι δυνατό πράγμα που είναι το θέατρο.
0: Ποια ήταν αυτή η Ανδρομάχη?
1: Ήτανε η Θέμης Μπαζάκ. Και είχαν διαλέξει και ένα πιτσιρικάκι, ένα σκατούλι που είχε γατζωθεί απάνω της και ήτανε τόσο πολύ καλός ηθοποιός που είπα στη μάνα του: «Χριστιανή μου, μην το βγάλεις από το θέατρο, αφού ήρθε στα 4, άστο να μείνει ως τα 94. Τόσο ταλαντούχο που ήταν αυτό. Ένιωσε για μια στιγμή την απειλή ότι έρχονται να το σκοτώσουν και είχε αρπάξει τα φουστάνια της μάνας του και την κοίταζε κατάματα. Καταπληκτική εμπειρία. Πρέπει με δύο λόγια να ξέρουμε, αν επανέλθουμε πάλι στα κουστούμια, ότι τα κουστούμια είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Και λυπάμαι πραγματικά που κάποιοι ξεκινάνε και πάνε σε ένα μαγαζί και ψωνίζουν ρούχα για μια θεατρική παράσταση.
0: Συμβαίνει όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Μόνο αυτό συμβαίνει. Εδώ πέρα φοράει ένα καπέλο, μια ρεμπούμπλικα και μια καμπαρντίνα και κάνει τον ειδήποδε. Εντάξει, το κάναμε, το σκεφτήκαμε, το χαρήκαμε, ως πότε?
0: Εσείς πρέπει να το απαντήσετε αυτό. Αν ο νεοτερισμός έχει δεν ένα
1: είναι,
0: ταβάνι.
1: Δεν έχει, δεν είναι αδιέξοδο αυτό?
0: Για μένα που είμαι κοινό,
1: δεν
0: ναι. Για εσάς που συμμετέχετε στον δρόμο
1: σ' αγαπώ, σ' αγαπώ η Ιουλιέτα και τα λοιπά. Και έχει χύσει το δάκρυ της ψυχής του ο Σέξπιρ για να γράψει αυτήν την ερωτική ιστορία. Την οποία βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Βλέπεις τον έναν εντυμένο αστροναύτη. Αυτό είναι ένα υπερεγό των σκηνοθετών. Καλά τα έλεγε η Λαμπέτη ότι δεν τους θέλουμε τους σκηνοθέτες. Η Λαμπέτη η ίδια έλεγε: «Άντε, αφήστε τους από...» Ο καθένας θέλει να υπάρξει. Και πώς να υπάρξει? Καταστρέφοντας έργα, επεμβαίνοντας, κόβοντας κείμενα. Μα πέστε μου, είναι σεβαστικό πράγμα να πάρεις ένα μολύβι και να διαγράψεις κομμάτια μέσα από τον Εσχύλο? Εσύ, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ μπροστά σε αυτές τις μορφές?
0: Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτό είναι ένα καθεστώς στο ελληνικό θέατρο.
1: Είναι ένα καθεστώς και όχι μόνο στο ελληνικό θέατρο. Είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι διεθνές. Δηλαδή, ναι, μεν ότι γίνονται και σοβαρές παραστάσεις αλλιώς ειδωμένες, όμως στη Γερμανία σχεδόν δεν μπορείς να δεις έργο. Ξέρετε, έχουμε διανύσει αυτήν την 20ετία που αναφέρατε ένα μεγάλο δρόμο χωρίς τα παιδιά μας να μάθουν την ιστορία της Αντιγόνης, με τις χαζές επεμβάσεις, με τις μπασκέτες που βάζουν στην επίδαυρο και με ένα σωρό τέτοια πράγματα, αποδομώντας την ουσία, τη μεγαλοπρέπεια των

0: Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Με την τόση εμπειρία που έχετε, τι αντιλαμβάνεστε, πώς έχει συμβεί αυτό, πώς έχει επιβληθεί η δικτατορία του σκηνοθέτη? Γιατί στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει ούτε ο ηθοποιός, ούτε ο μουσικός, ούτε ο σκηνογράφος, ούτε ο ενδυματολόγος. Είναι σαν να αποφασίζει.
1: Εντάξει,
0: για
1: να
0: όλα.
1: Σας πω κάτι.
0: Ο σκηνοθέτης.
1: Βρίσκουν και κάνουν.
0: Α, έτσι λέτε.
1: Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος. Γιατί ένας από τους γνωστούς σκηνοθέτες που ξέρετε, ορθώθηκε, σήκωσε το παράστημά του απέναντι στην Ειρήνη Παπά, της μίλησε με απρέπεια και πήρε την απάντηση που του αξίζει από κάποιο σημείο και έπειτα. Δεν μπορεί πια όλη η κοινωνία να ταχθεί υπέρ του ότι ο βασιλιάς φοράει αόρατα ρούχα. Υπάρχουν μάτια, υπάρχει αισθήση, υπάρχουν αυτιά. Κάπως πρέπει να δούμε ότι το εικαστικό μέρος των θεαμάτων υπάρχει και λειτουργεί. Πρέπει να το δούμε. Με το πρόσχημα της οικονομίας έχει απογειμενωθεί το θέατρο. Θέατρο είναι από το ρήμα θεόμε, που θα πει βλέπω. Τι βλέπεις? Τίποτα δεν βλέπεις όπως το έχουν κανόνες. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια έβλεπα μια παράσταση στην Επίδαυρο και μπροστά μου καθόταν η Ασπασία Παπαθανασίου που κουράστηκε λίγο και έτσι είπα: Ασπασία, μου ακούμπησε στα δικά μου τα γόνατα. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Και για μια στιγμή έβλεπε μια παράσταση τόσο ανόητη. Που γύρισε έτσι, ήταν κομική χειρονομία της. Άνοιξε τα χεράκια της και μου είπε: Γιάννη, τι είναι Ασπασία, τι κάνουνε? Καταλαβαίνεις ότι... Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν θα μιλήσουμε για τα αρνητικά, θα μιλήσουμε για τα θετικά, γιατί ευτυχώς υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι. Καμιά φορά με ρωτούνε, μα υπάρχουν ταλαντούχοι? Όσο υπάρχουν άνθρωποι θα υπάρχουν και ταλαντούχοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτό το κεφάλαιο, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά, με βαθύ στοχασμό, που προσπαθούν να ανακαλύψουν τα βάθη της λογοτεχνίας. Μα γι' αυτό έγινα σκηνογράφος. Άμα με ρωτήσετε και μου πείτε, Γιάννη, γιατί έγινα σκηνογράφος? Σκηνογράφος έγινα για να διαπιστώσω τις απειράριθμες εκδοχές της ανθρώπινης σκέψης.
0: Και πώς ξέρετε ότι αυτό θα το βρείτε στη σκηνογραφία?
1: Τίποτα δεν ήξερα. Ένα τυφλό ήμουνα. Τίποτα δεν ήξερα. Πού ήξερα εγώ? Δεν ήξερα τίποτα. Εγώ κάθε φορά που κατεβαίνω στην Επίδαυρο, που βρίσκομαι εκεί, πάω και κάθομαι στη σκιά ενός δέντρου για να πω ευχαριστώ. Να πω ευχαριστώ το ότι είμαι ζωντανός, το ότι έχω τα λογικά μου και αντιλαμβάνομαι την τόση ομορφιά των διαδικασιών μέσα σε αυτό το πανέμορφο θέατρο, μέσα σε αυτή την εξαίσια φύση.
0: Τα τελευταία χρόνια έχετε περισσότερη δουλειά από ό,τι είχατε στο παρελθόν ή λιγότερη?
1: Όχι, γιατί έχω γίνει επιλεκτικότερος.
0: Α.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να διαβάζω. Έχω μια, θέλω να την πω έτσι, καταπληκτική σχέση με την νεότητα. Έχω ψευδαίσθηση ότι είμαι νέος. Ακολουθώ τη μάνα μου που πριν πεθάνει στα 100 της χρόνια μου είπε να θυμάσαι πάντοτε ότι ο άνθρωπος μόνο απ' έξω γερνάει. Το φλούδι ζαρώνει. Το φλούδι ζαρώνει. Μέσα του εξακολουθεί και είναι ολόδροσος, ερωτικός, γεμάτος οράματα, όνειρα και επιθυμίες. Έλα μαμά, τώρα είναι δυνατόν στην ηλικία που είσαι εσύ? Ναι, και όμως βλέπω έναν όμορφο άντρα, μου είπε, και αμέσως διαβάζω την ομορφιά του και σκέφτομαι τυχερή γυναίκα που τον αγκαλιάζει. Βρίσκομαι τώρα ανάμεσα σε τάξεις που είναι στα χρόνια που δίδασκα στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και στο Θεοδοσιάδη της σχολής. Δεν έχει σημασία, σε όλες οι σχολές ηθοποιούς βιάζουν και μετά να κατέβονται όλοι μαζί. Εμένα μου αρέσει να μιλάω, να ξεστραβώνω, να νουθετώ. Είναι στη φύση μου η διδασκαλία.
0: Ούτε υπάρχει για εσάς ο διαχωρισμός ποιοτικό, εμπορικό θέατρο, θέατρο της κουλτούρας?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Όχι έτσι χοντροκομμένα. Βεβαίως και κάπου μερικά πράγματα δεν συναντώνται. Όμως τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Γιάννης Καλατζόπουλος, ο φίλος μου, τον οποίο βράβευσε στο Πανεπιστήμιο μια μέρα μετά που είχε βραβεύσει εμένα. Δηλαδή τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Μας έκανε και τους δυο επίτιμους διδάκτορες. Με πήρε στο τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, θέλεις να κάνουμε ένα παιδικό παραμυθάκι? Άλλο στη θέση μου θα έλεγε: Έλα μωρέ τώρα, παράταμε να κάνουμε κανένα έργο σοβαρό, τι παιδικό παραμυθάκι. Σε πληροφορώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η διαδικασία και πάρα πολύ ωραία η πρόταση. Το παραμυθάκι ήταν μεταφρασμένο για παιδικό ένα έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα με τον ξεκαρδιστικό τίτλο «Που να σκάσεις Κριστομπίτα, δεν θα πάρεις την Ροζίτα». Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν επιλέγονται τα πράγματα με το εμπορικό ή το μη εμπορικό. Εσύ μπορείς να το κάνεις μη εμπορικό.
0: Έτσι βρήκατε και που ανήκετε στην πραγματικότητα.
1: Φυσικά. Εγώ έχω κάνει όλα τα είδη. Και musical έχω κάνει. Και πού το κάναμε με τον Τζιάνο το musical? Στο Εθνικό Θέατρο. Καμπαρέ. Έχω κάνει και επιθεώρηση έχω κάνει. Το δικό σου άγγιγμα διαφοροποιεί τα πράγματα. Μ' άρεσε ας πούμε όταν δείχνανε έκπληξη που ο Μετζικόφ το έκανε αυτό. Δεν μου το είχανε. Εγώ όμως το έφτιαξα και το έφτιαξα τόσο πολύ ωραία που ήρθε και ισορρόπησε.
0: Την υπογραφή σας πώς την καθιερώσατε? Πώς είναι αναγνωρίσιμο αυτό που στείνει ο Μετζικόφ και γιατί το είναι, όνομά σας
1: είναι?
0: Πολύ.
1: Αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Δεν στο λέω. Δεν την λέω αστεία. Δεν έχω.
0: Δεν
1: έχω.
0: Το
1: εγώ δεν έχω μία.
0: Αυτό ότι όταν βλέπει ένα κοστούμι να γνωρίζει.
1: Για να μιλάμε και
0: είναι
1: να γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ίχνος έπαρσης και δεν έχω καμία ιδέα για τον εαυτό μου ότι τα έχω λύσει όλα. Αν μου ζητήσεις, πες μου Γιάννη, από την καρδιά σου πώς νιώθεις, θα σου πω, νιώθω ένας εργάτης που κάνει μόνο πράγματα που τον κάνουν ευτυχισμένο. Έτσι προσδιορίζω τον εαυτό. Αλλιώς δεν θα δικαιολογούνταν το ότι φεύγω και πάω. Πού πάω? Πάω στα διαλυτήρια των πλοίων και μαζεύω κάτι κομμένες λαμαρίνες και κάτι σκουριασμένα σιδεράκια τα οποία εγώ θέλω και ελπίζω να μπορώ να τα κάνω περίτεχνα κοσμήματα που δεν θα πιστεύεις στα μάτια σου.

0: αυτή η ευρηματικότητά σας προέκυψε από ανάγκη?
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλη ανάγκη στο θέατρο να καταστήσεις το ευτελές πολύτιμο. Έτσι περπατάμε. Θυμάμαι μια φορά η Ειρήνη Παπά έκανε το θεατρικό έργο Αντώνιος και Κλεοπάτρα στο Ηρώδιο και είχε φορέσει κοσμήματα του Λαλαούνη που δείχνε σαν ψεύτικα. Και έλεγα, δεν έπαιρνες δυο χρυσόχαρτα, Χριστιανή μου, να τα κάνεις έτσι να φαίνεται κάτι αληθινό μέσα στα φώτα? Το θέατρο έχει τις παραξενιές του.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί το ψέμα δείχνει η απόλυτη αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ενώ η αλήθεια είναι πολύ φτηνή στο θέατρο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που λες αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω. Είναι η μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Πώς προσεγγίζεται ένα σκηνικό χώρο και τι σας καθοδηγεί? Είπατε και η ίδια η προσωπικότητα του ηθοποιού και ο σκηνοθέτης και ο ρόλος.
1: Ούτε λόγος. Πάντοτε λαβαίνουμε υπόψη μας όταν δουλεύουμε στο θέατρο ότι αυτό που κάνεις έχει φτιαχτεί για να ειδωθεί κάτω από ορισμένες γωνίες. Η απόσταση, οι φωτισμοί. Καμιά φορά φτιάχνουν τα πράγματα έτσι όπως δεν είναι. Κυριολεκτικά. Μπορεί να ρίξεις ένα φως φάτσα πάνω σε ένα αντικείμενο και να το απομυθοποιήσεις τελείως. Μπορείς να φροντίσεις τις γωνίες των φωτισμών και να το δραματοποιήσεις, να φαίνεται ότι είναι κάτι άλλο. Οι ευρεσιτεχνίες. Ένα πλήθος. Παντού λέω για τα κουκούτσια που είχαμε αγοράσει και με φώναξε τότε ο Κούρκουλος και μου είπε, γιατί αγοράσατε ελιές? Τι μπούση κάνετε κάτω? Εμείς χρειαζόμαστε τα κουκούτσια για να τα βάψουμε χρυσά και να τα κολλήσουμε σε ένα περιδέρο εδώ στο λαιμό της Βασίλισσας. Και έτσι όπως φωτίστηκε η οκάστη, μοιάσανε σαν να είναι ψήγματα ενός ζωφερού περιδέρεου, το οποίο έλειωνε και έσταζε σε όλη τη την τρασιλιά. Έπρεπε οπωσδήποτε να δώσουμε το στίγμα της δυστυχίας της. Γι' αυτό σας λέω ότι τα κουστούμια δεν είναι καρναβαλίστικα πράγματα. Ξεκινάει κάποιος και πηγαίνει σε ένα βεστιάριο και λέει, με συγχωρείτε, θα κάνουμε τον Ιδίποδα τύρανο. Έχετε μήπως τίποτα να φορέσουνε? Τι ντροπή, που είναι η ολόψυχη κατάθεσή σου? Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να σχεδιάσεις πως εσύ αντιλαμβάνεσαι τον ήρωα, να κάτσεις και με περιορισμένα οικονομικά και να το μορφοποιείς? Καταδέχεσαι, είναι και έλλειψη περηφάνειας εκτός από έλλειψη χρημάτων, να πάρεις τη σκέψη μια άλλου ανθρώπου και να κουκουλώσεις τον ήρωά σου.
0: Πείτε μου κάτι, έχει υπάρξει περίπτωση που διαφωνήσατε με το σκηνοθέτη, εκείνος φαντάστηκε μια άλλη Ιωκάστη και μια άλλη εσείς?
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Αυτό δεν το ορίζω εγώ, ορίστηκε από το Θεό. Δεν είμαι καυγατζής, είμαι ένας ενωτικός άνθρωπος. Ακόμα και τον εκνευρισμένο άνθρωπο που έρχεται σαν μπουκαλεμένος να μου ζητήσει και να μου, έλα να σε πάρω μια αγκαλίτσα, αγάπη μου, να ξεθυμώσουμε και μετά θα πούμε τα πρακτικά. Η θέση μου αυτή, η ψυχολογική μου θέση απέναντι στο θέατρο, μην ξεχνάτε ότι το πρώτο, το σπουδαιότερο συστατικό του θεάτρου είναι συλλογικότητα.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις? Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοϊζός. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. 118 κτίρια κρίθηκαν καταδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα καταδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Σιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αρρωγής. Ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθηκε στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Αργά το απόγευμα, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο νησί ενισχύθηκαν με 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη. Εν τω μεταξύ, άλλος ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Από 1η Ιανουαρίου έως και 6 Αυγούστου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 271 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 242 είναι από αμέλεια και οι 29 από πρόθεση, ενώ έχουν επιβληθεί συνολικά 675 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.035.000 ευρώ. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται και απολογούνται ενώπιον των ακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αιωλικό Πάρκο στη Βιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον διοικητή της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό Αιωλικό Πάρκο στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο Μονομελές Πλημμυλιοδικείο. Έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια μεταφέρεται στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι και το πρωί, οπότε και θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, το 22,6% αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, ενώ όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων ηλικίας μεταξύ 35 και 49 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από το 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Το κάπνισμα περιορίστηκε και στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 ετών, όπου όμως εξακολουθεί να καπνίζει πάνω από ένας στους τέσσερις. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ έχασε 1-0 από την Anderlecht. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Πότε λειτουργεί και πότε δεν λειτουργεί ένα σκηνικό, ένα κοστούμι. Έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με
3: διαπιστωμένα. Δεν λειτουργεί ποτέ μόνο του. Είναι αυτό η συνέχεια του ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι και αγκαλιά μαζί. Πρέπει να κοιμηθούμε στο ίδιο ερωτικό κρεβάτι. Είναι νόμος το θέατρο αυτό. Οι έχθρες ποτέ δεν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα. Και επειδή μερικές φορές φαντάζομαι ότι κινδυνεύει η δουλειά μου, ενώ μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το καταλαβαίνει η ηθοποιός που έχει εκνευριστεί, αλλά τη χρειάζομαι, θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Θυμάμαι μια φορά έκανα κάτι κουστούμια για την Μύδια του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο, χορογραφία Μαρία Χόρς. Πολύ με αγαπούσε, αλλά με έβριζε γιατί τις έκανα βαριά κουστούμια και δεν εξυπηρετούνταν οι χορογραφίες. Ήταν τόσο πολύ βαριά αυτά τα κουστούμια. Ήταν κάτι υπέροχα πλησέ. Ήταν τόσο βαριά που για μια στιγμή έρχεται κάποιος και μου λέει στην ορχήστρα, στην πρόβα, έχουν καθίσει όλες οι κοπέλες κάτω και κλαίνε. Γιατί είπα εγώ, δεν ξέρω κύριε Μετζικόφ, πρέπει να πάτε. Σηκώνομαι, πηγαίνω και τις βρίσκω όντως και κλαίγανε από το βάρος και από τη δυσχέρεια να κάνουν αυτά που τους είχε πει η Χόρς. Έπρεπε να κάνουν φούρλες, να ανοίγουν οι πυκνές πιέτες των φορεμάτων και να μοιάζουν αυτές σαν σαπουλιά, σαν νυχτερίδες μοιάζανε. Μόλις τις είδα, πολλές από αυτές ήτανε μανούλες, δεν ήτανε. Έσκυψα και τους είπα, μην ανησυχείτε καθόλου. Η παράστασή μας είναι μεθαύριο, θα τα αλλάξω όλα τα κουστούμια, θα βγάλω τα τμήματα τα οποία είναι βαριά και θα αντικαταστήσω με κάτι άλλο. Μη σας βλέπω να κλαίτε γιατί νιώθω πάρα πολύ άσχημα.
2: Και το κάνατε.
3: Δεν με αφήσανε, σηκωθήκανε όλες και με πήραν αγκαλιά και μου είπανε και μόνο το ότι ήρθατε και νοιαστήκατε. Μα αφήστε να τα φτιάξω. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, κύριε Μετζικόφ.
2: Ήταν ωραία παράσταση αυτή.
3: Ήταν μια παράσταση που Μύδια έκανε η Αντιγόνη Βαλάκου. Πιστεύω ότι δεν ήταν η καλή παράσταση. Γιατί η Μύδια είναι ένα μικρό κορίτσι. Η Μύδια διεκδικεί το κρεβάτι της. Είναι μόνο 25 χρονών, 24.
2: Και η Βαλάκου πόσο ήταν τότε.
3: Ήταν τότε 70 τόσο. Δηλαδή με δύο λόγια, με δύο λόγια, η μια σπουδαία ηθοποιός, αδιαμφισβήτητα. Δεν τα πήγα εγώ καλά μαζί της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι σκοτώθηκα, δεν. Αλλά ξέρεις, μερικά πράγματα στις επιλογές των ηθοποιών είναι σημαντικά. Πρέπει δηλαδή να δείχνει σε όλο το έργο πόσο τον θέλει και πόσο δυστυχισμένη είναι που τον χάνει η Μύδια, ε. Είναι πολύ σημαντικό να

0: τρόπο και πόσο γρήγορα βρήκατε το προσωπικό σας στυλ, την υπογραφή σας?
1: Νομίζω ότι δεν το έχω βρει. Δηλαδή νομίζω...
0: Δεν το ψάχνετε
1: ακόμα. Ναι. Πάνω που νομίζω ότι να αυτό μπορούμε να το κάνουμε και έχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, να το κάνουμε έτσι, το επόμενο έργο που έρχεται δεν έχει αυτή την ανάγκη. Και βρίσκομαι πάλι στο σημείο μηδέν. Όμως, είναι κάτι πολύ συγκινητικό. Γιατί για μένα το μηδέν, αυτό που λέμε μηδέν, το λευκό τελάρο, δεν είναι κενό, δεν είναι ανυπαρξία. Για μένα το μηδέν είναι ένας γαλήνιος χώρος σκέψης και δυνατοτήτων. Εγώ δηλαδή θα μείνω έτσι, σιωπηλός, και θα πω, ξέχασε ό,τι έχεις στο μυαλό σου και έλα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Άλλα πράγματα χρειάζονται εδώ.
0: Είστε τόσο συγκαταβατικός και στην προσωπική σας ζωή?
1: Στην προσωπική μου ζωή είμαι ένας πολύ συγκινημένος άνθρωπος. Έχω δύο θυγατέρες. Η μία ακολουθεί στο St. Martin's στο Λονδίνο τη δουλειά μου. Τώρα επιστρέφει γιατί ήταν εκεί με Εράσμους να πάρει το πτυχίο της από τη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στην Αθήνα, που είναι παράλληλα. Και έχω και μια μεγαλύτερη κόρη που έχει σπουδάσει εθνογραφικό ντοκιμαντέρ. Είμαι πολύ καλά. Εγώ δεν ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύουν μείνε μόνος σου, το θέατρο σε θέλει μόνος, το θέατρο θέλει όλο σου το χρόνο, τα παιδιά θα σε καταστρέψουν, θα αναγκαστείς να σε απασχολεί.
0: Α, δεν πιστεύετε στο τάξιμο, στο θέατρο?
1: Όχι, εγώ πιστεύω στο τάξιμο, αλλά δεν πιστεύω ότι τα παιδιά είναι εμπόδιο. Τουναντίον, είναι σημεία εκείνης καταπληκτικά και σε διορθώνουν και σαν άνθρωπο τα παιδιά. Με τα παιδιά αυξάνεται η ανοχή σου. Κάποτε, αν ήμουν εδώ και ένα παιδί ή κάποιος μου έπιανε, μου τράβαγε το μανίκι, με άγγιζε στο πρόσωπο, δεν μπορούσα να το ανεχθώ. Τώρα ό,τι και να μου κάνουν, στέκομαι νυφάλιος και ρωτάω τι θέλεις, πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά μου. Σε αλλάζουν σαν άνθρωπο. Κάποτε άκουγα για ένα βιασμό, ας πούμε, στο ραδιόφωνο και γινόμουν θηρίο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ανεκτά όταν έχεις δικά σου παιδιά. Αλλάζεις σαν άνθρωπος. Νιώθεις και λίγο κάπως σαν ένοχος που πας να παραδώσεις έναν κόσμο διεφθαρμένο στα παιδιά σου. Θα ήθελες να έχουν μια καλή ζωή με όλο το πλαίσιο που την προσδιορίζει αυτή την καλή ζωή.
0: Την καλοσύνη την ανακαλύψατε στην πορεία της ζωής σας ή ήσασταν πάντα έτσι?
1: Σε αυτό τώρα τι να απαντήσω? Να πω δηλαδή εγώ είμαι καλός? Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, που με συγκινεί πάρα πολύ, που μετά από 10 χρόνια, 20 χρόνια πέφτουν στην αγκαλιά μου μαθητές βουρκωμένοι και μου λένε «Δάσκαλε, θυμόσαστε δάσκαλε που μου είχατε πει έτσι, εγώ δάσκαλε το θυμάμαι». Δεν θυμάμαι εγώ τίποτα, μπορώ να θυμάμαι τι είπα τόσα χρόνια πριν. Αυτό όμως, το ότι έριξα μια πινελιά, μια πιτσιλιά σε μια άγραφη ψυχή και το κουβαλάει θετικά ισόβια στην υπόλοιπη ζωή του ένα παιδί, είναι σαν να μου γεμίσεις ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και μου πεις «Έλα, πάρ' το, είναι κέρασμα για σένα, το αξίζεις».
0: Αγαπάτε το κρασί?
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά τι ωραίο που είναι έτσι όταν συναντάς τη γενεοδορία εκεί που δεν την περιμένεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ήτανε και στην αρχή της κουβέντας μας που είπα πόσο θετικό πράγμα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο μέσα από τα λόγια σου. Πόσο υπεύθυνα πρέπει να σκέφτεσαι κάθε μια λέξη. Τι να τους πεις, να μην τα πισωγυρίσεις τα παιδιά.
0: Κύριε Ματζικόφ, πότε ένα σκηνικό γίνεται ιστορία κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο, και οι ξένοι καλλιτέχνες και οι ξένοι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες και οι ξένοι πάρα πολύ σπουδαίοι ζωγράφοι ασχοληθήκανε και με τη σκηνογραφία. Αυτό σημαίνει όταν ο Νταλή κάνει και σκηνογραφία, όταν ο Πικάσο κάνει και σκηνογραφία, όταν από εμάς ο Τσαρούχης κάνει και σκηνογραφία, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας κάνει και σκηνογραφία, ο Μόραλης, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, θα σας έλεγα ότι ο Εγκονόπουλος, ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει σκηνογραφία. Σημαίνει ότι ζωγραφική και σκηνογραφία είναι δύο σφιχταγκαλιασμένες αδελφές τέχνες. Περίπου τα ίδια πράγματα πρεσβεύουν. Η ζωγραφική είναι ένας πίνακας. Η σκηνογραφία είναι ένα ταμπλοβιβάν, ένας ζωντανεμένος ζωγραφικός πίνακας. Τις ίδιες ανάγκες, την ίδια επαγωγή στη σκιά επιδιώκεις. Τους ίδιους φωτισμούς, την ίδια τοποθέτηση, αρμονική τοποθέτηση χρωμάτων επιδιώκεις. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι δεν μπόρεσα ποτέ να φύγω από τη ζωγραφική. Όσο κι αν με ήθελε το θέατρο, επιστρέφω σε αυτήν για να τακτοποιήσω λίγο το μυαλό μου και σε μερικές φορές απίστευτης κούρασης, ίσως αυτό μου το πισωγύρισμα με βοηθάει να ξαναγαπήσω τη σκηνή.

0: και από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Έχετε υπογράψει 300 θεατρικές παραστάσεις.
1: Πολλές.
0: Περισσότερες ίσως. Ποιες από αυτές έχουν μια ιστορική σημασία?
1: Εγώ νιώθω ότι η ιστορική σημασία, πέραν από την τιμή που σου γίνεται να καταπιαστείς με ένα κείμενο, να κάτσεις να το διαβάζεις, να το ερευνήσεις, να το ψηλαφίσεις, να αρχίσεις και να δουλεύεις μια διαδικασία υπέροχη, φαίνοντας τη μια, ας πούμε, ψηφίδα κοντά στην άλλη, και κάθεσαι έτσι, κρατάς τα μαγουλά σου και βλέπεις ένα αποτέλεσμα που σου δίνει τόση αληθινή χαρά. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα έχει υπάρξει το ότι βρέθηκα δίπλα σε πολύ πολύ πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ανθρώπους που η φόδρα του ρούχου τους ήταν το θέατρο.
0: Τι ήταν αυτή?
1: Ας πούμε ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Σπουδαίος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα κληρονομήθηκε από την άξια κόρη του. Εγώ μένω σε αυτούς που γνώρισε και που δούλεψα μαζί τους και μου μετάγγισαν κατά μία έννοια τη συμπεριφορά τους. Ήταν και εκείνος τόσο ήπιος.
0: Με έναν τρόπο σας επηρέασαν, δηλαδή.
1: Πολύ! Έφτασε μερικές φορές να έχει χιούμορ η έλλειψη θυμού. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά κάναμε Ελένη στην Επίδαυρο και ένας ηθοποιός είχε αργήσει και ήταν έξαλλος ο Σπύρος Ευαγγελάτος και του είπε: «Κύριε, στο εξής θέλω να μου μιλάτε στον πληθυντικό και να μην μου λέτε καλημέρα». Ήτανε δηλαδή ό,τι πιο αρνητικό μπορούσε να εκφράσει αυτή η ευγενική ψυχή. Βλέπετε, ζώντας δίπλα σε τέτοιους ανθρώπους, προσπαθούσα με μεγάλη μεγάλη υπομονή να παρακολουθήσω τις σκέψεις τους. Οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Έχουμε την απέτηση να τα καταλάβουμε όλα μονοχαψιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι σπουδαίοι άνθρωποι?
1: Οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι καταρχάς εσωστρεφείς. Δύσκολα προσεγγίσιμοι κατά μία έννοια. Δεν αναλώνονται. Ξέρετε, ζούμε σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από, δεν ξέρω πώς να σας το πω, ας πούμε για ένα παράδειγμα πιο λαϊκό. Υπάρχουν δύο ειδών έξυπνοι άνθρωποι γύρω μας, στην καθημερινότητά μας. Ο ένας είναι αυτός που τα έχει καταφέρει, που έχει την ωραιότερη κοπέλα δίπλα του, που έχει το ωραιότερο αυτοκίνητο, που ανοίγει μαγαζιά, κλείνει μαγαζιά, έχει κάνει λεφτά κτλ. Αυτός είναι ένας έξυπνος άνθρωπος ή αλλιώς ένας ατσίδας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος έξυπνος άνθρωπος που μπορείς να πας από πίσω και να του κάνεις κουνέλια και να μην το καταλάβει. Που να του πεις ότι έχασα τα λεφτά μου και να το πιστέψει. Που να του πεις ότι θέλεις και να σε κοιτάξει με κατανόηση μέσα στο βλέμμα. Και αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοφυής έξυπνος, ο ελίτης, ο ποιητής, ο συγγραφέας, που δεν αναλώνεται, προσπαθώ να πω, σε καταστάσεις που του λες κάτι και λέει γιατί να μπω. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί να είναι έτσι.
0: Η Ειρήνη Παπά γιατί σας μάγεψε τόσο?
1: Η Ειρήνη Παπά με μάγεψε γιατί όταν έμεινα λίγο κοντά της ήταν τόσο όμορφη που σου κόβε την ανάσα. Ήτανε σαν τη νύχτα. Δεν έχεις δει στη ζωή σου τέτοια όμορφη γυναίκα. Έχανα το νου μου με το που παρατηρούσα έτσι κάποιες στιγμές που δεν ήξερε το... Κοιτάζω έτσι όπως στεκότανε τα μακριά μαλλιά της. Το πρώτο πράγμα που με μάγεψε, αργότερα που τη γνώρισα πιο καλά, είχα πάρα πολλά πράγματα να αγωιτευθώ από την Ειρήνη. Πρώτα απ' όλα ήταν μια ιστορία αγάπης για την Ελλάδα χωρίς όρια. Η αγάπη της Ειρήνης Παπά για την Ελλάδα μεταφερνόταν με ένα πολύ προσωπικό τρόπο. Θυμάμαι κάποτε είχαμε φτάσει στο Μεξικό και είχαν φτάσει κάποιοι με κάτι ταμπέλες που γράφανε απάνω «Λεμβιάντα ντελός διόζες». Η απεσταλμένη των θεών ήρθε να μας βρει. Τόσο πολύ τιμή. Και δεν της άρεσε ποτέ ούτε να μιλάει για τον εαυτό της. Όλο αυτό το τόσο τολμηρό πράγμα που ξεκίνησε, θα έλεγε κανένας, με τα πόδια να κατακτήσει τον κόσμο. Ήταν συναρπαστική αυτή η δύναμη. Και σε τέτοιους καιρούς, η καιρή μεταπολεμική που έκανε την καριέρα της η Ειρήνη Παπά ήταν αβάσταχτη στην Ελλάδα. Το θέατρο το θεωρούσε η μισή Ελλάδα κουσούρι να πας να δουλέψεις εκεί. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα σημείο να να τη συγκαταλέγω και αυτήν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που θαύμασα και που αναφυσβήτητα πήρα. Όταν την συνάντησα ήξερα λίγα πράγματα και μετά έφυγα από κοντά της και ένιωθα δαφνοστεφής γνώσεων. Ήμουνα πραγματικά γοητευμένος από τα πολλά πράγματα που με πήρε, που μου έδειξε. Με γύρισε σε όλα τα παλάτια, σε όλα τα μουσεία, προσπαθούσε να μου δώσει να καταλάβω τι σημαίνει λαϊκός πολιτισμός, προσπαθούσε να μου καταλάβω ότι πόσο υπέροχο πράγμα είναι το θέατρο. Με έκανε με ένα δικό της τρόπο να την παρακολουθήσω και να τη θαυμάσω.
0: Η ωραιότης της φύσης που τους περιτριγυρίζει αυξένει στους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν. Μάγεμα η φύσης και όνειρο στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξέρω χορτάρι. Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθάνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει.
2: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές, κυρία Μετζικόφ, που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή.
1: Για να γίνεις καλός καλλιτέχνης, πρέπει να βρεθείς μέσα σε μια δυστυχία. Ό,τι κι αν σας λένε, μην το πιστέψετε, σας κάνω έκκληση. Η παραγωγικότητα στην τέχνη είναι η εσωτερική βάσανος του ανθρώπου. Λέμε έφυγε και πήγε στο Παρίσι ο Μίκης, διωγμένος, ναι, αλλά εκεί έφτιαξε τα ωραιότερα τραγούδια του που ήρθε εδώ και τα τραγουδάμε στους δρόμους. Αυτή η βάσανος που εγκλωβίζει, αυτό το αδιέξοδο που δεν ξέρεις να κάνεις τίποτα, που κάθεσαι και βραστάς στο κεφάλι σου και έχεις τόσο μα τόσο μεγάλη ανάγκη να πεις μια λέξη, να γράψεις που είσαι ποιητής ένα φθόγκο, να βάλεις μια πινελιά, μια νότα, ένα χρώμα. Από εκεί ξεκινάει. Είναι ανάγκη η βάσανος, είναι ανάγκη να βρει ένα πόρο, όπως λέμε στην Κρήτη, ένα βλάκι να χυθεί το νερό έξω.
2: Κερδίζει η τέχνη, ο άνθρωπος κερδίζει.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες που έχουν περιφρονηθεί, έχουν μιλήσει γι' αυτό μέσα στη δουλειά τους. Έχουν μιλήσει για τη δυστυχισμένη τους στιγμή. Ό,τι κι αν είναι. Ποιητές, καλλιτέχνες, ζωγράφοι, σκηνοθέτες, ακόμα και ηθοποιοί.
2: Εσείς είχατε δυστυχισμένες στιγμές.
1: Πολλές. Στη ζωή μου, πολλές. Να σας πω κάτι. Μία δημοσιογράφος, κοριτσάκι, ήρθε κοντά μου και μου είπε: «Κύριε Μετζικόφ, να σας κάνω μία διάκριτη. Ό,τι θέλεις, παιδάκι μου. Έχετε ερωτευθεί στη ζωή σας ποτέ?» Την κοίταξα. Αν έχω ερωτευθεί, μπορεί να κάνεις δουλειά στο θέατρο. Άμα δεν φτάσεις μέχρι εκεί, κατάφορτος. Κατάφορτος. Και ερωτεύτηκα και μίσησα και πένθησα και γλέντισα. Είμαι έμπλεος γεύσεων και συναισθημάτων. Έτσι φτάνεις στο θέατρο και τα εναποθέτεις όλα αυτά σε ό,τι καταπιάνεσαι να κάνεις. Κατάφορτος. Δεν είσαι πρωτάρης στο θέατρο.
2: Το μίσος όμως δεν φαίνεται στην περίπτωση σας.
1: Ναι, όταν λέμε μίσος δεν εννοώ ότι κυνηγούσα ένα μαχαίρι να σκοτώσω κάτι. Έχω βρει πράγματα τα οποία καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Όλοι άνθρωποι μπλέκουμε σε καταστάσεις τις οποίες δεν επιθυμούμε.
2: Είστε πληθωρικός και εξωστρεφής ή μετρημένος και εξωστρεφής?
1: Είμαι πληθωρικότατος εσάς. Αν αυτή τη στιγμή πάρουμε ένα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, θα σας πει το μαύρο παράπονο της ζωής της, ότι ζω με

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατεδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μακαραίων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Κολυμπάδα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν. Έφτασε στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Οδηγήθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μίνι βαν στα περίχωρα της Δαμασκού. Σοβαρό ατύχημα με δύο τραμ σημειώθηκε στη Βόρεια Ιρνανία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευσης ακινητοποιήθηκε για άγνωστο λόγο στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Δεν είπαμε για το Μετζικόφ όμως, γιατί αυτό ήταν το όνομα του πατέρα.
4: Ναι, περίεργο δεν είναι.
3: Λίγο.
4: Στην Κρήτη των άλλων εποχών, οι κριτικοί περιμένανε τους Ρώσους πώς και πώς, τον Ορλόφ, μπας και τους γλιτώσει από τον Τούρκο. Βεβαίως και δεν έγινε τίποτα. Και το αποτέλεσμα ήταν να δουλέψει γερά το μαχαίρι του Τούρκου για ακόμα μία φορά. Σε ένα πλαίσιο φιλοφρονήσεων και ενδείξεων του πόσο πολύ τους αγαπάν τους ελευθερωτές τους, άρχισαν και κολλάγανε αλαμπουρνέζικα ονόματα ρώσικα, με αποτέλεσμα τον πατέρα μου να τον βαφτίσουν Μετζικόφ, το μικρό του όνομα εκτός από το επίθετο. Και βρίσκομαι δηλαδή τέτοια ονόματα και αλλού, σαν μια φιλοφρονητική προδιάθεση να ακούει ο άλλος Μετζικόφ. Είναι πολύ αστείο ότι όταν πήγα στη Ρωσία μαζί με τη γυναίκα μου και τις κόρες μου, πήγαμε στο ανάκτορο Μετζικόφ που υπάρχει ακόμα και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Να πάτε να το δείτε, είναι ένα θαύμα. Με το που πήγα και τους είπα πως με λένε, τρομάξαν οι άνθρωποι. Λένε θα είναι κανένας έκπτωτος και θέλει να μας πάρει το παλάτι εδώ πέρα. Δεν εξηγείται να κατέφθασε. Σας λένε Μετζικόφ, ναι με λένε Μετζικόφ. Κάπως έτσι είναι, ανόητα. Αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνας. Δεν αντικαθίσταται αυτό με τίποτα. Όλη η ποιητική πλευρά της σκέψης μου βασίζεται εκεί. Είναι ό,τι πιο συναρπαστικό να καταφέρει κάποιος να θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα του.
3: Ωστόσο, με έναν τρόπο το όνομα Μετζικόφ άνοιξε και τις πόρτες της δουλειάς σας. Ήταν εξαιρετικά αναγνωρίσιμο.
4: Όχι, δεν μπορούμε
3: εύκολα
4: να το πούμε αυτό, γιατί μια Κατίνα έγινε Κατίνα Παξινού.
3: Με αυτή την έννοια.
4: Με την έννοια τα ονόματα.

ονόματα, εντάξει, μερικοί φεύγανε στο παρελθόν και βαφτίζανε τους καλλιτέχνες με διά προκειμένου να επιβληθούν. Σε μένα έτυχε να είναι πατρόνυμο. Δεν ήταν όμως και όνομα της οικογένειάς της όταν τη βγάλανε Ντίρι Ντάουα ή άλλα τέτοια ονόματα καλλιτεχνών που ακούμε. Δεν είναι, αλλά ξέρετε, εντάξει, έχω συνηθίσει να απαντάω σε αυτή την ερώτηση. Από πού το όνομα? Δυστυχώς δεν είμαι ένας έκπτωτος πρίγκιπας. Θα ήταν πιο ωραίο το παραμύθι αν ήμουν. Δεν γεννήθηκα σε ένα τρένο από δούκισα μητέρα. Είμαι ένας απλός καλλιτέχνης που αγωνίζομαι όπως τόσοι και τόσοι

0: βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Καταρχάς, ξυπνάω ευγνώμων. Δεν ξέρω αν το κάνουν όλοι αυτοί.
0: Αυτό πάντα σε όλη σας τη ζωή?
1: Σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή λέω, Θεέ μου, τι ωραία, έχουμε να διανύσουμε μια άλλη όμορφη μέρα με ένα ωραίο φως που μπαίνει από το παράθυρο, με ένα χαμόγελο, με τον ένα βάσο απάνω, τον καφέ ή φάρις να πιούμε κάτω κτλ. Πρέπει να ανακαλύπτουμε την ομορφιά, την τρέχουσα ομορφιά μιας καθημερινότητας, γιατί εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι ανάσκελα δεν την έχουν αυτή τη χαρά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι ένα φαρτό σημάδι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως και στο θέατρο, που αποκτάει ο ηθοποιός μια θνησιγενή ταυτότητα, την οποία κρατάει όσο κρατάει ο ρόλος, έτσι και εμείς αποκτούμε τη χαρά της ζωής μέσα στην ταυτότητα της προσωπικότητάς μας, όσο κρατάει μια μίζερη ζωή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μελοθάνατοι. Πριν από κάποια χρόνια, 3, 2, είχα κάνει αχαρνής στην Επίδαυρο. Και εκεί που ξυριζόμουν, γιατί μου είπε η γυναίκα μου, βγες να μην υποκληθείς αυτή τη φορά. Θα βγω, αφού είσαι με τα κορίτσια. Και όπως κρυζόμουν, έπιασε εδώ στο λαιμό κάτι, γύρισε σπευσμένα στην Αθήνα και μου είπαν ότι έχω καρκίνο. Εκείνη την ώρα ήταν σαν να με χτυπάγανε με ένα σφυρί στο κεφάλι και δεν ήξερα ακριβώς πώς να αντιδράσω απέναντι στους γιατρούς που μου το ανακοινώνανε. Είπα βλακωδώς, ξέρετε, φτιάχνω κάτι και δεν έχω προλάβει να το τελειώσω. Έτσι είμαστε. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και πάλεψα και το ξεπέρασε και με έχετε μια χαρά μπροστά σας.
0: Και πώς το κάνατε αυτό?
1: Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόση δύναμη κρύβουμε. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εσείς και εγώ μπορούμε, δεν θέλουμε, είμαστε αλλιώς μαθημένοι, αλλά μπορούμε, είμαστε υγιείς, μπορώ να φτιάξω εγώ λάσπη και να φέρουμε τα τού, να χτίσουμε ένα σπίτι μόνοι μας. Είμαστε γεμάτοι δύναμη, με την έννοια της δύναμης των αποφάσεών μας. Πρέπει να νιώθουμε ενισχυμένοι, να νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να τα προσπεράσουμε.
0: Αυτό δεν συγκρούεται λιγάκι με το πεπρωμένο που λέτε ότι στην πραγματικότητα έχει ο καθένας?
1: Δεν πρέπει να σταματάει κανείς να αγωνίζεται. Με δύο λόγια, δεν πρέπει ποτέ κανείς να καταθέτει τα όπλα του αγώνα του.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Εγώ στη ζωή μου δεν είχα πάρα πολλούς έρωτες. Ήμουνα μετριοπαθής στον έρωτα, γιατί ήταν πολύ κουραστικό πράγμα.
0: Αχ, για πείτε το αυτό, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Τι σημαίνει έρωτας? Για δε, βλέπω την κόρη μου, κάθεται στο ακουστικό, μιλάει και δυνατά και αθελά μου ακούω. Και μιλάει στο τηλέφωνο, κοιτάξτε το ρολόι, είναι 4. Μιλάει το παιδί μου στο τηλέφωνο από τις 12 τη νύχτα. Και τι λέει? Κλείσε, κλείσε, έλα, άντε, καληνύχτα, κλείσε εσύ. Όχι εσύ, όχι εσύ, όχι εσύ, όχι εσύ. Και λέω, Θεέ μου, τι κουραστικό πράγμα είναι ο έρωτας. Ποια δύναμη σε αναφτερώνει μέσα σου να μπορείς να καταθέτεις τόση δύναμη, τόση ουσία, τόση σκέψη για ένα πράγμα το οποίο, ξέρω εγώ τι, δεν τα έχω καλά με τον έρωτα. Ή μάλιστα τώρα τα λέω αυτά που έχω γεράσει. Αυτά είναι πράγματα των νέων που έχουν φτερά στην καρδιά και στο μυαλό και είναι αλλιώτικα τα πράγματα.
0: Όταν ήσασταν σε εκείνη τη χώρα με τα φτερά και τα μυαλά,
1: φαντάζομαι ότι έτσι και θα έκανα κι εγώ, αλλά είναι τόσο πολλά τα χρόνια και τόσες πολλές εντυπώσεις που πού θυμάμαι τώρα εγώ. Γενικά μέσα μου ευδοκιμούν συναισθήματα που μπορώ να τα χαρακτηρίσω παραγωγικά.

0: γίνεται κάποιος πρώτος στον τομέα του και στην πορεία και λίγο θρύλος? Είστε μια τέτοια περίπτωση.
1: Εγώ είμαι πρώτος?
0: Όχι.
1: Δεν αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι μπροστά μου ανθρώπους άλλους που τους έχω θαυμάσει. Γιατί να πάρω αυτή τη σειρά εγώ?
0: Ποιοι είναι αυτοί που έχετε θαυμάσει?
1: Πολλούς ανθρώπους. Βλέπω μπροστά μου πράγματα, ανοίγω ένα βιβλίο και βλέπω μέσα πράγματα και λέω τι ωραία πράγματα. Θα με πιστέψετε άμα σας πω ότι έχει τύχει να θαυμάσω μαθητές μου.
0: Ναι,
1: και να
0: πιστεύω.
1: Πω το παλιό παιδό. Πόσο αυθόρμητα, πόσο αιρετικά λειτουργήσε, πόσο τετριμένα κινήθηκα εγώ σαν δάσκαλος. Γιατί δεν είχα τη μεγαλοπρέπεια εκείνη την ώρα να σταυρώσω τα χέρια μου και να του πω, ξέρεις, είσαι πολύ καλύτερος από μένα. Πώς θα το πεις αυτό? Είσαι ο δάσκαλος, είσαι αυτός που σε πιστεύει και αυτός είναι ένας μαθητής. Όμως κάτι που έκανε με συγκίνησε τόσο πολύ που το νιώσα ότι είναι πιο μπροστά από μένα. Ήθελα να του πω πώς το σκέφτηκες. Ξέρετε, του το είπα. Του είπα πώς το έκανες παιδί μου και μου είπε, δάσκαλε, εσείς δεν μας είπατε να κάνουμε. Κατάλαβα ότι δεν καταλάβαινε τι του λέω. Ότι ζούσε μέσα σε ένα δικό του κόσμο. Δεν ήθελε να καταλάβει ότι κάποια στιγμή ένας άγγελος πέρασε από δίπλα του και τον άγγιξε με το φτερό του. Ότι είναι ένας ταλαντούχος.
0: Το λέτε μεταφυσικά ή θρησκευτικά?
1: Δεν το λέω. Το λέω έτσι για να νιώσετε και σε αυτό που ένιωσα εγώ όταν ευρώντητος είδα αυτό που έκανε, πόσο υπέροχο ήταν. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι μεγάλες προσωπικότητες που θαυμάζουμε, είναι σαφώς και αυτές. Αλλά ο θαυμασμός μπορεί να κατευθυνθεί γύρω-γύρω, δεν είμαι ο πρώτος.
0: Ο μαθητής σας αυτός έχει την προοπτική να γίνει πρώτος,
1: αν
0: μπορείτε να
1: αντιληφθεί. Αν θυμάμαι καλά, ναι, δουλεύει και τώρα δουλεύει και άλλοι πολλοί. Είναι υπερηφάνεια μου αυτά τα πράγματα. Με κάνουν να νιώθω ότι είμαι καλός δάσκαλος και...

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιάννη Παπαδάκη με Τζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Η διδασκαλία είναι και ένας τρόπος για να συνδέεται κανείς πολιτικά με τους ανθρώπους. Τους διδάσκει και κάτι άλλο.
1: Να σας πω, η διδασκαλία δεν είναι βοήθεια. Η λέξη βοήθεια είναι εξάλλου μια πολύ κακή λέξη. Είναι νοσοκομιακή λέξη. Ο καλλιτέχνης ο οποίος πάει να ανατείλει το έργο του δεν σε χρειάζεται. Όπως σε χρειάζεται ένας ασθενής με σπασμένο πόδι ή ένας καρδιοπαθής. Γιατί αυτός είναι ευνοημένος από τον ίδιο το Θεό. Αστράφτη. Δεν είναι ένας δηλαδή άνθρωπος που μπορείς να τον συνδράμεις. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι κατά κάποιο τρόπο να τον βοηθήσεις να κάνει αυτές τις κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν για το επόμενο βήμα του. Όχι επί του πρακτέου, γιατί κανένας ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν μπόρεσε να χώσει, να καρφώσει, να σφηνώσει ταλέντο σε έναν άνθρωπο. Γεννιέσαι με αυτό, ή το έχεις ή δεν το έχεις, δεν αποκτάται από κανέναν και φυσικά δεν διδάσκεται.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος ταλαντούχος και να μην το ξέρει.
1: Εννοείται, το παράδειγμα που σας έφερα αυτό ήταν. Φυσικά και υπάρχει. Μη σας πω κιόλα ότι η μη επίγνωση είναι ένα θετικό πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι ένας άνθρωπος που αποκτάει επίγνωση εύκολα μπορεί να εκπέσει στις αχλαμάρες.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως. Πρέπει να είναι έτσι ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη που έχει μέσα του, ότι φτιάχνει αυτό και μετά από μόνος του αποφασίζει να φτιάξει κάτι άλλο και κάτι άλλο, ότι στέκεται πραγματικά μέσα σε ένα πλαίσιο μάθησης σοβαρό.
0: Ήσασταν πάντα τόσο συναισθηματικά συγκροτημένος ή γίνεται οριμάζοντας?
1: Μα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην εξαρτάται από τα συναισθήματα. Έκανα μια έκθεση πολύ συναισθηματική στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, μετά πήγε στην Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, τώρα είναι στη Δημοτική Πινακοθήκη της Φλόρινας, που βασίζεται μόνο στο συνέστημα. Λέγεται το βλέμμα. Το βλέμμα τι σημαίνει? Ό,τι πιο συναισθηματικό. Υπάρχει κανένας? Εσείς δεν έχετε πληγωθεί ποτέ από βλέμμα? Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην είναι θύμα ενός βλέμματος, δηλαδή θύμα ενός συναισθήματος.
0: Αλλάζει το βλέμμα καθώς μεγαλώνουμε.
1: Βέβαια. Αλλάζει και το βλέμμα και βεβαίως το ότι περπατάμε μεταφέροντας το άχθος των εμπειριών μας διαγράφεται και στα πρόσωπά μας, αλλά διαγράφεται και μέσα στο έργο μας και στον τρόπο που θέλουμε να μιλήσουμε, να εξομολογηθούμε, να σταθούμε απέναντι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, να πούμε τα σοψυχά μας.

0: ποιο επιτεύγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Για τα παιδιά.
0: Γιατί για τα παιδιά?
1: Γιατί με κάνουν να νιώθω λίγο αθάνατος ή μου μεγαλώσανε τη ζωή. Έχω ένα ντουλάπι που μέσα το ντουλάπι έχει κάτι ωραίες πορσελάνες και λέω δεν θα έρθει ο παλιατζής. Θα τα πάρουν αυτές και θα ζήσουνε και αυτές να χαρούνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή νιώθω ότι λίγο η ζωή μου τραβήχτηκε παρακεί. Δεν θα πεθάνω ακριβώς τότε. Νιώθω ότι διευρύνθηκε ο χρόνος μου. Νιώθω ότι μπορώ και μοιράζομαι όμορφα πράγματα με πολύ σαφή τρόπο ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπώ. Νιώθω ότι στηρίζομαι. Έχω κάθε λόγο με δύο λόγια να αισθάνομαι υπέροχα ανάμεσα στα κορίτσια μου.
0: Συνδέεστε με τα αντικείμενα?
1: Σαν σκηνογράφο συνδέομαι, αλλά δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές δημιουργούνται και φυλακές πάνω σε αυτό.
0: Ένας σκηνογράφος στο επίπεδο σας πάσχει από θησαυρισμό. Κρατάει πράγματα, μήπως του φανούν χρήσιμα?
1: Από περίοδο σε περίοδο μου συμβαίνει μία αποποίηση. Δηλαδή πριν από κάποιο καιρό φόρτωσα ένα φορτηγό πράγματα πάρα πολύ ωραία ακριβά και τα στείλα λαϊκού πολιτισμού, φορεσιές και τέτοια, και τα στείλα στο υπέροχο αυτό μουσείο της Βικτωρίας Καρέλια, η οποία επί τη ευκαιρία λέω ότι είναι και η τελευταία ευπατρίδης, στην Καλαμάτα. Γιατί σκέφτηκα ότι αν τα πάρουν ένα μουσείο όλα αυτά πράγματα, προφανώς θα παρατείνει τη ζωή τους, θα τα φροντίσει με έναν άλλο τρόπο που η δική μου οικογένεια εκ των πραγμάτων αδυνατεί να τα φροντίσει. Ναι, θέλω να μην μαζεύονται πράγματα που κάνουν ασφυκτική τη ζωή μου.
0: Άρα και στα προσωπικά σας αντικείμενα είστε μετρημένος?
1: Δεν θα το έλεγα ότι είμαι μετρημένος και πρέπει να είμαι. Ζω μέσα σε ένα σπίτι που έχει πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι σαν σκηνικό?
1: Έχει μεγάλη σχέση με το θέατρο. Αλλά με κάνουν και λίγο μερικές φορές να αισθάνομαι ένας ξεναγός, γιατί έρχονται άνθρωποι και μ' αρέσει να τους μιλάω και να τους λέω αυτό είναι τέτοιο και έλα να δεις μια χρονολογία που γράφει εδώ και τέτοια.
0: Και η σύζυγός σας πώς χωράει μέσα σε όλα αυτά τα αντικείμενα?
1: Νομίζω ότι η ασφυκτιά και μέσα στα, και μέσα στα αντικείμενα, ασφυκτιά και μέσα στην πολύ μεγάλη μου αγάπη για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή η σύζυγός μου δεν είναι όπως εγώ. Νομίζει ότι τα πολλά αντικείμενα είναι δεσμευτικά και ότι ο χρόνος είναι λίγος για να δεσμεύεσαι με άψυχα.
0: Αλλά δεν έχει καταφέρει να σας πείσει για κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε εσείς την έχετε πείσει για το
1: εγώ
0: αντίθετο?
1: Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο να την πάρω μαζί μου, να ταξιδέψουμε στις ιστορίες των αντικειμένων που αγαπώ.
0: Και παρότι δεν συγκλίνετε στο ίδιο σημείο, πώς καταφέρνετε και πορεύεστε μαζί πολλά χρόνια?
1: Με βοήθησε πάρα πολύ το ότι δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτέχνης. Ούτε σκέφτεται καλλιτεχνικά. Με θαυμάζει, με αφουγκράζεται, μερικές φορές με φροντίζει σαν να είμαι μικρότερος. Μου παρέχει ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος σε επίπεδο αγάπης να προσφέρει σε έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλλιτέχνης. Χρειάζεται τη γνώμη μου για να της πω ότι αυτό είναι ωραίο. Και εκείνη θα με ρωτήσει γιατί είναι ωραίο. Υπάρχει ένα χάσμα.
0: Εκείνη τι δουλειά κάνει?
1: Τίποτα. Ασχολείται με μένα και με τα παιδιά μας.
0: Και αυτό σας γιώνει?
1: Λίγο παλιότερα που έπαιρνα πάρα πολλές δουλειές ήταν το δεξί μου χέρι και είναι παρήγορο όταν αισθάνεσαι ότι υπάρχει συνδρομή ανθρώπων που αγαπάς στο θέατρο. Όχι ότι σου είναι κανένας ευγνώμων επειδή η γυναίκα σου σε βοηθούσε, αλλά γενικά ένιωθα ενισχυμένος.
0: Αναγνωρίζετε πως αν δεν υπήρχε μπορεί και να μην είχατε κάνει την ίδια διαδρομή σε αυτή τη ζωή?
1: Ναι, το αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω ότι η συμβολή της ήταν συγκινητικά μεγάλη. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
0: Θέλησατε ποτέ να τα παρατήσετε? Σκεφτήκατε κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Μόνο τότε που σας είπα την περιπέτειά μου, που οι γιατροί θέλανε να με σταματήσουν και με σταματήσανε και μπήκα σε μια διαδικασία ίασης που ήταν εξαιρετικά οδυνηρή, τότε μόνο σκεφτόμουν γιατί είχα πιστέψει τόσο αλλιώς τη ζωή, γιατί δεν ήξερα ότι έχω να κάνω με μια σάρκα που είναι από νερό και ότι από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αφανιστώ. Με είχαν σαν υπαρξιακές σκέψεις αυτές οι καταστάσεις.
0: Θυμώσατε με τον εαυτό σας?
1: Θυμώνεις πάντα με τον εαυτό σου εκείνη την ώρα, δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρεις, εκείνο τον καιρό αρρωστήσαμε δύο άτομα μέσα στο σπίτι και ο πόνος που εσπάρει ήταν τεράστιος. Πάθαμε καρκίνο εγώ και ο αδερφός της γυναίκας μου, που ήταν και αρκετά νεότερος. Εγώ διέφυγα, εκείνος δεν διέφυγε. Ο πόνος που υπήρξε με έκανε από τότε να σκέφτομαι πολλά πράγματα διαφορετικά. Δεν θα ήθελα να σας πω, δεν θα ήθελα να σας πω. Εκείνο τον καιρό όλο ζούσε τότε, ζούσα με την πεθερά μου. Ήταν και η πεθερά μου στο σπίτι, γιατί ήταν και αυτό στο σπίτι. Είχαμε δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ήταν απερίγραπτο. Όταν την άκουγα και έλεγε, μα δεν υπάρχει ένας καλός χριστιανός να με σπρώξει από τον μπαλκόνι. Είναι μερικά πράγματα έτσι τα οποία βιώνεις μόνο αν σου χτυπήσουν την πόρτα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μια ελπίδα που μας κάνει να ξανααναφτερώνουμε και να πούμε η ζωή είναι ωραία, θα παλέψουμε, θα προχωρήσουμε.
0: Αυτό σας δίδαξε η ασθένεια.
1: Ναι, με δίδαξε αυτό και με δίδαξε ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Με δίδαξε ότι αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με την τέχνη. Η τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά, επουλωτικά στην ψυχή μου. Είτε λογοτεχνία λέγεται αυτό, είτε ποίηση, είτε θέατρο. Όλες οι μορφές τέχνης έχουν μια θεραπευτική αξία. Μια αξία παραμυθίας για την ψευτοζωή.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με την τέχνη που παράγετε εσείς και παρακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα ήθελα να συμβαίνει αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
0: Κανείς μας δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, αλλά όταν βλέπουμε μία παράσταση
1: σας
0: και είστε μέρος αυτής της παράστασης.
1: Σας ευχαριστώ απέραντα πολύ. Χρειάζομαι την καλή σας γνώμη. Όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τον καλό λόγο.
0: Τον αντέχουμε όμως.
1: Εντάξει, με τον καλό λόγο βοηθιόμαστε να ανέβουμε το επόμενο σκαλί. Είναι πολύ σπουδαίο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την καλή ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Και από τη ζωή του Γιάννη Μετζικόφ. Είναι ζωγράφος, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Αν δεν χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και skyradio.gr.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.